0: Θα κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια, όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
1: Τα τζάκια που έλεγες.
0: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα πρέπει να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
1: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
0: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα, και τα αριστερά κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνάνθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα-ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο, το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί, εντάξει δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη, μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
1: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν.
0: 4,5.
1: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σε ζών, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
1: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύεις, από την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν θα φύγει, απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει, δυστυχώς.
1: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
0: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μια έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
1: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
0: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ, τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
1: Ό,τι παράνομο.
0: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι, και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι, παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενιντάρικο το μήνα. Έτσι, χωρίς λόγο. Δηλαδή, είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα τη δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή, ο κόσμος άρχισε να λέει: μα καλά, δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή, θεωρείται ότι είναι σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι, θεωρείται. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα, θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Να έχει πολιτικό
0: εκτόπισμα. Έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
1: Σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια Σωστά. κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει: έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
1: Τις προμήθειες.
0: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν. Μηδέν έμβασμα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
0: Όχι, εκεί σε κάποια, λόγω του ανταγωνισμού, οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις, σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
1: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πλέον υπάρχει ένα διατιμημένο.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
0: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
1: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
0: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Από το
1: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
0: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
1: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
0: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνονται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα, είναι κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή το πήρα από το δημόσιο για να μπορούσα να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που το μπορούσε στο δημόσιο απλά να το έχει μόνο του.
0: Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπλέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μα ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει, ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990 θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι. Επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνω ό,τι θέλω.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν αποσχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόνα για το χέρι μου για 3 μέρες μετά. Με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου, αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτό το λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα, υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα, τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα, και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα, ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης. Ίσως και απουσίας. Mm-hmm. Πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε, που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Ναι. Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
1: Η κλασική ατάκα ότι αυτούς ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτούς έχετε. Ναι, ναι. Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που. Και το άλλαξα. Ναι, έχεις. Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής. Όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς, θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: αντικρούσει. Ναι, με περισσότερο. Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8,
0: φορά.
1: Εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση που
1: μεγάλους. Μου
0: έκανες. Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουν. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα
1: λοιπά. Και λίγο στη γλώσσα των νέων. Έτσι. Ναι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή, όποιος το οργανώνει αυτό, συγχαρητήρια, κάνει το TikTok. Το TikTok μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και παίζουν, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε στην προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και την Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει 5 πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς, αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ. Μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι.
1: Το είχες σκεφτεί μέχρι να στο πει.
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπόλυτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρημάτα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανες αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια του ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Τους εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο η ανακατεύεστη πολιτική. Αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και ναι. Αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου.
0: Όχι. Με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε ένα βαθμό.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και σε μεγάλη υπόλοιψη και τα λοιπά, μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσεις στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι. Ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του, ένας 25χρονος αν έχει γονείς οι οποίοι...
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, παίρνανε ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε ας πούμε το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα και τα λοιπά και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του Πασόκ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι να μπει στο δημόσιο, να παίρνεις
1: την καρέκλα.
0: Ναι, να πιάσεις την καρέκλα, να μην παίρνεις πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένας, κυρίως να μην δουλεύεις. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως στις συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγες στο Μέντεφορ, και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πιάσει την καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος, ο κόσμος τι θα κάνει? Και της λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βγάζεις 5-6 χιλιάδες το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1400 ευρώ παίρνω. Της λέω, 1400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά.
0: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Της λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, της λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Της λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μία δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της.
1: Δικαίωμά
0: να το
1: της
0: κάνει.
1: Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνει στον κόσμο. Ο ταχώνισμος στους πολιτικούς,
1: τι λες. Ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπο.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρεις, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας, είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Λένε... Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτό το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα για το καθένα, ναι, έχει, ναι, να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεο σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε, όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι.
1: Ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακώς. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρός του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάμπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί, επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν. Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς, οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και εξής, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι, αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου, Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν λέω της ασφαλείας, έτσι. Αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι...
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για, για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτός ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτός λέει πολλά, έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε

0: Εμείς, αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε... δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια, οργανωμένη, να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας είστε και εμάς στο κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
0: γενικά
1: ναι, σε έλεγχο.
0: Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρος από αυτά που οργάνωνε εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενο σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενο μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο γενικό σου πρόσωπο, τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσω λίγο το περιεχόμενο?
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή βγήκαμε στην πλατφόρμα, ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό
0: που έγινε. Γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Στο, ναι. Καταλαβαίνω το κόστος, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα, αυτό πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο,
0: ναι,
1: με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics?
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περιμένα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει. Εξαιρετικά βίντεο, όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό,

0: πολιτικο-οικονομικό, όλα.
1: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
0: περίμενε λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπει ότι ο κόσμο έρχεται και γίνεται ναι, να προστατεύσουμε τον Κοσμά γιατί του την πέσανε του Κοσμά. Ποιο είναι ο στόχο τελικά του καναλιού?
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγο που χαρήκαμε εμεί δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμο ο οποίο ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
0: Σε έμαθαν από εκεί.
1: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπα ρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε τα βίντεο ακολουθούν μια πορεία γνώσης. Δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα. Και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Εάν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
0: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
1: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη, ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε ας πούμε αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει ας πούμε να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
0: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
0: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
1: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση, αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
0: ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
1: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα. Ξέρεις κάτι, βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
0: Στο χιλιοστό, ναι.
1: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες, ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκαρούμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι καταναλώνει κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
0: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή?
1: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα τότε.
0: Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, αν έχω καταλάβει καλά.
1: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γκρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να τους στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτήτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
0: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
1: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίνι μετά το άλλο. Δηλαδή, κανέναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πηγαίνει καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το τι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
0: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
1: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών. Δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
0: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψηφίζει ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
1: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, είναι, που δεν έχουν πολιτική.
0: Αυτό υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
1: Υπάρχει γιατί χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξίους, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό θα ήταν
0: να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
1: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε,
0: καλό
1: θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
0: Εσύ είσαι.
1: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τσιχλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
0: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
1: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
0: Το περιμένεις.
1: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
0: δεξιά θα σε δεις.
1: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει, κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά, δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
0: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
1: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά που έχει νόημα.
0: Επικροτήσεις το καλό. Βεβαίως. Από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως. Να έρθει αυτό, ναι.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι δεν είναι.
0: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι, τότε, για το νομοσχέδιο.
1: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
0: Φύλλα, ναι.
1: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
0: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
1: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια αλφα άποψη, μπορεί και μια βήτα άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά. Σαν άνθρωπος, ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
0: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
1: Είναι καλό νέο ότι ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
0: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
1: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις. Αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέρ.
0: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
1: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
0: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
1: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
0: Τι?
1: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
0: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέει.
1: Ακόμα και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
0: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε 2 μέρες. Σε 48 ώρες.
1: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη, δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
0: Η Χριστιανού.
1: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική. Το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
0: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
0: Από πολιτικές θέσεις.
1: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
0: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
1: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
0: Γιατί?
1: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, Όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες. Αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
0: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
1: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες αυτή τη στιγμή, οι οποίες αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται, διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους, τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
0: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
1: Ναι, ήταν κάποια
0: κάποτε
1: στιγμή.
0: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά. Εφημερίδες.
1: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον. Νομίζω ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
0: Εγώ ήμουνα στο Open.
1: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
0: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
1: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας ας πούμε προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
0: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
1: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
0: Σε μια αναπαραγωγή που έγινε μετά.
1: Στα shorts.
0: Ναι.
1: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
0: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω αναπαραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
1: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
0: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
1: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό
0: οπότε
1: που
0: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
1: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει επιστέλθει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία ο κ. Θοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
0: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
1: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
1: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμιση του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν ότι.
0: Έλλειψη σχεδίου αποφάσισαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσισαν.
1: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστε απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστο θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
0: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
0: Κάνει λίγο ζέστη.
1: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο, στο γυάλισμα.
0: Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει αρκετές εμφανίσεις.
0: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
1: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
0: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
1: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο. Έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
0: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
1: Ευχαριστώ
0: το αποτέλεσμα
1: πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εναγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
1: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
0: Κοσμάς Μαρινάκης!
1: Ευχαριστώ,
0: καλέ, γράφουμε 2 ώρες και

0: Φόβος.
1: Φόβος.
2: Μοναξιά.
3: Μοναξιά.
0: Απόγνωση.
4: Απόγνωση.
5: Ανία.
6: Ανία.
7: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
1: Γίνε ο ήρωάς σου.
2: Τώρα έχεις επιλογή.
4: Αρρωγή 12+.
6: Αρρωγή 12+.
5: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
4: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
5: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
2: Ενημερώσου, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
8: Θυμήσου, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: «Επιστρέφω σε εμένα». Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
1: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

Λοιπόν, το δωράκι! Δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα! Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Gold, Lieutenant. Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Έχεις τα διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια, πα καλά, μπορώ μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, δεν θα ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώς, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Αυτή η ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρωτα ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίζω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν ότι βρήκαμε φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι. Δεν τα πλένουν τα ρούχα. Δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα. Με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Λαλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά,
Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Στο διάλογο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Χαριόλη. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
5: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον περίγυρο της χώρας, αλλά και γενικότερα στον πλανήτη, η Ελλάδα θυμίζει ένα μεγαλατικό χωριό που ασχολείται με τις δικές της έτσι μίζερες πολιτικές διεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα καλεσμένο στο studio του Μικτάρι News, με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Είναι απέναντί μου στο studio ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Χαρά μου να βρίσκομαι σε μία από τις οάσεις μέσα σε ένα ασφικτικό πολιτικό-επικοινωνιακό περιβάλλον.
1: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι προφανές ότι θέλει να ξεμπλέξει από εκεί που ο ίδιος έμπλεξε στον πόλεμο με το Ιράν, και βλέπουμε έναν κύριο Νετανιάχου, ο οποίος, παρά το γεγονός, αν πιστέψουμε όσα γράφουν κυρίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, του τραβάει το αυτί ο κύριο Τραμπ και του λέει: κάτσε ήσυχα, μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, πυροδοτείς την ένταση. Εκείνος του απαντά ότι τις αποφάσεις παίρνουμε εμείς για το πότε θα βομβαρδίσουμε και πότε όχι.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, έχετε δίκιο. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι πρόκειται για ένα θέατρο, ένα θέατρο που έχει παιχτεί άλλωστε επί δεκαετίες. Η Αμερική να λέει κατηδίαν, εμείς θα σου πούμε να μην το κάνεις και εσύ κάτω, το Ισραήλ να το κάνει και η Αμερική να μην έχει το κόστος. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πιο εξτρεμιστικός, ο πιο αποφασιστικός πυρήνας μέσα στην αυτοκρατορία του χρήματος, γιατί το Ισραήλ, ξέρετε, δεν είναι μια κανονική συνήθης χώρα. Είναι μια χώρα η οποία συνδέεται και αντλεί την ισχύ της από τους δεσμούς που έχει με το χρηματιστικό, το παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι το κέντρο της εξουσίας στον πλανήτη και το οποίο ελέγχει και πάρα πολλά κράτη. Λοιπόν, στη Γερμανία, ξέρω εγώ, διοικεί σήμερα ένας υπάλληλος της BlackRock, ο κύριος Μέρτς. Τη Γαλλία τη διοικεί ένας τραπεζίτης των Ρότσιλντ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες τις διοικεί ένας εκβιαζόμενος μέσα από τις λίστες Epstein, που ανέβηκε στην εξουσία και την πρώτη φορά με την παρασκηνιακή βοήθεια του Ισραήλ. Επομένως, είναι μια υπερδύναμη στην πραγματικότητα, αλλά που της αρέσει να κρύβεται όσο μπορεί βέβαια να κρυφτεί, γιατί πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε μια, από την άλλη μεριά όμως, και μέσα σε αυτό το σύστημα του παγκόσμιου, ας πούμε, εμπραϊσμού ή σιωνισμού, αν θέλετε, υπάρχουν διαφωνίες. Διότι το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο, η συνέχιση του σιωνιστικού προγράμματος απαιτεί την καταστροφή του Ιράν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το υποβιβάσουμε απλώς ανάγκες πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου κτλ. Ο ίδιος ο σιωνισμός εξελίχθηκε, μπορούμε, αν θέλετε, να αναφερθούμε στους σταθμούς αυτής της εξέλιξης, σε ένα κίνημα το οποίο εν μέρει ήταν και στο DNA από την αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ, από τη στιγμή δηλαδή που φτιάξανε ένα κράτος σε μια περιοχή που κατοικείται από άλλους κατά πλειοψηφία, παγιδεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι και είναι αναγκασμένοι διαρκώς, για να υποστηρίζουν το αποικιακό του σχέδιο, να χτυπάνε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για να μπορέσουν να σταθούν σε μια θάλασσα αραβομουσουλμανική. Δηλαδή, και αυτό τους προειδοποίησαν οι πιο επιφανείς Εβραίοι. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είπε ότι αυτό είναι φασίστες αυτοί που πάνε να το φτιάξουν και είναι μια παγίδα για τους ίδιους Εβραίους. Την ίδια άποψη ότι η διχοτόμηση της Παλαιστίνης είναι μια τεράστια παγίδα την είχε ο Τρόσκι, επίσης ένας επιφανής Εβραίος. Δηλαδή από τους προειδοποίησαν, αλλά αυτοί βέβαια επιπλέον οι Εβραίοι έχουν το μεγάλο τραύμα του ολοκαυτώματος, το οποίο όμως μετασχημάτισαν σε ένα, πώς να το πω, σε μια άνευ ορίων και άνευ ενοχών επιθετικότητα. Δηλαδή, τους κάνει κατάλληλους γενικώς για σκοπούς πολύ άσχημους του διεθνούς συστήματος. Λοιπόν, επομένως η δεύτερη περίπτωση είναι ότι έχουμε μια σοβαρή ρήξη στο εσωτερικό του παγκόσμιου λοιπόν συστήματος, που λίγο πολύ μας κυβερνάει, ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν το πρόγραμμα των πολέμων που ξεκίνησαν τη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία θα έλεγα, και αυτούς που λένε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δεν υπάρχει τρόπος να πιεστεί παραπέρα το Ιράν. Ο τρόπος, όπως τον περιέγραψε ο κύριος Τραμπ σε κάποιο σημείο, είναι να βομβαρδιστούν όλες οι εγκαταστάσεις οι πετρελαϊκές και ενεργειακές του Ιράν και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Ιράν εξήγησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα χτυπήσει όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής Ασίας και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστραφεί η ενεργειακή, ο ενεργειακός εφοδιασμός του πλανήτη, θα έχουμε τρομακτικές οικολογικές καταστροφές και αυτές οι χώρες θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμες. Δεν θα έχουν νερό να πιούνε, δηλαδή, με αυτή την έννοια μη βιώσιμες. Λοιπόν, θα πρέπει οι κάτοικοι να μεταναστεύσουν. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε από ό,τι ξέρουμε και αντιμετωπίστηκε ήταν η χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά και αυτό παρουσιάζει, είδαμε και με ένα, το αντιμετωπίσαμε και στο Μιλιτέρ με ένα άρθρο, ότι η Κίνα τους προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίδραση σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι από την Κίνα η αντίδραση, δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάντως θα υπάρξει αντίδραση. Και εξάλλου, όποια χρήση πυρηνικών γίνει, θα δημιουργήσει μια τρομερή κατάσταση για αυτόν που θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα κομμάτι, είτε πρέπει να δεχθούμε ότι ο κύριος Νετανιάχου και η βασική του υπουργή είναι ηλίθιοι, αλλά είναι ηλίθιοι επικεφαλής ενός μεγάλου πυρηνικού προστασίου και μιας τεράστιας επιρροής παγκοσμίως, ή συνειδητά επιλέγουν ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές ανθρώπων, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση καταρχήν, ακόμη και να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Επομένως, είναι υποχρεωμένοι, βεβαίως αυτοί σκέφτονται ότι αν υποχωρήσουν τώρα, πάλι θα απειληθούν. Αλλά και έτσι που τα έχουν φέρει, προφανώς. Λοιπόν, και πιέζουν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού. Όπως πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού είναι αυτό που γίνεται στη Ρωσία. Γιατί η δική μου εκτίμηση και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και σε στόχους που έχουν μεγάλη οικονομική αξία, και άλλοι πάλι είναι προκλητικοί, όπως όταν χτύπησαν ένα σχολείο στην περιοχή του Ντομπάς, χτύπησαν ένα τρένο χθες. Έχουν και μεγάλη συμβολική αξία τα χτυπήματα. Χτυπήσαν στην Αγία Πετρούπολη, χτυπήσαν στη Μόσχα, χτυπήσαν στο Τουαψέ στην νότιο Ρωσία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκτός από τη μεγάλη οικολογική ζημιά που κάνανε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες επί τρεις ημέρες που φώτιζαν 100 χιλιόμετρα από την περιοχή αυτή, περιλαμβανομένου και του Σότσι, που είναι μια κατοικία του κυρίου Πούτιν.
1: Ναι.
2: Και πηγαίνει συχνά για τα συνέδρια του Βαλντάι κτλ. Επίσης είχαμε επιθέσεις νωρίτερα, όχι τώρα, είχαμε επιθέσεις στις βάσεις στρατηγικών πυράβλων της Ρωσίας ή στρατηγικών αεροσκαφών, συγγνώμη. Στρατηγικών πυρηνικών αεροσκαφών με φορτηγά τα οποία πλησίασαν και έφυγαν τα drones, που είναι το πρώτο στάδιο πριν από ένα πυρηνικό πόλεμο. Αυτές οι επιθέσεις, κατά τη γνώμη μου, επιχειρούν να προκαλέσουν τη Ρωσία ώστε να απαντήσει ενδεχομένως με συμβατικά ή και με πυρηνικά πλήγματα στις βάσεις των Ατοϊκών και σε ανατοϊκές ακόμα χώρες όπου κατασκευάζονται τα drones και τα λοιπά και μετά φεύγουν για την Ουκρανία. Αυτό μέχρι τώρα το έχει αποφύγει ο κύριος Πούτιν, αλλά είναι υπό ισχυρή πίεση να το κάνει. Κόμμα του πολέμου δεν υπάρχει μόνο στη Δύση, υπάρχει και στη Ρωσία. Και επομένως αυτό αυξάνει την πίεση πάνω στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα. Οι Δυτικοί ξέρουν ότι όποιος χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τεράστιο πολιτικό κόστος. Ήμουν και εγώ σε θέση να το διαπιστώσω, γιατί σε ένα συνέδριο στο Βαλντάι που βρισκόμουν, όταν εκτέθη ακροθυγώς το ζήτημα, οι Ινδοί, οι Πακιστανοί και οι Κινέζοι, εμπειρογνώμονες που ήταν εκεί εμπειρογνώμονες για τα πυρηνικά όπλα, είπαν όλοι προς Θεού, όχι τέτοια πράγματα, μην περάσουμε αυτό το. Λοιπόν, Επομένως υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, εξτρεμιστική πτέρυγα στη Δύση, η ίδια η οποία εργαζόμενη συστηματικά επί δεκαετίες κατήργησε, γιατί πάμε παρά σε μένα για τρελό που λέω τέτοια σενάρια, αλλά κάποιος έχει ενεργήσει για να καταργήσει όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών που συχνά συνομολογήθηκαν με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έχουμε, διάβαζα, τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα σε επενδύσεις εντός εισαγωγικών για αυτά τα πυρηνικά όπλα.
2: Πάντως αυτό που έχουμε είναι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταρχήν ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εξελέγει υποτίθεται με φιλιρηνική ατζέντα, έχει πολλαπλασιάσει τον πολεμικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φτάνει σήμερα στο 1 δισεκατομμύριο επισήμως, νομίζω ότι θα φτάσει στο 1,5, προσπαθεί να το ανεβάσει, και με αυτές όλες τους πολέμους που γίνονται κτλ. Είναι δεύτερον, έχει πει ότι θα φτιάξει ένα νέο πόλεμο των άστρων. Μην ξεχνάτε ότι αυτά γίνονται και σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόοδη της κυβερνητικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας ενδέχεται να φτιάξουν ένα εφιαλτικό σύμπαν, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στον ορίζοντα από αυτή την άποψη. Είναι τρέλα το γεγονός δηλαδή ότι στην εποχή μας, με τις τεχνολογίες, τις παραγωγικές δυνάμεις και τα τεράστια οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γίνονται μεγάλοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ήδη τρέλα. Μας οδηγεί στο Λίβανο, για παράδειγμα. Δεν το λένε και τα μέσα ενημέρωση εδώ, διότι όπως ξέρετε τελούν υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στο Ισραήλ έχουν περισσότερο ελευθερία του τύπου και μπορεί κανένας να επικρίνει το Ισραήλ από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουν εκτοπίσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να εκτοπιστεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Σαν να φύγει όλος ο πληθυσμός της Μακεδονίας και να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πόσοι ήταν που εκτοπίστηκαν από τη Μικρά Ασία με τη Μικρασιατική καταστροφή? Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές. Και είναι βέβαια ντροπή για μια χώρα σαν την Ελλάδα ότι συνεργεί σε αυτά τα πράγματα με την όλη στάση της και έχει γίνει παράρτημα ενός δολοφονικού κράτους που δήθεν θα μας προστατέψει από την Τουρκία, ενώ όλη η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Αλλά προτού ίσως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να σας πω κάτι άλλο, ότι αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας εξέλιξης, που δεν αφορά μόνο το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς ή τι θα γίνει στην Ουκρανία, στο Χάρκοβο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τι θα γίνει στο πλανήτη ολόκληρο. Δηλαδή ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση, και αυτό είναι η σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, αν υπάρχει πραγματικά, ανάμεσα σε δύο φράξεις του παγκόσμιου συστήματος που δεν βγαίνουν ανοιχτά. Δεν ξέρουμε ποιες είναι και ακριβώς τι γίνεται. Οι οποίες η μία θέλει να πάει τη λογική του πολέμου μέχρι την άκρη και ό,τι ήθελε προκύψει, ακόμα και με πυρηνικά μέσα, οι άλλοι

0: κοινωνικά κινήματα μέσα στην ίδια τη Δύση. Και ισχυρά, αν θέλετε, και κινήματα μεταρρυθμιστικά, πέστε τα σοσιαλιστικά ή όπως αλλιώς θέλετε, τα οποία επειδή υπήρχαν στο ψυχρό πόλεμο, εμποδίστηκε ένας πυρηνικός πόλεμος. Για παράδειγμα, το 1947, πριν ακόμα η Σοβιετική Ένωση αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι να κάνουν επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, να συνεχίσουν δηλαδή τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο, ένα τρίτο παγκόσμιο. Αλλά δεν μπορούσαν για λόγους πολιτικούς, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε ένα τέτοιο κύρος που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο. Οι κοινωνίες μας έχουν κατά κάποιο
1: τρόπο. Δεν έχουμε
0: τρόπο...
1: και πολιτική, με ήττα και πολιτικούς.
0: Όχι, δεν έχουμε. Και γιατί δεν έχουμε? Δεν έχουμε διότι επί σειρά δεκαετιών εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου των πολιτικών, οικονομικών, δημοσιογραφικών ελίτ, των πρέντετων. Εδώ είμαστε ένα παράδειγμα. Όταν παρακολουθούν τους πάντες, ξέρουν ποιος έχει φιλενάδα, τι έχει το παιδί του, πού έχει τα λεφτά του και όλες τις λεπτομέρειες. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως έχουν και κάτι, είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν ένα σύστημα και να το κάνουν και εικονικό. Να βλέπεις διάφορα κόμματα, αριστερά, δεξιά, φτιαγμένα όμως κόμματα, που είναι όλα λίγο σκηνοθετημένα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για τον... Εν τω μεταξύ έχουν πιάσει και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα ξέρω εγώ, έχουν βρει ότι η Χαμάς ξαφνικά θα κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και το λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Για τη σύλληψη...
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και λένε, τι ακούω, ότι βρήκανε, λέει, σε ένα Παλαιστίνιο, βρήκανε μία ζυγαριά ακριβίας. Ωραία, και τι θα ανατινάξει, ας πούμε, το Σύνταγμα με μία ζυγαριά ακριβίας? Τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο Παλαιστίνης με τη ζυγαριά ακριβίας? Θα φτιάξει, λέει, εκρηκτικά, θα κάνει, θα φτιάξει. Είναι μια ιστορία που κατά 99% μοιάζει για σκευωρία. Και είναι λυπηρό ότι οι ελληνικές υπηρεσίες αποδέχονται τα στοιχεία που παίρνουν προφανώς από τις Ισραηλινές και μας τα ξεφουρνίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης χωρίς καμία κριτική διάθεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτό γίνεται, έχει γίνει και πριν από 3 χρόνια με κάτι φουκαράδες Πακιστανούς που ήταν αγρότες γης και τους μπουζουριάσανε, έκαναν ολόκληρη φασαρία για 24 ώρες, μετά εξαφανίστηκε όλη υπόθεση. Γιατί προφανώς δεν υπήρχε η υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο σοβαρότερα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν είμαι και στις ανακρίσεις για να μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη. Πού ξέρει ο κ. Χρυσοχοΐδης, να σας πω και κάτι, φάνηκε ήδη από τον πρώτο νόμο που είπε. Γιατί τι λέγανε οι περίφημες ελληνικές αστυνομικές αρχές, λόγω της εξάρθρωσης της Χαμάς, η Χαμάς το έριξε σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μόνο ένας Ισραηλινός μπορεί να το γράψει. Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τη Μέση Ανατολή ξέρει ότι η Χαμάς δεν εξαρθρώθηκε. Αντίθετα, έχει περισσότερους άνδρες από ποτέ στην ιστορία της. Γιατί έγινε αυτό? Διότι όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, οι συγγενείς τους, οι οικογένειές τους κτλ., δεν έχουν πλέον άλλο σκοπό στη ζωή τους από το να παλέψουν εναντίον των Ισραηλινών. Και δεν έχουν καμία διάθεση να ξεκινήσουν τις εκστρατείες. Αν θέλετε, η περίοδος της τρομοκρατίας ήταν η περίοδος που το Παλαιστινιακό κίνημα είχε ιτηθεί και δεν είχε άλλο τρόπο να συγκεντρώσει την προσοχή απάνω του. Τώρα για ποιο θα κάνει? Έχουν εξαρθρωθεί όλες οι τρομοκρατικές θέτειες. Λοιπόν, είτε η φρασιολογία της ανακοίνωσης των κύκλων της αστυνομίας δείχνει ότι αυτό είναι αντιγραφή από Ισραηλινό έγγραφο. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άνθρωπος που σοβαρά ασχολείται με τη Μέση Ανατολή, και τα βγήκε και τα είπε και ο Χρυσοχοΐδης στη τηλεόραση. Ο Χρυσοχοΐδης όμως, όταν είχε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν στηρίχθηκε στο C4I που λειτουργήσε μόνο για σκοπούς δωροδοκίας, αλλά χάρη στις καλές σχέσεις Ελλάδας με τους Παλαιστινίους, οι οποίοι ειδοποιήσαν να μην γίνει στόχος η Ελλάδα. Αυτή η ανατίναξη των διεθνών σχέσεων της χώρας, των παραδοσιακών διεθνών σχέσεων της χώρας, προς όφελος της συνεργασίας με ένα κράτος που βαρύνεται με εγκλήματα, αυτή τη στιγμή διεξαγόμενα εγκλήματα, χειρότερα από τα εγκλήματα των Ναζί, με εγκλήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στους διεθνείς θεσμούς, με εγκλήματα γενοκτονίας, το οποίο μας διαλύει, αν θέλετε, και ηθικά την Ελλάδα. Τη διαλύει ηθικά. Πώς θα μιλήσει αύριο? Θα μιλήσουν οι Κύπροι για διεθνές δίκαιο και θα τους πάρει κανένας σοβαρά? Ή οι Τούρκοι θα βγουν και θα λένε, μα αυτοί έχουν συμπράξει γενοκτονία? Τι μας λέτε τώρα εσείς? Συζητάμε για τη γενοκτονία των Ποντίων προ ενός αιώνος, και οι ίδιοι άνθρωποι που συζητάνε τάχα μου συγκινημένοι με το τι συνέβη στους Πόντιους έναν αιώνα πριν, δεν συγκινούνται τουλάχιστον ως άνθρωποι από αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη? Το μάρια είναι οι άνθρωποι, για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα πει ο άνθρωπος? Μπορεί κάποιος να βλέπει, αν δείτε στο Defend Democracy Press, έχουμε βάλει.

0: Στην πρώτη σελίδα είναι σήμερα μια σειρά από φωτογραφίες, από τρόπες, από παιδιά που χτυπήθηκαν επί τούτου στο κεφάλι. Και έχετε, μερικά πεθάνανε κιόλας. Και μπορεί οι αναγνώστες, δυστυχώς δεν το έχω τώρα, να δουν εκεί αυτά τα τρομερά εγκλήματα που συμβαίνουν. Είναι ντροπή να συνεργάζεσαι με ένα τέτοιο κράτος.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο, διάβαζα μία είδηση ότι οι ιταλικές και οι ισπανικές αρχές, κυβερνήσεις των δύο χωρών, θέλουν να κάνουν έρευνα για όσα έγιναν στα ανοιχτά της Κρήτης, ναι, σε περιοχή ενδιαφέροντος και συμφερόντων ελληνικού. Να υπενθυμίσουμε εδώ για όσους δεν το ξέρουν ότι έγινε μια επιχείρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δυτικά της Κρήτης εναντίον ενός στολίσκου που έπλεε προς την Γάζα. Έγιναν συλλήψεις, έπεσε πολύ ξύλο όπως καταγγέλλεται και οι Ισραηλοί οδήγησαν αυτούς τους συλληφθέντες στην Κρήτη. Σε όλο αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία θέση. Και διαβάζουμε τώρα ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θέλουν να γίνει έρευνα. Απλά προσθέτω σε αυτά που είπατε.
0: Για να θέλουν να γίνει έρευνα σημαίνει ότι υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας και ζητήματα. Δηλαδή πώς ενεργήσαν στα ελληνικά, στο χώρο διάσωσης των ελληνικών, ξέρεις, μια θαλάσσια ζώνη που δεν είναι με χωρικά είδατα, αλλά που έχει μια ευθύνη η Ελλάδα, πώς ενήργησαν οι Ισραηλοί και απήγαγαν. Μα εδώ να σας πω κάτι, εδώ έχει φτάσει η Ουκρανία να μας δουλεύει. Τις δίνουμε όπλα, φεύγουν όπλα από τα νησιά του Αιγαίου και πηγαίνουν και ενισχύουν τους Ουκρανούς, οι οποίοι χτυπάνε τον Ντομπάς περιλαμβανομένων και τον ελληνικό πληθυσμό στον Ντομπάς. Λοιπόν,
1: καλά, οι Ουκρανοί έρχονται και στη Λευκάδα, κύριε Κωνσταντακόπουλο.
0: Μάλιστα, και έρχονται και στη Λευκάδα. Και αντί να ζητήσουν, η ελληνική κυβέρνηση κάνει περίπου μια εβδομάδα να συντάξει διάβημα διαμαρτυρίας, της χρειάζεται πολύ χρόνο. Και στο οποίο απαντάει με μια ανάρτηση. Ένας υπουργός και σε τελική ανάλυση όμως, εντάξει, κακός ήταν εκεί, αλλά σε τελική ανάλυση ο Πούτιν φταίει που μας έκανε επίθεση. Λοιπόν, τώρα συζητάμε, δηλαδή μας παίρνουν και για ηλίθιους και θέλουν να υπογράψουμε συμφωνία συμπαραγωγής drones, στην οποία να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα drones κατά της Τουρκίας. Κατά ποιον τα χρησιμοποιήσουν, κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, και βλέπουμε επίσης και μια κατάσταση όπου όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλαιά και νέα, το βουλώνουν κυριολεκτικά και ιδίως για τη γενοκτονία. Ναι. Είπε μια κουβέντα ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια, αλλά την άλλη μέρα άρχισαν και τα μπουρδούκλωνα οι εκπροσωποί του στις διάφορες, ας πούμε, στα διάφορα μέσα που έβγαιναν. Μπερδεύτηκαν, λέγανε η γενοκτονία, ναι, αλλά τώρα έχει λίγο μειωθεί και τα λοιπά. Αυτός προσπάθησε να παίξει και στις δύο πλευρές και βέβαια όταν πέσει σε δύο βάρκες κινδυνεύει να πέσει στο νερό. Δηλαδή και να υψώσει τη σημαία να πει στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε εμείς συγκινούμεθα από τους Παλαιστινίους και πάλι καλά, τρία χρόνια την γενοκτονία, αυτή το έχουμε ξεχάσει. Ένας άλλος κύριος ο οποίος τώρα θέλει να πολιτευθεί με τον κύριο Σαμαρά μας έλεγε τον Οκτώβριο του 2023 ότι κοιτάξτε να δείτε λέει, πρέπει να συμπαρασταθούμε χωρίς καμία επιφύλαξη στο Ισραήλ. Σε τι δηλαδή, στις σφαγές των Παλαιστινίων να συμπαρασταθούμε. Είναι δυνατόν αυτές τις θέσεις να τις παίρνει η Ελλάδα? Δηλαδή σε ποιο σημείο ηθικής κατάπτωσης έχουμε φτάσει εμείς, όχι οι Ισραηλινοί. Εμείς να αποδεχόμαστε τέτοια πράγματα και να τα λένε. Το έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάπου στην Κρήτη και μάλιστα ο δημοσιογράφος είπε, σας βάζω τη συγκλονιστική συνέντευξη του ΤΑΔΕ. Αυτά τα πράγματα
1: γίνονται.
0: Ένας άλλος ο οποίος είναι συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά και ελπίζω ο κύριος Σαμαράς να θυμάται ότι τον πώς γλίτωσε από μια άλλη προβοκάτσια του Ισραήλ, μη ανακηρύσσοντας προς τιμήν του παρόλες τις εισηγήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες του την ΑΟΣ στις αρχές του 2013, διότι εάν το ανακήρυσε χωρίς να έχουμε κανένα κέρδος θα είχαμε μια κρίση που ήρθε αργότερα ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής, το λεγόμενο δίθεν συμμαχιών με το Ισραήλ. Γιατί λέω τώρα δίθεν συμμαχίες? Διότι από πουθενά δεν τεκμηρέτε ότι είμαστε συμμαχία. Μας βάλανε, κάναμε διάφορα σχέδια τα οποία δεν υπήρχε πιθανότητα να πραγματοποιηθούν, όπως το EastMed και τα λοιπά. Κάνετε μιλάει για αυτά. Δηλαδή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική είναι ανύπαρκτη. Είναι το πολύ πολύ μερικά συνθήματα. Ή ξέρω εγώ να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αλληλείας από τους Τούρκους ψαράδες. Δεν λέω να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι έχουν έρθει τώρα οι Σαλληνοί και θέλουν να πάρουν τη μισή παραλία της Καλαμάτας και να εμποδίσουν τους Καλαμαθιανούς να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή να το ονομάσουμε στρατηγική επένδυση. Και επειδή η κυβέρνηση είναι στην υπηρεσία του Ισραήλ, θα το κάνει. Αντιδρά μόνο ο κύριος Μπένος. Ας πούμε, ελπίζω η αντιδράση μπορεί να ξεσηκωθεί και ο κόσμος της Καλαμάτας, γιατί ο μόνος τρόπος που μπορεί να σωθεί η χώρα είναι μόνο αν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός. Αλλά δυστυχώς έχουν φροντίσει ώστε ο ελληνικός λαός να μην έχει πολιτικά εργαλεία, να μην έχει εκπροσώπηση, να μην μπορεί να δώσει αυτόν τον αγώνα. Θα χρειαστεί ένας τιτάνιος αγώνας για να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Και ανταυτού βλέπουμε ένα θέατρο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Ελπίζω λοιπόν ο κ. Σαμαράς να το θυμάται αυτό, διότι τότε είχε παίξει ένα θετικό ρόλο. Ενώ οι σύμβουλοι του, που σήμερα λένε ότι πρέπει να είμαστε με το ΙΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πηγαίνοντας αντίθετα σε όλη την πολιτική παράδοση της Ελλάδας, ακόμη και της δεξιάς, μερικές φορές ακόμα και της άκρας δεξιάς. Το Ισραήλ ήταν επί πάρα πολλές δεκαετίες βασικός αντίπαλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σύμμαχο με το Ισραήλ και με την Τουρκία, συγγνώμη, και ήταν βασικός αντίπαλος της κυπριακής αυτοδιάθεσης. Δεν ήθελε να υπάρχει κράτος στην Κύπρο είτε ελληνικής είτε κυπριακής είτε οποιασδήποτε κυριαρχίας. Και η Κύπρος άλλωστε ήταν το. Τώρα έχουμε δεύτερο σχέδιο ανάγκη, ξέρετε. Ενώ διατηρείται στα χαρτιά και το ναι. Πρώτο, ή μετασχηματισμός δηλαδή ολόκληρη τη Κύπρου σε προτεκτοράτο, εμφανίστηκε και δεύτερο. Και το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του Ισραηλινού επικισμού στην Νότιο Κύπρο. Έχουμε και Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν δεν θα μπουν εδώ, αλλά και εκεί. Είχε φέρει ένα βαν και παρακολουθούσε τους πάντες. Τώρα φτιάχνουν κλειστές πόλεις, κλειστά χωριά μόνο για Ισραηλινούς, με συναγωγές στη μέση κτλ. Δηλαδή με συγχωρείτε, ένα αμερικάνικο περιοδικό, το Cradle, έγραψε «Η Κύπρος είναι η νέα Χάιφα του Νετανιάχου». Λοιπόν, αυτά γίνονται και κανένας δεν μιλάει. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά παραδειγματική, ομερτά.
1: Ξέρετε,
0: δηλαδή με συγχωρείτε ναι. Που σας διακόπτω, ναι, αλλά ναι. Έχω εξοργιστεί. Μιλάνε εδώ για τον Ντίλιαν, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο, μιλάνε για το αυτοί ο Μητσοτάκης, αυτοί οι ΕΥΠ, αν φέρει ποιος, αλλά κανένας δεν λέει ότι πίσω από τον Ντίλιαν υπάρχει ένα κράτος. Ο Ντίλιαν είναι συνταγματάρχης Ισραηλινός, δεν είναι ιδιώτης ο οποίος έκανε παρακολουθήσεις.
1: Ναι. Ξέρετε, όλο αυτό έχει στηριχθεί πάνω στο αφήγημα που αναφέρατε κι εσείς, που έχει πουληθεί στον κόσμο, σε κάποιους έχει πουληθεί με επιτυχία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Περί στρατηγικής συμμαχίας και βοήθειας
0: που θα έρθει από το Ισραήλ.
1: Να σας πω. Εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα, για να μην είμαι υπερβολικός, εν πάση περιπτώσει κάθε μήνα. Πάντως, χθες πέρασαν από τη Βουλή πάλι εξοπλισμοί 1 δισεκατομμυρίου 150 εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω, 1 δις 150 εκατομμύρια. Κάποια από αυτά τα χρήματα, αρκετά νομίζω, αφορούν Ισραηλινούς εξοπλισμούς. Άρα, αυτή η στρατηγική συμμαχία, συνεργασία, όπως την ονομάζουν αυτοί που την υποστηρίζουν, δεν υπάρχει συμμαχία. Υπάρχει μια αμυντική συμφωνία, θα λέω, ότι κάνει συνεργασία. Το μόνο που μας έχει προσφέρει είναι, το προσφέρει εντός εισαγωγικών, ότι μας πουλάνε όπλα οι Ισραηλινοί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και μάλλον αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, γιατί εμείς ρωτάμε και μας απαντάει.
0: Και δεν μας απαντάει κανένας. Ο κ. Σαμαράς να ορίζεται.
1: Θα γίνει πολύ συγκεκριμένος. Επειδή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ότι έχουμε αγοράσει το τάδε όπλο, το δίνεα όπλο, ο θόλος, ο ξεθόλος, δεν ξέρω τι. Καλό θα ήταν να δώσει η κυβέρνηση λογαριασμό. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν περάσει από τη Βουλή, έχουμε παραλάβει κάποιο όπλο από το Ισραήλ? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε παραλάβει τίποτα.
0: Θέλετε μέσα να αφήσουν τώρα το πόλεμο και να στέλνουν τα όπλα στην Ελλάδα? Αφήστε που δεν ξέρω αυτά τα όπλα λειτουργούν. Διότι από ό,τι είδα το Ιράν, μάλλον περνάνε η πυραυλή του από τα όπλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Αυτά τα όπλα είναι πολύ αποτελεσματικά για ένα κυρίως σκοπό. Να βυθίσουν την ελληνική οικονομία πρώτον, και δεύτερον να πληρωθούν πάρα πολύ μεγάλες μίζες. Τις προάλλες ήμουν σε ένα συνέδριο και ήταν και ένας Αιγύπτιος πολύ ενδιαφέρον, ο αρχηγός Σοσιαλιστικής Συμμαχίας της Αιγύπτου, ο οποίος μας εξήγησε ότι, όπως λένε οι Γερμανοί στρατηγικοί αναλυτές, η Αίγυπτος έχει ένα από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο, παρότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή. Ο λόγος που οι Γερμανοί εκτιμούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα είναι προκειμένου να τροφοδοτούνται οι Αιγύπτιοι στρατηγοί και πολιτικοί με μίζες από αυτά τα τεραστίων αποθεμάτων όπλων. Εξάλλου το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Τι συζητάμε τώρα? Άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί κάποτε ήμουνα στο Υπουργείο Άμυνας και ασχολιόμουν με το θέμα αυτών των εξοπλισμών. Μετά έφυγα γιατί εκεί δεν μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα, δηλαδή ή έπρεπε εν πάση περιπτώσει να γίνω πλούσιος με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή έπρεπε να σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Για να μην, επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι είμαστε κακόπιστοι, ότι τα βάζουμε με τους Εβραίους.
1: Ότι δεν θέλουμε να εξοπλιστεί η χώρα και τα λοιπά που ακούγονται.
0: Ναι, σε μένα δεν μπορούν να το πούνε, διότι όταν αυτοί ήταν απόντες, δηλαδή από τους σημαντικότερους αγώνες εναντίον της εξωτερικής πολιτικής, η Μύτη, εναντίον του σχεδίου Ανάν, εναντίον της παράδοσης του Οτσαλάν στους Ισραηλινούς για να τον μεταφέρουν σε Κύπρο. Από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών που μας λέει τώρα αυτά για τους Παλαιστίνιους, θυμίζω σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή ή εκτέλεσε πάντως την απαγωγή του Οτσαλάν και την ενσυνεχεία παράδοσή του. Θυμίζω ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή 28 Παλαιστινίων και την ανάκρισή τους από Βρετανούς μέσα στο ελληνικό έδαφος, που απαγορεύεται από τους κανόνες της κυριαρχίας και των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών. Δεν θα μας άφηναν ποτέ οι Εγγλέζοι να πάμε εκεί στην Αγγλία για να κάνουμε τέτοια. Και όπως έμαθα και εκ των υστέρων, υπήρχαν και ορισμένοι Πακιστανοί που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους, πήγαν στα διάφορα Γκουαντάναμο. Λοιπόν, από την Ελλάδα γινόντουσαν και πτήσεις μέσω της Σούδας για αυτά τα Γκουαντάναμο. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε, είναι οι πολλές αμαρτίες περισσότερα γενή. Μη μας λέει τώρα ότι ήρθαν οι Παλαιστίνοι και θέλουν να κάνουν τρομοκρατία στην Ευρώπη, βρήκανε κιόλας ένα στόρι ας πούμε της κακιάς ώρας. Εν πάση περιπτώσει θα αποδειχθεί αν υπάρχουν τα στοιχεία πέραν των ομολογιών ή θα εκτεθούν και οι αποσπάσαντες ομολογίες στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι από το 2015 φτιάχνουμε τον EastMed και ήδη προηγουμένως φτιάχνουμε τις τριμερείς συμμαχίες και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι το 2015 η Τουρκία καθόταν ήσυχη. Όταν λέω καθόταν ήσυχη εννοώ ότι ο κ. Ερντογάν είχε βάλει στο περιθώριο τις εδαφικές και άλλες διεκδικήσεις της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη από τότε τα δικαιώματα σε ΑΟΣ, σε χωρικά ύδατα κτλ. Λέγαμε με τον νόμο Μανιάτη ότι μέχρι να... γιατί αυτά ξέρετε δεν μπορεί να γίνει μόνο μερός από τη μία χώρα ή την άλλη, θα είναι η μέση γραμμή. Η μέση γραμμή δεν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα εάν γίνουν διαπραγματεύσεις ή αν υπάρξει τέτοια, γιατί δεν είναι το μόνο κριτήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην μπούμε σε αυτό το τεχνικό θέμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ιστορία αυτή με τον EastMed, ο οποίος από την αρχή τουλάχιστον εγώ υποστήριξα ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για πολλούς λόγους. Δεν υπήρχε αρκετό αέριο. Δεύτερον, δεν ήταν αυτός ο αγωγός, ήταν πάρα πολύ ακριβώς. Τρίτον, περνούσε από μη οριοθετημένες ζώνες, θαράσιες, όπου υπήρχε θέμα. Δηλαδή η Τουρκία είχε ένα δικαίωμα να θέσει θέμα. Και δικαίωμα όμως να μην είχε, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Επομένως, όταν ξεκινάς ένα σχέδιο, υπολογίζεις τι αντιδράσεις θα βρεις και φτιάχνεις το δικό σου πλάν B για να τις αντιμετωπίσεις τις πιέσεις όταν θα ερχόντουσαν. Δηλαδή συνεννοείσαι με τους Ισραηλινούς, με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με όποιον διάβολο θέλεις, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν η Τουρκία για να προλάβει αυτά τα ελληνοκυπροϊσραηλινά σχέδια, δηλαδή αυτά που το Ισραήλ είχε πει στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου να κάνουν, αντιδρώντας, ανακηρύσει όπως συνήθως αντιδράει η Τουρκία με έξαλλο τρόπο, ανακηρύσει τη μισή Μεσόγειο δική της με τη γαλάζια πατρίδα, τι λένε οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί. Εμείς λέει υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύσει επισήμως η Υπουργή τους. Το διεθνές δίκαιο στο Μεσόγειο. Αλλά δεν βγάλουμε και τα καράβια να το επιβάλλουν τα δικά μας. Και ποιανού τα καράβια θα μπουν. Βγήκανε τα ελληνικά και είχαμε αυτή την υπόθεση, η οποία κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο μας πήγε 2-3 φορές στα πρόθυρα του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Υπουργό Άμυνας εννοώ, τον προηγούμενο.
1: Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι συμμαχία. Όταν πήγε ο κύριος Παυλόπουλος, έκανε επίσκεψη στο Ισραήλ, από ό,τι έμαθα, οι ίδιοι Ισραηλοί του είπαν εντάξει, δεν θα γίνει. Λοιπόν, ταραταντζούμ, ταραταντζούμ, ταραταντζούμ. Ο κύριος Ερντογάν έκτοτε, δηλαδή τι εννοώ ταραταντζούμ. Υπογραφή, καταρχήν δεν υπήρχε λόγο να υπογραφεί διακρατική συμφωνία. Αυτό ήταν μια, η κατασκευή του αγωγού, είναι υπόθεση, είναι υπόθεση ιδιωτικών εταιριών. Δεν υπήρχε λόγος, αλλά υπεγράφει συμφωνία με πανηγυρισμούς και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και τα λοιπά και ειδικές τελετές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια τελετή, η μισή τουρκική αεροπορία έρχονταν στο Αιγαίο. Και είχαμε σταδιακά μια διαρκή, δεν λέω ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τα έκανε έτσι κι αλλιώς, τα έκανε μόνο μετά από αυτά τα γεγονότα. Και διότι υπάρχει τώρα και το θέμα. Μου λένε πολλοί ότι υπάρχει το ζήτημα με τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο που έρχεται. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέτε κάτι. Ήταν σωστό να βγει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας πριν από 6 μήνες και να πει ότι έχουμε βάλει τώρα ένα δόγμα αμυντικό προληπτικού πολέμου. Δηλαδή ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε φνηδιαστικό πόλεμο κατά της Τουρκίας. Γιατί κατά ποιου θα έκανε. Κατά της Βόρειας Μακεδονίας, κατά της Λιβύης, κατά ποιου. Όταν λες αυτό το πράγμα. Θα υποστεί συνέπειες. Αν το έλεγε η Τουρκία, δεν θα γινόταν εδώ φασαρία. Αν έλεγε ότι έχουμε βάλει στο αμυντικό μας δόγμα το δόγμα του προληπτικού πολέμου, τι θα καταλαβαίναμε εδώ στην Ελλάδα, οι πατριώτες μας. Δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια απειλή κατά της Ελλάδος. Γιατί λοιπόν να βγει να το πει. Ακόμα και αν το έχει μέσα, που εγώ νομίζω ότι είναι παράφρον κάποιο να βάλει κάτι τέτοιο, διότι εξετάζοντας όλους τους προληπτικούς πολέμους, εκτός από έναν που έκανε το Ισραήλ με την υποστήριξη όλου του κόσμου, εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι κατέληξαν σε αποτυχία. Εξάλλου η Ελλάδα έχει και μια μοναδική, ας πούμε, μοναδική ιδιότητα, ότι είναι μόνη χώρα που τα συζητάει αυτά συνεχώς. Θα τους ενδιάσουμε κάθε πολιτικά
1: συζητάει στα site. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κ. Σκούπης δεν μας εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε.
0: Προσπάθησε μετά από και τις δικές σας συζητήσεις που κάνατε και τις τοποθετήσεις, προσπάθησε ο κ. Δένδιας να κουκουλώσει λίγο το ζήτημα λέγοντας ότι είναι, η Ελλάδα κινείται απολύτως αμυντικά. Αλλά η ζημιά είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Διότι κάτι είπε αυτός ο άνθρωπος προληπτικό χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι ευνηδιαστικά θα χτυπήσει τον άλλο προτού σε χτυπήσει αυτός ή ξέρω εγώ προτού. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι. Ναι. Άμα έχεις τέτοιους στρατηγούς, δεν χρειάζεσαι τη Τουρκία.
1: Εντάξει, ζούμε σε μια κατάσταση παράνοιας που όλο το πολιτικό σύστημα
0: εκπέμπει. Θέλω να πω, για αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, ναι. Είπα λίγο χρόνο, αλλά έχει σημασία αυτό το σημείο. Λοιπόν, διότι έχουμε γίνει τώρα προτεκτοράτο και του Ισραήλ, σαν να μην έφταναν οι υπόλοιποι. Και αντιμετωπίζουμε από τη μια απειλή από την Τουρκία και από την άλλη απειλή από το λεγόμενο συμμαχικό Ισραήλ. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η ελληνική αξιοτάξη δεν μπορεί να κάνει ως συμμαχία, δεν μπορεί να κάνει μια συνεργασία της προκοπής. Είναι σε θέση μόνο να κάνουν σχέσεις όπως έγινε και με τους Αμερικανούς. Τους άφησαν τους Αμερικανούς να κάνουν ό,τι θέλουν εδώ πέρα, στο τέλος κάνανε τον Κυπριακό και μετά έγινε επανάσταση εναντίον των Αμερικανών. Δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν Αμερικανούς για δεκαετίες. Το ίδιο θα συμβεί, να δείτε, και με τους Εβραίους. Τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν, τους Ισραηλινούς τέλος πάντων. Τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος θα υπάρξει αντίδραση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στην Καλαμάτα και να θέλει τη μισή πόλη. Συγγνώμη, ελπίζω ότι θα αντιδράσει και ο κ. Σαμαράς, από εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Καριστιανού, πού είναι και με τι ασχολείται και η κυρία Καριστιανού, δεν ασχολείται με την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Τσίπρας, πού είναι. Να πει, παιδιά, δεν μπορεί να μας πάρετε τη χώρα. Να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε επενδύσεις, όχι να μας πάρετε τη χώρα. Και δεν είναι αυτό, είναι ένα παράδειγμα που σας αναφέρω μεταξύ δεκάδων άλλων. Οι πληροφορίες που έχουμε από όλη την ελληνική περιφέρεια και φυσικά από την Κύπρο. Είναι δυνατόν. Μας πήραν τις δημόσιες, οι ξένοι τις δημόσιες δομές. Μας πήραν την έδεση στο τέλος, δεν υπάρχει, ποια θα είναι η Ελλάδα δηλαδή. Και τώρα μου λέτε μας βάζουν να πληρώνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, τις αμυντικές δαπάνες,
1: ναι,
0: τα οποία
1: ναι,
0: δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν.
1: Είναι πλέον πάρα πολλά τα λεφτά και μου κάνει εντύπωση πως δεν έχει γίνει θέμα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Γιατί έχει γίνει κανένα άλλο ζήτημα θέμα?
1: Όχι, δεν έχει γίνει.
0: Συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάθος για την Ελλάδα, τους βλέπετε? Καλά, γιατί η κυβέρνηση δεν συζητάω, είναι η χειρότερη κυβέρνηση από το 1821. Αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουν? Τους βλέπετε να έχουν αγωνία για το πού πάει η χώρα? Εγώ ακούω εδώ και 15-20 μέρες από τότε που πάσαν οι αναγγελίες των νέων κομμάτων να συζητάει ο ένας για το να πόσους έδρες θα βγάλουμε. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Βγάζει δημοσκόπηση, δεύτερη, τρίτη, πεντηκοστή δημοσκόπηση. Και τι θα πάω ο ελληνικός λαός? Κανένας από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο είναι σαφές εντελώς ότι δεν έχει μπει σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Στέλνει κάποιον άλλο να ψωνίζει. Δεν έχει αίσθηση του τι περνάει ο ελληνικός λαός. Ούτε έχει την ικανότητα και τη διάθεση να ασχοληθεί με τα προβλήματά του. Αυτό που κυρίως τους απασχολεί είναι πώς θα, και μάλιστα να σας πω και κάτι, πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη που πρέπει πραγματικά να πέσει. Αφού όλοι χτυπάει ο ένας τον άλλο. Με τη δημοσιοποιητική εικόνα όπως είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ο μόνος τρόπος για να πέσει ο Μητσοτάκης θα ήταν να έχουμε μια κυβέρνηση υπό ένα πρόσωπο βέβαια εγνωσμένης εντυμότητας, όχι να βάλουμε κανένα κλέφτη για ένα τέτοιο προσέγγιο, ελπίζω να μην είναι κανένας από το παλιό πολιτικό σύστημα χρεοκοπημένος, ο οποίος να κάνουν και να καθαρίσει το κόπρο του Αυγείου. Αυτό ναι, θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν βλέπω κανένας να θέλει. Βλέπω ότι η κυρία Καριστιανού επιτίθεται στον Τσίπρα, το ίδιο κάνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ίδιο κάνει και ο κύριος Σαμαράς, όσο για τον κύριο Τσίπρα επιτίθεται στην αριστερά. Θέλετε να δημιουργήσει μια αριστερά, επιτίθεται στα δύο, διαλύει τα δύο κόμματα που υπήρχαν. Συγγνώμη, έτσι θα γίνει.
1: Η χαρά του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή.
0: Η χαρά του, βεβαίως η χαρά του κυρίου Μητσοτάκη. Και ακούμε πλέον να μην συζητιέται κανένα από τα. Γιατί πραγματικά όπου και να αγγίξει κανένα στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει το κράτος, την κοινωνία, αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα και φοβερή διαφθορά. Αυτά κανένα δεν τα αντιμετωπίζει. Για την εξάρτηση, τι να σας πω τώρα. Είναι ζήτημα που αφορά όλους τους πάντες και από ό,τι φαίνεται κανένας δεν θέλει να το θίξει. Όσο πιο μεγαλώνει η εξάρτηση, τόσο λιγότερο μειώνεται η συζήτηση για την εξάρτηση, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι ευχάριστα, αλλά από την άλλη.
1: Αλλά είναι πραγματικά.
0: Ναι, πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση. Γιατί να σας πω και κάτι. Το να ελπίζει κανένας και να απογοητεύεται συνέχεια είναι χειρότερο.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις να πιαστείς και από κάπου, κύριε Σαρακόπουλε.
0: Ναι,
1: πώς θα τους δεις το άλλο να μην απογοητευτεί?
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαμε ελπίδες. Τώρα έχουμε τις απελπισίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό την άποψή μου από πέρυσι, τουλάχιστον από πέρυσι, από τις εκδηλώσεις στα Τέμπη. Τότε που βγάλατε μια εκπομπή με τον τίτλο «Παρετήσουμε Μητσοτάκη». Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς ένα σοβαρό μαζικό κίνημα που να λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, που να έχει μια πώς το λένε, να διακρίνεται για τη συλλογικότητα των ενεργειών του, και αυτό για να ελέγχονται οι ηγέτες του. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός παντών των Ρωσιών και εσύ αποφασίζεις χωρίς να ρωτάς κανέναν. Στοιχειωδώς. Και ο οποίος είναι ο μόνος τρόπος για να μην εκβιάζονται οι ηγέτες. Για να μην μπορούν να τον εκβιάσουν εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τα οποία να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, χωρίς τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει λύση. Και ενδεχομένως θα μπορούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση να ενωθούν και δυνάμεις από διαφορετικές παρατάξεις, διότι το πρόβλημα είναι τόσο βαθύ, είναι πρόβλημα εθνικής επιβίωσης και κοινωνικής επιβίωσης του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους, εάν όσο είναι ελληνικό ακόμα.
1: Ναι, υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον αυτού του κράτους. Θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει.
0: Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν φαίνεται στη δημογραφία. Το δημογραφικό είναι καταρχάς προϊόν πολλών παραγόντων, όχι μόνο αυτού, αλλά ένας βασικός επιταχυντής υπήρξαν τα μνημόνια. Υπήρξαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι οποίες διώχνουν τον κόσμο εκτός Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα? Η απάντηση της κυβέρνησης είναι όλοι ψέματα. Καλά, αυτό της έχει γίνει η δεύτερη φύση. Στο τέλος θα λέει, θα κοροϊδεύει και τον εαυτό της. Δηλώνουν ότι άκουσα έναν υπουργό της κυβέρνησης, μία υπουργό, να λέει ότι ξέρετε, φύγανε 700.000 και έχουν γυρίσει 500. Εσείς ξέρετε πολλούς στο περιβάλλον σας που να γυρίζουν τα παιδιά τους?
1: Δεν ξέρω, όχι.
0: Εγώ ξέρω, εγώ ψάχνω να δω άνθρωποι που έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λίγοι, πολύ λίγοι έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό αν συνεχιστεί, η χώρα δεν έχει κανένα μέλλον. Τι θα μείνει δηλαδή, θα μείνουν τα καπί, θα μείνουν ποιος? Και ταυτοχρόνως, βεβαίως δεν κάνουν και παιδιά, πώς να κάνουν παιδιά? Με τους μισθούς που υπάρχουν, τα χρειάζεται εδώ να λύσουμε το μόνο μια συνολική αναδιάταξη του προβλήματος. Ακούω και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Πολάκη, ακούω ενδιαφέρουσες ιδέες για έναν ισχυρότερο κρατικό τομέα κτλ. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βρεθεί λύση. Εντάξει, αυτά τώρα δεν φτάνουν, είναι, αλλά αν θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Τώρα να μιλάμε ακόμα με όρους νεοφιλελευθερισμού, μεταρρυθμίσεων, να διαλύσουμε και ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Εδώ κοντεύουμε να αντικαταστήσουμε τη μισθωτή εργασία με τη δουλεία. Βέβαια, όταν έχεις τα συνδικάτα αυτά που έχεις του κυρίου Παναγόπουλου, τι να πούμε πια. Τι να πούμε, σου έρχεται να πας στο φάλιρο να αυτοκτονήσεις, βέβαια. Εντάξει, ξέρω κι εγώ, αλλά τι να κάνω τώρα, μην τα λέω.
1: Ναι, κύριε Παναγόπουλε, να σας δεσμεύσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή πριν τον Αύγουστο, που υποτίθεται είναι μήνας των διακοπών. Λέω υποτίθεται γιατί όλο και λιγότεροι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές πλέον, να τα λέμε κι αυτά. Να κάνουμε μια ζήτηση που θα ξεκινάει από τα εσωτερικά της χώρας αυτή τη φορά. Έχουνε, και μέχρι τότε νομίζω ότι...
0: Μα και τώρα πάντως είπαμε πολλά για τα
1: πολλά εσωτερικά. Πολλά για τα εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε σε σχέση βέβαια και με αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, η οποία δεν χαρακτηρίζεται απλά από εξάρτηση. Δεν ξέρω ποια είναι η λέξη που θα ταιριάζει. Να κλείσω μόνο με ένα τελευταίο... Τελευταία είδηση, υποτίθεται ότι έχουμε συνεργασίες, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήγημά μας είναι αυτό, ότι έχουμε συμμάχους και μη φοβάστε. Πήγαινε ο κ. Δένδιας στην Κύπρο με αεροσκάφος και τον ενόχλησαν μέσω ασυρμάτου οι Τούρκοι και απογείωσαν και δύο τουρκικά F-16 από την κατεχόμενη Κύπρο. Ο κ. Δένδιας πήγε σε μια άτυπη σύνοδο υπουργών άμυνας νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ακούσατε να κάνει φασαρία για αυτό το θέμα? Δεν είπε κουβέντα. Είπε κάτι ο Κύπριος και απλά επιβεβαίωσε ο κ. Ζένδιας ότι ναι, με παρενόχλησαν.
0: Γιατί έκανε φασαρία για το περιστατικό με τον ντρόουν στην
1: Ελλάδα? Με τον ντρόουν, ακριβώς.
0: Συγγνώμη, όταν η χώρα δεν αμήνεται.
1: Και δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί. Είμαστε τόσο σιωπηλοί.
0: Μα να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που το αναδείξαμε πέρυσι. Mm-hmm. Εσείς το αναδείξατε. Για το θέμα της. Του ΣΥΕΦ, της συμφωνίας και τα λοιπά, για το οποίο έγινε ελάχιστη συζήτηση και μόνο αφού κάναμε εμείς φασαρία και εσείς ιδιαίτερα άρχισαν να ασχολούνται ακόμη και αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Αυτό είναι απείρως σοβαρότερο, διότι ήδη με απόφαση του Μητσοτάκη και του Χριστοδουλίδη έχει επιτραπεί στη Τουρκία η συμμετοχή κατά 35% σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Μετά έρχονται οι φίλοι μας, οι πατριώτες παραπονούνται, η Ισπανία έκανε αυτό. Μα αφού κανένας, ρε παιδιά, δεν έχει πάει στην Ευρώπη να φωνάζει, γιατί να μην κάνει η Ισπανία? Πήγε να διαμαρτυρηθεί κανένας? Ο Μητσοτάκης πήγε ο ίδιος στο Βερολίνο και είπε: δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω τη γερμανική εξοπλιστική πολιτική. Δηλαδή, επέτρεψε στον Μέρτς να πουλάει Eurofighter στη Τουρκία. Συγγνώμη δηλαδή, πώς να κάνω εγώ έτσι πολιτική? Η ομάδα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα είναι εναντίον, και το λέει σχεδόν, εναντίον των κρατών εθνών. Θεωρεί ότι τα κράτη-έθνη είναι παροχημένα. Δεν είναι της εποχής μας και ότι πρέπει να καταργηθούν. Η διαφορά είναι ότι καταργούμενα θα μείνουμε σε μια δικτατορία των τραπεζών χωρίς κανένα δικαίωμα. Ναι. Διότι ακόμα και τώρα τα κράτη-έθνη είναι αυτά που σου δίνουν σύνταξη, προστατεύουν τον πληθυσμό του, παρέχουν μια ασφάλεια όσο το κάνουν, φτιάχνουν νοσοκομεία κτλ. Γι' αυτό τους αρέσει που διαλύουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα γίνει ένα ιδιωτικό σύστημα, θα βγάλουν και πολλά λεφτά. Εδώ η λαιλασία με την ιδεολογία πηγαίνουν μαζί. Ο νεοφιλελευθερισμός και τα λοιπά. Να τα διαλύσουμε όλα, να τα πάρουμε εμείς, οι φίλοι μας. Οι Αμερικανοί, οι τέτοιοι, τα μεγάλα γκρουπ που θα έρθουν και αγοράζουν ήδη ό,τι αξίζει στην Ελλάδα. Μετά μείνει η ταμπέλα Ελλάδα. Αλλά από μέσα δεν υπάρχει περιεχόμενο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα. Και χρειάζεται εδώ να γίνει, γι' αυτό σας είπα, ότι χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό μαζικό κίνημα που φάνηκε η δυνατότητά του πέρυσι με τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, αλλά δυστυχώς στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από τότε δεν έχουμε την ανάπτυξη πολιτικών δυνάμεων, κοινωνικών δυνάμεων, οργανώσεων που να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ούτε κανένα σκέφτηκε αυτό που το είχαμε πει την άλλη φορά, να φτιάξει καταναλωτικούς συνεταιρισμούς για να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλώς κάνουν διαλέξεις για τα καρτέλ. Και πώς θα αντιμετωπίσουν τα καρτέλ, αφού στηρίζονται τα περισσότερα κόμματα στην ολιγαρχία για να μπορέσουν να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Πλάκα κάνουμε. Θα αντιμετωπίσουν τα καρτέλ. Δεν φτάνουν διοικητικά μέτρα από την κρατική μηχανή, όσο και αν είναι απαραίτητα. Χρειάζεται η κινητοποίηση ανθρώπων, του κόσμου, να πιστέψει ο κόσμος σε κάτι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρακόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω να πω πιο αισιόδοξα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να σας πω, όπως έλεγε ο Διονύσης Ορωμός. Το εθνικό είναι το αληθές.
1: Το αληθές. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό, ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνει τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το δεν υπάρχει διέξοδος. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις. Και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Το ότι μας θεωρούν χαϊβάνια όλους τους Έλληνες, το έχετε καταλάβει? Σας έχει περάσει από το μυαλό? Έχουν ανέβει στην εξουσία κάτι άτομα τα οποία ορίζουν τις ζωές μας, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τρώνε, να κλέβουν δημόσιο χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια, να μην απορροφούν όλες τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας θέλουν φτωχούς, σε βάζουν ένα εμβολιαστής, σαν το πρόβατο, χωρίς τελικές εγκρίσεις εμβολίων, σε έχουν κάνει πειραματόζωο, τα ζώα σου δεν τα εμβολιάζουν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ότι δεν είναι με τελική έγκριση και δεν ξέρουμε, λέει, αν κάνουν καλό τα εμβόλια τα συγκεκριμένα στα ζώα. Σου παίρνουν τα σπίτια, αυξάνουν τις τιμές με τους ολιγάρχες μαζί, όλη αυτή μια παρέα, κάνουν τα κουμάντα τους και εσύ, Έλληνα, κάθεσαι, ανέχεσαι, δεν μιλάς, είσαι στο σπίτι, σου αυξάνουν το ρεύμα, σε παίζουν με τα πολύχρωμα τιμολόγια, το καταπίνεις κι αυτό. Σου αυξάνουν το σούπερ μάρκετ, το καταπίνεις κι αυτό. Σε αφήνουν άνεργο, το καταπίνεις κι αυτό, να ζεις με επιδόματα. Σφάζουν τα ζώα, στο τέλος δεν θα έχεις να φας. Θα έρθουν εδώ οι ξένες εταιρείες, θα πάρουν τα χωράφια. Θα φτιάχνουν τι θα φτιάχνουν μέσα τα συνθετικά. Θα εισάγουμε συνθετικά κρέατα, θα εισάγουμε ρύζια από τη Μιανμάρ. Θα εισάγουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν θα είναι ελληνικό. Τίποτα. Απολύτως. Made in Greece, τίποτα. Και Έλληνα, εσύ τι κάνεις? Και πόσο μάλλον κάποιοι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Τα παιδιά σας, ναι, έτσι τα θέλετε να μεγαλώσουν και να ζήσουν τις ζωές τους. Χωρίς μέλλον. Ενωθείτε όλοι, όλοι μας, να ενωθούμε με τους αγρότες. Οι Έλληνες ήδη θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει για όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια έχουμε υπομείνει. Βλέπουμε τώρα την ηγεσία του Αρείου Πάγου να προτείνει, να επεμβαίνει και να δίνει παραγγελίες και να λέει στους εισαγγελείς ασκήστε διώξεις. Και να μας έρχεται εδώ η Ευρωπαίη Εισαγγελέας για να βάλει μία τάξη. Οι εγχώριοι εισαγγελείς τι κάνουν? Μόνο να δίνουν εντολές να συλλαμβάνονται για εγκληματική οργάνωση οι αγρότες που έχουν 1000 δίκια. Να το παίζουμε τίμη μου άπτε, εμείς είμαστε αξιοπρεπείς. Έτσι προσπαθεί το σύστημα να σας το πάρει, να μας το πάρει όλους. Με το να μην μιλάτε, να φοβάστε, να φοβόμαστε να μιλήσουμε, μήπως πάμε σε κανένα ποινικό δικαστήριο, μήπως φορτωθούμε, όπως σήμερα έλεγε ένας της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια, έχει φορτωθεί, λέει, τον ποινικό κώδικα τώρα ο αγρότης στην πλάτη του. Καλά έκανε και τον φορτώθηκε τον ποινικό κώδικα στην πλάτη του. Το δίκαιο του ψάχνει. Και ότι τον φορτώθηκε δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστεί και στο ακροατήριο. Πρέπει να αντιληφθείτε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αντιλαμβάνεστε το λανθασμένο σκεπτικό που σας τροφοδοτούν και σας ποτίζουν. Για να είστε υπνοτισμένοι, για να δέχεστε τα πάντα. Ηλεκτρονική επιτήρηση με τις κάμερες, θα εμβολιάζεστε με πειραματικά σκευάσματα. Τα ζώα όμως δεν εμβολιάστηκαν με πειραματικά σκευάσματα, έτσι. Τα θανατώσαμε τα ζώα. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου το μέλλον. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου προς τα που οδεύουμε. Και όσο δεν μιλάτε και δεν εναντιώνεστε και δεν διαμαρτύρεστε, τόσο περισσότερα κάνουν. Ούτε αυτό το έχετε καταλάβει. Και μιλάω προφανώς όχι για αυτούς που ανήκουν στους κομματικούς στρατούς, γιατί αυτοί πληρώνονται από εκεί, οπότε μόκο δεν μιλάνε. Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους που απέχουν, που δεν ασχολούνται. Δεν σας νοιάζει για το μέλλον. Αλλάξτε ρότα, αλλάξτε σκεπτικό, σταματήστε να φοβάστε. Ειδικά με αυτά τα lockdown έχουν όλοι τρομοκρατηθεί, είναι όλοι μιμουάπτ, μην το ένα, μην το άλλο. Πώς ζούσατε δηλαδή πριν τα lockdown, πώς ζούσατε? Σταματήστε να τα ανέχεστε. Όσο τα ανέχεστε, αυτή η παρέα που έχει ανέβει επάνω στην κυβέρνηση κάνει πάρτι. Γελάει, σας κοροϊδεύει, όλους μας δηλαδή, και σου λένε κοίτα κάτι χαϊβάνια που κάθονται. Αυτό θέλετε?
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε Όργα μου? Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
16: Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο.
17: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
16: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι ειλικρινά αυτό το άρθρο σας, πολλά είναι, αλλά είναι από τα καλύτερα, γιατί μπαίνει με δύο όρους. Δηλαδή βάζει από τη μια το δημογραφικό και από την άλλη τους επικοινωνιακούς δείκτες ευημερίας οικονομικής και αν όχι ευημερίας, ανόρθωσης οικονομικής χώρας.
17: Καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να σας πω ότι θα μιλάω όσο μπορώ για το δημογραφικό, όσο έχω δημόσιο βήμα. Είναι μια υποχρέωση που έχω θέσει στον εαυτό μου, γιατί η χώρα χάνεται στην κυριολεξία και νομίζω, όπως είπατε, κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Τώρα, το κατά πόσον υπάρχει ευημερία, αυτό το ξέρει ο καθένας στην καθημερινή του ζωή. Γιατί είναι άλλο το κυβερνητικό αφήγημα και άλλο το αν χαίρονται οι δανειστές και άλλο βέβαια αν οι Έλληνες ζουν καλά μέσα στην Ελλάδα. Όσον αφορά το πρώτο που είπατε, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Δηλαδή ότι πολλές φορές μιλάμε για τα δευτερεύοντα και χάνουμε την ουσία. Είναι προφανές ότι το μείζον εθνικό ζήτημα είναι το δημογραφικό και νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Όπως όμως όλοι καταλαβαίνουμε και παρατηρούμε, το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα, δεν ασχολείται πρακτικά καθόλου με αυτό. Και λέω πολλές φορές ότι βασική ευθύνη μιας ηγεσίας, ό,τι ηγεσία και να είναι αυτή, είτε διοικεί ένα μαγαζί μικρό, είτε μια χώρα, είτε ένα σούπερ μάρκετ, βασικό καθήκον κάθε ηγεσίας είναι να ιεραρχεί τα θέματα. Να ορίζει ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον, για να τα διαχειρίζεται κατά προτεραιότητα. Εδώ όμως εμείς διαχειριζόμαστε τα δευτερεύοντα και έχουμε αφήσει στην τύχη του το πρωτεύον. Έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι η αριθμητική εικόνα του δημογραφικού και γι' αυτό δεν θέλω να κουράσω τους φίλους με στοιχεία που περίπου είναι αυτά που ξέρουμε και βαδίζουν συνεχώς επί ταχύρω.
16: Ναι, μισό λεπτό. Δεν θέλετε να κουράσετε με στοιχεία. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Και ιδίως στο ραδιόφωνο είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Αλλά όταν μας λέτε εδώ στο άρθρο σας ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,2 σε σχέση με το 24 και ο αριθμός τους υποχώρησε από τα 68.467 παιδιά σε μόλις 65.594, αν δούμε δε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 26, κλάφτα Αναστάσιο, όχι Χαραλαμπέ, μάλιστα, ο δημογραφικός κατήφορος την ώρα που πανηγυρίζουμε για τα επιτεύγματα, όπως σωστά λέτε, σε μια φτωχοποιημένη χώρα, οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι δανειστές τελικά.
17: Και το λέω αυτό, να ξέρετε, χωρίς εγώ να έχω στοιχεία λαϊκισμού. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν πρέπει να πληρώνει η χώρα τα χρέη της, δεν πρέπει να είναι συνεπής κλπ. Αλλά η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το να εξυπηρετεί το συμφέρον της και βεβαίως να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, όσο μπορεί και όσο πρέπει. Εδώ όμως, να ξέρετε κάτι, έχουμε ουσιαστικά δύο θέματα, τα οποία συνδέονται βέβαια μεταξύ τους. Η μία είναι η δημογραφική κατάρρευση που συνεχίζει. Ερήμην, αν θέλετε, των ηγεσιών που δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό. Και η άλλη είναι η ψευδεπίγραφη ευδαιμονία, η οποία βασίζεται στο ότι πληρώνουμε πριν την ώρα τους τους δανειστές. Θέλω δηλαδή και τα δύο να τα συσχετίσω, αλλά και να τα συζητήσουμε και λίγο διαφορετικά. Γιατί υπάρχει και μια οικονομική σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δηλαδή, είναι σωστό που τα αποπληρώνουμε τα χρέη νωρίτερα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και το άλλο πολύ βασικό ερώτημα είναι, από ποια λεφτά τα πληρώνουμε αυτά τα χρέη? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί προφανώς δεν τα πληρώνει από την τσέπη του το πολιτικό σύστημα. Από κάπου τα παίρνει. Τα παίρνει από την κοινωνία. Και μια και το πιάσα αυτό, θα σου το πω απευθείας.
16: Δηλαδή, μισό λεπτό. Τα παίρνει από μια κοινωνία που συν της άλλης, όντας ούσα δημογραφικά γερασμένη, έχει μειώσει και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της. Και την ίδια στιγμή έχουμε του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων το ανάγνωσμα. Αυτό μου λέτε.
17: Ναι, και να το πω και πολύ πιο ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και όσοι με ακούνε ξέρουν τι λέω, δεν είναι θέμα στατιστικής επιβεβαίωσης, δεν βγάζει το μήνα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας φυτοζωή. Και περιμένουμε τώρα από αυτή την κοινωνία να κάνει παιδιά. Λοιπόν, είτε το αποτέλεσμα. Είπατε προηγουμένως, γιατί 2-3 αριθμοί φτάνουν για να καταλάβουν την κατάρρευση, ότι είχαμε σε ένα χρόνο μέσα μείωση κατά 4,2% των γεννήσεων. Εάν πάρει κανείς τη χρονοσειρά, γιατί αυτά τα στοιχεία τα δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ελστάτ, και εγώ τα παρακολουθώ. Εάν πάρει λοιπόν τη χρονοσειρά από το 2020 μέχρι το 2025, η μείωση ισορρευτική είναι 22,6%. Έχει χαθεί μία στις 4 γεννήσεις μέσα σε μία εξαετία. Και αυτό η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι καλό σκαμωμένο. Δηλαδή μόνο για το ότι πληρώνει τα δάνεια έχει να πενέψει τον εαυτό της. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα καταστρέφεται. Έχουμε πει πολλές φορές και μαζί ότι όπως δίνει από τα στοιχεία πάντα τα επίσημα, χάνεται κάθε χρόνο μία περιφερειακή πρωτεύουσα. Έχουμε 16 συνεχόμενες χρονιές μείωσης του πληθυσμού και το μόνο που έχει ληφθεί ως έτσι δημογραφική πολιτική είναι 4-5 επιδοματικά μέτρα, τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι τελείως προσχηματικά και δεν έχουν αποδώσει σε τίποτα. Να γυρίσω όμως λίγο στο οικονομικό θέμα, γιατί έχει τη σημασία.
16: Παρακαλώ, παρακαλώ.
17: Λοιπόν, εγώ έχω τα στοιχεία που ανακοινώνει η ΑΔΕ, τα επίσημα λοιπόν, και μπορώ να σας πω δύο νούμερα πάλι που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Εάν πάει κανείς και δει το 2020, ποιο ήταν το σύνολο φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, μιλάμε κυρίως για αμέσους φόρους. ΦΠΑ, τελωνία, ειδική φόρη κατανάλωσης κλπ. Θα δει ότι το 2020 τα έσοδα ήταν 24 δις. Το 2024, μπορείτε να φανταστείτε πόσα ήταν, 37,5. Τα έσοδα από έμεσους φόρους. Γιατί ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι η κυβέρνηση. Όταν δηλαδή στο σούπερ μάρκετ τα είδη έχουν ανέβει 35-40% μέσα σε 3-4 χρόνια, και το ξέρω γιατί ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ και ξέρω τις τιμές, όταν λοιπόν έχουν ανέβει τόσο, επειδή οι έμεσοι φόροι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αναλογικοί, αντίστοιχα έχουν ανέβει θεαματικά και τα έσοδα της κυβέρνησης. Ουσιαστικά λοιπόν η κυβέρνηση λειτουργεί ως ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός που βγάζει ρευστότητα από την κοινωνία και τη χρησιμοποιεί, αφού βέβαια πάρει ένα μικρό μέρος και το επιστρέψει υπό μορφή επιδομάτων, υπό μορφή ελεημοσύνης, τα διάφορα e-pass που δίνει, τα οποία πρέπει να έχουμε και υποχρέωση που μας τα δίνει πίσω, το μεγάλο μέρος το αποδίδει σε προώρη αποπληρωμή των δανείων. Δηλαδή εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την πιο μνημονιακή συμπεριφορά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Θα μας πει βέβαια κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ, θα μας πει κάποιος, και αυτό είναι το βασικό αντεπιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ναι, κοιτάξτε, αυτά τα δάνεια που πληρώνουμε, γιατί έχω δει ποια δάνεια πληρώνουν, κυρίως τα δάνεια του GLF, δηλαδή το Greek Loan Facility, που ήταν διακρατικές συμφωνίες, δεν είναι δηλαδή ομόλογα που διαπραγματεύονται στην αγορά, είναι κυρίως κειμενωμένο επιτοκίου. Και επειδή έχουν ανέβει τα επιτόκια, θα ανέβουν οι τόκοι που πληρώνουμε. Προσέξτε, εδώ η τεχνική απάντηση είναι η εξής. Θα μπορούσαν, αν ήθελαν, υπάρχει τεχνικός τρόπος, γιατί εγώ προσωπικά η βασική μου δουλειά που έχω κάνει σε τράπεζες για πολλά χρόνια ήταν η διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου. Θα μπορούσαν λοιπόν μέσω swap, όπως λέμε, να έχουν κλείσει τον επιτοκιακό κίνδυνο και να μην έχουν τέτοιο θέμα. Και να έχουν κρατήσει αυτή τη ρευστότητα για να κάνουν και κοινωνική πολιτική αλλά και επενδύσεις. Γιατί ο βασικός τρόπος για να ξεπεράσει ένα μεγάλο χρέος δεν είναι να στραγγίξεις την κοινωνία και την οικονομία. Είναι να φέρεις ανάπτυξη, να φύγεις μπροστά και από εκεί να βελτιώσεις τις σχέσεις χρέους προς ΑΕΠ. Εδώ όμως έχουν επιλέξει, και μιλάμε, το λέω για δεύτερη φορά, είναι η μνημονιακότερη των μνημονιακών, έχουν επιλέξει την καταστροφική λογική των μνημονίων, δηλαδή να αφαιμάσουν την οικονομική ρευστότητα από την κοινωνία για να αποπληρώνουν πρόωρα τα δάνεια στους δανειστές.
16: Μα κύριε Λαβρέτζο, εδώ το είπε ο κύριος Κερίδης, ότι είναι δείγμα της οικονομικής υγείας της Ελλάδας η αύξηση των τιμών στα ενίκια. Τι συζητάτε τώρα? Άρα παίζουμε με όρους δικτών. Θέλετε?
17: Και θέλετε. Αυτό θα πω μόνο ότι παίζουμε με τις λέξεις.
16: Ναι, εσείς όμως είπατε και κάτι ακόμη και το βγάλατε μέσα από τα στοιχεία της απογραφής. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Είπατε ότι την ώρα που δεν διστάσαμε να σταματήσουμε την εξόρυξη λιγνίτη σε μια χώρα που δεν έχει ενεργειακή αυτάρκεια και δικούς της πόρους ποιήν του λιγνίτη, καν δεν έχει εξόρυξη φυσικού αερίου, και ενώ μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία έχουν
17: λιθρά,
16: μάλιστα, ενώ λοιπόν εμείς σταματάμε την κύρια οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία ανατενάσοντας και τους γερανοφόρους κουβάδες, την ίδια στιγμή λέτε, προσέξτε τώρα τι λέει ο κύριος Λαβρέτζος, η Δυτική Μακεδονία είδε στην απογραφή της τον πληθυσμό της να μειώνεται κατά 10%. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
17: Αυτό είναι επίσημο αποτέλεσμα της απογραφής, το τονίζω αυτό. Με αρνητικό πρωταθλητή για όλη την Ελλάδα, τον ομό Γρεβενών, με μείον 16,1%. Είναι απώλειες που δεν τις έχει η Ουκρανία από τον πόλεμο. Και εδώ μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Αυτά, θέλω να το ξεκαθαρίσω, θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι τα απλά γεγονότα. Επισημαίνουμε αριθμούς και απλά αναντήρητα γεγονότα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
16: Μισό λεπτό. Ο αντίλογος.

0: Οι ελληνικές περιφέρειες πεθαίνουν επί δεκαετίες, ουσιαστικά μετά την μεταπολεμική περίοδο. Και αυτή τη στιγμή μια από τις βασικές επισημάνσεις που μπορεί να κάνει κανείς και διαγνώσεις από την πρόσφατη απογραφή είναι η ερήμωση, η ταχεία πορεία ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας. Θέλετε να σας πω αριθμούς, έτσι ένα-δύο ενδεικτικούς να τους θυμίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Νομός Ερών. Μείον 14,3%. Μείον 13% περίπου ο νομός Δράμας. Να πάμε στον κεντρικό κορμό. Μείον 12,9% ευθιότητα. Να πάμε στην Πελοπόννησο. Αρκαδία. Μείον 10,5%. Εξαίρεση έχουμε πει αποτελεί η Κρήτη, η οποία ίσως μας δείχνει μια ακτίδα φωτός για το ποια θα ήταν μια λύση. Ένας πληθυσμός που αγαπάει τον τόπο του, που ζει στην Ήπεθρο, στα χωριά του, ζει από αυτό, έχει μια ζωντανή οικονομία και παράγει και μπορεί να αναπτύσσεται. Η Κρήτη έχει πολύ καλούς, ίσως αποτελεί πανελλαδική εξαίρεση όσον αφορά τους δημογραφικούς δείκτες. Τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διατηρεί τον πληθυσμό της, δεν έχει αυτές τις μειώσεις. Αλλά εδώ έχουμε μια χώρα η οποία καταραίει. Και στα συνολικά στοιχεία, άμα το πούμε αυτό, γιατί είπαμε πολλές φορές και το λέμε ξανά και ξανά, γιατί απορώ πώς κοιμούνται το βράδυ οι διάφοροι υπουργοί, ο πρωθυπουργός κλπ. Όταν του λέει κάποιος ή του λένε τα στοιχεία, ότι κάθε χρόνο χάνεται μια περιφερειακή πρωτεύουσα, μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα. Έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο της τάξης των 65 και 68.000 μείον κάθε χρόνο. Και αν θυμάστε, στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί κατά καιρούς, αυτό ήταν κάτι που ήταν απόλυτα προβλέψιμο. Έχω φέρει σε αντιπαραβολή τα στοιχεία της Βουλγαρίας, γιατί έχω πει ότι ακολουθούμε ακριβώς την πορεία της Βουλγαρίας με μια χρονική διαφορά, μια χρονική καθυστέρηση περίπου 20 ετία. Και είπα ότι τα συνεχή αρνητικά ισοζύγια θα είναι αυτό που θα μας συνοδεύει από εδώ και μπρος. Εάν πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε σε ένα βάθος χρόνου, θα έχουμε χάσει 1-2 εκατομμύρια πληθυσμό και θα λέμε πώς έγινε αυτό. Και πράγματι, αν αθροίσει κανείς τα ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων των 16 τελευταίων χρόνων και αφαιρέσει τις γεννήσεις αλλοδαπών, θα δει ότι ο αριθμός είναι μείον 705.000.
1: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, από εκεί δεν θα έπρεπε να ξεκινάει το πολιτικό σύστημα περίπου από το 2012, δηλαδή έχοντας εισέρθει σε μνημόνια 1, 2, 3, 3+ κτλ., η χώρα απογυμνώνεται και δημογραφικά εκ παραλλήλου. Και λέω εγώ, μήπως έτσι θα έπρεπε να ξεκινάνε οι πολιτικές συζητήσεις? Δηλαδή, μήπως η χώρα θα έπρεπε να κηρυχτεί με έναν τρόπο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με βάση αυτό ρωτάω έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ρίσκα στην οικονομία, να ρυθμίσεις και τις σχέσεις σου με οργανισμούς και τις υποχρεώσεις? Μήπως θα έπρεπε να πας στα διεθνή όργανα?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από τα ουσιώδη. Το γιατί δεν ξεκινάει είναι γιατί δεν του συμφέρει. Γιατί πρέπει να διορθωθούν πολλά κακό κείμενα στη χώρα. Και αυτό δεν το θέλει το πολιτικό σύστημα. Μου είπατε και για να ολοκληρώσω την απάντηση προηγουμένως για το θέμα ότι πήρανε κάποια μέτρα. Ξαναλέω λοιπόν κάτι που είπα στην αρχή. Εγώ ως φυσικός μιλάω πάντα με το πειραματικό αποτέλεσμα που είναι και η αναντήρητη απάντηση. Όταν έχεις μείον 22,6% πτώση γεννήσεων από το 2020 μέχρι το 2025, ποια μέτρα λειτουργήσανε? Ήταν ασπιρίνες σε βαριά αρρώστια. Και το ξέραμε από πριν αυτό. Ήταν υποτίμηση του προβλήματος και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Ήταν καθαρά προσχηματικά μέτρα, 5 επιδοματικά μέτρα, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Όπως έχω πει πολλές φορές, η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί, πρώτον, να γίνει το θέμα ύψης της προτεραιότητας στην πολιτική συζήτηση. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι, αν μπορούν, φαίνεται ότι δεν το μπορούν, τα πολιτικά κόμματα, και να το θέσουν ως θέμα ουδέτερο από την κομματική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουν θεσμικά όργανα που θα διαχειριστούν με επιτροπές επιστημονικές που θα εισηγηθούν προτάσεις. Να αναζητήσουν πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάνε και αναζητούν πόρους για άλλα θέματα, φερρυπίν για να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο κλπ. Ή να βάλει, ας πούμε, ηλιακό θερμοσύφωνα και τέτοια. Να αναζητήσουν πόρους για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα και να το θέσουν και σαν θέμα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει και η ίδια να ενδιαφέρεται, γιατί δεν είναι καλύτερη η δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη συνολικά. Αλλά οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι έχουν σκοπό να λύσουν το πρόβλημα αυτό με εισαγωγή, μαζική εισαγωγή μεταναστών από την Ασία και την Αφρική.
1: Η αντικατάσταση των πληθυσμών.
0: Ναι, και γιατί ενσωμάτωση. Αυτό βολεύει στις Βρυξέλλες. Εγώ αυτή την εκτίμηση έχω. Γιατί ουσιαστικά θέλουν να καταστρέψουν τις εθνικές κοινωνίες, ώστε να έχουν από κάτω μια κονιορτοποιημένη κοινωνία χωρίς κοινό δημόσιο παρελθόν και μέσα από αυτόν τον τρόπο να ενοποιήσουν όπως θέλουν εκείνη την Ευρώπη. Είναι ένα σφόδρα αντιδημοκρατικό μέτρο αυτό.

0: που ακολουθείτε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ξέρετε όμως, οι πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο ούλτρα από αυτές που περιγράφεται το Βρυξελόν. Τι θέλω να πω, εδώ είμαστε. Δώσε το κεφάλι τόσα και τους κρατάμε όλους εδώ. Αντί να τους πεις πάρτε χαρτί και πηγαίνετε, γιατί η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια.
0: Αλλά και κάποιοι... Θέτε, αυτό θα σου απαντήσω.
1: Βεβαίως.
0: Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αλλάξει άρνητη την πολιτική της από το 2000, θα έλεγα μετά το 2015, που υπήρξε η μαζική εισρωή κυρίως από
1: πήρε την Ελλάδα. Πήρε όσους ήθελε. Μάλιστα, πήρε
0: όσους. Δηλαδή τους δεχόταν η Μέρκελ. Τώρα υπάρχει η άνοδος του AfD, το οποίο κοντεύει να γίνει πρωτοκόμμα στη Γερμανία. Αυτομάτως λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να το στείλουν αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Και η κυβέρνηση έχει αναλάβει να το διαχειριστεί και να ανακουφίσει, όπως έχει πει, έχει υποθεί και αυτή η λέξη. Έχει υποθεί αυτή η λέξη και νομίζω από το στόμα του Πρωθυπουργού. Να ανακουφίσουμε τη Γερμανία από την πίεση των μεταναστευτικών ροών. Γιατί όταν είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί προς την Ευρώπη, μπορεί και να μην μας ενοχλεί η Ευρώπη σε άλλα πράγματα που κάνουμε εδώ μέσα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργήσε.
1: Έχετε δίκιο. Και από την άλλη, τις ροές εν πωλής σε κάποια κομμάτια της, όχι σε όλα, τις ρυθμίζει και η γειτονική χώρα που λέγεται Τουρκία. Να μην ξεχνιόμαστε. Ιδίως για εμάς.
0: Να μην υπάρχει αμφιβολία το ότι, γιατί θα ήταν κανείς αφελής να πει ότι τη μετανάστευση αυτή δεν μας τη στέλνει η Τουρκία. Και αυτό, ξέρετε, δεν χρειάζονται στοιχεία, χρειάζεται απλή λογική. Όταν κάποιοι έχουμε ροές αυτή τη στιγμή από τον Μπαγκλαντές, που αν το βάλει κανείς στη ευθεία γραμμή, είναι 6.000 χιλιόμετρα μακριά την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν περπατήσει να έρθουν εδώ.
1: Προφανώς δεν έρχονται για την Ελλάδα, αλλά όμως.
0: Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, το γράφουν σαφώς οι εκθέσεις της Frontex. Από εκεί εντλώ στοιχεία εγώ. Έρχονται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Με πτήσεις. Και από εκεί και πέρα τους παραλαμβάνουν τα κυκλώματα της ελαφροδιακίνησης. Και μας τους εμφανίζουν εμάς ως αιτούμενους διεθνή προστασία. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το παιχνίδι και έρχονται από νότια, στην Κρήτη. Και εκεί όμως είναι περιοχές. Γιατί μέσω του ελέγχου που έχει ασκήσει η Τουρκία στη Λιβύη, και εκεί είναι περιοχές που τις ελέγχει η Τουρκία. Και ίσως σε μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε, πρέπει να πούμε για τη μεγάλη διείσδυση της Τουρκίας στην Αφρική. Που έχει και ένα γεωπολιτικό, πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.
1: Έχετε δίκιο. Θέλω να ακούσετε ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Λέει πολύ ωραίος ο κύριος Λαβρέτζος που μιλάει με αριθμούς. Θέλω να δώσω, λέει, ένα νούμερο. Αν πάρει κάποιος το δίκτυο της Ελστάτ που καταγράφει το 24 τις ζωτικές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, θα δει ότι οι ανάγκες αυτές είναι, χωρίς να περιλαμβάνεται το πιθανό ενίκιο, κοντά στις 2.536 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 870 ευρώ καθαρά στην τσέπη, περίπου. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύουν και οι δύο στο ζευγάρι, έχουμε ένα συνολικό εισόδημα της τάξης 1.740 ευρώ. Δηλαδή 800 ευρώ έλλειμμα νοικοκυριού. Αυτός, λέει, κύριε Λαβρέτζο, δεν είναι ένας απόλυτος δείκτης?
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Νομίζω το έχω πει και με άλλο τρόπο. Οι πιο πολλές οικογένειες τώρα που με ακούνε, νομίζω κάνουν τη δική τους στατιστική. Δηλαδή, όταν είναι κοινό μυστικό ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν βγάζουν το μήνα, δηλαδή προς τις τελευταίες μέρες του μήνα κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία ή δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Αυτά τα ξέρω τώρα. Όσοι τα λέω, ξέρω να λέω αλήθεια ή όχι. Δεν μπορεί μετά η κυβέρνηση να λέει. Δηλαδή, ένας εμπεγμός, ας πούμε, και μια ειρωνία που δεν μπορεί να το παρουσιάζει ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους. Θα ήθελα να σας πω εδώ και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι απολύτως έτσι τεχνοκρατικό.
1: Μισό λεπτό πριν το τεχνοκρατικό, θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα της Φωτεινής. Πόσο δίκιο έχει, λέει ο κύριος Λαβρέτζος. Η παρέα της κόρης μου, όλοι και όλες, είναι 34 χρονών. Δεν αντέχουν τις δουλειές τους, την πόλη, και μιλάμε για την έξυπνη πόλη. Μικρός μισθός, άλλοι ζουν έξω και άλλοι θέλουν να φύγουν. Ζουν με τους γονείς για γάμο, παιδιά, ούτε λόγος, λέει.
0: Νομίζω ότι ο καθένας, αν καταθέσει την προσωπική του ιστορία, μπορεί να δώσει πλήρως την ερμηνεία του γιατί η χώρα έχει αυτή τη δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, προφανώς το δημογραφικό είναι και θέμα αξιών, θέμα προτύπων. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Και εκεί όμως η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά της. Γιατί, άμα το καλοσκεφτείτε, και εκεί η κυβέρνηση έχει προωθήσει πρότυπα οικογενειών από τα οποία δεν προκύπτουν παιδιά. Δηλαδή, για τέτοια θέματα είχε άγχος. Είχε άγχος για θέματα κοινωνικής ατζέντας, αλλά η χώρα εθνική, δημογραφική, στρατηγική δεν έχει. Και περιέγραφα προηγουμένως μια σειρά από βήματα που πρέπει να γίνουν. Το βασικό που θέλω να πω όμως, όταν μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι είναι ανόητο να πούμε ότι θα λυθεί με 5, 6 ή 10 έξυπνα επιδοματικά μέτρα. Είναι ένα θέμα που ουσιαστικά μας φανερώνει όλη την προβληματικότητα, αν θέλετε, που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Που είναι βέβαια, νομίζω, παράγεται από το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας και παιδείας που υπάρχει στη χώρα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είτε λέγεται πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης, είτε λέγεται πρόβλημα ποιότητας ζωής, είτε λέγεται πρόβλημα προτύπων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κοινωνία που τα παιδιά μεγαλώνουν σε κενό αξιών. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συγκροτούν μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να παράγει απογόνους. Ξαναλέω λοιπόν ότι θα έπρεπε όλα τα κόμματα, αν καταλαβαίναν την ιστορική ευθύνη που έχουν, να έχουν συνεννοηθεί και να προχωρήσουν σε ένα σύνολο πολιτικών πλαισίου. Καταρχάς, η χώρα έχει ορκοποιήσει πρακτικά από το 2009 και ακόμα δεν έχει αναπτυξιακό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε το πολιτικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο μας οδήγησε στη χρεοκοπία, έφερε τους ξένους εδώ πέρα, μετά παρίστανε ότι υπερασπίζεται τη χώρα από τους κακούς ξένους, οι οποίοι ξένοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Δεν μπορώ να τους εγώ να τους προσάψω τίποτα. Αυτοί κάναν αυτό που τους συνέφερε. Αυτοί που τους έφεραν εδώ και αυτοί που τους έκαναν να ορίσουν τι θα γίνει στη χώρα είναι το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο πολιτικό σύστημα το οποίο παραμένει στην εξουσία. Και το οποίο, αφού μπόρεσε και διαχειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο την κρίση και εξυπηρετεί τα μνημόνια που υπέγραψε, δεν ενδιαφέρεται αν η χώρα ουσιαστικά καταραίει, έχει εγκλωβιστεί σε μια φτωχοποίηση, αλλά παρουσιάζει ψευδή επιτεύγματα ως δήθεν ότι αυτή είναι η πολιτική του, η σπουδαία πολιτική που έχει πετύχει, μειώνει το χρέος. Πώς το μειώνει το χρέος όμως? Ουσιαστικά με το να συντρίβει την κοινωνία.
1: Στο διατάφτα, κύριε Λαβρέτζο, θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα οι πολίτες να βάλουν στην κεντρική ατζέντα της δημόσιας συζήτησης των όσων θα διεκδικήσουν αργά ή γρήγορα και την ψήφο μας το δημογραφικό με τους όρους που θέτεται και όχι για κανένα επιδοματάκι, να το πω έτσι απλά?
0: Νομίζω είναι προφανές αυτό, γιατί μέσα στο δημογραφικό, όπως είπα, περικλείονται τα πάντα. Περικλείεται το ζήτημα που είναι προϋπόθεση οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή η χώρα πρέπει να ευημερήσει για να αρχίσει να κάνει παιδιά. Πρέπει να αναζωογονηθούν οι περιφέρειες. Πρέπει να λυθούν ένα σωρό θέματα και έχονται βέβαια και τα επιδοματικά. Πρέπει να υποστηριχθεί η οικογένεια, κυρίως πρέπει να υποστηριχθούν πολλοί οι πολύτεκνοι και όλα τα άλλα, ό,τι σχετίζεται με όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι θέματα μεγάλης πολιτικής και το δημογραφικό ουσιαστικά θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Αν έχω όμως 30 δευτερόλεπτα, θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή στην κυβέρνηση λένε πολλές φορές, ας πούμε, ότι με αυτόν τον τρόπο λέει μειώνουμε το χρέος. Κύριε Σαχίνη, από την εμπειρία μου που έχω στην αγορά, θα σας πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Όπως το ξέρετε και εσείς και όσοι μας ακούνε. Όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις, και δεν λέω σχεδόν, λέω όλες, έχουν ίδια κεφαλαία δικά τους δηλαδή και δανεικά. Είναι κοινό μυστικό και αυτή είναι μια πρακτική στάνταρ. Αναπτύσσονται όλοι με κεφάλαια που έχουν δανειστεί. Γιατί αν εσύ μπορείς να δανειστείς με 5% και να παράγεις κέρδη με 10 με 20%, μπορείς να πληρώνεις μια χαρά τους τόκους σου, στο κεφάλαιο που έχεις πάρει. Οι τόκοι τι είναι? Είναι ενίκιο κεφαλαίο. Και να κρατάς τα κέρδη που προκύπτουν από αυτά. Αυτό κάνουν όλες οι επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη. Το να λέει λοιπόν μια κυβέρνηση ότι εγώ λεφτά που τα έχω στα χέρια μου δεν τα κάνω κάτι, αλλά τα δίνω πριν την ώρα τους με χαρά στους δανειστές, σημαίνει ότι δεν έχει καμία καλή πρόταση για τη χώρα και δεν έχει κανένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τα λεφτά αυτά μέχρι να έρθει η ημερομηνία της λήξης τους.
1: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, εδώ μου λένε, σας ακούει κόσμος, έχετε ανάψει φωτιές. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, ποιους πολυτεκνούς λέει? Υπάρχει καμία πολιτική στρατηγική για τους πολυτεκνούς και τους τρίτους? Τίποτα δεν υπάρχει λέει. Πόσο μάλλον να αποκτήσει παιδί ένα νέο ζευγάρι που είναι σε ηλικία και αναπαραγωγής. Άλλος μου λέει εδώ, και μόνο ότι ο δείκτης στη χώρα στους 46+ έχει αυξηθεί έναντι των κάτω του 46, δείχνει αυτό που είπε ο κύριος Λαβρέτζος, ότι ακολουθούμε κατά πόδα στη Βουλγαρία. Ωραία πάμε λέει.
0: Μα αυτό είναι κάτι που είναι προφανές από χρόνια. Δηλαδή οι στατιστικές και τα στοιχεία μας το δείχνουν από χρόνια. Και μαζί το θυμίζω, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και το έχουμε παρουσιάσει με στοιχεία του ΟΗΕ, της Eurostat, επίσημα στοιχεία, τα οποία βέβαια οφείλει να τα ξέρει και η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ και να τα βρίσκω από το ίντερνετ και να μην τα ξέρει η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Λαβρέτζο, επειδή το είχατε συμπεριλάβει στο άρθρο σας, ξέρετε κάτι? Την ίδια ώρα που συζητάμε αυτά, βγαίνει ο ισόβιος πλέον διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και λέει: παιδιά, συντάξεις, οι συντάξεις, δηλαδή τα γυρατιά, τα τιμημένα, δεν βγαίνει. Δεν έχουμε και κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν έχουμε κουλτούρα. Ότι πλήρωνε ο κόσμος και ο Κοσμάκης για να έχει ανταπόδοση την οποία του την υπέκλεψαν διαχρονικά, πάει αυτό. Ένα. Δύο. Το ότι δεν έχουμε αντιστοίχηση οικονομικά ενεργού με συνταξιούχο, ούτε αυτό. Απλά θα μειωθούν οι συντάξεις. Εκεί πάει η δουλειά.
0: Ναι, θα υποχρεωθεί ο κόσμος να δουλεύει μέχρι τα 75 και όσο πάει. Το εντυπωσιακό με αυτά που λέει ο κ. Στουρνάρας είναι
1: αυξάνει ότι... αυξάνει το προσδόκιμο, θέλω να σας πω, 110-115, οπότε τα 75, ναι, ανίας είσαι, να πας στα 90, καλά είναι.
0: Θα δουλεύουν μέχρι θανάτου οι άνθρωποι. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι αυτά τώρα κάθε φορά ρίχνουν το βάρος στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει τις ευθύνες του, να μην είμαστε έτσι οι λαϊκιστές. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν πάντα οι ηγεσίες. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι καταραίει, καταραίουν οι γενείς στη χώρα, δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη. Δεν χρειάζεται τεχνοκράτη υψηλού να καταλάβεις ότι δεν θα πάρουν στο μέλλον εργαζόμενοι για να συντηρήσουν τους συνταξιούχους, ότι θα είναι υπέρογγες οι δαπάνες για συντάξεις και η περίθαλψη θα είναι καθαρά συμβολική. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη να το κάνεις αυτό. Το θέμα είναι όμως τι κάνουν οι ηγεσίες, οι πολιτικές, οι υπεύθυνες. Πληρώνουν απλά πιο πρόωρα τους δανειστές και αυτό είναι το επίτευγμα τους. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι επίτευγματα έχουν να εμφανίσουν απέναντι στην κοινωνία. Ποια είναι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, αν θέλετε. Γιατί μιλάμε για μία αύξηση του ΑΕΠ που αν αφαιρέσει κανείς τον πληθωρισμό στα τελευταία 6 χρόνια, που φτάνει περίπου το 10-11%, αν και αμφιβάλλω, γιατί υποτιμούν τον πραγματικό πληθωρισμό. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσουν τον κανονικό πληθωρισμό, είναι στάσιμο το ΑΕΠ. Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα συναλλαγών που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έφερε η περίοδο του κορονοϊού. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη. Μας το λένε διεθνείς οργανισμοί. Έχω πει επανειλημμένως για τη μελέτη που έχουν παρουσιάσει οι Financial Times. Δεν είναι τώρα κάποια οποιαδήποτε εφημερίδα. Είναι ένας πολύ γνωστός οργανισμός και λένε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης. Συμπέρασμα. Τα μνημόνια πέτυχαν κέριο πλήγμα κατά της ελληνικής οικονομίας. Το πολιτικό σύστημα βρήκε έναν τρόπο επιβίωσης μέσα από τα μνημόνια. Καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη φτώχεια. Την κοροϊδεύουν δίνοντάς της επιδόματα. Την αφαιμάσουν για να πληρώνουν τους δανειστές και δεν έχουν κανένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, ούτε για τα μεγάλα της προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό.
1: Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ. Μένουμε πάντα σταθεροί σε αυτή την επικοινωνία και θα τα πούμε πάλι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
6: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
12: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
10: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
13: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα ας ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου όταν καταναλώνεις ζάχαρη? Ίσως έχεις ακούσει ότι είναι κενές θερμίδες γιατί δεν περιέχει θρεπτικά συστατικά. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Η ζάχαρη δεν είναι επικίνδυνη μόνο για αυτό το λόγο. Είναι επικίνδυνη επειδή είναι ζάχαρη, λόγω της μοναδικής στερεοχημίας της και λόγω του τρόπου με τον οποίο μεταβολίζεται από το σηκώτη μας. Συμβαίνει κάτι πολύ ξεχωριστό με τη ζάχαρη που δεν συμβαίνει με τους άλλους υδατάνθρακες, που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το δούμε προς το τέλος, το πόση ζάχαρη καταναλώνουν οι Έλληνες και άλλοι λαοί σε σχέση με την ποσότητα που θεωρείται γενικά ως ασφαλής, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Μείνε μαζί μου γιατί οι πληροφορίες που θα ακούσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να αναθεωρήσεις τη σχέση σου με τη ζάχαρη για πάντα. Όταν μιλάμε για ζάχαρη, εννοούμε την επιτραπέζια ζάχαρη, αυτούς τους λευκούς κρυστάλλους που προσθέτουμε στον καφέ ή στο τσάι μας. Αυτή είναι που περιέχεται και στην πλειοψηφία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η ζάχαρη ονομάζεται επίσημα σουκρόζη ή σακχαρόζη και είναι ένας δισακχαρίτης, δηλαδή αποτελείται από δύο σάκχαρα, μία γλυκόζη και μία φρουκτόζη. Η γλυκόζη είναι ζωτική σημασία για τον οργανισμό μας και είναι μία από τις πιο σημαντικές ουσίες που μεταβολίζεται στους ιστούς για να παρέχει ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες. Είναι τόσο σημαντική που το σώμα μας θα την παράγει ακόμα και αν δεν την καταναλώνουμε. Η φρουκτόζη όμως δεν έχει καμία απολύτως λειτουργία. Είναι το γλυκό μέρος της ζάχαρης, μιας και είναι πιο γλυκιά από τη γλυκόζη, και υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι είναι εκείνη που ευθύνεται για τις τοξικές παρενέργειες της ζάχαρης στον οργανισμό. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα το ταξίδι της ζάχαρης στο σώμα για να κατανοήσουμε κάποιους από τους λόγους που οι επιστήμονες τα έχουν βάλει μαζί της. Στο στόμα και στο στομάχι η ζάχαρη δεν διασπάται σημαντικά καθώς δεν υπάρχουν ένζημα που να δρούν επάνω της. Πρέπει να φτάσει στο λεπτό έντερο για να διασπαστεί μέσω της δράσης του ενζήμου σακχαράση, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων του εντερικού επιθυλίου. Η σακχαράση σπάει το δεσμό μεταξύ γλυκόζης και φρουκτόζης και το αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση μίας γλυκόζης και μίας φρουκτόζης. Από εδώ και πέρα χωρίζουν οι δρόμοι τους και το πρόβλημα αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Η γλυκόζη είναι η βασική πηγή ενέργειας για το σώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κύτταρο. Αφού διαπεράσει τα κύτταρα του εντερικού βλενογόνου και μπει στην κυκλοφορία του αίματος, σχεδόν το 80% θα χρησιμοποιηθεί από όλο το σώμα με τη βοήθεια της ινσουλίνης. Το υπόλοιπο 20% καταλήγει στο σηκώτη και το περισσότερο από αυτό θα μετατραπεί εκεί σε γλυκογόνο. Το γλυκογόνο είναι η μορφή που παίρνει η γλυκόζη για να αποθηκευτεί. Αυτή η αποθηκευμένη ενέργεια είναι χρήσιμη και καθόλου τοξική. Από την ποσότητα της γλυκόζης που μπήκε στο σηκώτη, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος θα μετατραπεί σε λίπος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται de novo λιπογένεση, δηλαδή δημιουργία νέου λίπους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σηκώτη μας μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε λίπος. Και είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες, γιατί ξέρουμε ότι συμβάλλει στη δημιουργία καρδιοπαθειών και παχυσαρκίας. Αλλά εδώ, όπως είδαμε, η ποσότητα υδατάνθρακων που έγινε λίπος ήταν πολύ μικρή, γιατί η μεγαλύτερη ποσότητα μεταβολίστηκε από όλο το σώμα και το υπόλοιπο έγινε γλυκογόνο. Οπότε το σώμα δεν επιβαρύνεται σημαντικά σε φυσιολογικές ποσότητες. Η φρουκτόζη, από την άλλη, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει καμία λειτουργία για το σώμα και σε αντίθεση με τη γλυκόζη που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλο το σώμα για την παραγωγή ενέργειας, τη φρουκτόζη το σώμα μας δεν έχει κανένα τρόπο να τη χρησιμοποιήσει άμεσα. Όλη η φρουκτόζη πηγαίνει σαν πύραυλος κατευθείαν στο σηκώτη, σχεδόν το 100%, ενώ από τη γλυκόζη, θυμάστε, πήγε το 20%. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Το σηκώτη πλημμυρίζει με όλη αυτή τη φρουκτόζη και επειδή οι αποθήκες γλυκογόνου είναι ήδη γεμάτες με γλυκόζη, δεν μπορεί να δεχτεί επιπλέον φρουκτόζη για τη σύνθεση γλυκογόνου. Έτσι τη μετατρέπει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε λίπος μέσω της εκ νέου λιπογένεσης. Ένα μέρος αυτού του λίπους θα βγει από το σηκώτη με τη μορφή τριγλυκεριδίων στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και παχυσαρκίας. Ένα άλλο μέρος θα βγει από το σηκώτη ως ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πάνε να εγκατασταθούν στους μυς και θα δημιουργηθεί μυϊκή αντίσταση στην ινσουλίνη. Μέρος αυτού του λίπους δεν θα βγει ποτέ από το σηκώτη, αλλά θα αποθηκευτεί εκεί.
κάτι που οδηγεί σε μία αλκοολική λιπόδη εκφύλιση του ύπατος που μπορεί να εξελιχθεί σε ίνωση έως και υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Αλλά η επίθεση δεν σταματά εδώ. Με την παρουσία της φρουκτόζης στο σηκώτη ενεργοποιείται ένα ένζυμο που προάγει τη φλεγμονή και αποτρέπει την αποτελεσματική δράση της ινσουλίνης. Έτσι δημιουργείται υπατική αντίσταση στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας θα πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά, δημιουργώντας υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και προκαλούν περαιτέρω παραγωγή λίπους και αποθήκευσή του στα λιποκύτταρα. Τέλος, αυξάνονται τα επίπεδα του ουρικού οξέως και ως γνωστό το ουρικό οξύ συνδέεται με την εμφάνιση ουρικής αρθρίτιδας και το σχηματισμό λίθων στους νεφρούς. Επίσης εμποδίζει την ενδογενή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης προκαλώντας υπέρταση. Όπως είδαμε, όταν καταναλώνει κάποιος φρουκτόζη δεν καταναλώνει υδατάνθρακα αλλά λίπος, το οποίο επιβαρύνει κυρίως το σηκώτη. Παρόλο που μπορούμε να την επεξεργαστούμε, έχουμε περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας. Η φύση του μεταβολισμού της φρουκτόζης είναι δοσοεξαρτώμενη και οι υψηλές χρόνιες δόσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για το ανθρώπινο σώμα. Εάν λαμβάνουμε αρκετή ζάχαρη καθημερινά, τότε γεμίζουμε το σηκώτη μας με λίπος, προκαλούμε φλεγμονές και διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές ασθένειες. Οπότε, πόση ζάχαρη πρέπει να καταναλώνει ένας άνθρωπος? Η ζάχαρη δεν περιέχει απαραίτητα λιπαρά, δεν περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα. Δεν έχει καμία βιολογική αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όλες οι διατροφικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν πλήρως χωρίς να χρειάζεται να φάμε ούτε μία κουταλιά λευκής ή καστανής ή ακατέργαστης ζάχαρης μόνη της ή σε οποιοδήποτε φαγητό ή ποτό. Οπότε καλά μαντέψατε, το βέλτιστο επίπεδο κατανάλωσης είναι μηδέν. Αλλά σε μικρές δόσεις η ζάχαρη είναι απίθανο να προκαλέσει ζημιά και μπορούμε να την απολαύσουμε άφοβα. Όμως περιοριζόμαστε άραγε σε μικρές δόσεις. Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνουν όχι πάνω από 6 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, δηλαδή 25 γραμμάρια. Μάλιστα, το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών συστήνει τα παιδιά να μην ξεπερνούν τα 3 κουταλάκια. Και για να το κάνουμε εικόνα, μια κανονικού μεγέθους σοκολάτα ή ένα ποτήρι φρουτοχυμός ή ένα κουτάκι αναψυκτικό περιέχουν 2-3 φορές αυτή την ποσότητα. Πριν από 100 χρόνια οι άνθρωποι κατανάλωναν πολύ λιγότερη ζάχαρη, καθώς η διατροφή τους βασιζόταν κυρίως σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Σήμερα η κατανάλωσή της έχει αυξηθεί δραματικά. Και λογικά θα αναρωτιέστε πόση ζάχαρη καταναλώνουμε οι Έλληνες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, οι Έλληνες καταναλώνουν 22 κουταλάκια ζάχαρη κάθε μέρα. Δηλαδή περίπου 87 γραμμάρια, σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα από αυτή που συστήνεται ως ασφαλής. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, αντέχει το σώμα σε τέτοιες ποσότητες? Πάμε να δούμε ενδεικτικά τώρα κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι Βέλγοι είναι πρωταθλητές με κατανάλωση ανά άτομο 33 κουταλάκια την ημέρα, ενώ ακολουθούν Πολωνία και Μάλτα με 32 και 30 κουταλάκια αντίστοιχα. Κοντά σε εμάς είναι οι Γάλλοι και οι γείτονές μας Ιταλοί με 23 και 22,5 κουταλάκια. Έπειτα βλέπουμε τη Βοσνία και την Κύπρο με 12,5 και 12 κουταλάκια και τέλος το Λουξεμβούργο που με 7,5 κουταλάκια δίνει το καλό παράδειγμα. Και έτσι για την ιστορία, στη Βόρεια Αμερική καταναλώνουν 24 κουταλάκια ζάχαρης. Τα δεδομένα που βλέπουμε εδώ περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιτραπέζια ζάχαρη, αλλά και τη ζάχαρη που περιέχουν τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Είμαι σίγουρη πως αν μπορούσα να ρωτήσω τον καθέναν από εσάς πόση ζάχαρη καταναλώνετε μέσα στην ημέρα, οι περισσότεροι θα μου απαντούσατε λίγη. Βάζω 1-2 κουταλιές στον καφέ. Όμως σας καλώ να μην βιαστείτε να απαντήσετε και για τις επόμενες 2-3 μέρες να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να εντοπίσετε ποια από αυτά περιέχουν ζάχαρη και σε τι ποσότητες θα καταναλώνετε. Έτσι θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα ανακαλύψετε ότι είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουμε τις 6 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι το πρωί μπορεί να φάει ένα μπολ με δημητριακά μέσα στην ημέρα, μετά να πιει ένα αναψυκτικό και στο βράδυ να φάει ένα επιδόρπιο γιαουρτιού, ξέρετε αυτά τα ψεύτικα γιαούρτια, τότε αυτά και μόνο μπορούν να μας δώσουν τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που θεωρείται ως ασφαλής. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
3: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
4: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
5: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
6: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης WebTV και αυτή είναι μια εκπομπή για το βιβλίο, μια εκπομπή που κάμναμε και παλαιότερα από την ίδια διαδικτυακή συχνότητα, ας το πούμε έτσι. Για ένα διάστημα κάναμε ένα διάλειμμα σε σχέση με το βιβλίο και νομίζω ότι είναι καιρός να επανέλθουμε συζητώντας για τα βιβλία που εκδίδονται σε μια εποχή που πολλοί θα αναρωτηθούν στην εποχή του διαδικτύου τι νόημα έχει ένα έντυπο βιβλίο. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το ερώτημα, οι ανιχνεύσεις θεωρούν και θέλουν να υποστηρίξουν το έντυπο βιβλίο και την διάθεση του κόσμου όσοι υπάρχουν και ενδεχομένως να πολλαπλασιαστούν να διαβάζουν, διότι είναι άλλο πράγμα να κρατάς χαρτί και να διαβάζεις και άλλο πράγμα να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να διαβάζεις τον υπολογιστή. Υποστηρίζουμε λοιπόν το βιβλίο. Και σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμον, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του και θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του «Η διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού». Ένα θέμα το οποίο νομίζω αξίζει να παρακολουθήσουμε, διότι προκαλεί κατά καιρούς και διάφορες ευρύτερες συζητήσεις. Θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή και ο κύριος Δημήτρης Βερδελής, ο οποίος είναι νομικός. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και
1: εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, επιστροφή σε γνώριμα μέρη.
0: Α, ναι, έπρεπε να το πω. Ο κύριος Βερδελής με τον κύριο Νικολόπουλο έκαναν εδώ πολλά χρόνια μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή Έρος Ελευθερίας και νομίζω ότι σιγά σιγά από το φθινόπωρο είναι καιρός να την επαναλάβουν, διότι ήταν μια εκπομπή που είχε ένα κοινό και τους ψάχνει. Τους ψάχνει, τους επιζητεί και νομίζω από το φθινόπωρο ίσως έχουν τη δυνατότητα να τους παρακολουθήσουν. Κύριε Χολέβα, πάμε τώρα στην ουσία της συζήτησής μας. Η πρώτη ερώτηση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κλασική. Γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο?
1: Το έγραψα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είχα την ευκαιρία για αρκετά χρόνια να συνεργαστώ με σπουδαίες μορφές της επιστήμης. Για αρκετά χρόνια είχα μια εκπομπή στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος στον ραδιοφωνικό μαζί με τον πατέρα Γιώργο Μεταλλινό. Επίσης είχα την δυνατότητα να κάνω ομιλίες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες συνεχίζονται με τη βοήθεια του Θεού και στην Κύπρο, γνωρίζοντας ανθρώπους όπως ο αείμνηστος Αράντος Καργάκος και αρκετοί άλλοι που έχουν δουλέψει, έχουν αρκετό υλικό, έχουν συγκεντρώσει υλικό σχετικά με την ιστορική πορεία του Ελληνισμού. Και ήθελα να τιμήσω την μνήμη αυτών των ανθρώπων και άλλων που έχουν ασχοληθεί. Το θέμα έχει ασχοληθεί και ένας κορυφαίος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο αείμνηστος Απόστολος Βακαλόπουλος. Γενικά να τιμήσω τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων και να αξιοποιήσω κάποιο υλικό που και εκείνοι έδωσαν, το οποίο ίσως δεν ήταν τόσο γνωστό, ή να δώσω και κάποιες πηγές που, κατά την άποψή μου, ίσως πιθανόν και πρώτη φορά να παρουσιάζονται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να απαντήσω σε καλοπροαίρετους ανθρώπους, εγώ πιστεύω στο διάλογο, που είδα ειδικά την περίοδο του όταν γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που έλεγαν ορισμένοι ότι το ελληνικό έθνος είναι δημιούργημα του κράτους, το κράτος δημιούργησε το έθνος, ότι μέχρι το 1821 ή στις παρυφές του αγώνος υπήρχαν απλώς κάτι αγρότες, κάποιοι άνθρωποι με χριστιανική συνείδηση, με θολή συνείδηση, και ότι ευτυχώς που ήρθαν οι δυτικοί διαφωτιστές και μας είπαν ότι είμαστε Έλληνες ή κάτι τέτοια. Και επειδή διαφωνώ με την άποψη αυτή, στο βιβλίο παρουσιάζω επιχειρήματα ιστορικά και όπως θα δείτε, γιατί και οι δύο είμαι βέβαιος ότι το έχετε τουλάχιστον διεξέρθει λίγο ή πολύ, παρουσιάζω και αρκετές πηγές. Δηλαδή το βιβλίο δεν είναι η έκφραση δικών μου απόψεων, εγώ απλώς προσθέτω κάποιες ερμηνείες σε κείμενα τα οποία προέρχονται από παλαιότερες εποχές, από την εποχή, την Βυζαντινή, την νεότερη, την Οικοκρατία κλπ. Εκεί πιστεύω ότι είναι κείμενα τα οποία δίνουν το κλίμα της εποχής και απαντήσεις αρκετές.
0: Ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Βερδελή. Έχετε διαβάσει το βιβλίο, ένα πρώτο σχόλιο. Πριν προχωρήσω στις ερωτήσεις της.
2: Ναι. Αυτό που έχω να πω σχετικά με το βιβλίο είναι ότι δίνει απαντήσεις. Και όπως είπε και ο καθηγητής, ο κύριος Συρίγος, στην παρουσίαση, έχει μία, πώς να το πω τώρα, και είναι χρήσιμο αυτό, αυτή του ιδιότητα, έχει μία ιδιότητα και μία χρήση πολεμική, εντός εισαγωγικών.
1: Πολεμική.
2: Να απαντήσει, σε κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι ξαφνικά το 1821 ξύπνησαν κάποιοι και είπανε ξέρετε κάτι, επειδή σε αυτό το χώρο κατοικούσαν κάποιοι που λέγανε ότι είναι Έλληνες, είχαν νικήσει τους Πέρσες και ήταν ένδοξοι γενναίοι κλπ. Εμείς λέμε ότι είμαστε συνέχεια τους, ενώ στην ουσία δεν είμαστε τίποτα παρά αμόρφωτοι, αγράμματοι και τα σχετικά. Βέβαια το ερώτημα είναι πώς αυτοί ξύπνησαν κάποια αυτή τη μέρα και είπαν ότι δεν είναι ας πούμε οι Ιάπωνες ή οι Κινέζοι ή οι Ινδοί. Άνθρωποι πορείς μιας άλλης ταυτότητας, αλλά ξύπνησαν και είπαν ότι είμαστε Έλληνες. Ας πούμε ο Ανδρούτσος είπε ότι έχει το όνομα Οδυσσέας. Πού το βρήκε το όνομα Οδυσσέας? Έχει μία πολεμική με την έννοια της ρητορικής πολεμικής, όχι της ουσιαστικής. Δεν θα πάρουμε εμείς τα όπλα πλέον, αλλά ρητορικά και πνευματικά είναι ένα βιβλίο με το οποίο ο κύριος Χολέβας ζώστηκε μία πνευματική πανοπλία, όπως μας καλεί ο Απόστολος Παύλος.
1: Πνευματικά, ναι, είναι ένας αγώνας, είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να δώσει επιχειρήματα, αλλά πιστεύοντας στον ήπιο αγώνα και με σεβασμό στις άλλες απόψεις, και γι' αυτό θα δείτε ότι μέσα στο βιβλίο δεν υπάρχει κάποια ονομαστική αναφορά. Εμένα δεν μ' αρέσει να λέω Α ή Β. Δέχομαι ότι στον χώρο του επιστημονικού διαλόγου μπορεί να υπάρξει και μια διαφωνία. Απλώς εγώ καταθέτω επιχειρήματα, είτε γνωστά είτε κάποια καινούρια, όχι τόσο γνωστά, για να βοηθήσω την άποψη την οποία εγώ πρεσβεύω.
0: Και ίσως εσείς τώρα, πώς προσλαμβάνετε την έννοια του ελληνισμού πολιτισμικά ή και γενετικά?
1: Όπως θα δείτε στο βιβλίο μου, εγώ δεν κάνω αναφορά σε γενετικά επιχειρήματα. Στο δικό μου κείμενο, στο βιβλίο μέσα, τα επιχειρήματά μου προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μια έννοια, μια αξία, έναν ορισμό θα λέγαμε, του ελληνισμού, είτε με την έννοια του έθνους είτε του γένους, αυτό μπορούμε να το δούμε. Γιατί και οι δύο έννοιες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί επί αιώνες, παράλληλα πάνε αυτές οι δύο έννοιες. Για μένα είναι περισσότερο, είναι συνείδηση, είναι ταυτότητα, και αυτό το λέω με την έννοια ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταγωγή ελληνική, οι οποίοι όμως είτε λόγω εξισλαμισμών είτε άλλων περιπετειών εστράφησαν εναντίον του ελληνισμού. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε, θα το έχετε ακούσει αυτό, ότι στον 19ο αιώνα, στις διάφορες εξεγέρσεις που έγιναν στην Κρήτη για την ένωση με την Ελλάδα, πιο σκληροί αντίπαλοι του ελληνισμού ήταν οι τουρκοκριτικοί, δηλαδή εξισλαμισμένοι κριτικοί που ξέραν ελληνικά, παρά ο τακτικός Οθωμανικός στρατός. Και αυτό το είδαμε και στη Μικρά Ασία, ότι χρησιμοποιήθηκαν ειδικά στην πρώτη φάση της γενοκτονίας από το 14 στο 19 οι εξισλαμιστέντες ελληνόφωνοι αυτοί τουρκοκριτικοί, και αυτό το αναφέρει και η Μαύρη Βίβλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1919, που επισημαίνει τον ρόλο τους σε διάφορα γεγονότα δυσάρεστα για τον ελληνισμό. Θέλω να πω λοιπόν ότι για μένα περισσότερο είναι η συνείδηση, είναι ο πολιτισμός, είναι η ταυτότητα, είναι η αίσθηση της συνέχειας, και γι' αυτό το λόγο τα κείμενα τα οποία παρουσιάζω προέρχονται και από ανθρώπους εκκλησιαστικούς και από ανθρώπους της πολιτικής και της διοίκησης και της λογιοσύνης όλων των χώρων και της ιστορίας της στρατιωτικής με μαρτυρίες του Κολοκοτρώνη, η αίσθησή του ότι συνεχίζει τον αγώνα του υπαλλολόγου. Πιο πολύ η απάντησή μου είναι ναι, ότι το βλέπω σαν μια συνείδηση και σε μια ταυτότητα πολιτισμού, και όχι μόνον, χωρίς να, δεν θέλω να αρνηθώ βεβαίως, αν υπάρχουν αποδείξεις για την καταγωγή, ας κατατεθούν. Για μένα όμως είναι πιο πολύ μια κοινότητα πολιτισμού.
0: Ξέρετε, σε αυτή τη συνέχεια για μένα, με τα λίγα που εν πάση περιπτώσει έχω διαβάσει, το κρίσιμο σημείο είναι το πέρασμα από την αρχαία εποχή στο χριστιανισμό. Υπάρχουν επίμονες προσπάθειες να δώσουν μια συνέχεια σε αυτό το πέρασμα. Ποια είναι τα πιστικά σας επιχειρήματα ότι αυτό το πέρασμα είναι και συνεχές και είναι και ομαλό? και δεν υπάρχει μια τομή.
1: Σε κάθε ιστορική περίοδο θα υπάρχουν και αντιθέσεις, οπωσδήποτε θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αναδώσουν τη συνέχεια και άλλοι οι οποίοι τα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Ήταν μια συνάντηση η οποία έχει δυσκολίες, αυτό δεν το κρύβει κανείς, όμως βλέπουμε ότι τελικά στον χώρο του ελληνισμού, τουλάχιστον στον χώρο του ελληνικού έθνους, του ελληνικού πολιτισμού, έγινε αυτό το πέρασμα και με τη βοήθεια σπουδαίων ανθρώπων από το χώρο της Εκκλησίας. Και να θυμίσω δύο περιπτώσεις. Να θυμίσω αφενός μεν τη μεγάλη μορφή του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος καλεί τους νέους, είναι το περίφημο κείμενο, κάποτε το κάναμε και μάθημα στα σχολεία, προς τους νέους όπως αν εξελληνικών ωφελήντων λόγων, που τους καλεί να μελετήσουν τα αρχαία κείμενα, διότι και από τον Όμηρο μπορείς να διδαχθείς την αρετή, αλλά με έναν τρόπο επιλεκτικό, και δίνει παραδείγματα, χρησιμοποιεί πάρα πολλές γνώσεις, δείχνει να έχει πολλές γνώσεις από την ιστορία, μάλιστα για μας που έχουμε και την αγάπη στη Μακεδονία, στη ιστορία της Μακεδονίας, γιατί και εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, ο Βασίλειος τονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο, επιχειρήματα από τη ζωή του, από την εγκράτεια που έδειξε όταν μπήκε στο παλάτι των Περσών και βρήκε εκεί τις ωραίες πριγκίπισσες ή τις βασίλισσες και έδωσε εντολή να μην θυγεί κανείς και καμία. Ένα λοιπόν παράδειγμα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο παράδειγμα που δεν είναι πολύ γνωστό και το οφείλουμε, εγώ τουλάχιστον το οφείλω στην αείμνηστη, αυτή που τη λέω, στην μικρασιά της αγιαγιά όλων των Ελλήνων, στην αείμνηστη Ελένη Λίκαρτζη Αρβελέρ, αυτή το έλεγε συχνά σε παρεμβάσεις και σε βιβλία της, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Γρηγορίου του Ναζιανζινού, ο οποίος κάποτε είχε την διαμάχη με τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό, που ο Ιουλιανός είχε απαγορεύσει στους χριστιανούς και να διορίζονται δάσκαλοι των αρχαίων ελληνικών και να τα μελετούν και τα κείμενα. Εκεί λοιπόν του απευθύνει μια επιστολή που λέγεται Στυλιτευτικός πρώτος και δεύτερος, είναι δύο επιστολές. Στην πρώτη επιστολή του λέει την εξής περίφημη φράση: ποιος έχει το δικαίωμα του ελληνίζειν, το δικαίωμα του να μελετούμε τα ελληνικά κείμενα είναι δικαίωμα μόνο της αρχαίας θρησκείας, όχι το, και κάνει ρητορική ερώτηση και απαντά ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Δεν είναι δικαίωμα μόνο των οπαδών της αρχαίας θρησκείας, διότι και εμείς ανήκουμε στο έθνος. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, με άριστη παιδεία ελληνική, ένας Μικρασιάτης, ένας Καπαδόκης, με σπουδές και στην Αθήνα, δηλώνει στον Αυτοκράτορα Ιουλιανό ότι και αυτός αισθάνεται ότι ανήκει στο έθνος, και γι' αυτό, και εδώ θα έλεγα το βλέπει μάλλον με την έννοια της παιδείας, του πολιτισμού, των γραμμάτων, και γι' αυτό και αυτός ως χριστιανός θέλει και να μελετά και να διδάσκει και να διδάσκεται τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Είναι μια πολύ ωραία απάντηση, την οποία ανέδειξε, επαναλαμβάνω, η Αρβελέρ, το διάλογο αυτό, ότι υπάρχει έννοια του έθνους, την αναδεικνύει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, με το έθνος, να θυμίσω, στην ελληνική γλώσσα δεν είναι βιολογική έννοια, είναι το έθος. Είναι κοινότητα ηθών και εθήμων, είναι πολιτισμός. Και γι' αυτό το λόγο οι χριστιανοί πρέπει να μελετούν τα αρχαία κείμενα και την κλασική παιδεία, ως βέβαια μέσον για να προσεγγίσουν τη χριστιανική παιδεία. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις στη συνέχεια και μάλιστα. Στο βιβλίο, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μου που έχω μόνο πηγές, το πρώτο μέρος είναι πηγές ερμηνευμένες από μένα, στο δεύτερο έχω μια παράθεση απλώς κειμένων, έτσι που μπορεί ο καθένας να τα καταλάβει. Έχω, κυρία Σαββίδη και κύριε Βερδελή, και ένα κείμενο το οποίο κατά την άποψή μου δεν το έχω δει πουθενά αλλού να αναδεικνύεται, μια συζήτηση που κάνει ο Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, τον 9ο αιώνα, σχετικά με το θέμα τότε των εικονομάχων και των εικόνων, και λέει ο Φώτιος: έτσι αγιογραφούν τον Χριστό οι Έλληνες, έτσι οι Αιθίωπες, έτσι οι Ινδοί. Άρα εδώ λοιπόν μιλάμε για χριστιανούς που είναι Έλληνες στην εθνικότητα. Το λέω γιατί στα πρώτα χριστιανικά χρόνια υπάρχουν και κάποια κείμενα που τον όρο Έλληνες το χρησιμοποιούν με τη θρησκευτική έννοια. Έλληνες ονομάστηκαν για ένα διάστημα και οι οπαδοί της αρχαίας θρησκείας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν κορυφαίο Ορθόδοξο θεολόγο, τον Πατριάρχη Μέγα, τον Μέγα Φώτιο, ο οποίος λέει: έτσι αγιογραφούν τον Χριστό οι Έλληνες. Άρα πλέον μιλάμε για έθνος Ελλήνων, για Έλληνες που είναι χριστιανοί και οι οποίοι αγιογραφούν τον Χριστό. Είναι και αυτά σημαντικά κείμενα ανθρώπων που είχαν παιδεία και ορθόδοξη και κλασική ελληνική, και βέβαια να θυμίσω και αυτό το οποίο τονίζουν σπουδαίοι βυζαντινολόγοι και ο Ράνσιμαν πλην της Αρβελέρ, ότι το κύριο μάθημα στα σχολεία του Βυζαντίου στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις ήταν ο Όμηρος. Τα ομερικά κείμενα ήταν τόσο διαδεδομένα που φτάνουμε στο σημείο η Άννα Οικομνηνή στην περίφημη Αλεξιάδα να έχει 66 φράσεις, χωρία θα λέγαμε, του Ομηρού αμετάφραστα. Που σημαίνει ότι ο μέσος Βυζαντινός που είχε μια στοιχειώδη παιδεία την εποχή εκείνη τα καταλάβαινε. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικότερα υπήρχε η κλασική παιδεία, συνδέθηκε, αξιοποιήθηκε και από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά πάντοτε τόνιζαν ότι ο στόχος είναι από την κλασική παιδεία να καταλάβουμε καλύτερα και την χριστιανική παιδεία. Αυτό όσον αφορά την σύνδεση και το πέρασμα που βεβαίως δεν ήταν πάντοτε ομαλό, αλλά τελικά μπόρεσε να γίνει τουλάχιστον στον χώρο του ελληνισμού με τη βοήθεια μεγάλων μορφών της εκκλησίας μας που γνώριζαν τα κλασικά γράμματα.
0: Μετά από το σχόλιο ή την ερώτηση που θέλει να κάνει ο κύριος Βερδέλη, θα σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που δείξατε μόλις τώρα. Κύριε Βερδέλη.
2: Ναι, αυτό που θα έλεγα είναι ότι υπήρχε προφανώς πάντοτε αυτή η συνείδηση της συνέχειας. Αλλά θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπε ο κύριος Σαββίδης σχετικά με το πέρασμα των Ελλήνων στο χριστιανισμό και πώς έγινε αυτό, κυρίως στο χώρο της μεγής της Ελλάδος ή της Μικράς Ασίας. Γιατί νομίζω εκεί υπήρξε ο ιστορικός πυρήνας της μεταστροφής των Ελλήνων στο χριστιανισμό, έτσι δεν είναι? Το γράφει και ο Παπαρηγόπουλος.
1: Ο Παπαρηγόπουλος λέει πολύ καλά, κατά τον αναφέρατε, λέει ότι ο ελληνισμός πολλές φορές σώθηκε, η συνέχεια του δηλαδή διαφυλάχθηκε, διεσώθη δια της συμμαχίας μετά του χριστιανισμού. Είναι μια σημαντική παρατήρηση, αλλά το βλέπουμε και σε διάφορες συνεργασίες, μορφές αγώνων. Για παράδειγμα, να πω το εξής, να θυμίσω. Φέτος έχουμε μια σημαντική επέτειο, πέραν των άλλων, δηλαδή Μεσολόγια κλπ. 1400 χρόνια από την, όπως λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Ορθοστάδιν Ψαλμόδησιν του Ακαθίστου Ύμνου. 626 μετά Χριστόν. Βλέπουμε ότι πώς σώζεται η αυτοκρατορία. Λείπει ο Αυτοκράτορας, λείπει ο Ηράκλειος να σώσει τους Αγίους Τόπους από την επιδρομή των Περσών και έχουμε μια επίθεση Περσών και Αβάρων στην Κωνσταντινούπολη. Και εκείνη την εποχή βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει μια συνεργασία της πολιτείας και της εκκλησίας. Ο λαός προσεύχεται, η πολιτεία αμήνεται, ο καθένας με τον τρόπο του και τελικά έχουμε αυτή τη θαυματουργική επέμβαση. Ο λαός απέδωσε στην Παναγία, η οποία πάντα ήταν η πολιούχος της Κωνσταντινούπολης. Η Παναγία Οδηγήτρια θεωρήθηκε από την αρχή ότι είναι για αιώνες η πολιούχος της πόλης. Και έχουμε τον ακάθιστο ύμνο, αυτό το θαυμάσιο ποίημα και του ελληνικού λόγου, του Έλληνος λόγου, και οι φιλόλογοι το θαυμάζουν, τις ωραίες λέξεις που θυμίζουν ομοιοκαταληξίες, μια ποίηση εξαιρετική, αλλά και έχουν πρωτοποιεί και ένα κείμενο και πατριωτικό και θεολογικό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και σε δύσκολες στιγμές του γένους, της πατρίδος, της αυτοκρατορίας, που ήταν υπηκότητα Ρωμαίων, αλλά ο λαός, στην πλειοψηφία ήταν Έλληνες, Έλληνες, Γρεκοί και τα δύο τα χρησιμοποίησαν. Εκεί βλέπουμε αυτή τη συνεργασία. Σε κρίσιμες στιγμές λοιπόν έχουμε τη συνεργασία της Εκκλησίας και της Πολιτείας για την άμυνα της πατρίδος και αυτό μας διασώζει η φετινή επέτειος, για να είμαστε ακριβείς, 7 Αυγούστου ήταν η τελική επίθεση και 8 Αυγούστου απεχώρησαν οι Άβαροι και οι υπόλοιποι Πέρσες και άλλα φύλλα συγγενικά σλαβικά τα οποία είχαν επιτεθεί. Επομένως, ναι, έχουμε συνεργασία και όχι μόνο πνευματική και πολιτιστική, ότι η κλασική παιδεία στηρίζει την μια αυτοκρατορία η οποία έχει και τον ορθόδοξο χαρακτήρα, αλλά και σε θέματα αμήνης και σε θέματα στρατού και σε θέματα πολλά άλλα και διοικήσεως. Επειδή ο κύριος Βερδελής είναι νομικός, να θυμίσω ότι με την επίδραση του χριστιανισμού θα έλεγα ότι εξανθρωπίζεται και χριστιανίζεται, γίνεται πιο επίοικες και το λεγόμενο ρωμαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό και σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Είμαστε περήφανοι ότι ένας Θεσσαλονικεύς, ο Αρμενόπουλος, το κωδικοποίησε και αυτό διήρκεσε ως δίκαιο επίσημο των Ελλήνων μέχρι το 1946 τουλάχιστον, την εισαγωγή του αστικού κώδικος, και το δίκαιο αυτό το αξιοποιούν και οι επαναστάσεις και οι εθνικές συνελεύσεις. Ο χριστιανισμός βοήθησε στο να γίνουν πιο ανθρώπινες οι συνθήκες της ζωής και ένα δίκαιο το οποίο ήταν σημαντικό, το ρωμαϊκό, το πήραν οι αυτοκράτορες, ο Ιουστινιανός, σιγά σιγά χρησιμοποιούν την ελληνική και μετέπειτα όλες οι κωδικοποίησεις γίνονται με μια προσπάθεια η ελληνική παιδεία και η χριστιανική πίστη να βοηθήσω στο δίκαιο, ώστε να έχουμε μια αντιμετώπιση του ανθρώπου διαφορετική. Βέβαια δεν γίνεται όλα αυτομάτως, αλλά εν πάση περιπτώσει μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση των νομικών και κοινωνικών θεμάτων.
0: Λοιπόν, μια δική μου απορία τώρα. Έχουμε Έλληνες σε διάφορες πόλεις, κράτη πόλεις, τους οποίους κάποια στιγμή λίγο βία ο Φίλιππος τους ενώνει, μετά τους παραλαμβάνει ο Αλέξανδρος και τους οικουμενοποιεί και έχουμε μετά την ελληνιστική εποχή όπου πλέον αυτός ο αρχικός πυρήνας των Ελλήνων είναι ένα μέρος αυτής της νέας οικουμενικότητας στην οποία προσέρχονται με βάση και αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτούς τους όρους που και εσείς καταθέτετε, δηλαδή τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, σε αυτόν τον ελληνιστικό λοιπόν κόσμο υπάρχει ένα πλήθος λαών, φυλών, λαοτήτων κτλ. Που αυτοπροσδιορίζεται πλέον μιλώντας και την ελληνική ως Έλληνες. Τα λέω καλά μέχρι εδώ? Δεν τελείωσα την ερώτηση, απλώς αν τα λέω καλά μέχρι εδώ. Αν τα λέω καλά λοιπόν μέχρι εδώ, αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή περνάει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μετά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ένα μέρος της γίνεται το Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς και μετά έχουμε το 1821 για το οποίο θα σας κάνουμε την επόμενη ερώτηση. Αυτό το αρχικό μόρφωμα των Ελλήνων των κρατών πόλεων μέσα σε αυτό το ευρύτερο οικουμενικό πλαίσιο, τι απογίνεται? Απλώς καταθέτει τον πολιτισμό του και ο πολιτισμός αυτός γίνεται αποδεκτός από αυτό το ευρύτερο σύνολο? Υπάρχει, είναι διακριτό μέσα σε αυτή την ιστορική συνέχεια?
1: Το σύνολο αυτό που λέτε, το οποίο εκφράζεται κυρίως από την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία, το σύνολο αυτό επιτυγχάνει δύο τεινά στην περίοδο που λέτε, τη μεγάλη αυτή περίοδο. Πρώτον, με τη βοήθεια του Αλεξάνδρου και των διαδόχων, των επιγόνων, καθιστά πραγματικά πιο σαφώς οικουμενική την ελληνική παιδεία και την ελληνική γλώσσα, αφενός μεν δημιουργώντας ακόμη και μεταφέροντας πληθυσμούς, δημιουργώντας πόλεις σε περιοχές που ως τότε δεν υπήρχε ελληνικό στοιχείο, ο Νίκολας Χάμοντ, που όλοι τον ξέρουμε ως έναν κορυφαίο γνώστη του μακεδονικού ελληνισμού, Βρετανός, λέει ότι μόνον, και αυτό θα το πω έτσι ιδιαίτερος για να τιμήσω και την καταγωγή του κυρίου Σαββίδη, μόνον ο Σέλευκος, ο πρώτος φωνικάτορ από την Ευρωπό του σημερινού νομού Κιλκής, υπάρχει Ευρωπό σήμερα, δεν υπάρχει κοντά στο Κιλκής.
0: Από εκεί έπαιρνε τους ικανότερους μαχητές του Φίλιππος.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, από την περιοχή. Μόνον ο Σέλευκος ο Νικάτορ δημιούργησε 50 πόλεις στην περιοχή που του δόθηκε. Ο Πτολεμαίος είχε πει, η δυναστεία των Πτολεμαίων εξού και η Κλεοπάτρα που είναι Ελληνίδα, δεν ήταν Αιγυπτία, Αφρικανή, Ελληνίδα ήταν, Μακεδόνισσα. Λοιπόν, ο Μεν Πτολεμαίος πήρε την Αίγυπτο και την Κύπρο. Ο Σέλευκος, οι Σελευκίδες, ο πρώτος ο Σέλευκος, ο πρώτος λοιπόν αυτός, ένας αρχαίος Κυλκισιώτης θα λέγαμε, για να γίνουμε κατανοητοί, πήρε τη σημερινή Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη κλπ, τη Μέση Ανατολή και την Νότιο Μικρά Ασία. Μόνον ο Σέλευκος δημιούργησε 50 ελληνικές πόλεις, μεταφέροντας κατοίκους από τη Βέρεια, από την Ευρωπό. Στη Συρία υπάρχει Ντούρα Ευρωπός. Οι χριστιανοί του Πατριαρχείου Αντιοχίας, το Χαλέπι το λένε Μητρόπολη Βερίας. Έχουμε καλά και οι Αλεξανδρέτες και οι Αλεξάνδρες είναι από τον Αλέξανδρο. Μόνο λοιπόν ο Σέλευκος ίδρυσε 50 πόλεις, όχι μόνο από τη Βέρεια, από την Αιανή και από την Ευρωπό, αλλά και από Κόρινθο και από Αθήνα, φέρνοντας κατοίκους. Και επιπλέον δημιουργείται και ένα. Πλέον μεταφέρεται η έννοια της ελληνικής πόλεως με το θέατρο, με το στάδιο, με τις συζητήσεις και σε μια ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά ακόμη και στην περιοχή του Ινδικού πολιτισμού. Αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν και μεικτούς πολιτισμούς που δίνουν και ένα σεβασμό. Έχουμε, ας πούμε, περίπτωση ελληνοβακτριανού πολιτισμού, ελληνοϊνδικού. Αυτά είναι γνωστά και είναι επίτευγμα των Ελλήνων με τη βοήθεια βεβαίως της εκστρατείας του Αλεξάνδρου. Ένα λοιπόν που κάνουν είναι ότι διευρύνουν τον ελληνικό πολιτισμό. Το δεύτερο όμως, πλέον στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην Ρωμανία όπως ήταν το όνομα, γιατί δεν το διασώζουν μόνο οι Πόντιοι που τους τιμώ ιδιαιτέρως στα βαπήματά τους, είναι όνομα που η Αρβελέρ έχει βρει τιμητικούς τίτλους για όσα προσέφερε υπέρ της Ρωμανίας. Ήταν το λαϊκό όνομα του κράτους που έχει μείνει ως Βυζάντιο, Βυζαντινό. Ποτέ οι ίδιοι όσο ζούσαν δεν λέγανε ότι είναι το κράτος Βυζάντιο, διότι μόνο η πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, είχε στην αρχαιότητα το όνομα Βυζάντιο. Οι κάτοικοι λοιπόν της Ρωμανίας, δεν καταλαβαίνόμαστε, μπορεί να ήταν τουλάχιστον μέχρι το 1204 ήταν ένα κράτος που είχε πολλές εθνότητες, γιατί μετά έχουμε τρία ελληνικά κράτη, Νίκαια, Τραπεζούντα και Ήπειρο, αλλά μέχρι το 1204, παρά την ύπαρξη αρχικά της λατινικής ως επίσημης γλώσσας, παρά την ύπαρξη εθνοτήτων διαφορετικών, η ελληνική παιδεία και ο ελληνικός πολιτισμός επιβάλλονται, και αυτό είναι επίτευγμα αυτών που είπατε, διότι κράτησαν τη συνείδηση, κράτησαν τα γράμματα, και έτσι φτάνουμε στο σημείο ήδη από τον Ιουστινιανό κάποιες νομοθεσίες να είναι και στα ελληνικά, ενεαρέ, νοβέλε κλπ. Και όχι μόνο στα λατινικά, αλλά και στη συνέχεια όλη η παιδεία, όλη η γραμματεία, όλη η νομοθεσία να είναι στα ελληνικά. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ένα επίτευγμα των ανθρώπων, των κατοίκων του κράτους που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, είναι να διατηρήσουν την παιδεία τους και τη γλώσσα τους, αλλά επιπλέον, επειδή κανένα φορά μας ρωτούν και για τα ονόματα. Ρωμαίος, Γρεκός και Έλλην επί Βυζαντίου, επί Ρωμανίας. Το Ρωμαίος είναι υπηκότητα. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι σοβαροί μελετητές του κράτους αυτού. Το Ρωμαίος δεν είναι εθνική ταυτότητα, είναι υπηκότητα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Κωνσταντίνος ο Προφυρογέννητος, λόγιος αυτοκράτορ,

0: υπηκότητα. Εθνικότητα χρησιμοποιήθηκε το γρεκό στους πρώτους αιώνες για τον ελληνόφωνο και μετά τον 9ο αιώνα, όταν έπαυσε η σύνδεση με την αρχαία θρησκεία, χρησιμοποιήθηκε πολύ εντονότερα το Έλλην. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο σε αυτό που σας είπα του Φωτίου, ακόμη και στον 6ο. Τον 6ο αιώνα, ο Προκόπιος, ο ιστορικός Επίος Τινιανού, όταν θέλει να μιλήσει για την περιοχή της Υπήρου, τότε δεν υπήρχε βόρειος και νότιος που λέμε, αυτά είναι του 1913 τα σύνορα, αλλά για την ενιαία, πολιτιστικά ενιαία Ήπειρο, λέει ο Προκόπιος, τον 6ο αιώνα, Έλληνες εσύ, Ηπειρώτε καλούμενοι, μέχρι Επιδάμνου πόλεως, δηλαδή μέχρι και το Δυράχιο. Επομένως, μια επιτυχία αυτών των ανθρώπων είναι και το να διατηρήσουν τα ονόματα και το Έλλην και το Γρεκός. Το Γρεκός είναι από την εποχή του Αριστοτέλη. Λέει στα μετρολογικά ότι οι αρχαίοι ονομάστηκαν και Γρεκοί και στη συνέχεια καθιερώνεται πολύ πιο πλέον συχνά το Έλλην, διότι όπως είπαμε πάβει να έχει τη σύνδεση με την αρχαία θρησκεία και το βλέπουμε σε πάρα πολλά κείμενα από τον 10ο αιώνα και μετά. Έχω αρκετά μέσα στο βιβλίο μου, αν θέλετε μπορούμε κάποια άλλη στιγμή να με ρωτήσετε, αλλά τώρα νομίζω κάτι είχατε για το 21.
1: Κύριος Βαρδέλης, αν θέλει κάτι να πει.
2: Επειδή η νέα, η σύγχρονη ταυτότητα των Ελλήνων, αλλά και των Βυζαντινών ή Ρωμαίων, διαμορφώθηκε πέραν της σύγκρουσης με τον εξανατολών εχθρό, τους Οθωμανούς δηλαδή, τους Τούρκους είτε Σελτζούκους είτε Οθωμανούς είτε, διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό και από την αντίθεση με τη Δύση. Έχουμε δύο περιστατικά στα οποία θα ήθελα να αναφερθεί ο κ. Σχολεύα. Το ένα είναι το περιστατικό με τον Λιουτπράντο της Κρεμόνας. Και το δεύτερο περιστατικό, το οποίο θα αναφέρει και στο βιβλίο, είναι η επιστολή του Ιωάννη Βατάτσι, του Αγίου Αυτοκράτορος Ιωάννη Λίμωνα του Βατάτσι, στον Πάπα Γρηγόριο τον 8ο.
0: Ένατο νομίζω.
2: Ένατο.
0: Η διαμάχη υπήρχε, είχε και στοιχεία θρησκευτικά, αλλά θα έλεγα είχε και εντόνως πολιτικά στοιχεία. Μην ξεχνούμε ότι από την εποχή του Καρλομάγνου, από το 800, δημιουργείται η ανάγκη των δυτικών να τονίσουν ότι αυτοί είναι οι συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχουμε λοιπόν τον όρο Ρωμαία, το χρησιμοποιούν και εκείνοι, και οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες κρατούν τον όρο Ρωμαίος, ξέροντας ότι είναι Έλληνες, γιατί το εξηγεί ο Βατάτσις, όπως θα πούμε, και πολλοί άλλοι το ξέρουν, αλλά για λόγους πολιτιακής συνέχειας. Διατηρούν κάποια συνέχεια, ας πούμε, τη σύμπληκτη, τη ρωμαϊκή, και διατηρούν κάποια στοιχεία ότι είναι συνεχιστές ενός παλαιού και μεγάλου κράτους. Η διαμάχη λοιπόν δεν είναι μόνο θρησκευτική, είναι κυρίως, θα έλεγα, πολιτική. Παίρνει στη συνέχεια και θρησκευτικά στοιχεία. Ο Καρλομάγνος δημιουργεί το κράτος, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μην την μπερδεύουμε με αυτό που λέμε το γερμανικό έθνος. Το γερμανικό έθνος, η φράση προστίθεται από το 1500 και μετά μέχρι το 1806 και είναι ο πρόδρομος της μετέπειτα Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Και ειδικά με την περίπτωση του Βατάτζη που είπατε, δείχνει ότι όταν πλέον, γιατί ο Βατάτζης είναι πιο σημαντικό γεγονός, διότι πλέον έχουμε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, έχουμε την πρώτη άλωση από την Σταυροφορία την Τετάρτη, 1204, και βλέπουμε και την πολιτική και οικονομική πλέον εχθρότητα των δυτικών κρατών και λαών προς τον Ελληνισμό, όπου, κάνω μια παρένθεση, πώς το βλέπουμε και ορισμένοι σύγχρονοι, ο Ουμπέρτο Έκο, τον ξέρουμε περισσότερο να ασχολείται με το δυτικό μοναχισμό, έχουμε δει την ταινία, αλλά έχει ασχοληθεί και με το Βυζάντιο και με την ελληνική παιδεία του Βυζαντίου. Και κάνω την παρένθεση, δεν το αναφέρω, νομίζω, λέω κάτι στο βιβλίο, αλλά δεν ξέρω αν παραπέμπω. Έχει γράψει ένα ωραίο κείμενο, υπάρχει και στα ελληνικά, λέγεται Μπαουντολίνο. Εκεί λοιπόν ο Ουμπέρτο Έκο διεκτραγωδεί τους προγόνους του, τους Βορειοϊταλούς, το τι ζημιές, τι καταστροφές κάναν στα μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Ξέρουμε πόσα πήραν στην Βενετία και αλλού. Και μάλιστα υπερτονίζει την προσωπικότητα του Νικήτα Χωνιάτη, ο ιστορικός του 1204, και την Αττική παιδεία του, γιατί θεωρείται ο Θουκυδίδης της εποχής εκείνης ως προς τη γλώσσα. Λοιπόν, βλέπουμε

0: ότι ένας κορυφαίος διανοητής των τελευταίων δεκαετιών, αείμνηστος πλέον, αναφέρεται σε αυτή την καταστροφή και θρηνεί για όσα έκαναν οι προγονείς του και το τιμά την παιδεία, την ελληνική, αρχαιοελληνική, κλασική και την πίστη, γιατί ήταν και θεολόγος του Χωνιάτη, του Νικήτα Χωνιάτη. Τώρα λοιπόν, ερχόμενος στο Βατάζι, δημιουργούνται μετά την πρώτη άλωση του 1204 τρία ελληνικά κράτη. Ο Γιώργος Καραμπελιάς πολύ σωστά επισημαίνει ότι τα εθνικά κράτη δεν είναι δημιούργημα της Γαλλικής Επαναστάσεως. Η Νικαία είναι ένα εθνικό κράτος του ελληνισμού, το κράτος της Νικαίας, το οποίο έρχεται, θα έλεγα, κάπως εγκαρσίως στη Μικρά Ασία, ξεκινά απέναντι από την Κωνσταντινούπολη και φτάνει μέχρι τη Σμύρνη, μέχρι την περιοχή της Εφέσου. Το κράτος αυτό, με πρωτεύουσα τη Νίκαια, τη Μικρασιατική, είναι ένα κράτος στο οποίο αναπτύσσεται η ελληνική γλώσσα, η ελληνική παιδεία. Ο Βατάντης πλέον ως εξόριστος είναι ο νόμιμος συνεχιστής των αυτοκρατόρων και έχει και τον νόμιμο πατριάρχη δίπλα του. Ο Βατάντης, ο πεθερός του Θεόδωρος Λάσκαρης, ο πρώτος ήταν αυτός που ίδρυσε αυτό το βασίλειο, 1204-1261. Κράτος αμυγός ελληνικό και μάλιστα δίνει εντολή σε ένα λόγιο ιερομόναχο της εποχής εκείνης, τον Βλεμίδη, και του λέει να μαζέψεις όπου μπορείς αρχαία ελληνικά κείμενα για να κάνουμε την αναγέννηση του ελληνισμού μέσα σε ένα κράτος πλέον χριστιανικό μεν αλλά και ελληνικό που είναι η Νίκαια. Τότε λοιπόν προκαλείται από τον Πάπα που του λέει ότι κοίταξε, ξέχασε τα αυτά που ήξερες, έχουμε καταλάβει την Κωνσταντινούπολη που ήταν η πρωτεύουσά σας, έχουμε βάλει και πατριάρχη δικό μας εκεί και αυτοκράτορα, και ο Βατάντζης του απαντά. Η επιστολή έχει βρεθεί από ρωμαιοκαθολικό Γάλλο κληρικό, το λέω για όσους την αμφισβήτησαν κατά καιρούς, το πρωτότυπο, το γνήσιο στα αρχεία του Βατικανού, δημοσιεύθηκε το 1930 σε γαλλικό περιοδικό. Έχω όλη την ιστορία και όλη την παραπομπή στο βιβλίο μου και του Γάλλου μοναχού την έρευνα, αλλά και τη σωστή επιστολή του Βατάντζη. Και κάνω μια παρένθεση, παρακαλώ όλους όσοι τη χρησιμοποιούν να χρησιμοποιούν τη γνήσια. Εγώ τη βρήκα από τον Απόστολο Βακαλόπουλο στις πηγές του νέου ελληνισμού. Και όχι την πλαστογραφημένη. Δυστυχώς, κύριε Σαββίδη, κύριε Βερδελή, ακόμη και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παραμείνονται της Ορθοδοξίας και της Ελληνικότητος, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μια πλαστογραφημένη και εντεστευλωμένη μορφή της επιστολής του Βατάντζη, την οποία δεν ξέρω πώς και γιατί την κατασκεύασαν παλαιότερα, και που είναι εξυπνιστική. Δεν θα μπορούσε ποτέ η Βυζαντινή διπλωματία να γράψει ένα τέτοιο κείμενο. Δηλαδή, λοιπόν, αυτό το κείμενο αμφισβητείται. Να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, το οποίο υπάρχει και βρέθηκε στο Βατικανό. Εκεί λοιπόν, να πούμε δύο λόγια γιατί είναι σημαντική. 1237, ο εξόριστος και ηττημένος προσωρινά αυτοκράτορ ενός ελληνικού κράτους μέτρα την Νίκαια, λέει στον πλανητάρχη της εποχής, γιατί πίσω από τις σταυροφορίες ήταν ο Πάπας, το ξέρουμε, και ο Δόγης της Βενετίας, και του λέει: «Εμείς είμαστε το αρχαίο γένος των Ελλήνων, από εμάς άνθησε η σοφία για όλο τον κόσμο. Σε εμάς έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη και από ελληνικά γέννη ήταν και αυτοκράτορες η Κομνηνή, η δυναστεία των Δούκα και οι πριν από μένα αυτοκράτορες». Εδώ λοιπόν έχουμε μια πλήρη μαρτυρία ελληνικής ταυτότητας, συνειδήσεως και συνέχειας σε ένα κείμενο που, όπως είπα, υπάρχει στα αρχαία του Βατικανού, δεν αμφισβητείται πλέον από κανέναν σοβαρό ιστορικό και δείχνει ότι απελευθερωμένη και από προηγούμενες ίσως συνθήκες, και έχοντας και τον κίνδυνο και εξανατολών και εκδισμών, τονίζουν ιδιαίτερως την ελληνική τους παιδεία και την ελληνική τους ταυτότητα. Και να μην ξεχνούμε ότι η Νίκαια είναι εκείνη η οποία το 1261, μετά βέβαια τον θάνατο του Βατάντζη, με τον Μιχάλη Παλαιολόγο ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη. Σε κάθε δύσκολη εποχή, φίλες και φίλοι, ο ελληνισμός ξαναγυρίζει στην παιδεία του. Βλέπετε, ο Βατάντζης, για να τονίσει μεν την ταυτότητά του, δεν αρκείται στην επιστολή προς τον Πάπα, αλλά αναθέτει στους λογίους να ξαναμελετήσουν τα αρχαία κείμενα, παράλληλα βέβαια με την ορθόδοξη πίστη που ήταν η πίστη που τους κράτησε και μετά επί Τουρκοκρατίας.
1: Να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα και θα επανέλθουμε μετά στα ιστορικά. Ναι, γιατί είναι απορία μου και εμένα. Αυτό το πνεύμα ή αυτή την διαπίστωση που κάνατε, ο ελληνισμός στις δύσκολες περιόδους επανέρχεται στην παιδεία του, σήμερα γιατί δεν υπάρχει? Σήμερα γιατί έχουμε ουσιαστικά παραδοθεί? Ούτε παιδεία, ούτε μαχητικό πνεύμα. Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Και δεν υπάρχει τίποτα που να κινείται και να παραπέμπει ή να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα ήθος σαν και αυτό που λέτε. Ουσιαστικά για να υπάρξει, για να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η οντότητα. Η εθνική ή όπως άλλος πείτε. Θα μου πείτε τώρα, αυτό δεν είναι ιστορικό στοιχείο, δεν έχει σχέση με το βιβλίο. Αλλά νομίζω ότι με την πείρα που αποκτήσατε μελετώντας όλη αυτή την περίοδο μπορείτε να δώσετε μια απάντηση.
0: Θα συμπληρώσω την ερώτησή σας πριν απαντήσω και με αυτό που έκανε ο Καποδίστριας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και όταν βρισκόταν από το 22 ως το 27 στην Ελβετία βοηθώντας τον αγώνα με τον Εϊνάρδο και με άλλους τρόπους, με επιστολές, με διπλωματία, αλλά και όταν ήρθε στην Αίγινα πρώτα, στον Άφλιο μετά, στην Ελλάδα, αυτό που έκανε ήταν να τονίσει και να τονώσει την ελληνική παιδεία. Μάλιστα και εμπράκτος, ξέρουμε ότι με χρήματα δικά του αγόραζε τους βίους παραλίους του Πλουτάρχου. Ο Πλουτάρχος έχει κείμενα τα οποία θα λέγαμε είναι ηθοπλαστικά, προβάλλει πρόσωπα, αγόραζε από την τσέπη του και μοίραζε στα φτωχά και ορφανά παιδιά, γιατί τους στέλνανε και στην Ελβετία ορφανά αγωνιστών. Είναι γνωστές αυτές οι ιστορίες. Και επίσης στον Μουστοξίδη που είχε ο σύμβουλο για τα εκπαιδευτικά θέματα, του είπε, είναι γραμμένα αυτά, του λέει: η ελληνική παιδεία, θα μου κάνεις ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, θα λέγαμε, της ελληνικής παιδείας. Η ελληνική παιδεία θα βασιστεί σε δύο άξονες. Πρώτον, θα μου φτιάξεις ένα ορθόδοξο προσεφητάριο για σχολεία. Μάλεψε κείμενα, ύμνους κλπ. Κατανοητά για ανθρώπους, για παιδιά γυμνασίου λυκείου, θα λέγαμε σήμερα. Και δεύτερον, αρχαία ελληνικά κείμενα. Ορθοδοξία λοιπόν και ελληνική παιδεία, αρχαία ελληνικά κείμενα. Ήταν η βάση και του Βατάτζη για να ξαναπάρει την Κωνσταντινούπολη και ήταν και η βάση και το θεμέλιο που θέλω Καποδίστριας. Τώρα, γιατί σήμερα υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, που το προτείνουν, το μελετούν, το συζητούν. Υπάρχουν και άλλα ρεύματα, υπάρχουν και άλλες τάσεις. Όντως, ζούμε μια περιδίνηση. Ζούμε μια εποχή που αμφισβητούνται σχεδόν τα πάντα. Φάνηκε σε ορισμένους ότι το να μιλάς για παρελθόν, για ιστορία, για ρίζες, για αρχαία κείμενα, ότι είναι μια παρελθοντολογία. Να κάνω μια παρένθεση, επειδή όλοι ζούμε και σε εποχές, να δούμε την επικαιρότητα. Είδατε οι Νορβηγοί, όχι μόνο οι παίκτες, αλλά το κοινοβούλιο το νορβηγικό, πώς γιόρτασε τη νίκη τους στο παγκόσμιο κύπελο. Εγώ είδα και σκηνή από το νορβηγικό κοινοβούλιο. Αυτό που έκαναν πρώτα οι παίκτες με τον Χάλαντ, θυμήθηκαν τους Βίκινγκς. Το έκαναν, φίλοι και φίλες που μας βλέπετε, υπάρχει στο διαδίκτυο, όλοι οι βουλευτές, όλοι στο Κοινοβούλιο της Νορβηγίας. Τίμησαν τους Βίκινγκς που είναι αρκετά στο παρελθόν. Δηλαδή, κάθε λαός σήμερα ανατρέχει στο παρελθόν του. Βλέπετε, λέμε για την Κίνα που αναπτύσσει την τεχνολογία της, ναι, βεβαίως, είναι υπερδύναμη. Πάντα αναφέρεται στις παραδόσεις τις παλαιότερες, στην αρχαία ιστορία της. Λέμε για την Ιαπωνία που όλοι έχουμε κάποια ιαπωνέζικα μηχανήματα στο σπίτι μας, τεχνολογία, αλλά ξέρετε ότι ο αυτοκράτορας ο καινούριος δεν ορκίζεται, δεν στέφεται, δεν ατρονίζεται αν δεν φυτρώσει το ιερό ρύζι. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση και βεβαίως αυτοί οι πολιτισμοί που έχουν τεχνολογία δεν άλλαξαν τα ιδεογράμματα, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ιαπωνέζοι, ούτε οι Κορεάτες, ενώ θα μπορούσαν να πάνε στο λατινικό αλφάβητο που κάποιοι το πρότειναν. Λοιπόν, τώρα επί του παρόντος και επί του πρακτέου. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να ξεφύγουμε από ακρότητες ιδεολογικές και να δούμε με ηρεμία, με ψυχραιμία, ένα σοβαρό διάλογο. Η παρουσία σας των δύο που σας εκτιμώ ιδιαιτέρως και μέσω τηλεοράσεως, μέσω διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει και άλλων ανθρώπων να ξανασυζητήσουμε, αλλά χωρίς εκατέρωθεν ακρότητες. Πολλώσεις κατά καιρούς υπήρχαν και υπήρξαν και άνθρωποι όλων των απόψεων που ίσως δεν βοήθησαν με τον τρόπο τους. Πρέπει να βοηθήσουμε να ξαναδούμε αυτές τις πηγές της ταυτότητας, μια ταυτότητα η οποία βασίζεται στην οικουμενικότητα του ελληνισμού, στο πανανθρώπινο μήνυμα της Ορθοδοξίας, αλλά μια ταυτότητα η οποία είναι ταυτότητα, διότι σήμερα, παρά τα όσα ακούγαμε κατά καιρούς, θυμάστε ακόμη και ο Φουκουγιάμα, τον ξέρετε και οι δύο, είχε βγει και είχε πει προ 30 ετών τέλος τα εθνικά κράτη, τέλος τα έθνη, τέλος οι ταυτότητες. Έρχεται η παγκοσμιοποίηση. Ο ίδιος βγήκε το 2018 με ένα βιβλίο που έχει τίτλο Identity, δηλαδή ταυτότητα, κορυφαίος Αμερικανός διεθνολόγος και λέει ναι στα έθνη, ναι στα εθνικά κράτη, αυτά είναι το μέλλον, πρέπει να έχουμε ταυτότητα, όλοι οι λαοί να διατηρήσουν ταυτότητα εθνική και θρησκευτική, αρκεί να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η παρατήρηση του κ. Σαββίδη μας μεταφέρει από την ιστορία και στο παρόν. Ναι, ο ελληνισμός πάντοτε αξιοποίησε την παιδεία του, την κλασική και τη χριστιανική, γενικά την αίσθηση της συνέχειας για να μπορέσει να αναγεννηθεί, να αναδημιουργήσει, να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Και γι' αυτό κάνω έκκληση και σε όλους όσοι ασχολούνται με την παιδεία να μην δίνουμε έμφαση μόνο σε πρακτικά θέματα. Βέβαια τα παιδιά μας πρέπει να βρουν δουλειά, αλλά όχι να μαθαίνουν μόνο πληροφορική και αγγλικά. Πρέπει όλοι να συνδέσουμε και να συνθέσουμε την ανθρωπιστική παιδεία, τα αρχαία ελληνικά, τα θρησκευτικά, την ιστορία, τη φιλοσοφία, την πολιτική αγωγή, αυτά που λέμε ανθρωπιστική παιδεία, σε μια εποχή που υπάρχει και τεχνολογία και ο κύριος Σαϊδίδης, που ξέρω ότι είναι θετικών επιστημών η προέλευσή του, ξέρει πολύ καλά ότι μπορούν αυτά να συνδυαστούν και μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που να έχουν τα παιδιά μας και την κλασική και την τεχνική παιδεία. Δεν είναι δύσκολο, γίνεται σε άλλες χώρες, ας το κάνουμε κι εμείς. Να λοιπόν μια προσπάθεια, εγώ ευχή κάνω και μακάρι όλοι να δώσουμε μια ποιότητα τα επιχειρήματά μας.
2: Εξάλλου πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνη ή άλλες αρετές, πανουργία ου σοφία φαίνεται.
0: Λάτων, βεβαίως, έτσι. Έχετε δίκιο.
2: Και μια που αναφερθήκατε στον, στο χαρακτήρα και στην κατεύθυνση της παιδείας, είναι επιταγή του συντάγματος, και μάλιστα το συζητούσαμε πριν την, στη βιβλιοπαρουσίαση, μάλλον μετά τη βιβλιοπαρουσίαση, ότι οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας προημιώνουν να ανατρέψουν την απόφαση για την ηθαγένεια, κατέφυγαν στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα, του Αυτοκράτορος
0: του Βατάτζη. Ναι, να πούμε ακριβώς για το γεγονός αυτό. Η απόφαση είναι μια απόφαση του 2013, η 460 για τους νομικούς, του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήταν η ανατροπή του νόμου Ραγκούση. Δεν θα τον αναλύσω γιατί το θέμα μας είναι διαφορετικό. Και εκεί μέσα λοιπόν έγινε, από ό,τι μαθαίνω, να πω πρώτα μια φράση από το κείμενο και μετά να πω και ένα παρασκήνιο που έμαθα εκ των υστέρων. Έγινε μια συζήτηση, η πλειοψηφία των δικαστών, η απόφαση στην πλειοψηφία βασίζεται, η πλειοψηφία των δικαστών κατέληξε ότι με βάση πολλά άρθρα του συντάγματος, αλλά και με βάση και την ελληνική ιστορία, συζήτησαν, σχολίασαν και το κείμενο του Βατάτζη ως απόδειξη της συνέχειας. Και κατέληξαν ότι το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε και υπάρχει ως εθνικό κράτος. Άρα λοιπόν νομικά δεν είμαστε πολυπολιτισμικό κράτος, είναι εθνικό κράτος. Και στη συνέχεια μάλιστα λέει ότι το κείμενο, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, ότι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία δεν είναι ασπόνδυλοι οργανισμοί και δημιουργήματα εφήμερα, αλλά παριστούν διαχρονική ενότητα με ορισμένο πολιτιστικό υπόβαθρο και λέει στη συνέχεια γλώσσα, παράδοση κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο τίτλος που έβαλα στο βιβλίο μου, η διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού, βέβαια δεν το έκανα γι' αυτό, γιατί τα θέματα δεν είναι μόνο νομικά, είναι κυρίως ιστορικά, πολιτιστικά, αλλά το συνδέω, επειδή ο κ. Βερδελής είναι και εκλεκτός νομικός, ναι, υπάρχει και μια κατοχήρωση από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη διαχρονικότητα του πολιτισμού. Και ναι, όπως γνωρίζω, όταν έγινε η συζήτηση, γιατί αυτό το δικαστήριο δεν αποφασίζει σε μια-δύο ώρες, μέρες κρατούν οι συζητήσεις. Στη διαβούλευση συζητήθηκε και το κείμενο αυτό που είπαμε του Αγίου Ιωάννου του Βατάτζη. Πέραν όμως τούτου, να θυμίσω ότι να και είπαμε για το Σύνταγμα και το άρθρο 16, παράγραφος 2, που αναφέρεται στους σκοπούς της παιδείας, τονίζει ότι σκοπός της παιδείας είναι η ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως, αλλά βεβαίως και ελευθέρων δημοκρατικών πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν και τα κείμενα και τα αρχαία ελληνικά, θα λέγαμε, και τα βυζαντινά, τα οποία τα ξεχνούμε. Έχουμε πολύ ωραία βυζαντινά κείμενα, όχι μόνο θεολογικά και ιστορικά, πολιτικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας διεθνολόγος, ο κύριος Σαϊδίδης βεβαίως τον γνωρίζει, διότι χρόνια κάνει εκπομπές για αυτά τα θέματα, στην Αμερική εν ζωή, ο Έντουαρντ Λούτβακ. Το όνομά του είναι Λούτβακ. Ο Λούτβακ λοιπόν έχει γράψει ένα βιβλίο για τη βυζαντινή στρατηγική, την υψηλή στρατηγική των Βυζαντινών. Εκεί θαυμάζει και τα κείμενα του Πορφυρογέννη του, δηλαδή έχουμε καθηγητές Αμερικανικών Πανεπιστημίων, συμβούλους Αμερικανών Προέδρων εν ενεργεία, που τονίζουν ότι ο Πορφυρογέννητος έγραψε ένα κείμενο διπλωματικό, ειδικά το προς τον ίδιο Ιό Ρωμανών, που και σήμερα έχει αξία ως κείμενο πολιτικό διπλωματικό. Πόσοι από αυτοί οι ελληνικών πανεπιστημίων γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτό το κείμενο? Λατινικά το ξέρουν, διεθνώς είναι γνωστός, De Administrando Imperii, περί διοικήσεως της αυτοκρατορίας. Και βεβαίως ο Λούτβακ, στο βιβλίο του αυτό, που υπάρχει στα ελληνικά, τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του Βυζαντινού στρατού, τη στρατηγική, την τακτική, και μάλιστα προσέξτε τι λέει. Το λέει ένας Αμερικανός επιστήμονας, καταγόμενος νομίζω και από μια επαρχία των Βαλκανίων στα νεανικά του χρόνια. Λέει, οι Βυζαντινοί δεν ακολούθησαν τις Ρωμαϊκές λεγεώνες, ακολούθησαν τον Αλέξανδρο. Τα Βυζαντινά, διαβάζει όλα τα κείμενα του Διακαυμένου, του Λέοντος του Σοφού, τακτικών κλπ. είναι η στρατηγική τους, ακολουθεί τον Μέγα Αλέξανδρο, ξεκάθαρα, και η ελληνική παιδεία των Βυζαντινών στρατιωτικών και των στρατιωτικών ακόμη και πολιτικών ηγετών φαίνεται από τον τρόπο που προσεγγίζουν και τους αντίπαλους λαούς. Δηλαδή, ενώ οι Ρωμαϊκές λεγεώνες στην παλαιά Ρώμη πήγαιναν κατευθείαν, χτυπήστε τους, ισοποδώστε τους. Αντιθέτως, η Βυζαντινή τακτική είναι πρώτον, μάθετε την γεωγραφία τους, η Ρόδο τους, την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους και ή δυνατόν κάντε τους συμμάχους. Και γι' αυτό λέει η Βυζαντινή διπλωματία, η διπλωματία των Ορθοδόξων Ελλήνων Αυτοκρατόρων του κράτους του λεγόμενου Ανατολικού Ρωμαϊκού, ήταν μια διπλωματία που έλεγε: προσπαθώ πρώτα να κάνω συμμάχους, εκχριστιανίζοντας ή δίνοντας γη ή με κάποιο άλλο τρόπο, και μετά, αν χρειαστεί, θα συγκρουστώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σήμερα στην Αμερική δεν είναι μόνο ο Θουκυδίδης που είναι επίκαιρος, αλλά είναι και το Βυζάντιο επίκαιρο και η διπλωματία και η τακτική και όλα αυτά από κορυφαίους διεθνολόγους και αναλυτές, τους οποίους όμως, σας είπα, ο Έκο ξέρει το Χωνιάτη και τον αναδεικνύει. Πόσοι τον ξέρουμε στην Ελλάδα. Ο Λούντβακ αναλύει τον Πορφυρογέννητο και τον Λέοντα το Σοφό. Πόσοι τα έχουμε μελετήσει. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον οι διπλωμάτες μας και οι στρατηγοί μας τα διαβάζουν.
1: Κύριε Χωνιάτη, στο βιβλίο σας δίνεται ιδιαίτερη σημασία και εστιάζεται στον κύριο Λούκαρη. Για ποιο λόγο, γιατί είναι τόσο σημαντική προσωπικότητα για σας, τι ακριβώς σηματοδοτεί η ύπαρξή του και η παιδεία του και η δράση του?
0: Είναι ένας σημαντικός, είναι πλέον και Άγιος Εκκλησίας μας, κατετάγει πριν από 4 χρόνια στο Αγιολόγιο με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο κύριος Λούκαρης, καταγόμενος από την Κρήτη, διατέλεσε και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Οικουμενικός Πατριάρχης. Έδωσε αγώνες, ταξίδευσε σε χώρες που σήμερα τις λέμε της Ανατολικής Ευρώπης εναντίον της Ουνίας που ήταν ένα πρόβλημα τότε. Δηλαδή, κύριοι ήταν δήθεν ότι είναι Ορθόδοξοι τα άφια κλπ. Τα βλέπουμε και σήμερα αυτά υπάρχουν. Αλλά κύριοι ήταν την υποταγή στον Πάπα. Και το κυριότερο που κάνει ο Λούκαρης είναι ότι σε μια εποχή που σήμερα από ορισμένους αμφισβητείται, σε πάρα πολλά κείμενά του λέει συνέχεια: είμαστε Έλληνες, είμαστε Έλληνες και την χώρα τη λέει Ελλάδα. Λέει ο Λούκαρης, εάν στην Δυτική Ευρώπη είχαν τουρκοκρατία, ελάχιστοι χριστιανοί θα είχαν μείνει. Και στην Ελλάδα τώρα 200 χρόνους και όμως αντέχουμε και βγάζουμε Αγίους. Και βεβαίως όταν γράφει κείμενα στη Δημόδη της εποχής, γιατί έχει γράψει και στην Αρχαΐζουσα προς τους Λογίους απευθυνόμενος, λέει συνέχεια Έλληνες, Έλληνες και της Ανατολικής Εκκλησίας παιδιά, Έλληνες, Έλληνες. Λοιπόν, τα κείμενα του Λουκάρεως, πρώτο ήμιση του 17ου αιώνα, μια πολύ σκοτεινή περίοδο, την οποία δεν την ξέρουμε, διότι εντάξει, από τον Άγιο Κοσμά και μετά περισσότερο γνωρίζουμε, σε μια εποχή δύσκολη, που αμφιβάλλω αν υπήρξαν και ανοιχτά σχολεία παρά τους αμφισβητείες, δεν υπήρξαν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη εποχή εκείνη. Έρχεται ένας άνθρωπος και τονίζει την ορθοδοξία του, την παράδοσή του και την ελληνικότητα. Με πάρα πολλά κείμενα τονίζει αυτή την αντίσταση ότι εμείς κρατάμε τα γράμματα, κρατάμε την παράδοση, κρατάμε την πίστη και τονίζει συνέχεια αυτό το Έλληνες. Όταν λοιπόν το 1610, 1620, 1630 αυτός ο μαρτυρικός άνθρωπος, διότι στραγγαλίστηκε από τους Οθωμανούς με εντολή του Σουλτάνου, τον πνίξανε στο Βόσπορο, αυτός ο άνθρωπος που έβαζε το κεφάλι του, έπαιζε το κεφάλι του καθημερινά και όμως τόνιζε ότι είμαστε Έλληνες και έλεγε να μείνετε Έλληνες και Ορθόδοξοι και αν υποφέρουμε θα αντέξουμε. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και είναι κείμενα ενδιαφέροντα, όπως επίσης και ένα άλλο κείμενο του το οποίο παραθέτω και παραπέμπω.
2: Και, κύριε Βολεύα, και να αναφέρουμε μία σημαντική δράση του μακαριστού Πατριάρχου κυρίου Λουκάρεως, μερίμνησε για την ίδρυση του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου σε τουρκοκρατούμενο χώρο.
0: Γι' αυτό ίσως και εδώ τελικά δολοφονήθηκε από τους Τούρκους. Πιθανόν και με παρέμβαση κάποιων ετεροδόξων, εν πάση περιπτώσει, ναι, ένας λόγος βασικός ήταν αυτός. Όπως ξέρετε, σε μεγάλα κέντρα του ελληνισμού ήταν δύσκολο να λειτουργήσει τυπογραφείο. Μετά τη θανάτωση του Λουκάρεως, ο οποίος τόλμησε και έφερε τυπογραφείο μέσα στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη για αρκετούς αιώνες δεν λειτουργήσε ελληνικό τυπογραφείο. Στη Μοσχόπολη λίγο, αλλά και εκεί οι Τουρκαλβανοί το κατέστρεψαν. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, τα βιβλία τα περισσότερα της περίοδου εκείνης λένε ενετήσιν, δηλαδή στη Βενετία τυπώνονται ή στη Λειψία ή σε άλλα μέρη, σε κοινότητες του ελληνισμού εκτός Οθωμανικής διοικήσεως και κυριαρχίας. Ναι, ο Λούκαρης είχε την τόλμη, αλλά το κυριότερο για μένα είναι ότι τονίζει την ελληνικότητά μας, τονίζει τον όρο Έλληνες και Ελλάδα, σε μια εποχή που τα πάντα ήταν πάρα πολύ σκοτεινά, πάρα πολύ δύσκολα. Μιλάμε για τα πρώτα 200 χρόνια της τουρκοκρατίας, όπου και τα επαναστατικά κινήματα είναι λιγότερα, σιγά σιγά αυξάνονται, υπάρχουν όμως, αλλά και η δυνατότητα παιδείας είναι πολύ δυσκολότερη. Ορθώς λοιπόν το τιμά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία μας είναι μια μορφή η οποία βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και πολλοί άλλοι την εποχή εκείνη τόνισαν με τους αγώνες τους, με τις θυσίες τους, την ελληνικότητά τους και με κείμενα.
1: Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση.
0: Βεβαίως. Για να τονίζει και τις εθνότητες που υπάρχουν στα Βαλκάνια από τότε. Ναι, παρακαλώ.
1: Η τελευταία ερώτηση είναι ότι μια διάσταση που διατρέχει και σήμερα το δημόσιο λόγο και κυρίως στον χώρο των ιστορικών είναι εάν το 1921 το κράτος δημιούργησε το έθνος, δηλαδή υπήρξαν κάποιοι αγωνιστές που δημιούργησαν κράτος και το κράτος δημιούργησε το ελληνικό έθνος, ή αν υπήρχε ένα ελληνικό έθνος που έκανε την επανάσταση και δημιούργησε το κράτος. Εσύ προφανώς υποστηρίξετε ότι μια ελληνική συνέχεια, ένα έθνος που έχει μια ιστορική συνέχεια, κάνει μια επανάσταση και δημιουργεί το ελληνικό κράτος. Ποια είναι τα επιχειρήματά σας?
0: Πρώτον, ότι υπήρξαν πάρα πολλές δεκάδες εξεγέρσεις και πριν από την επιτυχημένη του 1821 από ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν με συνείδηση, με ταυτότητα, απλώς δεν πέτυχαν για διάφορους λόγους ή μας εγκατέλειπαν οι τότε σύμμαχοι. Τώρα, τι πίστευαν οι άνθρωποι αυτοί? Βλέπουμε το 1921. Ο Κολοκοτρώνης, ένας άνθρωπος που δεν πήγε πανεπιστήμιο, ο Κολοκοτρώνης δεν είχε μεταπτυχιακό βυζαντινών σπουδών. Όταν όμως του λέει ο Άγγλος ο Χάμιλτον ή Άμιλτον όπως τον λέει, ο πλοίαρχος, άντε να τελειώνουμε να συνθηκολογήσετε, του λέει δεν θα συνθηκολογήσω γιατί ο βασιλέας μου συνθήκη δεν έκαμε με τους Τούρκους. Θεωρεί τον εαυτό του συνεχιστή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ένας άνθρωπος που κυνηγιόταν η οικογένειά του στα βουνά, δεν έζησε με ηρεμία. Δεύτερον, βλέπουμε τον Μακρυγιάννη, ο οποίος λέει στο Άργος, νομίζω, κύριε Βερδελή, μην καταστρέφετε τα αρχαία αγάλματα για να μην τα πουλάτε. Γι' αυτά πολεμήσαμε για την αρχαία Ελλάδα. Ο Σάθας, ένας σπουδαίος ιστορικός και λίγο αγνοημένος του 19ου αιώνα, ένας ερευνητής, βρήκε σε εφημερίδα της Τεργέστης την προκήρυξη του Σαλώνων Ισαΐα και του Αθανασίου Διάκου. Γιατί πολεμάμε? Για τον Χριστό και για τον Λεωνίδα. Για την αρχαία Λεωνίδα, για την αρχαία μας ιστορία. Αλλά βλέπουμε και στα κείμενα, στην πρώτη Εθνική Συνέλευση, η σφραγίδα είναι η Αθηνά, αρχαιότητα, αλλά παράλληλα υπάρχει και το Βυζάντιο. Γιατί θα μου πει κανείς, ναι, βάζαν την αρχαιότητα επειδή ήταν για να γίνουν συμπαθείς στους Δυτικούς. Δεν βάζαν μόνο την αρχαιότητα, βάζαν και το Βυζάντιο που δεν ήταν συμπαθές στους Δυτικούς της εποχής εκείνης και το ξέρουμε. Τι λέει λοιπόν η πρώτη Εθνική Συνέλευση? Θέλουμε για νόμους τους νόμους των χριστιανών ημών δικών μας αυτοκρατόρων. Θέλουμε τη βυζαντινή κωδικοποίηση του Θεσσαλονικαίος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου να είναι το δίκαιο των Ελλήνων. Και πράγματι ο κύριος Βερδελής θα με διορθώσει, μέχρι την εισαγωγή του αστικού κώδικου στο 1946, έτσι οι παππούδες μας και οι αγιάδες μας είχαν όλες τις νομικές τους σχέσεις ρυθμισμένες, διότι θέλουν οι του 1921 οι αγωνιστές και λόγοι και πολεμιστές και νησιώτες και μη νησιώτες και πάντες, παναγιώτες οι πάντες, θέλαμε το Βυζάντιο να είναι μέσα στη ζωή μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και βεβαίως και μέχρι την εποχή εκείνη όλα τα κείμενα βλέπουμε από ποίηματα, από ύμνους, από δημοτικά τραγούδια, από θρήνους Θεσσαλώσεως, μιλάνε για ελληνικότητα, μιλάνε για ελληνισμό. Παράλληλα, λένε ότι είναι και Ρωμνοί με την έννοια της Ορθοδοξίας, λένε ότι είναι και Γρεκοί, όπως ο Αθανάσιος Διάκος, πιο πολύ σημαίνει τη γλώσσα, αλλά, και κλείνω με αυτό, 400 κείμενα που έχουν μελετηθεί από ειδικούς επιστήμονες επί τουρκοκρατίας όλων των αιώνων, πλειοψηφίει η ταυτότητα του Έλληνα. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα, χρησιμοποιείται μερικές φορές και το Ρωμαίος ή Ρωμιός, το Ρωμαίος γίνεται Ρωμιός, δηλαδή Ορθόδοξος Βυζαντινός, χρησιμοποιείται και το Γρεκός. Και όπως έλεγε ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, και τα τρία δικά μας είναι, δεν πρέπει να τα υποτιμούμε, αλλά βέβαια ο Μακρυγιάννης είπε το περίφημο, η Επανάσταση έγινε για να ματαϋποθεί ο τόπος τούτος Ελλάς. Είμαστε λοιπόν η Ελλάς, είμαστε οι Έλληνες, αλλά ξέρουμε ότι στο τραγούδι το δημοτικό του Βασκαλογιάννη για να γίνει η Ρωμιοσύνη, ο Αθανάσιος Διάκος, Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω, δεν απεμπολούμε στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας και της ταυτότητος, αλλά σήμερα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι που έκαναν την Επανάσταση ήταν οι συνεχιστές ενός έθνους, το οποίο πάντα υπήρχε και το οποίο θέλησε να απελευθερωθεί με την Επανάσταση και με τα κείμενα αυτά τα οποία αναφέραμε και με πάρα πολλά άλλα κείμενα και παραδείγματα, διότι ήταν μέσα στην παιδεία που πήραν από τη μάνα τους. Ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης δεν πήγαν στα πανεπιστήμια, ούτε ο Αθανάσιος Διάκος. Έτσι λοιπόν, Βυζάντιο και Αρχαία Ελλάδα υπάρχει μέσα στο 21 και αυτό αποδεικνύεται με πάρα πολλούς τρόπους, από τον τρόπο που αγωνίστηκαν, από τις διακηρύξεις, αλλά και από τον τρόπο που προετοίμασαν. Και να πω και κάτι με πικρία παρατηρώ, αν έχω ένα λεπτό. Τώρα τελευταία παρατηρώ την προσπάθεια ορισμένων να μας πούν ότι είμαστε γλωσσική κοινότητα, είμαστε ένα μοντέρνο έθνος και ότι απλώς η γλώσσα ένωνε επί αιώνες. Να ρωτήσω κύριε Σαββίδη και κύριε Βερδελή, Ιανουάριο του 21, παραμονές επαναστάσεως, οι έμποροι της Μύρνης και των Κηδωνιών του Αϊβαλίου πληρώνουν με χρήματά τους κατά τη μύτη των Τούρκων. Στη Σμύρνη υπάρχει μεγάλη ομάδα Τούρκων, πληθυσμός και στρατός. Πληρώνουν όπλα, τα φορτώνουν σε καΐκι και τα στέλνουν στη Μάνη να τα ξεφορτώσει ο Κολοκοτρώνης που είχε έρθει τότε και ο Παπαφλέσσας. Αρχές το Ιανουάριο του 21. Εάν ήταν απλώς ελληνόφωνοι, όπως λένε ορισμένοι ελληνόφωνοι, λέει η κοινότητα της Μύρνης, θα έκαναν αυτό το τόλμημα με κίνδυνο να βασανιστούν φρικτά και να εκτελεστούν μέσα στη μύτη του Τούρκου? Δεν αγοράζεις όπλα από τη Σμύρνη να τα στείλεις στο Μοριά, εάν δεν είσαι Έλληνας στη συνείδηση. Ελληνόφωνοι δεν ήταν. Ήταν Έλληνες και θα παρακαλέσω όλους εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν λαθασμένους όρους να ξαναδούν τις πηγές και να σεβαστούν και τους αγώνες εκείνων των ανθρώπων που μαρτύρησαν και κινδύνευσαν και στραγγαλίστηκαν και απαγχωνίστηκαν και πολέμησαν ή και επέζησαν κάποιοι από αυτούς, αλλά κινδύνευσαν τη ζωή τους για να πούν ότι είμαστε Έλληνες, ένα έθνος που συνεχίζει να υπάρχει. Και γι' αυτό κάναμε την Επανάσταση και διατηρήσαμε με κάθε τρόπο την ελληνικότητα και στον Κυπριακό αγώνα φαίνεται αυτή συνέχεια και ελπίζω σήμερα με ειρηνικό τρόπο να την διαφυλάξω.
1: Αυτό είναι το βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Χολέβα για το οποίο συζητήσαμε μέχρι τώρα για μια ώρα. Ας αφήσουμε και κάτι να τα διαβάσει ο κόσμος το βιβλίο σας, κύριε Χολέβα.
0: Να μην τα πούμε όλα.
1: Να μην τα πούμε όλα. Κύριε Βερδέλη, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και εσάς.
2: Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι τους ανοίξαμε την όρεξη και θα το διαβάσουν με μεγάλη...
1: Ας το ευχηθούμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.
2: Καλό.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις έχει.
5: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Αυτό είναι το σημαντικό. Θα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή να παράξει αυτός ο τόπος. Αλλά αυτοί είναι τραμπούκοι. Βλέπετε πώς μιλάνε, πώς συμπεριφέρονται στον ελληνικό λαό και σας το έχω πει πολλές φορές. Δεν στεναχωριούνται που βλέπουν τον ελληνικό λαό που είναι σε εξαθλίωση. Αυτό σημαίνει, δεν το βλέπετε. Δηλαδή δεν πάνε σπίτι τους, δεν έχουν συνείδηση να πούνε, κάτσε ρε παιδί μου, αυτός ο κόσμος πεινάει. Του παίρνω από το σπίτι. Για τίποτα, τα δώσαν στα φανς. Έχουν πάει τα ενίκια, το μέγα θέμα, τα ενίκια, δεν μπορεί να βρει ο κόσμος σπίτι και του ζητάνε 800, 1000, 1500 ευρώ. Πού να βγει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου για να καταλάβεις ότι ο λαός σου υποφέρει, πεινάει. Και έρχονται, ακούγονται βουλευτές στα κανάλια, μιλάνε με μια λαζονία. Προφανώς, αν είναι πληρωμένο το ρεύμα, τους αστυνομικούς, τα ρεύματα, τα ενίκια, τα αυτοκίνητα, τα πάντα, πού να καταλάβουν τι περνάει ο ελληνικός λαός. Άκουγα μια κυρία σήμερα το πρωί, αγρότησα. 10 λεπτά λέει πουλάω σήμερα, κόβω το λάχανο και φτάνει 70 λεπτά στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε, 700% επάνω.
3: Αυτό το καταγγέλνουν και οι αγρότες, λένε ότι πουλάνε κάτω από το κόστος παραγωγής και ότι τα μεγάλα κέρδη δεν είναι αυτός που το παράγει το προϊόν, αλλά είναι οι μεσάζοντες.
9: Μα τι να βγάλει τώρα, οι άνθρωποι παίζουν με λεπτά και είναι μέσα στις βροχές, μέσα στα κρύα, μέσα στα λιοπύρια και βλέπετε το μόνο που κάνουν, το εύκολο, βάλε φόρους, βάλε φόρους. Προσέξτε, ούτε αυτό για ακουστεί. Πρώτη του 26 στη Γερμανία. Γιατί βλέπουν, σοβαρή χώρα η Γερμανία, βλέπουν ότι η εστίαση δεν πάει καλά. Ο ΦΠΑ στην εστίαση στη Γερμανία από 1η-1η-26 πάει 7%. Mm-hmm. Εμείς εδώ έχουμε 13-24. Και όλα ανεβάζουν φόρους, όπως και στα Airbnb. Μας βάλανε 8 ευρώ ανά δωμάτιο, ανά βραδιά, έτσι. Και 13% ΦΠΑ που δεν είχαμε φέτος. Και αυτοί βγαίνουν και λένε ότι δεν έχουμε βάλει κανένα φόρο. Καταλαβαίνετε τι κάθονται και λένε. Και θα ξαναμιλήσω για την αλαζονία. Ότι συμπεριφέρονται στον ελληνικό λαό σαν να είναι σκουπίδι. Του μιλάνε με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, τι να βγαίνουν και να λένε ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι όλα πάνε καλά. Ποιου, το βλέπει κανείς σε πορτοφόλι του. Βλέπετε εσείς να παράγουμε τίποτα ή να εξάγουμε κάτι. Τίποτα δεν εξάγουμε. Σε σχέση, να σας πω για την Ιταλία, για τη Γερμανία, για τη Γαλλία, για την Τουρκία, για την Ολλανδία, για την Ιρλανδία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία. Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος. Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο, ύψος 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται, πώς δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιώσαν Άρτα αποτελούν έτσι τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι περασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής, ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
12: Εννοείτε κάτι για τη μεταφορά σας στην
11: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
12: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
11: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3/4. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία Στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής, γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Πανοήση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
15: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
16: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτεκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
17: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί? Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
14: Εδώ είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
18: Με την ανεργία τι θα γίνει?
19: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
18: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
19: Πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, 6 στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
18: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
19: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
18: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
19: Άλλη ερώτηση.
18: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
19: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Θα παρατήσω και αφήνω. Εσύ είσαι κάτι που να σε κρατάει εδώ?
18: Όχι.
19: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
20: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
21: Ξυπνήσετε παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα, θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0%, δικαιούται 0%, και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0% στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την Exxon Mobil. Και όσα του βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άστε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά, όχι το Ιόνιο, και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
1: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
2: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε. από τα θετικά του.
3: Άλλο ένα άθλιο έγκλημα ετοιμάζεται να διαπράξει κατά του ελληνικού λαού και της χώρας η άθλια κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ετοιμάζονται να κατεδαφίσουν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 1595 MW που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο 18 χιλιόμετρα από την Κοζάνη. Αυτός ο σταθμός θα μπορούσε κάλλιστα, όπως έκανε άλλες εποχές, να παράξει ενέργεια για την Ελλάδα και να μην βρισκόμαστε σε ενεργειακή ασφυξία ποτέ. Αυτόν τον σταθμό τον κλείσανε πρόωρα και τώρα παρακαλώ ετοιμάζονται να τον κατεδαφίσουν, λες και είναι η ιδιοκτησία τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να σταματήσουμε νόμιμα αυτές τις διαδικασίες και εσύ, ελληνική λαέ, κατάλαβε ότι πρέπει να διώξεις αυτή την τρισάθλια κυβέρνηση από τον τόπο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μα βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ.

0: ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Τι μου λες, Πρόεδρε?
2: Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
2: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα. Και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά?
5: Είσαι συνένοχος.
4: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
5: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Φουλακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
4: Ναι, δολοφονία εννοείται.
5: Εκπροθέσεως, εκπρομελές.
4: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό

0: με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορώ να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο. Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
0: Όχι, όχι, θα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
1: Σε σένα.
0: Κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και αυτά πρέπει να υποθούμε.
1: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαγίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό ναι. απόρριτο, γιατί ναι. αυτά είναι προφανώς από ναι. ιατρικές ναι. συνεδρίες, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω κόσμο.
0: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
1: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες όλοι σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών μπαρενέι. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πως η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μια μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Οι πληροφορίες μου λένε
5: ναι.
4: ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
5: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να. Και
4: είναι. Γιατί αρνήθηκες.
5: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
4: Το έχεις κάνει.
5: Είναι και πολλά τα λεφτά.
6: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Βρίσκομαι εδώ στη Ντουμπάι. Πίσω από αυτές τις πόρτες δεν υπάρχουν απλά αριθμοί και χαρτοφυλάκια, αλλά οι ζωές πολλών συνανθρώπων μας.
9: Ξέρεις, οι τράπεζες γιατί σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να φοβούνται? Γιατί δεν το κάνουν οι ίδιες, τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Ας το δούμε απλά. Έχεις δάνειο 150.000 ευρώ. Έχεις πληρώσει ήδη 50.000, σου μένουν 100. Χάνεις τη δουλειά σου, όχι από επιλογή, από κρίση. Η τράπεζα που διασώθηκε με τα λεφτά όλων μας πουλά το δάνειό σου, όχι σε σένα, αλλά σε φαντ. Για 15 με 20% της αξίας, δηλαδή για μόλις 20.000 ευρώ. Το φαντ αυτό έχει έδρα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι και ό,τι σύμπτωση, μέσα στην εταιρική του σύνθεση βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες. Μετά μπαίνει ο σέρβισερ, πληστηριάζει το σπίτι σου. Και ποιος το αγοράζει? Εταιρεία Real Estate. Πολλές φορές συμφερόντων των ίδιων των τραπεζών, που υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουν σχέση με το δάνειό σου. Εσύ χάνεις το σπίτι, χάνεις τα λεφτά που πλήρωσες και μένεις και χρεωμένος. Το fund βγάζει 100% κέρδος αφορολόγητο. Οι services όπως Indrum, New Value, Cepal, QQuant μόνο το 2024 έβγαλαν πάνω από 542 εκατομμύρια ευρώ, με καθαρά κέρδη πάνω από 130 εκατομμύρια. Οι τράπεζες Αλφα, Πειραιός, Eurobank, Εθνική κάνουν δουλειές από την πίσω πόρτα με καθαρά χέρια, χωρίς να χρεώνονται πληστηριασμούς. Το δημόσιο χάνει φόρους, χάνει ρευστότητα. Οι Έλληνες ξεσπιτώνονται και η χώρα με μεθοδικά βήματα αλλάζει χέρια. Ένα πολυγονικό κόλπο για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην Ελλάδα με πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εσύ θα το αφήσεις έτσι? Εμείς όχι.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρυτίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοτατιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
1: να πάω
2: σου.
1: Σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνει, ψάχνει σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι τεξιπώνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κόμμα από τον κύριο Τσίπρα, νέο κόμμα από την κυρία Καρισιανού. Αναμένουμε νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Νέο πολιτικό σκηνικό δεν ξέρω αν έχουμε και αυτό θα κουβεντιάσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, διδάσκον στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
6: Καλημέρα
5: σας.
6: Καλημέρα και σε εσάς.
5: Έχουμε νέο πολιτικό σκηνικό.
6: Έχουμε μία μεγάλη πολιτική κρίση η οποία συμπεριλαμβάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πρωταγωνιστή νομίζω στην κρίση.
6: Ακριβώς. Σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Τα οποία έχουν και όπως είδατε τελευταία και με αφορμή το τον τελικό της Ευρωλίγκας που κέρδισε ο
5: Ολυμπιακός,
6: που κέρδισε ο Ολυμπιακός μας.
5: Ακριβώς, να τα λέμε αυτά. Ναι.
6: Να τα λέμε αυτά. Έχει και παράλληλα αγώνες box. Ναι, μάλιστα είχα σκεφτεί, επειδή λέει ο κύριος Τραμπ χτίζει ένα μεγάλο σκηνικό με για αγώνες και τέτοια με αφορμή τα 80 του γενέθλια στο Λευκό Οίκο, σκέφτηκα μήπως οι πρωταγωνιστές εμφανιστούν και εκεί σε αγώνα μέχρι σε σχάτων προστέρψην του φερόμενου ως Προέδρου των ΗΠΑ.
5: Πάντως δεν είναι εικόνα χώρας αυτή.
6: Προφανώς και δεν είναι εικόνα χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σπέβδουν διάφορα κέντρα εκτός και εντός Ελλάδας, αλλά και πολιτικές προσωπικότητες, γιατί υπάρχουν και εγγενείς αγωνίες, έτσι δεν μπορείς να τους βάλεις όλους στο ίδιο τσουβάλι, στο να προσπαθήσουν να καλύψουν από συστημικά υλικά το πολιτικό κενό που δημιουργείται. Όχι που δημιουργείται, που υπάρχει.
5: Υπάρχει. Ελλάς. Και δεν είναι ο Ελλάς, είναι η Ελλάς. Πώς είδατε την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα και κυρίως πώς ακούσατε όσα υπόθηκαν?
6: Κοίταξε, καταρχήν είναι λάθος, όπως επιχειρήθηκε να απαξιωθεί το βιβλίο του κ. Τσίπρα Ιθάκη, έτσι αντίστοιχα είναι λάθος να απαξιωθεί με συνοπτικές διαδικασίες η προσπάθεια ίδρυσης κόμματος και η διακήρυξή του.
5: Ναι.
6: Φυσικά η θέση δική μου είναι κριτική απέναντι του, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, αλλά παρά τα αυτά θεωρώ μεγάλο λάθος αυτό που λένε ότι καλά τώρα έκανε μια διακήρυξη ο Τσίπρας και... Όχι, η διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα είναι μια συστημική λύση στο πολιτικό κενό που έχει διαμορφωθεί, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει και κάποια αριστερά χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι και το πιο αξιόλογο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εγκατέλειψε κάποιους συμβουλάτορες που του λέγανε να εγκαταλείψει την ταυτότητα της αριστεράς και επανήλθε στην αριστερά, γιατί ακριβώς η αριστερά, ο σοσιαλισμός και όλες αυτές οι ιδέες, παρόλο που δεν τις αντιλαμβάνεται ο λαός και η νεολαία σε ιστορικούς όρους, έχουν μεγάλη δύναμη στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας υιοθέτησε, κατά τη γνώμη μου, την ανάλυση της ομάδας Πικετή Ζουκμάν από τη Γαλλία, με κέντρο μάλλον το Paris School of Economics, έτσι,
5: με τους οποίους... Έχει και κοινωνιακή εταιρεία από τη Γαλλία...
6: Ναι, okay, αλλά δεν νομίζω, κυρίως ναι. Νομίζω ότι ήρθε σε επαφή γιατί αυτοί του ταιριάξανε καλύτερα. Οι οποίοι βέβαια οι άνθρωποι δεν έχουν τις πολιτικές επιδιώξεις του κ. Τσίπρα. Δηλαδή αυτό που θέλουν τι είναι να επαναφέρουν το δίπολο δεξιά-αριστερά στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, κάτι που υιοθέτησε και ο κ. Τσίπρας στη διακήρυξή του, και δεύτερον θεωρούν ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση μιας γενναίας ατζέντας αναδιανομής από την πλευρά της αριστεράς. Ότι η αριστερά δηλαδή θα πάψει να είναι βραχμανική, όπως τη λένε, δηλαδή κομμάτι ενός κομματικού συστήματος πολλαπλών ελίτ, και θα γίνει μια αριστερά που θα εκπροσωπήσει εκ νέου την εργατική τάξη, όπως συνέβαινε ακόμη και στη σοσιαλδημοκρατική της εκδοχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αριστερά ψηφιζόταν, καλώς κακώς, μια άλλη συζήτηση, και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ψηφιζόταν από εργατό κόσμο. Και η κομμουνιστική αριστερά φυσικά, αλλά και η... Τώρα, ο κύριος Τσίπρας κάπου εκεί τελειώνει η διαδρομή του προς την αριστερά και ξεκινάει τώρα η κολοτούμπα από τη διακήρυξη πια.
5: Ναι.
6: Και η πρώτη ιστορία είναι ότι αυτονομεί εντελώς την πολιτική από αυτή την πρόταση πολιτικής οικονομίας που κάνει συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή τι κάνει, λέει ότι αυτό το αριστερό μέτωπο, συμπόρευση, πώς λέγεται, συμπαράταξη.
5: Συμπαράταξη.
6: Συμπαράταξη, μπράβο. θα το δημιουργήσει από τα υλικά της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, το πρασίνο.
5: Ναι.
6: Όμως όταν τα λέει αυτά, στην πραγματικότητα εννοεί τις ηγεσίες και τα στελέχη αυτών των κομμάτων που θα απαρνηθούν το παρελθόν τους, παρετούμενοι από βουλευτές, από μέλη άλλων κομμάτων κλπ. Και θα προσχωρήσουν στη δικιά τους συμπόρευση. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Αυτό περιλαμβάνει βεβαίως δύο στοιχεία. Ότι το ένα, να θεωρήσεις ότι θα προκύψει μια αριστερή ατζέντα από την ελληνική σοσιαλδημοκρατία, αν σε αυτήν βάλουμε μέσα και αναγκαστικά βάζουμε και το ΠΑΣΟΚ, έτσι είναι ανέκδοτο. Το να πεις ότι η ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμβιβάστηκε και παρέμεινε σε αυτές τις δυνάμεις, έτσι, σε όλη τη και μετά την ψήφιση μνημονίων, επίσης είναι ανέκδοτο. Και το τρίτο είναι σε ποια ακριβώς πράσινη οικολογία αναφέρεται.
5: Ναι.
6: Εάν αν τα βάλεις λοιπόν αυτά, στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φτιάξει μια καινούργια αριστερά από τα υλικά της προηγούμενης. Αυτό δεν γίνεται.
5: Όπως μου είπε κάποιος, προσπαθεί να φτιάξει ένα αριστερό κέντρο.
6: Ναι, ένα αριστερό κέντρο.
5: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
6: Δεν ξέρω τι να σας πω.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εγώ και στο ποδόσφαιρο κέντρο, παίζει κέντρο αριστερά. Έχω ακούσει ότι παίζει κάποιος. Ότι παίζει δηλαδή κέντρο και από την αριστερή μεριά. Αλλά κέντρο, αριστερό κέντρο, τι να πω.
5: Ναι.
6: Ας έρθουμε όμως στο προκείμενο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μία, πιστεύω εγώ, πολιτική θεωρία πίσω από τη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, που είναι ακριβώς αντίθετη από την οικονομική θεωρία που πρεσβεύει και η οποία στην ουσία έρχεται να ικανοποιήσει τα κέντρα που τον στηρίζουν. Δηλαδή, σε ένα βιβλίο που έγραψαν δύο Γάλλοι μαθητές του Φουκώ για τον νεοφιλελευθερισμό, είπαν ότι ο νεοφιλελευθερισμός πλέον, επειδή κατάλαβε ότι η παντοδυναμία των αγορών και η αποθέωση της αγοράς δεν οδηγεί πουθενά, μας έχει οδηγήσει αντίθετα σε κρίση, και επειδή βλέπουν ότι θα υπάρχει κρατική παρέμβαση και τώρα και στο μέλλον, εισάγει αυτό που λέμε νέα κυβερνητικότητα. Όπως στην πραγματικότητα τι κάνει, εξασφαλίζει κάποιες ελευθερίες, ενώ την ίδια στιγμή εξασφαλίζει τη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό προτείνει ο κ. Τσίπρας. Όταν φτάνεις δηλαδή στο πολιτικό του πρόγραμμα, οι μεγαλοστομίες περί αναδιανομής και τα λοιπά περιορίζονται σε ένα 35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών. Εδώ πέρα καταλαβαίνετε, σε μια χώρα με 40% μείωση αποδοχών τα τελευταία 10 χρόνια, πρέπει να μιλάμε για αύξηση των αποδοχών.
5: Ναι.
6: Με ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων, έτσι. Όχι ότι θα σου κάνω 35ωρο χωρίς μείωση και άλλη μείωση των αποδοχών. Μείωση από πόσο δηλαδή? Από τα 400 και τα 500 και τα 800 ευρώ που κάνουν οι εργαζόμενοι για πρώτη φορά, ας πούμε, το πας πόσο δηλαδή, το δίνει ένα πεντάρικο, πώς θα γίνει? Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σχήμα στην πραγματικότητα είναι ένα σχήμα διαχείρισης των πραγμάτων. Είναι ένα σχήμα διαχείρισης του εφικτού. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας βέβαια από εκεί χρησιμοποιεί διάφορες έτσι φιωριτούρες και εκφράσεις. Λέει ότι εδώ πέρα δεν είναι η πολιτική τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Δηλαδή θα διευρύνει το εφικτό έτσι ώστε να χωρέσει και κάποια άλλα από τις ανάγκες αυτών των δυστυχισμένων που αποτελούμε σήμερα τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι μία επανέκδοση του ποταμιού, εδώ και ταιριάζει και το κέντρο που λέτε, με την προσθήκη της αριστεράς στην προμετωπίδα, βέβαια όχι στο πλαίσιο της ελληνικής αστυνομίας ή Ελλάς, αλλά στο πλαίσιο ότι υπάρχει η λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του.
5: Δηλαδή ποτάμι με ολίγων από αριστερά, ας πούμε.
6: Ποτάμι με αριστερή φρασιολογία.
5: Ναι.
6: Έτσι. Και το τελευταίο κομμάτι που είχε ενδιαφέρον στη διακήρυξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο, είναι άλλα δύο νομίζω πράγματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο ποιους συμπεριλαμβάνει στο μέτωπο που θέλει να φτιάξει, είναι και ποιους αποκλείει. Και αποκλείει ξεκάθαρα από το μέτωπο που θέλει να φτιάξει την κομμουνιστική αριστερά. Δηλαδή τους ανθρώπους που βλέπουν την ότι η αστική δημοκρατία δεν είναι το τέλος της ιστορίας, δεν τους θέλει στη συμπαράταξή του.
5: Ναι.
6: Πιστεύει ότι αυτοί δεν ανήκουν σε αυτό τον γενναίο καινούριο κόσμο που θέλει να γεννήσει. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι είναι μια κίνηση με ξεκάθαρη ταυτότητα, η οποία ταυτότητα πρέπει να αναδειχθεί από όλους. Γιατί η ταυτότητα αυτή που αναδεικνύει ο κύριος Τσίπρας, παρόλο που είναι με καινούριο τίτλο, με καινούρια παρουσία, με καινούριο πλασάρισμα, με καινούριες λέξεις, με καινούριες θεωρητικές αναφορές και πάει λέγοντας, διατηρεί κάτι από το παρελθόν το οποίο θέλει με αυτή την κίνησή του να το επιβάλλει. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα ήταν επιτυχημένη. Και θεωρεί ότι το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε στο πλαίσιο της διεύρυνσης του εφικτού δεν ήταν μόνο αναγκαίο, ήταν και επιτυχές. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Τσίπρας. Το λέει και ο στενός του, το είπε, μα το έγραψε, όχι δεν το είπε καν. Το έγραψε στην Καθημερινή και ο στενός του συνεργάτης ο κύριος Χουλιαράκης. Άρα, το πολιτικό σκηνικό που ονειρεύεται ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι η υφαρπαγή της αριστερής ψήφου έτσι ώστε να ενσωματωθεί πριν καν εκφραστεί. Στην προηγούμενη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια μαζική έκφραση του κόσμου η οποία φόβησε το κατεστημένο και ήταν το δημοψήφισμα. Εδώ προσπαθούν να τα μαζέψουν από την αρχή πριν εκφραστούν και νομίζω ότι είναι χρέος της πραγματικής αριστεράς αυτά τα θέματα να τα αναδείξει. Έτσι, θέλω να πω τελευταίο, αλλά όχι παρενθετικά, ότι στη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει λέξη Ισραήλ.
5: Ναι.
6: Υπάρχουν Αμερικάνοι, οι ΗΠΑ αναφέρονται, η Ρωσία αναφέρεται, το Ιράν αναφέρεται, αναφέρονται όλες οι χώρες εκτός από το Ισραήλ.
5: Γενικά το πολιτικό μας σύστημα έχει ένα θέμα με το Ισραήλ.
6: Ναι, αλλά το διάστημα, να φοβάται αλλά... να πει, ναι. Να λέει ότι γίνεται, τι γίνεται στην Παλαιστίνη και να μην λέει ποιος το κάνει.
5: Δημιουργεί ένα ερώτημα.
6: Δημιουργεί και ένα ερώτημα για την αξιοπιστία του συνόλου των διακηρυγμένων που παραπέμπουν σε αυτό που είπα.
5: Τώρα, πιστεύετε ότι το βασικό καύσιμο αυτής της προσπάθειας, ίσως και των άλλων προσπαθειών που γίνονται, είναι η απόγνωση για να ικανοποιηθεί το αίτημα να φύγει ο κ. Μητσοτάκης? Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η χώρα πρέπει να μπει σε ένα άλλο δρόμο, να ανοίξει μια άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να ζούμε τη λογική ότι παίρνει ο κόσμος 400 ευρώ και 500 και να δούμε πώς θα χάσει και αυτά, αλλά πώς ο κόσμος θα επιστρέψει σε ένα όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωση. Και αυτή τη συζήτηση δεν την ακούμε να γίνεται με προτάσεις και σχέδιο. Υπάρχει σε όλους η αίσθηση, κακά τα ψέματα τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι και σκοτεινή κυβέρνηση, όπως φαίνεται. Και σε όλους, ακόμα και σε ανθρώπους που την υποστήριξαν, έχει αρχίσει να δημιουργείται η αίσθηση ότι πρέπει να φύγουν. Δεν μπορεί να στέκεται αυτό το πράγμα. Είναι κίνδυνος αυτό το αίτημα, αυτή η αίσθηση να σκεπάσει τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να απασχολούν τα όποια κόμματα, εν πάση περιπτώσει, θα διεκδικήσουν ένα ρόλο στην επόμενη μέρα?
6: Θα σας απαντήσω λίγο θεωρητικά, αλλά δεν είναι θεωρητική απάντηση. Στα σύγχρονα κομματικά συστήματα το ερώτημα δεν είναι πλέον αυτό που ονομαζότανε με τα πολεμικά θεώρημα του διάμεσου ψηφοφόρου. Ήταν ένα οικονομικό μοντέλο για την πολιτική το οποίο έλεγε ότι επειδή όλοι οι άνθρωποι ανήκουν σε μια ενιαία κατανομή με βάση τις απόψεις τους, ας πούμε ότι εδώ είναι η πιο αριστερή, εδώ είναι η πιο δεξή και κάπου εδώ είναι ο διάμεσος ψηφοφόρος.
5: Ναι.
6: Όποιος είναι πιο κοντά στο διάμεσο ψηφοφόρο και έρχεται από τα αριστερά, ο κύριος Τσίπρας ας πούμε, θα πάρει όλη την υπόλοιπη κατανομή. Αντίστοιχα, όποιος είναι πιο, αν αυτό γίνει από τα δεξιά, τότε πάλι θα πάρει όλη την κατανομή και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα επικρατήσει, έτσι ο οποίος θα είναι ή αριστερογενής ή δεξιογενής, όμως και οι δύο θα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.
5: Ναι.
6: Χαρακτηριστικά δηλαδή στη θεωρία της επιλογής, ας το πούμε και αυτό, αυτό βασίζεται σε ένα θεώρημα της δεκαετίας του 30 ενός οικονομολόγου που λεγόταν Χοτελιέ, ο οποίος έλεγε ότι αν υπάρχουν δύο μπιτσόμπαρα σε μια παραλία, τότε αυτοί που είναι στη δεξιά πλευρά της παραλίας δεν θα μάθουν ποτέ τι έχει αυτό, και αυτοί που είναι στην αριστερή πλευρά της παραλίας δεν θα μάθουν ποτέ τι έχει το δεξιό μπιτσόμπαρο. Άρα τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, όλοι προσπαθούν και τα δύο μπιτσόμπαρα θα προσπαθήσουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της παραλίας, η αριστερά του κέντρου κούπατε.
5: Ναι.
6: Δεν είναι έτσι όμως πια τα πράγματα. Οι σύγχρονες έρευνες της ψήφου δείχνουν ότι πλέον ο αριστερός με το δεξιό κόσμο, αυτό που λέμε αριστερά και δεξιά στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, απέχει παρασάγκαση. Και αυτό το λένε και μελέτες και από την Αμερική και από την Ευρώπη και από παντού. Άρα τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι μία αριστερά του κέντρου θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι το 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που απέχουν συστηματικά από τις εκλογές μετά το 2015 θα συγκινηθούν από τον κύριο Τσίπρα και τη διακήρυξή του και θα πάνε να τον ψηφίσουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία είναι μία δύναμη η οποία θα πείσει τον αριστερό κόσμο ότι αξίζει όχι μόνο να ψηφίζει, αλλά να δρά, να συμμετέχει και να αγωνίζεται στα πολιτικά πράγματα. Και αν θέλετε, η στεναχώρια η δικιά μου είναι ότι οι συστημικές δυνάμεις περισσεύουν στο να εμφανίζονται, να κάνουν παράτες, να πούμε, και τα λοιπά, να κάνουν και μια εκδοχή με την Ανούλα του Μακαρίτη του Ανδρέα Παπανδρέου σε εκδοχή προεφηβική, μάλλον το κοριτσάκι αυτό, συμπαθέστατη κοπέλα που εμφανίστηκε δίπλα στον κύριο Τσίπρα, αλλά στην ουσία για αυτό τον κόσμο αμφιβάλλω ότι μιλάνε στην καρδιά του.
5: Ναι. Αναφερθήκατε σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο που συστηματικά απέχει από τις εκλογές. Είναι, πιστεύετε, μια δεξαμενή στην οποία θα στοχεύσει η κυρία Καριστιανού το άλλο εγχείρημα που έχουμε?
6: Είναι ξεκάθαρο, ναι, ότι εκεί στοχεύει σε μία προσπάθεια αναστροφής της ταξικής βάσης. Τα περισσότερα από αυτά που λέω, έτσι, είναι από ένα βιβλίο που έχουμε βγάλει ο Πάνος Τσούκαλης, ένας φοιτητής του Πικετή, και εγώ, με θέμα πολιτικές διαιρετικές τομές και κοινωνικές ανισότητες. Και βασικά, επειδή διάβασα τη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα και λέω, αυτός κάπου τα έχει δει αυτά.
5: Κάποιος του έχει μιλήσει.
6: Κάποιος του έχει.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό τα λέω. Και αυτό αναφέρομαι έτσι συνέχεια. Και γίνομαι και λίγο θεωρητικός ίσως κάποιες στιγμές. Αυτό που έχει γίνει είναι το εξής. Αυτό που θα επιχειρήσει η κυρία Χαριστιανού θα είναι αυτό που επιχείρησε και επέτυχε ο κύριος Τραμπ. Αυτό που λέγεται ταξική αναστροφή. Οι φτωχοί να πάψουν να ψηφίζουν αριστερά και να ψηφίζουν μια συντηρητική ακροδεξιά λαϊκίστικη εκδοχή. Γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρόλο που ως μάνα και ως μάνα χαροκαμένη της έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου, όπως επίσης έχει και τον απεριόριστο σεβασμό μου για την κινητοποίηση της κοινή γνώμης για το έγκλημα των Ντεμπών, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ανήκει καθαρά σε αυτή την εκδοχή. Εγώ πιστεύω όμως ότι η κυρία Χαριστιανού δεν θα τα καταφέρει, γιατί η κυρία Χαριστιανού θα πρέπει να μιλήσει. Και όποτε η κυρία Χαριστιανού μιλάει, Όλος αυτός ο κόσμος τρελαίνεται. Ποιες οι 20 και 18χρονες κοπέλες και 25χρονες γυναίκες και 50χρονες γυναίκες θα κάτσουν να ζήσουμε σε μια κοινωνία που θα ποινικοποιεί την έκτρωση? Θα γυρίσουμε τη χώρα μας πίσω από εκεί που ήταν επί χούντας? Τι ακριβώς θα κάνουμε? Τι θα γίνουμε, χριστιανοί ορθόδοξοι, και θα ακολουθήσουμε ένα καινούριο θεοκρατικό κράτος, ας πούμε, που έχει στο μυαλό της η κυρία Καριστιανού? Στη διεθνή πολιτική σκηνή με τι θα ταυτιστούμε? Θα ταυτιστούμε με τη σημερινή ρωσική ηγεσία? Η ρίστον παρόδο, δεν αποτελώ παδό του Ζελένσκι, ούτε έχω κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, με την οποία δεν έχουμε διαφορές. Αλλά από εκεί μέχρι το να θεωρήσουμε πρότυπό μας τον κύριο Πούτιν ή τον κύριο Τραμπ ή οποιασδήποτε από αυτές τις εκδοχές, καταλαβαίνετε ότι τον αριστερό κόσμο δεν πρόκειται να το φέρουν κοντά.
5: Ναι.
6: Και το πολιτικό κενό θα παραμείνει. Και στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι αυτοί όλοι, και ο Τσίπρας και η Καριστιανού και ένα αυριανό κόμμα Σαμαράς στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, γιατί ο κύριος Σαμαράς ως γνωστόν έχει συγκεκριμένες σχέσεις, δεν έχει σχέση με τη Ρωσία, έχει σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραδοσιακά.
5: Να είναι το αντίβαρο, λέτε.
6: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει να κάνει. Οπότε, εάν τα προσμετρήσουμε όλα αυτά, νομίζω ότι το πολιτικό κενό παραμένει. Το πολιτικό κενό μίας αριστερής, ενός αριστερού μετόπου, γενναίας αναδιανομής του εισοδήματος σε όφελος των πολλών, παραμένει. Και με αυτή την έννοια αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας θα πέφτουν όλοι μαζί για να μοιράσουν μεταξύ τους τους ανθρώπους που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές του 19, που έδωσαν στον κύριο Μητσοτάκη 40%. Θα προσπαθούν λοιπόν να ανατάξουν το πολιτικό σκηνικό προσποριζόμενοι αυτούς τους ψηφοφόρους, και θα είναι ένα σκηνικό που θα πηγαίνει όλο και δεξιότερα.
5: Ναι. Και γενικά ό,τι σενάρια ακόμα και για κυβερνήσεις συνεργασίας, ακούμε, ας πούμε, το όνομα του κ. Βαγγέλη Βενιζέλου ως πιθανού πρωθυπουργού κοινής αποδοχής. Δηλαδή, γυρνάμε, όπως λέτε, περίπου 10-15 χρόνια πίσω, μέσα στο μάτι του κυκλώνα που ήμασταν, έτσι.
6: Καταρχήν συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το πόσο κοντόφθαλμη είναι η αστική τάξη στην Ελλάδα,
5: Να.
6: Το οποίο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον. Δηλαδή είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Δεν χρειάζεται να
5: και
6: το ψάξω.
5: Και σε μετάδοση. Ναι.
6: Και σε απευθεία σύνδεση, μάλιστα.
5: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτή την κρίση την έχουν μετατρέψει σε μια εκλογική αριθμητική, την οποία την έχει υιοθετήσει και ο κύριος Τσίπρας με την κυβερνός αριστερά. Γιατί η κυβερνός αριστερά του κύριου Τσίπρα, εντάξει, δεν είναι σωστό ο αριστερός να είναι ένας μόνιμος παγκίτης, ο οποίος δεν θα μπαίνει ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και απλά θα κάθεται στον πάγκο και θα κριτικάρει την ομάδα που παίζει. Αυτό είναι αλήθεια, ότι χρειάζεται η αριστερά και η πραγματική αριστερά αυτό το θέμα να το απαντήσει, να το απαντήσει πολιτικά, εννοώ, έτσι, okay. Αλλά από την άλλη μεριά, το να καθορίζουμε όλοι μας τη στάση γύρω από μια εκλογική αριθμητική, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει ούτε καν στην ίδια την αστική τάξη. Γιατί δεν απαντάει στο πολιτικό πρόβλημα. Απαντάει στο πώς θα διαχειριστεί η ίδια για τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά της το εκάστοτε πολιτικό πρόβλημα. Ωραία, είναι σαφές ότι δεν θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια, ο κύριο Μητσοτάκης είναι καταρχήν φωτιά και λάβα σε αυτά που θέλει ο ίδιος. Και αυτό το παιδί του επιτελικού κράτους πλακωνόταν στο γήπεδο και αυτός αυτή τη δουλειά κάνει. Έκανε και κάνει. Αλλά από εκεί μέχρι το να πάει σε μια λογική ότι θέλουν να ενσωματώσουν το σύνολο του κόσμου στα συμφέροντά τους, έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα προβληματικό. Είναι, ξέρετε, η μοναδική αστική τάξη. Θυμάστε, κάνει μια συζήτηση στην παρουσίαση ενός βιβλίου που ήσασταν και συντονιστής, που έχω συμβάλει κι εγώ.
5: Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
6: Ναι. Όπου η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν έχει καμία αυτόκεντρη πολιτική. Θέλει απλά να είναι στα πράγματα για να διαμεσολαβεί ανάμεσα στην ελληνική επικράτεια και τους ξένους.
5: Ναι.
6: Αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συνέβαινε ούτε με το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος το 1852 στον δεύτερο χρημαϊκό πόλεμο. Ακόμα και τότε η αστική τάξη αυτή, οι κατσαπλιάδες που ήταν τότε αστική τάξη της Ελλάδας, ακόμα και αυτοί είχανε στόχους εδαφικούς, στόχους πολιτικούς, στόχους διεθνούς πολιτικής. Αυτοί που είναι εδώ τώρα, το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και η διαφορά, και για να το πουλήσουν και αυτό, το μόνο που θέλουν είναι να ελέγχουν το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό είναι κάτι και πολύ προβληματικό αλλά και πολύ επικίνδυνο για ολόκληρη την υπόλοιπη κοινωνία.
5: Και καλό είναι να το καταλάβει η κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, όπως πάντα. Να είστε
6: καλά.
5: Εγώ
6: σας ευχαριστώ.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
10: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
11: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
14: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
13: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
14: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
13: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
14: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης, και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
13: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του γκρουπ. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
14: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
15: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Λοιπόν, το δωράκι! Δουλειά και σε πάω βόλτα για φύσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα! Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε? Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να της πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας, είμαι υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια, πας καλά, μωρό μαλάκα, θα της πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα της φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρεις. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν, ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι. Θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI... Και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρωτα ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι. Τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έλα μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά,
Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπω, με καταλαβαίνει κανείς.

0: Καθαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
1: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
2: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
1: Αχ, το ξέχασα τελείως.
2: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
1: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
2: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους.
5: Όποιος κακοποιεί ένα ζώο, αύριο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί.
6: Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως και εμείς.
7: Όταν δείτε κακοποίηση ζώου, αναφέρετε το στην αστυνομία.
8: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές σχετικές εξελίξεις από την Τουρκία. Από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι, τουλάχιστον με αυτά τα οποία λένε, λαμβάνουν όλα τα δώρα από τον Τραμπ. Αναφέρομαι στα F-35. Καταστροφικές οι εξελίξεις αυτές για τον ελληνισμό, φίλες και φίλοι. Θα δούμε σήμερα το θέμα. Τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορεί να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει. Όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είμαστε εδώ, παρεούλα. Να ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να σώσουμε το κανάλι μέσω του YouTube. Περιμένουμε την απόφαση, έτσι έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε καταθέσει τα στοιχεία του κανάλι αυτό. Αναφέρομαι στο αγγλικό, στο αγγλόφωνο κανάλι. Από εκεί μας χτύπησαν οι Τούρκοι, να ξέρετε. Από εκεί τους πόνεσε προφανώς. Μαζικά οργανώθηκαν τουρκικές οργανώσεις και επιτέθηκαν στο κανάλι. Το κατήγγυλαν ότι, ξέρω εγώ, είναι, δεν ξέρω, ρατσιστικό ή, ξέρω εγώ, στοχοποιεί την Τουρκία κτλ. Το οποίο βέβαια είναι ψευδές. Εγώ τα βίντεο αυτά τα οποία αναφερόμουν ουσιαστικά στον Αλ Τζολάνι, αν τρομοκράτη, δεν μπορούσα να το στρογγυλέψω. Δεν πρόκειται να το στρογγυλέψω. Καλύτερα να σταματήσω να μιλάω από το να στρογγυλέψω το λόγο μου. Το ξέρετε και με ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα ακολουθήσει, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Μέχρι τότε θα είμαι εδώ, ζωντανός, στο κανάλι, όρθιος. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το κανάλι έχει μείνει στάσιμο, έχει ταβανιάσει, δεν αυξάνεται, δεν πάει παρακάτω. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη του καναλιού όσο κρατάει αυτή η διαδικασία του παγώματος. Έχει παγώσει το κανάλι μας, δεν μπαίνει νέος κόσμος, τα βίντεο δεν εμφανίζονται σε πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, εξετάζω και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς. Και δεν είναι τώρα πλατφόρμες σαν άλλες πλατφόρμες, εννοώ, με βίντεο. Εντάξει, δεν είναι το βέλτιστο, δεν έχει πολύ κόσμο, για παράδειγμα το Rumble, το Odyssey, άλλες πλατφόρμες. Θα δούμε, τα εξετάζουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, μείνετε εδώ, βοηθήστε όπως μπορείτε με το να βλέπετε αυτά τα βίντεο, να κοινοποιείτε. Είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος. Υπάρχει ένας τελευταίος τρόπος και αυτός είναι ο τρόπος του Patreon. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το πιο άμεσο με το οποίο μπορεί να υποστηρίξετε αυτό το οποίο κάνουμε, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς τους γλίτσες της Google, της Meta, οποιοδήποτε μεσάζοντα των διεφθαρμένων αυτών εταιριών που είναι πίσω από αυτές τις πλατφόρμες. Δυστυχώς τις έχουμε σε αυτή τη φάση ανάγκη. Λοιπόν, θέλω δύο πράγματα να σας πω πριν ξεκινήσω να δούμε το μεγάλο μας θέμα. Ανακοινώσεις πιο πολύ. Η πρώτη έχει να κάνει με την προσφορά που τρέχει αυτό τον Ιούλιο. Αν την έχετε, δεν την έχετε ακούσει, προλαβαίνετε ανετότατα.

όλο τον Ιούλιο, όλες τις παραγγελίες στα βιβλία μου. Θυμίζω τα βιβλία μου, ας πούμε εδώ, τον ντόμινο στο οποίο θα αναφερθούμε πολύ σήμερα. Εδώ είναι η βίβλος των λειτουργικών σχέσεων, όλα τα θέματα, οι διαφορές μας με την Τουρκία από το 1974 μέχρι και σήμερα στην πραγματικότητα. Πιάνει και η Κύπρο, οι τρεις μεγάλες κρίσεις και τα λοιπά βιβλία μου, ώρα των Λύκων βέβαια, η Δημοκρατία, το πόλεμο που περιμέναμε και τα δύο τελευταία, εδώ οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας, η Αθηναϊκή Δημοκρατία δηλαδή, και το βιβλίο «Οι Πατρίδες», για, για όσους εξ ημών είστε απόγονοι των προσφύγων, των ανθρώπων μας από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, για το μήνα αυτόν, αν κάνετε παραγγελίες και το ζητάτε, παρακαλώ ζητάτε το, θα φροντίζουμε τα βιβλία αυτά να έρχονται σε εσάς υπογεγραμμένα από εμένα, αφιερωμένα όπου μας πείτε. Για όλο τον Ιούλιο, ξαναλέω, όλες τις παραγγελίες μπορείτε απλά να ενημερώνετε, θα πρέπει να είναι προφανώς από εμάς, όχι από κάποιο βιβλιοπωλείο. Δηλαδή, είτε τηλεφωνικά στο 210-33-16-036, είτε στο email info@infognomon.gr, αφού κάνετε την παραγγελία σας μέσω του βιβλιοπωλείου μας, το οποίο είναι infognomon.gr, θα μπορείτε να επικοινωνείτε και να του ζητάτε την αφιέρωση, η οποία θα δίνεται, ξαναλέω, αυτή η προσφορά είναι για όλο για όλο τον Ιούλιο. Έτσι ώστε τον Αύγουστο να απολαύσετε τις διακοπές σας, εύχομαι, με ένα βιβλίο και να μου πείτε και τις απόψεις σας, να στείλετε ένα email να μας πείτε πώς σας φάνηκε το βιβλίο. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση, δεύτερη, θέλω να ακούσετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το εξής. Επειδή κακά τα ψέματα, βλέποντας τι γίνεται στη χώρα, δεν υπάρχει δυστυχώς κόμμα, εκεί καταλήγουμε, το οποίο να υποστηρίζει τη δημοκρατία σαν πολίτευμα ή πρωτοβουλία, κίνημα κτλ. Ούτε υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να μιλάει για την απαραίτητη κάθαρση. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αυτά τα δύο είναι μείζωνα ζητήματα, σημαία μας, δηλαδή να λογοδοτήσουν όλοι οι λοποδίτες, όλοι οι πιατσικολόγοι και αυτά τα σαλτιμπάγκοι της πολιτικής, και βέβαια να μεταβούμε σε πολίτευμα δημοκρατίας και όχι μια έτσι εξοραϊσμένη ολιγαρχία. Δεν τη θέλει κανένα, σαν τα μούτρα της είναι η ολιγαρχία, σαν τα μούτρα της αυτή που την πρεσβεύουν. Θέλουν να γίνουν χαλίφοι στη θέση του χαλίφη. Δεν έχουμε καμία σχέση με ανθρώπους συστημικούς στην πραγματικότητα και στην καρδιά. Γι' αυτόν τον λόγο, ακούστε το, είναι μεγάλη αυτή η ανακοίνωση. Οι άνθρωποι του δικτύου και τα παιδιά από την ομάδα Εξουσίας Πολίτες, μπορεί να έχετε δει στο τέλος του βίντεο, εδώ ένα σύμβολο να βγαίνει, ένα σύνθημα μάλλον, οι Εξουσίας Πολίτες. Δεν είναι απλά σύνθημα, είναι σύνθημα, είναι μεγάλο σύνθημα, αλλά είναι και μια πλατφόρμα με ιστοσελίδα Εξουσίας Πολίτες, και είναι και μια ομάδα που δουλεύει, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο αυτών των ανθρώπων που πολεμάμε για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, των οποίων είμαι ένας, δουλεύουν όλο αυτό το διάστημα για θέματα τα πολιτιακά, και ο δρόμος μπροστά για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, στον κοινό μας αγώνα, είναι να φτιάξουμε εμείς την πλατφόρμα της διαβούλευσης, τη δημοκρατική πλατφόρμα διαβούλευσης, όπου από εκεί θα βγαίνουν όλες οι ιδέες, οι δημοκρατικές, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας. Θα είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα στα κινητά, σε υπολογιστές, η οποία πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή και σαν κώδικας, υπό την έννοια ότι θα δίνεται σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει να φτιάξει κάτι δικό της, αντίστοιχο, ή να γίνουν κοινωνία αυτής της ιδέας και να μετέχουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή μια ομάδα που είναι Εξουσίας Πολίτες φτιάχνει αυτή την πλατφόρμα της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στην πραγματικότητα, που καθένας θα βάζει μια ιδέα και θα, κατόπιν συζητήσεως, θα λαμβάνονται αποφάσεις δημοκρατικά και συμμετοχικά. Κανείς δεν το έχει κάνει, εμείς θα το κάνουμε, και από εκεί και πέρα θα το καταστήσουμε, προσέξτε, κεκτημένο σε όλα τα κόμματα στη χώρα ή και σε άλλους οργανισμούς, να μην λειτουργούν, να μην λαμβάνουν αποφάσεις δίχως αυτήν τη διαδικασία της δημοκρατικής συμμετοχής. Είναι μεγάλος ο στόχος εδώ, μεγάλος ο αγώνας. Είναι, το λέω ειλικρινά, πρώτη φορά το λέω, είναι το πρώτο βήμα, το λέω και το εννοώ, το πρώτο βήμα για τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Αυτή η πλατφόρμα δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, η οποία γίνεται τώρα, μπορούν να μπαίνουν μέσα κόμματα, δήμοι, ομάδες, εταιρείες και να λαμβάνουν συμμετοχικά τις αποφάσεις τους, να ακούνε όλα τα ενεργά μέλη. Ενεργά είναι η λέξη κλειδί εδώ, να συναποφασίζουν και να συνδιαμορφώνουν κάτι το οποίο θα εκφράζει το κοινό καλό και συμφέρον. Το φτιάχνουμε λοιπόν εμείς, και είναι μεγάλη η στιγμή αυτή, σας το ανακοινώνω ουσιαστικά τώρα, και για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο, το οποίο είναι υπερβατικό, δεν το κάνουμε για εμάς, δεν είναι κερδοσκοπικό, γίνεται για να, ξαναλέω, να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα, να το μάθουν όλοι και να ρωτάνε αύριο μεθαύριο το κόμμα του ΤΑΔΕ, της ΔΙΝΑ, λειτουργείτε δημοκρατικά? Ναι, ναι, λειτουργούμε. Πώς λειτουργείς, ρε θείε, ρε θίτσα, δημοκρατικά όταν τις αποφάσεις τις παίρνεις εσύ και η αυλή σου, η αυλοκόλακέ σου? Δεν λειτουργείς δημοκρατικά. Η εναλλακτική είναι αυτή η πλατφόρμα,
συμμετοχική πλατφόρμα διαβούλευση που έχουν φτιάξει τα παιδιά οι εξουσίες πολίτες. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, απευθύνουμε κάλεσμα για όποιον θέλει και μπορεί να βοηθήσει άτομα τα οποία έχουν σχετικές ειδικότητες σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, ψάχνουμε web front-end developers, developers δηλαδή, οι οποίοι θα δουλέψουν στο web front-end. Ψάχνουμε developers για Android και iOS, δηλαδή Apple συσκευές, mobile συσκευές, Android και iOS. Ψάχνουμε designers UX, όσοι είστε, ξέρετε ποιοι είστε, και αν είναι και γραφίστες ακόμα καλύτερα. UX designers για web και mobile, για υπολογιστή δηλαδή και για κινητό. Αυτή είναι η ιδέα. Επίσης και web services backend developer εδώ, μου λένε τα παιδιά ότι χρειαζόμαστε. Εάν πιστεύετε σε αυτή την ιδέα, στον αγώνα για μετάβαση πολύτιμα δημοκρατίας και σε μια πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί, θα φτιάξουμε και πιλωτικά και στο κανάλι θα λειτουργούμε έτσι. Εσείς θα αποφασίζετε τα βίντεο για παράδειγμα με τη διαδικασία που θα δείτε στην πλατφόρμα, αλλά και σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό κάποτε να αναλαμβάνουμε αποφάσεις οι πολίτες οι ίδιοι και να μην είμαστε ουραγοί αλλά πρωτοπόροι, να μην ακολουθούμε τους Ελβετούς ή δεν ξέρω εγώ τι, τον Τραμπ ή τον Κουλάνθρωπο, να είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι της δημοκρατίας και να επεκτείνουμε τη δημοκρατία. Αν πιστεύετε σε αυτό και βρίσκεστε σε αυτές τις κατηγορίες, μπορείτε να προσφέρετε θελοντικά, ξαναλέω, όλοι θελοντικά δουλεύουμε εδώ, αυτή είναι. Φτιάξουμε πλατφόρμα και να τη δώσουμε στην κοινωνία για να πάμε στη δημοκρατία. Αν θέλετε λοιπόν, στείλτε email στο stavros.kal@gmail.com, το email μου, ή γράψτε μήνυμα και θα το δούμε σε αυτό το βίντεο από κάτω στα σχόλια. Αυτά προς το παρόν. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε άλλο γίνεται σχετικά με την πλατφόρμα. Ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι. Είναι το πρώτο βήμα για τη μετάβαση πόλεμα δημοκρατίας. Δεν υπερβάλλω. Λοιπόν. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί είπα ότι η λύση θα δοθεί από την κοινωνία και όχι από κανένα κόμμα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα κόμμα, είτε μέσα στη Βουλή είτε εκτός, που να μιλάει για δημοκρατία και για κάθαρση. Ακούστε για παράδειγμα τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το θέμα των υποκλοπών του Predator, το οποίο θα έπρεπε να, και καλό και τώρα, έστω και καθυστερημένα, όσα κόμματα είτε είναι μέσα στη Βουλή είτε είναι εκτός Βουλής, να βάλουν βασικό θέμα στην ατζέντα τους, να στηθεί ειδικό δικαστήριο για τον Γκούλη και τη Φάρα, τους ανθιποβαστάους, την ανθιποβρωμοφάρα, όποιος έχει ακουμπήσει αυτή τη βρωμοφάρα, να στηθούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου και να τους τεινάξουν τα πέταλα. Βασική θέση προεκλογική, ειδικό δικαστήριο για το Predator. Τολμάτε, λοιπόν, θα δούμε ποιος, και όχι μόνο, μην μείνουμε εκεί, κάθαρση. Να ξυλωθεί όλο ό,τι έχει κάνει και νεκροί πολιτικοί, να φέρουν τα λεφτά πίσω, τα κλεμμένα, τα τέκνα, τα σπίτια κτλ. Να μείνουν στον δρόμο, στον Άσο, στα χαλιά, να κοιμούνται στις παραλίες. Δεν με ενδιαφέρει. Κάθαρση. Ποιος τολμάει να υιοθετήσει μια τέτοια θέση. Δείτε λοιπόν τι έγινε, για να καταλάβετε για το θέμα του Predator. Στην Επιτροπή Θεσμών στη Βουλή, ένα πραγματικό πραξικόπημα, όπως φάνηκε από την Νέα Δημοκρατία, που είναι νομίζω συλλήβδιν πλέον εγκληματική οργάνωση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι μόνο οι κουλινίστας, αλλά και οι βουλευτές, οι οποίοι και καλά δυσανασχετούν, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο μετά τον Γκούλη. Όλοι μα, όλη η εγκληματική οργάνωση, όλοι με όλη χειροπόδαρα και αυγό, όχι αυγό, μήλο στο στοματάκι, σαν τα γουρούνια που έχετε φάει, σαν γουρούνια τόσα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε τι έκανε η πλειοψηφία στην πραγματικότητα. Επικαλέστηκαν φτηνές δικαιολογίες, τις βλέπω εδώ, για να μην δεχθούν το Δημητριάδη, δηλαδή τον ανιψιό του Κούλη, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για το θέμα αυτό, και τον Ντίλιαν, ο οποίος Ντίλιαν ήταν ο άνθρωπος που το πούλησε αυτό το παράνομο λογισμικό, Γρηγόρης Δημητριάδης και Ταλ Ντίλιαν. Δεν τους κάλεσαν, ακούστε εδώ, χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας, φτηνές δικαιολογίες κτλ., να μην καταθέσουν. Ποιοι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αδιανόητη. Κοιτάξτε τι είπε ο Βορύδης. Η θέση της Νουδού και της πλειοψηφίας είναι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι και για τα δύο. Και ντρεπόμαστε εμείς που είστε πλειοψηφία και όχι πολιτικά ποντίκια που κρύβεστε. Το αίτημα αυτό, το να κληθούν δηλαδή ο Δημητριάδης και ο Ντίλιαν, παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα με δημόσια ιδιότητα που δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε ουσιώδες και σημαντικό. Καταχράτε, λέει εδώ η αντιπολίτευση στο δικαίωμά της. Γιατί λέει, τα πρόσωπα αυτά είχαν κληθεί σε πρώτερη στιγμή που υπήρχε εγκύτητα με τη δημόσια ιδιότητά τους. Τα όρια της καταχρήσεως δικαιωμάτων από την αντιπολίτευση πρέπει να ελέγχονται. Εδώ ο Πεκεπές, που είναι ακόμα ελεύθερος γιατί ζούμε σε μπανανία, τολμάει και λέει ότι δεν έχουν δημόσια ιδιότητα ο ανιψιός του Πρωθυπουργού που ήταν υπεύθυνος στο γραφείο του και ο Ντίλιαν που πούλησε το ίδιο το λογισμικό. Για να καταλάβετε την αθλειότητα.
ιδιώτης, ακούστε εδώ, και οι δύο βέβαια είχαν κληθεί να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών το 22 με τις ίδιες ιδιώτες που καλούνται και τώρα. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια, 3,5, τι άλλαξε, δηλαδή, τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν έχει αλλάξει, απλά από ό,τι φαίνεται φοβούνται τι μπορεί να βγει τώρα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο Ντίλιαν έχει αποφασίσει, ο Εβραίος αυτός δεν είναι ιδιώτης, είναι πρώην στρατιωτικός, μέλος του Μοσάντ, και είχε πει δημόσια ότι η εταιρεία του είχε σχέσεις με τους Κουλινίστας, τη Βρωμοφάρα, με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας μας δυστυχώς, την κυβέρνηση, και το έκανε με συνεργασία του Σκούλη και Δημητριάδη. Άρα καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό φοβούνται. Έχει πει ότι δεν πρόκειται να πληρώσω εγώ το τίμημα να έρθω ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς να θυσιάσω ή το Δημητριάδη, τον Κούλη ή όλη τη Φάρα. Ουφάλες, πολιτικά θα σας θάψω όλους μαζί, γι' αυτό δεν τους στέλνουν. Και επικαλούνται κανονισμό ότι δεν έχουν, λέει, είναι ιδιώτες. Ακούστε εδώ, αθλειότητες. Όλοι μα όλοι οι βουλευτές Νούδου δεν σώνεται κανένας. Όποιος παραμένει με την ιδιότητα της Νουδού μετά από τόσα χρόνια είναι ειλικρινά λέση, βράζει στο ίδιο σαπιοκάζανο. Λοιπόν, επειδή ωστόσο, ακούστε εδώ, γιατί κάποιοι έχετε λίγο ψευδεστήσεις με τα άτομα στη Βουλή, επειδή είπα για την επιτροπή αυτή, υπήρχε μια άλλη εδώ και κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας στη Βουλή. Ακούστε εδώ. Και υπάρχει μια υπόθεση κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, του Νέπο Μπέιμπι που λέγεται Κωνσταντοπούλου. Νέπο Μπέιμπι γιατί ο μπαμπάς ήταν πρόεδρος στο συνασπισμό και είπα να πάρει την οικογενειακή δουλειά, όπως και ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος και έγινε την οικογενειακή δουλειά, το οποίο δεν είναι κακό. Εδώ το να γίνεσαι πολιτικός επειδή ήταν ο μπαμπάκα σου είναι μεμπτό, γι' αυτό και λέγεσαι Νέπο Μπέιμπι. Άλλο το επαγγελματικό, άλλο να είσαι επαγγελματίας πολιτικός που είναι απεχθέστατο, είναι 100% ολιγαρχική. Είναι η μνηστής της ολιγαρχίας η κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξέρετε, το ξέρω προσωπική άποψη. Λοιπόν, προσωπική εμπειρία. Ακούστε εδώ, τις έχουν κάνει, καταρχάς είναι όπως όλοι οι δικηγόροι του κοινοβουλευτισμού, είναι ελάχιστοι οι δικηγόροι που απορρίπτουν τον κοινοβουλευτισμό και να τους έχετε στο περιβάλλον σας. Η πλειοψηφία των δικηγόρων στη χώρα 100% έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα και στηρίζουν τον κοινοβουλευτισμό. Να ξέρετε, στην ομάδα Αξίες Πολίτες έχουμε δικηγόρους που είναι κατά του κοινοβουλευτισμού. Εδώ λοιπόν, επειδή η ίδια είναι 100% με τον κοινοβουλευτισμό, όλοι οι δικηγόροι του κοινοβουλευτισμού είναι δικομανείς. Και γουστάρουν να μιλάνε για να σου φέρω την αστυνομία, να σε δικάσω, να σε μηνύσω, να σε κάνω αγωγή κτλ. Λοιπόν, επειδή τώρα την έφαγε στην κεφάλαια από τις αθλειότητες που κάνει, τις γύρισαν μπούμεραγκ και την έχουν μηνύσει εδώ αντίστοιχα, όπως διαβάζω, η Μαρία Σιρεγγέλα έχει καταθέσει σε βάρος της Κωνσταντοπούλου αγωγή ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Δηλαδή, όταν είσαι δικομανής και στηρίζει, ξέρω εγώ, βιαστές, δολοφόνους και απειλείς θεούς και δαίμονες, να σε μηνύσω. Γιατί ποιος ασχολείται τώρα με. Ποιος θέλει να ασχοληθεί με την περίπτωσή σου και να κάτσει τώρα να ξεκατηνιάζεται σε δικαστήρια με την εν λόγω κυρία. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι η πίεση και ο φόρτος του τι θα υποστώ τώρα τη φάτσα σου, τα τσιρίγματα του άλλου, τις αγωγές, τις μηνύσεις, και σε κατανικάνε με αυτή την αθλειότητα. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό μοντέλο, να ξέρετε. Συκοφαντική διαφήμιση, όλα αυτά κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Σε μια δημοκρατία δεν θα υπήρχαν. Με επιχειρήματα θα απαντούσε και όχι με απειλές για αγωγές και μηνύσεις κτλ. Δηλαδή, την έφαγε στη μούρη τις ίδιες αθλειότητες που έκανε, τις βρήκε μπροστά της και είναι και κάρμα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω, έγινε χαμός, λέει, στην Επιτροπή, τσιρίγματα, στριγγλιές, ουρλιαχτά, έγινε χαμός, λέει. Η ίδια η Κωνσταντοπούλου είπε ότι πρέπει να επιληφθεί αστυνομική αρχή για το αυτόφορο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της Νουδού. Να μπει δηλαδή η αστυνομία να συλλάβει τους βουλευτές της Νουδού για χάρη της. Για απόπειρα, λέει, εκβίαση, ακούστε εδώ. Γιατί, λέει, οι βουλευτές της Νουδού δρούν σε συνεννόηση με τη Σιρεγγέλα. Και ότι, δηλαδή, συνεννόηση, άρα έχουν διαπράξει, λέει, κακούργημα. Ακούστε εδώ. Υπάρχει, λέει, επίσης σύγκρουση συμφερόντων, λέει, μίας άλλης της Ιωάννας Λιτρίβη, λόγω της φιλικής σχέσης που έχει η Λιτρίβη, η βουλευτής, με τη Μαρία Σιρεγγέλα. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, πρέπει να μπουν μέσα να συλληφθούν όλοι, δηλαδή, προγραφές. Θυμάστε τα μπραβιλίκια που έκανε έξω από τη Βουλή, που είχε βγει έξω και έλεγε ποιος είναι επικεφαλής αστυνομία, φέρε το όνομα εδώ. Δηλαδή γκεστάπο τύπου μπραβιλίκια, τέτοιου τύπου λοιπόν ξεφτιλίκια εδώ, 5 ώρες συνεδρίαση, για να τις, ουσιαστικά να τσάρουν την ασυλία για να δικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Ξαναλέω, διότι εσύ τα στηρίζεις απόλυτα αυτά, καλά γίνεται και τα λούζεσαι. Επίσης υπάρχει και άλλη μήνυση για άρση ασυλίας, ζήτημα άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου, γιατί υπάρχει μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση δική του. Δηλαδή, ξαναλέω, ό,τι έχει κάνει αυτά τα δικηγορίστικα, τις αθλειότητες, τα κοινοβουλευτικά, λούσουτα και γουστάρω πάρα πολύ,
αυτά να σε τελειώσουν. Αυτά που έχει τελειώσει ο κόσμος να σε τελειώσουν αυτά και μαζί να αλληλοτελειωθείτε όλοι οι κοινοβουλευτικοί με τις μηνύσεις σας. Κουφάλες, και όταν φύγει τη σαπίλα σας, μείνουν μόνο οι κατσαρίδες, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν, να έρθει η δημοκρατία και να ακυρώσει όλες αυτές τις νομοθεσίες περί συγκοφαντικής δεσίμησης που είναι αθλειότητες και τις στηρίζατε. Λοιπόν, ξαναλέω, τελικά δεν οδηγήθηκε πουθενά. Δηλαδή δεν καταφέρανε με τα ξεκατενιάσματα και τα ξεφτιλίκια, δεν ελήφθη η απόφαση για να αρθεί η ασύλληψη. Άρα ουσιαστικά αυτοπροστατεύθηκε με αυτό το σόου το οποίο στήθηκε. Πραγματικά, ξαναλέω, ό,τι και να λέω για τις ακρίδες που είναι ο Κούλης κτλ., είναι η άλλη όψη του νομίσματος στην πραγματικότητα. Η μεν και η δε, να ξέρετε. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ, κοινοβουλευτισμό, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όσοι στο κανάλι καταλαβαίνετε, εάν δεν καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχω πει πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είμαστε το 24. Εντάξει, θα πούμε λίγο τι γίνεται με την Τουρκία εδώ και το 35, να το καλύψουμε το θέμα, γιατί φίλες και φίλοι, εδώ είναι μεγάλο το θέμα, όπως διαβάζουμε από τα τουρκικά μέσα, από τη Χουριέτ και από το Bloomberg, ότι μάλλον η Χουριέτ λέει ήδη ότι η Τουρκία θα κατάφερε να πουλήσει σε τρίτη χώρα, είτε στο Κατάρ είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, του S400, και αν τους πουλήσει του S400, καταλαβαίνετε ότι θα μπορέσει να πάρει τα F35, και όχι μόνο. Το Bloomberg, βλέπω, λέει πως η Τουρκία προσπαθεί να πάρει το πράσινο φως των Ρώσων. Θα σας πω με μεγάλη μου απόγνωση και απογοήτευση και αηδία ότι η Ρωσία, από ό,τι φαίνεται, έχει δώσει το πράσινο φως οι ξεφτύλες. Οι ξεφτύλες του Κρεμλίνου και ο ξεφτύλας ο Πούτιν έδωσε την άδεια, από ό,τι φαίνεται, τη συγκατάθεση για τη μεταβίβαση των συστημάτων αυτών της αντιεροπορικής άμυνας, τα S-400 που αγόρασε από τη Μόσχα, να τα δώσει σε τρίτη χώρα, γιατί δεν μπορείς να μεταπολίσεις τα S-400, τους πυράβλους αυτούς, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή που είναι η Ρωσία. Δηλαδή για επανεξαγωγή, θες γραπτή άδεια. Θυμάστε τον Χάχα, τον Χλεχλέ, αυτόν τον ανιψιό του Κούλη, τον Μπακογιάννη, που του είχαν κάνει τη φάρσα οι ίδιοι άνθρωποι που ξεφτύλισαν τον Ξεφτυλιάρη τον Τόκο, ξεφτύλισαν και τον Αρχιξεφτυλιάρη που ήταν δήμαρχος εδώ, τον είχε διορίσει δήμαρχο ο θείος του στην Αθήνα, και του είχαν κάνει φάρσα οι Ρώσοι φαρσέρ, λέγοντάς του ότι γιατί δεν μας δίνετε τα 400 που έχετε. Και λέει, θα θέλαμε, λέει, πάρα πολύ να εξυπηρετήσουμε. Κάζω ο Γλίτσα, θα ήθελε να πάρει και κανένα προμήθεια, αλλά δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν αφήνει η Ρωσία. Πρέπει να πάρουμε το πράσινο φως. Και έχουμε προφανώς, άφησαν να νοηθεί ότι ο θείος μου, ο μπαμπάκας μου, ο θείος μου, προσπάθησαν να δώσουν την άδεια, να την ζητήσουν την άδεια, να την πάρουν δηλαδή από τους Ρώσους. Ετήθηκαν, από ό,τι φαίνεται, δεν την πήρανε. Και γι' αυτό το λόγο ναυάγησε. Τώρα δυστυχώς, καταστροφική απόφαση από τους Ρώσους, από ό,τι φαίνεται. Δίνουν το πράσινο φως, όπως όλα δείχνουν εδώ. Για να θυμίσω ότι είχε πάει ο Φιντάν ο ίδιος στον Πούτιν. Υπήρξαν συνομιλίες πριν από τη σύνοδο κορυφής εκεί. Και άφησαν να εννοηθεί ότι κάτι διεμήθη σημαντικό για να ζητήσει να δει και τον Πούτιν, δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικό. Άρα, από ό,τι φαίνεται εδώ, νομίζω ότι οι συστοιχίες αυτές που βρίσκονται στην Τουρκία θα μεταφερθούν αλλού, και αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, επίσημα δεν έχει απαντήσει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Να πω ότι... συγγνώμη, στο Καζάν, όταν είχε πάει ο Χακάν Φιντάν, βρέθηκε με τον Πούτιν και μίλησε ακριβώς γι' αυτό. Σήμερα θα σας πω ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και δεν απαντάει. Υπήρξαν, λέει, επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε αυτές τις επαφές. Μάλιστα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα μας καταστρέψει η Ρωσία και ο Ρώσος, εάν δώσουν την άδεια. Θα είναι και αυτοκαταστροφικό, γιατί με αυτή την πράξη θα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, με τα οποία θα απειλείται και η Ρωσία στην πραγματικότητα, ή προσδοκούν ότι δεν θα απειλείται η Ρωσία με μια συνεννόηση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αλλά, ξαναλέω, στην πραγματικότητα η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει την Ουάσιγκτον. Ποτέ. Ό,τι και να κάνει αυτό το εκρεμές μεταξύ Δύσης και Ανατολής, πάντα μα πάντα θα γυρνάει να φιλήσει την κατηρημένη ποδιά των Αγγλοσαξώνων. Πέφτουν σε μεγάλη παγίδα οι Ρώσοι, αυτοκαταστροφικοί, και θα έλεγα, δηλαδή μια κίνηση πολιτικοδιπλωματικής αυτοχειρίας, αθλειότητα θα την περιέγραφα την κίνηση των Ρώσων. Τι λέει λοιπόν η Χουριέτ, η οποία πολύ πιθανό να έχει πληροφορίες που δεν έχει το Bloomberg ή άλλες πηγές? Λένε ότι υπάρχει συμφωνία εδώ, όπως αναφέρει ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, δημοσιογράφος, και είναι το βαθύ κράτος στην πραγματικότητα των Τούρκων. Έχουν ήδη πωληθεί, λέει, τα συστήματα και θα μας ενημερώσουν μέσα στη μέρα. Μέχρι αυτή την ώρα που γυρνάω το βίντεο, είναι απόγευμα της Παρασκευής, δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά
φιγουράρει αυτό το νέο, εμφανίζεται και στο Bloomberg, εμφανίζεται και αλλού. Δεν μας λέει εδώ η Χουργέτη που θα πάνε, μας λέει για χώρα του κόλπου. Να πούμε εδώ ότι από χθες Πέμπτη υπήρχε διαδικασία οριστικοποίησης των λεπτομεριών, τελευταίες λεπτομέρειες, και μέσα στη νύχτα λύσαν όλα τα θέματα. Ξαναλέω, ούτε τα Εμιράτα που είναι οι φίλοι των Εβραίων, άρα βλέπετε και στην πραγματικότητα εδώ ότι δεν θα κάνει τίποτα το Εμιράτο αν δεν είχε την στήριξη του Νετανιάχου. Βλέπετε ότι όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι αξία έχουν δηλώσει Νετανιάχου, μην τυχόν και εδώ στα 75 στην Τουρκία, εάν ο έτερος σιωνιστής στην περιοχή είναι το Αμπουντάμπι. Δεν ξέρω τι αξία λοιπόν έχει να το πάρει το Αμπουντάμπι. Αυτό κατ' εντολή προφανώς Νετανιάχου. Να θυμίσω ότι ο Νετανιάχου είχαν δώσει και συστοιχίες πέτειο να προστατέψουν τα Εμιράτα. Είχαν πει την αντικειμενική μας σύμμαχη, θα τους προστατέψουμε από το Ιράν. Τους προστάτεψαν από το Ιράν. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση τα Εμιράτα να κάναν κάτι δίχως τους σιωνοναζί. Ενώ επίσης υπάρχει και πιθανότητα του Κατάρ, που εδώ είναι διαχρονική η σχέση. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, εδώ πιο εύκολα το καταλαβαίνει και το αποδέχεται κανείς, διότι το Κατάρ είναι ο χορηγός, διεθνής χορηγός της σουνιτικής τρομοκρατίας, και βέβαια η σουνιτική τρομοκρατία είναι και η Τουρκία. Θα δούμε λοιπόν. Λέει και η ίδια εφημερίδα, είναι προτιμότερο να αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αν φύγουν τα S-400 από την Τουρκία, θα φύγουν από τις κυρώσεις της CATSA, τις λεγόμενες. Είναι αρχικά CAATSA, Countering American Adversaries Through Sanctions Act. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τους αμερικανικούς αντιπάλους μέσω κυρώσεων. Είναι ένας νόμος όπου μπήκε η Τουρκία ως αντίπαλος της Αμερικής. Αυτό λέω, ο τίτλος του νόμου. Αντιμετωπίζουμε τους Αμερικανικούς αντίπαλους, ο αντίπαλος Αμερικής, μέσω κυρώσεων, γιατί προφανώς αγόρασε αυτό το σύστημα και το σύστημα αυτό το φέρουν, όπως φαίνεται εδώ, οι εχθρικές χώρες για τους Αμερικανούς. Άρα εδώ, όπως λένε και οι συντάκτες του άρθρου στη Χουργέτ, κερδίζουν 3-0 οι Τούρκοι με την κίνηση αυτή. Πρώτον, θα αρθούν οι κυρώσεις CATSA, που είναι το μόνο εύκολο αν φύγει. Αν φύγουν S-400, φεύγεις από τις κυρώσεις, σχεδόν αυτόματα θα έλεγα. Ανοίγει η πόρτα για να πουληθούν τα αεροσκάφη F-35. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Πρέπει να επανεξετάσουν εδώ οι δύο πλευρές πώς και με ποιους όρους. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα πάλι των κινητήρων για το ΚΑΝ, το οποίο υπήρξε, λέει, συμφωνία, λέει η Χουργέτ. Εδώ είναι το 3-0 λοιπόν. Άρση των κυρώσεων, CATSA, άνοιγμα για F-35 και υπάρχει συμφωνία για το ΚΑΝ. Να πω ότι είχαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι αυτό το σενάριο από την εφημερίδα, άρα επιβεβαιώθηκε στην πραγματικότητα, εάν φαίνεται ότι αν όντως πάμε σε αυτή τη συμφωνία, αυτή τη φόρμουλα, όπως την είχε αναφέρει η Χουργέτ, αυτά είναι η πλέον συμβατή φόρμουλα με το νομικό πλαίσιο στη ΣΥΠΑ και για τις CATSA κυρώσεις και για να επανακινηθεί η διαδικασία με τα F-35. Υπήρχαν και άλλες συναλλακτικές, όπως ανέφερε η εφημερίδα στο παρελθόν, όπως η αποθήκευση των συστημάτων στην Τουρκία να κλειστούν σε αποθήκες και με δύο κλειδιά. Ένα κλειδί θα το έχει Αμερικανός, ένας Τούρκος. Αλλά δεν αρκεί, γιατί μπορεί να το παρακάμψει ο Τούρκος και να πετάξει τους Αμερικανούς από τη χώρα. Υπήρχε η άλλη ιδέα να αφαιρεθούν μηχανισμοί ενεργοποίησης ή κάποια εξαρτήματα κτλ. Αλλά μπορεί να τα παραλάβει σε δεύτερο χρόνο πάλι άγκυρα, όταν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και να απειλεί τους Αμερικανούς που επαναφέρουμε τα εξαρτήματα αυτά. Άρα δεν ήταν συμβατά με το ισχύο νομικό πλαίσιο για τους Αμερικανούς, και έτσι λοιπόν επανεξετάζουν εδώ ήδη, όπως λέει η Χουργέτ, την παράδοση των 6F35. Πρόκειται για τα F35 τα οποία είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία. Να θυμίσω ότι η Τουρκία, αν μπει, είναι ένα ζήτημα αν θα μπει σαν αγοραστής, σαν συγκατασκευαστής, συμπαραγωγός χώρα, διότι έτσι είχε ξεκινήσει. Συμπαραγωγός χώρα των F-35 και θα έβγαζε και χρήματα από την παραγωγή των F-35. Ήδη λοιπόν είχαν κατασκευάσει 6 F-35, τα οποία βρίσκονται σε αποθήκες στην Αμερική. Είχαν πληρώσει οι Τούρκοι για τα F-35 αυτά πριν τους αποβάλουν οι Αμερικανοί από το πρόγραμμα. Βέβαια θα πρέπει, λέω εδώ, να υπάρχουν κάποιες εργασίες συντήρηση των αεροσκαφών, να εκπαιδευτούν οι πιλότοι, να επαναπιστοποιηθεί το τεχνικό προσωπικό για να μπορέσουν να τα πάρουν. Μεγάλη, ξαναλέω, αυτή η εξέλιξη εδώ. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα ΚΑΝ, να το δούμε όλο το ρεπορτάζ εδώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Χουργέτ, είπαν ότι βρίσκεται σε εσωτερικό στάδιο το θέμα για τους κινητήρες. Τη General Electric, 80 κινητήρες συνολικής αξίας ξεπερνάνε τα 700 εκατομμύρια για να πάνε σε 40 μαχητικά αεροσκάφη ΚΑΝ, όπως φαίνεται εδώ, και αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που δίνει ο Τραμπάκουλας, να επαναφέρουμε σταδιακά τη σχέση μας με τον Ερντογάν, με τον γενοκτόνο, στην αμυντική βιομηχανία.
και ξεκινάμε ουσιαστικά από τα καν, βήμα-βήμα, και αν προχωρήσει αυτό, αν προχωρήσει το F16, θα σας πω στη συνέχεια, θα πάμε και στο F35. Τι λένε για το F16 εδώ? Η συμφωνία που υπάρχει για την αγορά 40 νέων αεροσκαφών ισχύει, λέει. Έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή από την τουρκική πλευρά. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφωνίες για το κόστος της γραμμής παραγωγής και εκτιμούν ότι η ενδεχόμενη πρόοδος στα ζητήματα της ΚΑΤΣΑ και των F-35 θα μπορούσε να διευκολύνει και την ολοκλήρωση των F-16. Αλλά εικάζω ότι πρώτα ξεκινάμε, στέλνουν τους 400, τους πουλάνε κάπου, φεύγουν από τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, που το είπε αυτό, το πρανήγγειλε ο Ερντογάν, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις κατά των φίλων μας, είπε. Και το συμμάχος μας, σύμμαχος είναι ο γενοκτόνος Τουρκαλάς. Φεύγει λοιπόν από τους ΚΑΤΣΑ η Τουρκία, προχωράει με τα F-16 και τους κινητήρες General Electric για τα ΚΑΝ, και άρα ανοίγει ο δρόμος και για τα F-35. Λοιπόν, ξαναλέω ότι εδώ δεν ξέρω τι να πω. Ξαναλέω στην πραγματικότητα, να το εξηγήσω λίγο παραπάνω, ότι η άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ δεν συνεπάγεται αυτόματα το ότι θα επιστρέψει το F-35, αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο πολιτικό-οικονομικό νομικό είναι ακριβώς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, σε τρίτη χώρα πρέπει να δώσει το πράσινο φως η Ρωσία, που όπως φαίνεται το δίνει μέχρι στιγμής. Αυτό καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα και από τη σιωπή του Κρεμλίνου, του Μουστακαλί εκεί. Θα ακολουθήσει η άρση εδώ, την πιστοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου, θα εγγυηθεί προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει τα 400 πλέον στο προστάσιό της ή άλλο ρωσικό σύστημα, ότι δεσμεύεται να μην προμηθευτεί ανάλογο σύστημα στο μέλλον, και έτσι να ξεκινήσει τη διαδικασία για τα F-35. Θα δούμε τι θα γίνει στο Κογκρέσο, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, αλλά στην πραγματικότητα, αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι τελείωσε το θέμα. Υπάρχει ένα ερώτημα αν η Τουρκία θα επανενταχθεί ως εταίρος παραγωγός ή μόνο ως χώρα πελάτης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας σώσει κανείς από την πλευρά του Κογκρέσου αν φύγουν πράγματι στο Κατάρι, στα Εμμυράτα. Μένει να δούμε τελικά αν θα ισχύσει αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι προς τα εκεί πάει το θέμα. Εγκληματική και καθυστερημένη, με την κακή έννοια δηλαδή, η πράξη αυτή των Ρώσων. Δεν ξέρω τι σκέφτονται εκεί οι ξεπουλημένοι πριν αυτές τις αποφάσεις, να στηρίξουν τους γενοκτόνους και τους εραστές της τρομοκρατίας. Πλήττεται η Τουρκία από τζιχάντια. Θα τη φάει τώρα και ελπίζω να τη φάνε. Ξαναλέω, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, είπε ότι είναι, λέει, ευαίσθητο θέμα, δεν μπορώ να μιλήσω. Παράλληλα, βγήκαν εκεί, είπαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ροσατόμ, που είναι η κρατική εταιρεία για την ατομική ενέργεια της Ρωσίας, ότι είμαστε έτοιμοι για το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας να λειτουργήσει. Με μεγάλη χαρά στο ακουγιού, πανηγυρίζουν από τώρα τα ρωσιδάκια εδώ. Μέχρι το τέλος του 26, λέει ο CEO της Ροσατόμ, ο διευθύνων σύμβουλος Αλεξέη Λιχάτσεφ, είναι, λέει, βασικό μας έργο αυτό για την εταιρεία μας. Το ακουγιού, λέει, μέσα στο χρόνο θα λειτουργήσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην έρθει σε λειτουργία ο σταθμός πριν το τέλος του χρόνου. Πρόκειται για το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκιάς. Θα έχει 4 μονάδες με τους κινητήρες αυτούς, τους πυρηνικούς ανταλλαστήρες, συγγνώμη, τους ρωσικούς Generation 3 συν VVER. Έτσι λέγονται εδώ. Και θα δούμε τι θα ακολουθήσει, αν θα υπάρξουν και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Σινόπη, στην Ανατολική Θράκη, στην κατεχόμενη Θράκη κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζω επίσης ότι ενημερώνεται, λέει, ότι έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο και σύμφωνα με τα ΚΑΝ, μάλιστα, είναι πολύ. Έχει προχωρήσει το θέμα και το Κογκρέσο δεν μπορεί να το σταματήσει, λένε οι Τούρκοι, για την πώληση κινητήρων F-110 και συναφών αμυντικών υπηρεσιών προς την Τουρκία. Το Κογκρέσο κάνει πίσω το αμερικανικό, σύμφωνα με την τουρκική Gazetesi, άλλη εφημερίδα εδώ, όπου λέει πως η προβλεπόμενη 15ήμερη περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου ολοκληρώθηκε στις 9 Ιουλίου, παρήλθε χωρίς να ληφθεί απόφαση για την αναστολή ή την παρεμπόδιση της πώλησης. Άρα το State Department, το οποίο είχε πει επίσημα στο Κογκρέσο, του είχε ενημερώσει 24 Ιουνίου του 26 ότι σχεδιάζουμε να εξάγουμε αμυντικό υλικό, θα έπρεπε να κάνουν κάποια κίνηση οι βουλευτές και οι ουσιαστές. Δεν κάναν, όπως φαίνεται. Άρα η διαδικασία συνεχίζεται, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια, αλλά η συμφωνία συνεχίζεται κανονικότητα, δυστυχώς, για τους κινητήρες F-110GE, Παύλα 129EF, για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ αυτή. Ενσωμάτωση και συναρμολόγηση των κινητήρων, εξωτερικές τροποποιήσεις, πιστοποίηση, δοκιμές, τεχνική υποστήριξη και ανταλλαγή σχετικών δεδομένων, όλα πακέτο από τους Αμερικανούς.
Εδώ φαίνεται ότι θα πάρει χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, εδώ να υπάρξει κάποιο τουρκικό αεροσκάφος, αλλά εγχώριο δηλαδή σύστημα, αλλά δίνεται το πράσινο φως για την Τουρκία να προχωρήσει. Υπήρχαν νέα δημοκρατικοί βουλευτές που κατέθεσαν ένα κοινό σχέδιο με στόχο να εμποδίσουν την πώληση αυτού του υλικού προς την Τουρκία. Πρόκειται για βουλευτές από την Εβάδα, Ντίνα Τάιτους, Μπραντ Σέρμαν, Κρις Πάπας, Ελληναμερικανός, Τζιμ Μαγκάβερν, αλλά είχαν εκφράσει και στο παρελθόν τις διαφωνίες τους όσον αφορά το F-16, τα F-16. Δεν μπήκε το σχέδιό τους, η πρόταση, το ψήφισμά τους προς ψηφοφορία, ούτε καν προς συζήτηση στο Κογκρέσο, άρα το θάψανε κανονικά. Δεν ξέρω τι κάνανε οι φίλοι μας στην ελλαμερικανική ομάδα, οι οποίοι είναι ρεπουμπλικάνοι και είναι άνθρωποι του Τραμπαρίφα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα εδώ. Παρ' όλα αυτά, όπως λένε οι Τούρκοι, πέρασαμε ένα κρίσιμο κατόφλι για το ΚΑΝ, ένα μεγάλο βήμα εδώ για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Ένα εθνικό πρόγραμμα για το αεροσκάφος, το οποίο εξαρτάται προφανώς σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο κινητήρας από ξένα προγράμματα, αλλά με αυτήν την λήξη 15ήμερης περίοδου προχωρούν κανονικότητα, λένε, θεωρούν, και ανοίγει ο δρόμος. Πραγματικά είναι καταστροφικά τα νέα από μια χώρα που είναι, τι να πω για τη χώρα μας, ανύπαρκτη. Ένα κούλι που χαζογελούσε με τα γουρλωμάτια του, έκανε το Mr. Bean ακόμη μια φορά και διασυρώταν παντού. Να σας πω τι είπε ο Κούλης για τα θέματα αυτά γενικότερα, για τις εξελίξεις, για να αντριχιάσετε μετά το τέλος του ΝΑΤΟ. Μίλησε και είπε ότι υπάρχουν, λέει, νομικά εμπόδια για τη F-35. Τώρα ξύπνησε, κοιμάται τον ύπνο του προδότη. Και είπε, ακούστε εδώ, χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι, το οποίο το αναφέρω στο βιβλίο μου στον Ντόμινο αναλυτικότατα. Πρόκειται, λέει, για μια ιστορική ανορθογραφία. Είπε ο ανορθόγραφος, δεν ξέρω την τύφλα του, ο τυφλός, η οποία, λέει, ιστορική ανορθογραφία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Η διακήρυξη των Αθηνών είναι η προδοσία σου για να μπορούν οι Τούρκοι να μπαίνουν στην Ευρώπη και στα αμυντικά. Θα μπουν και στο rearm, στο safe, στα δάνεια για την άμυνα. Να το θυμηθείτε, θα μπουν οι Τούρκοι με τις γέφυρες που του έριξε ο Κούλης και οι λοιπές κούλες, αυτά τα λέσια, ησυχαμένη πρόταση του Νουδού στη Βουλή. Για να λέει τώρα ότι είναι ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλι που το έχουν από το 1995, αλλά στην πραγματικότητα είχαν κάζους Μπέλι οι Τούρκοι, όπως θα δείτε στο βιβλίο μου, από το 1975, όχι για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά για την υφαλοκρηπίδα μας. Μην τυχόν και αξιοποιήσετε τον πλούτο του Αιγαίου σας. Θα έχετε πόλεμο. Κάζους Μπέλι, να ξέρετε, είναι από το 1975 και το λέω στο βιβλίο. Άρα εδώ δεν είναι απλά ιστορικά ανορθόγραφος ο Κούλης, είναι ιστορικά θεότυφλος. Είναι ανιστόρητος, είναι ιστορικό πολιτικό ντουβάρι. Έχει έρθει η ώρα, λέει, πια να την αφήσουμε πίσω την απειλή πολέμου. Με συγκλώνησες. Είμαι σίγουρος ότι ο Ερντογάν συγκινήθηκε, ανατρίχιασε. Λοιπόν, τι άλλο είπε, ότι ακόμα, λέει, και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ΑΟΣ κτλ., έχουμε σημειώσει βήματα προόδου στο μεταναστευτικό και τις διμερείς επαφές. Στο μεταναστευτικό, στο οποίο μας εργαλειοποίησαν τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, μας τους κάνανε όπλα εναντίον μας, υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, συνέχιζαν είτε στο Αιγαίο, στη Θράκη, είτε στο Αιγαίο, είτε και στο νότιο κριτικό πέλαγος από τη Λιβύη. Εγώ πάντα ήμουν υποστηρικτής μιας επικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας. Κάτι που ήταν άλλωστε και το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, της προδοσίας σου, της μεγάλης μειοδοσίας. Πανηγύριζαν όλοι, όλα τα συστημικά βοθροκάναλα πανηγύριζαν αυτή την αθλειότητα. Και τους ταχώναμε τότε, τώρα κουφάλες κρύβεστε, ποντικαράδες. Ακούστε εδώ, έχουμε σημειώσει πρόοδο, ειδικά στη διαχείριση μεταναστευτικού, ενώ πολλοί επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω του προγράμματος της ταχείας βίζας. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήθελε ο Ερντογάν να κάνει, να ποδοπατήσει το Χιλά, κάτι άλλο ξεφτιλιάριδες εκεί στα Υπουργεία που είχε βάλει ο Κούλης, για να στέλνει τους τουρίστες για να γεμίζουν κάνα τραπέζι εκεί, κάνα τα κλινοσκεπάσματα εκεί στα ξενοδοχεία. Για να δείξει μετά στην Ευρώπη, να πει: κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εδώ με τα χανούμια μου, τους νουδούλους δηλαδή, στα Δωδεκάνησα. Άρα μπορούμε να το κάνουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ήδη ζητούν ακριβώς αυτό, την επίσκεψη των Τούρκων στην Ευρώπη, δίχως θεώρηση βίζας. Αυτό θέλανε και βρήκε τα πιόνια του, που είναι εδώ ο καλύτερος υπουργός του Ερντογάν, που είναι ο Κούλης. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και βέβαια υπάρχει, και θα κλείσω με αυτό, το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, το οποίο δεν έχει απαντηθεί, της Κυριακής 28 Ιουνίου του 26,
όπου ο Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να έρθει το νομοσχέδιο αυτό για τη Γαλάζια Πατρίδα μετά τις εκλογές. Εδώ, ότι αυτή είναι εδώ, ότι είναι το 10 Ιουνίου του 26, στη Σόφια βρέθηκαν Φιντάν και Ραγιάς και τον οικέτεψε με τρεις απολύτως διασταυρωμένες και έγκυρες πηγές διπλωματικές, να αναφέρουν ότι ουσιαστικά του είπε ότι σε παρακάλεσα, θα είναι χτύπημα για τον Κυριάκο, σε παρακαλώ να αναβάλεις την κατάθεση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα για μετά τις ελληνικές εκλογές. Ακούστε εδώ ο Ξεφτιλιάρης, ακούστε εδώ τη μειοδοτική του, για να μην πάθουν δηλαδή κακό στις κάλπες, δεν είπαν να ακυρώσετε το, αλλά είπαν να το μεταθέσετε, να έρθει μετά και να το καταπιούμε τότε. Εδώ οι άνθρωποι που τα καταπίνουν όλα, πραγματικά δεν έχω λόγια για την ξεφτύλα τους, για την ηταμότητά τους όσον αφορά τα εθνικά θέματα, τολμούν και μιλούν ακόμα για πατρίδα, οι μίσταρνοι αυτοί, οι αργυρώνητοι, οι άνθρωποι των Τούρκων, οι άνθρωποι των σκυλιών ανάμεσά μας, των λύκων ανάμεσά μας. Λοιπόν, δεν έχω λόγο, ειλικρινά. Οι τοπαθές άτυπο moratorium το χαρακτηρίζει εδώ η εστία, πολύ σωστά, αυτό το οποίο και θυμίζει το αντίστοιχο που είχε κάνει ο Κατρούγκαλος, γιατί δεν είναι η Συρίζα και αν είναι Λέσια, οι γλίτσες που ζήτησαν από τον Τσαβούσογλου τότε να υπάρχει χαλαρό έτσι, καλοκαίρι τότε για να πάει σε εκλογές ο Τσίπρας, ο Τσιπούρας και να ξαναεκλεγεί. Και παρακαλούσε ο Κατρούγκαλος, τον κυνηγούσε τον Τσαβούσογλου για μια συνάντηση, τον απέφευγε ο Τσαβούσογλου, λες και ήταν ο τελευταίος γκόμενος που είχε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, τον παρακαλούσε. Τον συνάντησε, του είπε εντάξει, εντάξει, παράταμε και βγήκε έξω ο Κατρούγκαλος και πανηγύριζε και έλεγε το καταφέραμε, δεν θα κάνουμε τίποτα το καλοκαίρι για να πάμε σε εκλογές και να κερδίσουμε και μετά μας νοιάζει, θα τα καταπιούμε κι εμείς. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική, όλοι τους. Όλοι τους όσους την καταλαβαίνουν, το θέμα το πολιτιακό, το δημοκρατικό, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, φίλες και φίλοι. Κρατήστε το, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε με πάρα πολλούς τρόπους. Σας είπα σήμερα για την πλατφόρμα που ξεκινάμε, που είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι αυτό, όσο ακόμα είναι ζωντανό, μέσω του Patreon. Ελπίζω να μείνουμε και την Κυριακή θα έχουμε και την κλειστή συνάντηση με τους υποστηρικτές του καναλιού. Μπορείτε να συμμετέχετε αυτή την Κυριακή, εάν προλαβαίνετε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ο Ερντογάν, επειδή είναι Ισλαμομόγκολα και επειδή είναι εισβολής και το ξέρουν και το ξέρουν και στο υποσυνείδητό του ότι είναι Ισλαμομόγκολα και εισβολής, έδωσε αυτό το οποίο μόνο μπορεί να δώσει ένα τέτοιο κτίνος σαν δώρο στους υπόλοιπους επικεφαλής των χωρών του ΝΑΤΟ. Τους έδωσε ένα όπλο, ένα μάγνουμ, ένα ρεβόλβερ. Πάρα πολύ περίεργο, θα έλεγε κανείς. Ανατριχιαστικό. Κάποιοι είπαν τι είναι αυτό. Κάποιοι το δώσανε στην αστυνομία γιατί φοβήθηκαν. Ο Κούλης, ακούστε εδώ τι είπε ο Κούλης. Ο Κούλης είπε, θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Να πει ότι ευχαριστώ κτλ. Είπε, αποφάσισε και το δήλωσε, θα το δωρήσει, λέει, στο πολεμικό μουσείο στην Αθήνα. Ποιο? Το όπλο το οποίο σας πληροφορώ έχει το όνομά του πάνω, το όνομά του Αθήνα, βλέπουμε και το όπλο, και έχει και τη σημαία της Τουρκίας. Άγκαρα, σημαία της Τουρκίας, τη Μισελ αυτή που είναι κλεμμένο και αυτό να ξέρετε από Βυζαντινό, από την, είναι τα σύμβολα της Εκάτης, για όσους ξέρουν. Λοιπόν, έχει τη σημαία της Τουρκίας Άγκαρα και είναι ένα όπλο του εισβολέα, θα το βάλει στο πολεμικό μουσείο. Να τι? Δεν είναι ένα όπλο το οποίο το πήραμε από τον πόλεμο από τους ηττημένους Τούρκους. Είναι ένα όπλο το οποίο μας το φέρνει ο άνθρωπος των Τούρκων, ο υπουργός του Ερντογάν, για να μας θυμίσει τι. Για πείτε μου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Παστούρωμα. Τεχνική όπου τα πόδια ή το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή αλυσίδα ή σύρμα προκειμένου να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι φοβερά επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμό των άκρων. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται. Καταγγείλτε το παστούρωμα. Καλέστε το 100, τη δημοτική αστυνομία ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Έχουν υποχρέωση να επέμβουν. Αν αδιαφορήσουν, ενημερώστε εισαγγελέα και κεντρική διεύθυνση της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση παράβολο. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
14: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
15: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
16: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
17: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
18: Εγώ πρώτος.
17: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
18: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
17: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
18: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
17: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
18: Φίλος σου.
17: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
18: Αριστοφάνης.
19: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μία εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υποκαθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
8: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
7: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
8: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
7: και φαντασία!
9: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
10: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
11: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
10: Ωχ, το ξέχασα τελείως.
11: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
10: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
11: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
10: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Μάριος Αθανασίου.
15: Βαλέρια Κουρούπη.
16: Και ο Σπύρος Πούλης.
17: Ο επιθεωρητής Drake
18: και η μαύρη χείρα.
19: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
20: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα σχολιασμό στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Δύο εβδομάδες ακραίας ζέστης, όπως αναφέρετε, έχουν οδηγήσει την Ευρώπη σε πλήρη ακινησία, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες κλειστές, καθώς και ζωτικές υποδομές να λιώνουν κυριολεκτικά σε θερμοκρασίες ρεκόρ. Αυτό αναφέρεται από διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρακολουθώντας σε καθημερινή βάση τα ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν, λένε στους πολίτες να κλείσουν τα κλιματιστικά. Το πιο σοβαρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, αυτό αναφέρεται κυρίες και κύριοι, εδώ και δεκαετίες έχει σπάσει το ρεκόρ θερμοκρασία σε όλη την Ήπειρο, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ με 43,8 βαθμούς Κελσίου στις 24 Ιουνίου, αλλά και τη Γερμανία λέγεται να βιώνει το υψηλότερο ρεκόρ όλων των εποχών, έπιασε 41,7 βαθμούς στις 27 Ιουνίου 2026. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τη δική του πλευρά, είχε αποδώσει περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους σε όλη την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου στο κύμα καύσωνα. Μεγάλους αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι χίλιοι έχουν πεθάνει μόνο σε αυτή τη χώρα. Περίπου το 85% των θυμάτων στη Γαλλία ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Όσο ο καύσωνας στην Ευρώπη σπάει όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίας, εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι κλειστές, επηρεάζονται επίσης οι οικονομικές δραστηριότητες, οι υποδομές, αλλά και οι καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική της πλευρά, κυρίες και κύριοι, απέδωσε τον καύσωνα που αλλού στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά, θα μου επιτρέψετε να πω, την ευκαιρία για να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της, μια φιλόδοξη στρατηγική που καθιστά το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, νομικά δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών φυσικά και την Ελλάδα. Στη Γαλλία η ηγέτιδα του κόμματος Εθνική Συσπήρωση, Μαρίν Λεπέν, υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση εκλογής της, το κόμμα της θα εφάρμοζε ένα μεγάλο σχέδιο για τον κλιματισμό, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας αδυνατούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης κλιματισμού, σε αντίθεση με δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, όπως είπε. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε αμέσως από το κόμμα Αναγέννηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τους πράσινους, οι οποίοι επικαλούνται περιβαλλοντικούς λόγους. Και οι δύο επεσήμαναν την κατανάλωση ενέργειας και το γεγονός ότι οι μονάδες κλιματισμού, από ό,τι διαβάζω, αυξάνουν τις εξωτερικές θερμοκρασίες, μεταφέροντας θερμότητα από τα σπίτια στο δρόμο. Το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία αντιτίθεται επίσης αυτά που λέει και προτείνει η Λεπέν στην ευρεία χρήση των κλιματιστικών, με το σκεπτικό ότι θα είναι προσβάσιμο μόνο σε πλούσια νοικοκυριά. Στη Γερμανία η αντίθεση έχει επίσης ιδεολογικό χαρακτήρα. Μόνο το 1/3 των γερμανικών νοσοκομείων, ναι όπως το ακούτε, διαθέτει κλιματισμό, ενώ το ισχυρό λόμπι των πρασίνων υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του μηχανικού κλιματισμού, προσέξτε, θα εγκλώβιζε τα νοικοκυριά σε συνήθειες υψηλών.

είναι η εταιρεία αεροψεκασμών. Υπάρχει και σχετικό άρθρο στο iEfημερίδα.gr. Η Ελλάδα πληρώνει 2.000 δολάρια το χρόνο σε εταιρεία που ψεκάζει τον καιρό. Όπως το ακούσατε, ψεκάζει τον καιρό και αυτό δεν είναι συνωμοσία. Και είναι μια συζήτηση που είναι πάρα πολύ μεγάλη και γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η συζήτηση σχετικά με το θέμα των αεροψεκασμών για διάφορους σκοπούς. Ποια είναι η σχέση που θα μπορούσε να έχει ο ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με μια τέτοια εταιρεία, κυρίες και κύριοι? Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς? Η Weather Modification Association, που είναι μια οργάνωση για την τροποποίηση του καιρού, και κρατήστε το αυτό, είναι μια εταιρεία που ασχολείται περισσότερο από 60 χρόνια με μελέτες και δράσεις για την πρόβλεψη αλλά και την επέμβαση στον καιρό και τις κλιματικές συνθήκες κατά περιοχές. Σε αυτές τις 7 περίπου δεκαετίες, εκτός από συμβουλευτική δράση, έχει αναπτύξει και προγράμματα επέμβασης όπως ο ψεκασμός στα σύννεφα και άλλες ενέργειες. Για παράδειγμα, στην παρούσα φάση, στην ιστοσελίδα της, και όλα αυτά είναι δημόσια, μπορεί να τα δει κανείς, εμφανίζεται μια σειρά προγραμμάτων για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επιχειρείται η αύξηση του χιονιού, παρακαλώ, στην περιοχή της Γιούτα, ενώ σε άλλες περιοχές τρέχουν προγράμματα για μεγαλύτερη βροχόπτωση. Αναπεριοχές, όπως για παράδειγμα στο Τέξας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία ως συνεργαζόμενο μέλος, με την πιο υψηλή δυνατή συνδρομή μάλιστα, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαλέξουν μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων εισφορών σε αντίστοιχη συμμετοχή και δικαιώματα. Δηλαδή, ανάλογα πόσο πληρώνεις, έχεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάμε τώρα στην 3ΔΑΕ και τον ρόλο που προφανώς αγνοεί ο πολλής κόσμος. Είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1976 και επιδοτείται με πακέτα ΕΣΠΑ, παρέχοντας υπηρεσίες τροποποίησης καιρού. Πρόκειται για μια, όπως διαβάζω, από τις 4 πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες παγκοσμίως, με ιστοσελίδα βεβαίως προσβάσιμη για το κοινό, την οποία βλέπουμε. Και μέσα από τη σελίδα της εταιρείας μπορεί να δει κάποιος την περιγραφή. Την περιγραφή της εταιρείας μέσα από τη σελίδα της. Λέει διάφορα, που ιδρύθηκε και τα λοιπά, τι υπηρεσίες παρέχει, υπηρεσίες και εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, που καλύπτουν όλες τις σημαντικές σύγχρονες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και μάλιστα από το 1981 συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού. Βλέπετε, τροποποίησης καιρού. Τα λένε οι ίδιοι δηλαδή. Και έχει μια ξεχωριστή γκάμα υπηρεσιών. Λέει διάφορα, δεν χρειάζεται τώρα να τα διαβάσω όλα. Μεταξύ άλλων τονίζει, εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες και επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθοδολογίες στις λειτουργίες μας, λέει, και διατηρούμε μια ανεκτήμητη ομάδα πιστοποιημένου και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να βρει κανείς διάφορα μέσα στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, σχετικά με το θέμα αυτό της τροποποίησης του καιρού, των κλιματικών αλλαγών, την Ατζέντα 2030, όπως παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, από την άλλη πλευρά, μπορεί να βρει και κάποιες ιστορίες οι οποίες προφανέστατα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο αφήγημα. Άσχετα αν χαρακτηρίζονται συνωμοσιολογικές ή ψεκασμένες ή δεν ξέρω ποιον άλλο ρόλο, ποιον άλλον όρο με συγχωρείτε να χρησιμοποιήσω, βάλτε εσείς όποιον όρο θέλετε, υπάρχουν όμως τέτοιες ιστορίες, υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που τουλάχιστον πρέπει να προσδίδουν προβληματισμό, τροφή για σκέψη αν θέλετε. Η Ευρώπη είναι σίγουρο ότι έχει αντιμετωπίσει παρόμοια έντονα κύματα καύσωνα σε όλη τη σύγχρονη ιστορία της. Οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 38 βαθμούς το 1911 και παρέμειναν για μια εβδομάδα, για περισσότερο, για σχεδόν μια εβδομάδα, λέει εδώ κάποιος αν το αναζητήσει, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η υπηρετική Ευρώπη επλήγει από καύσωνα το 2003, δηλαδή 13 χρόνια πριν.

23, συγγνώμη, χρόνια πριν, με περισσότερους από 14.000 επιπλέον θανάτους είχαν καταγραφεί τότε. Είχαν καταγραφεί στη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες παρέμειναν και τότε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές για σχεδόν 8 ημέρες. Σε όλη την Ευρώπη έως και 72.000 θάνατοι, κυρίες και κύριοι, αποδόθηκαν στον καύσωνα, ο οποίος ήταν ο χειρότερος στην Ήπειρο από την δεκαετία του 1540. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Παραδοχή από δύο μετεωρολόγους στην τηλεόραση. Στο flash.gr υπάρχουν δηλώσεις. Τελικά όντως μας ψεκάζουν. Μιλάει ο μετεωρολόγος Φαραζούλης στο Action 24 για τη σπορά νεφών. Ο ψεκασμός των νεφών αλλά και η τροποποίηση του καιρού εδράζονται σε πραγματικές τεχνολογικές δυνατότητες, λέει. Ωστόσο η επιστημονικά ορθή διατύπωση δεν είναι ψεκασμός αλλά σπορά των νεφών. Αυτά είχε εξηγήσει ο Γιώργος Φαραζούλης, που είναι ειδικός στον τομέα της αλλαγής του καιρού. Υπάρχει και τέτοιος τομέας. Η τροποποίηση του καιρού υφίσταται. Όμως μπορεί να έχει αποτέλεσμα μόνο σε κάποια συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λέει, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να επέμβει στο χαλάζι και να καταστήλει μια χαλαζόπτωση. Και αντί να πέφτει χαλάζι, να πέφτει μια βροχή ευεργετική, σημείωση. Και λέει και διάφορα. Υπάρχουν πολλά έτσι παραδείγματα που μπορεί να βρει κανείς, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Φαραζούλης μίλησε και στο Sky, πέρα από το Action 24. Ψεκάζουν ή μας ψεκάζουν. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος μιλάει για όλα από τις 26 Ιανουαρίου του 2014. Υπάρχει αυτή η συνέντευξή του στην εκπομπή του Sky, πρωινή γραμμή. Μίλησε για όλα λοιπόν αυτά. Υπάρχουν τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Πάμε τώρα και σε κάποια άλλα πράγματα. Η φοβερή πλημμύρα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου παραδέχονταν ότι το παραέκαναν με τη σπορά νεφών με βαρέα μέταλλα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε απόσπασμα συνέντευξης από μία επιστήμονα που το περιέγραφε ακριβώς πώς έγινε και υπάρχει και στο Wikipedia. Υπάρχουν όλα αυτά. Άρθρο του Bloomberg που αναφέρεται επίσης σε αυτό το περιστατικό και δίνουμε το link. Στην Αμερική, κυρίες και κύριοι, έχουν κερδίσει τοπικά δικαστήρια με απαγορεύσεις στους ψεκασμούς και που απέδειξαν με χημικές εξετάσεις πόσο καρκινογόνα είναι τα στοιχεία που περιέχονται. Υπάρχουν διάφορα link γι' αυτό, τα οποία τα παραθέτουμε, και να πούμε επίσης ότι το Τενεσί ήταν η πρώτη πολιτεία που ψήφισε απαγόρευση των σκόπιμων ατμοσφαιρικών χημικών απελευθερώσεων και της ηλιακής γεωμηχανικής, και αυτό δεν έγινε παλιά, έγινε τον Απρίλιο του 2024. Και στη συνέχεια η Φλόριντα θέσπισε νόμο για την ποινικοποίηση της μη ρυθμιζόμενης τροποποίησης του καιρού και της γεωμηχανικής, και η Λουιζιάννα ψήφισε επίσης νομοθεσία για την απαγόρευση δραστηριοτήτων τροποποίησης του καιρού μεγάλης κλίμακας. Όλα αυτά, τονίζω για μία ακόμη φορά, δεν είναι συνωμοσίες, υπάρχουν στο διαδίκτυο και καλό είναι κάποιος να μπει σε διαδικασία αναζήτησης για να έχει μία σφαιρική άποψη επί του θέματος και για να προβληματιστεί επικοδομητικά, γιατί και ο στόχος μέσα από αυτό το κανάλι είναι αυτός, να προβληματιστούμε επικοδομητικά βλέποντας και κάποιες άλλες πτυχές της καθημερινότητας, οι οποίες δεν προβάλλονται σε καμία απολύτως περίπτωση από τα mainstream media για τους γνωστούς λόγους. Παραθέτουμε κάποια link σήμερα μέσα από αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για τον ιδρυτή της Greenpeace, τον Patrick Moore. Ένας ειδικός για το κλίμα, πάνω από 30 χρόνια, 9 χρόνια πρόεδρος στην Greenpeace Canada και 7 χρόνια διευθυντής της Greenpeace International. Αναφέρεται στο λιώσιμο των πάγων ο συγκεκριμένος κύριος και άλλες φορές. Ότι οι πάγοι δηλαδή έχουν λιώσει και άλλες φορές. Και μια απόδειξη είναι ότι η Ανταρκτική, όπως βλέπω, απεικονίζεται στους αρχαίους χάρτες χωρίς πάγο. Ο ίδιος μάλιστα, και αυτός τώρα επαναλαμβάνω, είναι ιδρυτής της Greenpeace.
έχει στραφεί ενάντια στο αφήγημα κατά των αυξημένων επιπέδων άνθρακα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και τα λοιπά, εξηγώντας παράλληλα πως η παράνοια του net zero, μηδενικές εκπομπές, θα σήμαινε να μην υπάρχουν καλλιέργειες και να πεθαίνει κόσμος από ασιτία. Ο Dr. Moore, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστός ως ο λογικός περιβαλλοντολόγος. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Συνίδρυσε και ηγήθηκε της Greenpeace για 15 χρόνια πριν φύγει για να καθιερώσει αυτό που θεωρούσε μια πιο λογική, επιστημονικά βασισμένη προσέγγιση στον περιβαλλοντισμό. Έχει δεσμευτεί να βρει λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπία μεταξύ ενός σύγχρονου τρόπου ζωής αλλά και της υγείας του πλανήτη. Η περιβαλλοντική πολιτική του συγκεκριμένου κυρίου βασίζεται εξ ολοκλήρου στην επιστήμη και τη λογική όμως, γεγονός που τον έχει οδηγήσει σε ορισμένες απόψεις που για πολλούς χαρακτηρίζονται αμφιλεγόμενες. Και εγώ δεν σας λέω να πιστέψετε ή να ασπαστείτε οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον να μπείτε σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει διάφορα, αποκαλύπτει μύθους, την παραπληροφόρηση, τις πολιτικές ατζέντες που διαστρεβλώνουν τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συζητήσεις, που κανονικά είναι πάρα πολύ σημαντικές, και φέρνει το σοβαρό ύφος ομιλίας στις παρουσιάσεις του, το οποίο σκιαγραφεί ένα όραμα για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, αλλά βασισμένο στη λογική. Λοιπόν, και συμμετείχε συμμετείχε εν πάση περιπτώσει σε μια συζήτηση χωρίς περιορισμούς για το λεγόμενο περιβαλλοντικό κίνημα. Αντικρούει την ιδέα ότι εμείς ως άνθρωποι οδεύουμε προς μία αναπόφευκτη παγκόσμια καταστροφή. Αυτό δεν περνάει προς τα έξω, δεν καλλιεργείται σιγά σιγά αυτός ο φόβος ότι θα καταστρέψουμε την ανθρωπότητα, θα καταστραφεί η γη, ότι θα έρθει μία παγκόσμια καταστροφή και αυτό θα οφείλεται σε εμάς. Με βάση τις εκπομπές άνθρακα, την κλιματική αλλαγή, και διάφορες άλλες τέλος πάντων τρομακτικές τακτικές που χρησιμοποιούνται από ποιους, έχετε σκεφτεί από ποιους χρησιμοποιούνται αυτές οι ορολογίες? Από δημόσια χρηματοδοτούμενες επιστημονικές αναζητήσεις. Τώρα, είναι αμφιλεγόμενα αυτά που λέει? Μπορεί, δεν διαφωνώ. Προκαλούν όμως σκέψη και για προβληματισμό. Μας δίνουν τροφή για να αναζητήσουμε κάτι άλλο από αυτό που μας προσφέρουν απλόχερα τα mainstream media? Η απάντηση είναι ναι. Οπότε και μόνο αυτό μας δίνει το έναυσμα για να προβληματιστούμε λιγάκι, να αρχίσουμε να αμφισβητούμε κάποια πράγματα, μήπως οδηγηθούμε και βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα το κάνω όμως, για να μην κουράσω. Ήδη έχουμε ξεφύγει από τους συνηθισμένους όρους, από τα συνηθισμένα όρια, ήθελα να πω, χρονικά όρια του σχολιασμού εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα, αλλά νομίζω ότι άξισε τον κόπο, δείχνοντας κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις, όπως πάντα εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Φυσικά κάντε like αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
3: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστουδια Ντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
7: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
8: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
6: Μην το σκίσεις.
8: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
7: Εγώ την αλλάξα
6: χθες, δεν πέσει.
8: Αλλάξε την άρα.
9: Είναι η κονούλα μου.
6: Ωρε κουτσούρι.
10: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Λοιπόν, το δωράκι! Δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα! Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε? Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό ιδιαίτερο, βρε μαλάκα, τι να σου πω, Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρής αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά. Και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρωτα ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αναρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, στο γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι συν. Ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει, κλείσε, κλείσε, κλείσε! Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το... Γαριόλι! Έλα! Jim Gold πάλι εγώ. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά.
Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Στο διάλογο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake
10: και η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
3: Αριστοφάνη.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά.

0: για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
1: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
0: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
1: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
0: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
1: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμό τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστυνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του, και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς

0: Εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανατσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευμένη μπάτσο Παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μία συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνέντευξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μία συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
3: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε! Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω. Όσο και να με πιέσετε, δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος? Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης? Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάλτε
1: το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδί, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα, κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, στον Ονό του Κόπολα έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό? Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, πώς έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ερυθρές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
4: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
4: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα. Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο τώρα λοιπόν. Για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ. Διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
5: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
6: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
7: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
6: ναι,
7: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
8: Είμαι υψηλόβαθμος τέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
9: Να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
10: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
9: Μακάρι.
10: Αφού ξέρετε τι λέω.
9: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες 3 μέρες Μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάνει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
11: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τώρα ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες, ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι, λέει, φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε, λέει, και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά και τι άλλο έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία. Και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Goat, Lieutenant. Α, είστε διάλογο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να της πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πας καλά, μπρο μαλάκα. Θα της πω Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα της φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρεις. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και Πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο Κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε. Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσου, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά. Και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, Τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα ματ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσω στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχει τα διάλογα. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας θα κάνει μισθό. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
12: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να εξιχνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως ένα βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
13: Λοιπόν,
12: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε το καλό που τους θέλω. Μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA, λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο Παρεάκι δεν έχουμε. Αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα. Όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις. Μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat, λοιπόν δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα, δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους, αυτό ακριβώς δεν το λέει σύνθημα, αυτό το λέει εντόνι, δηλαδή. Είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τελείωσε, γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοιτάξτε, με ουρά, με φυτίλι, είχαν και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα, δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα. Νη, τελίτσα. Δηλαδή, αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νη Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νη Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος. Την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα, δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βαλέωσαν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία, δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λογοσχεδία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο. Και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα. Αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς?
13: Ήρεμα.
0: Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο,

και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς θα τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap. Τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες. Ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλο, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια, να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία.

αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβε Λεπτά 2-9, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ταινία την οποία δεν θα δούμε. Και αναφέρομαι στην Οδύσσια που δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια, με τον Όμηρο, με αυτόν τον τιτάνα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, με αυτόν τον, θα έλεγα, την αρχή του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα έλεγα ίσως και την αρχή του δυτικού πολιτισμού, όπως το ξέρουμε σήμερα, και ήρθαν τώρα κάποιοι από το Hollywood να επιδιώξουν να τον τελειώσουν. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ σήμερα 3η 14 Ιουλίου και έχω επιλέξει, γιατί νομίζω αύριο βγαίνει η ταινία, να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν το συνηθίζω σε αυτό το κανάλι, αλλά κάποιες φορές έχουμε κάνει αναφορές σε ταινίες. Έχω μιλήσει για προηγούμενη ταινία του Νόλαν που μου άρεσε πάρα πολύ. Αναφέρομαι στην ταινία που είχε να κάνει με τις ατομικές βόμβες, το Oppenheimer, για την διπλή επίθεση των Αμερικανών στην Ναγκασάκη, στις πόλεις Ναγκασάκη και Χιροσίμα της Ιαπωνίας, μια αξιόλογη ταινία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίασε σαν σκηνοθέτης, παρακολουθούσα όλες τις ταινίες. Η ταινία Memento ήταν από τις αγαπημένες μου, με τον Guy Pearce, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια και άλλες πολλές ταινίες, το Batman, το Interstellar, πάρα από το Inception, πολλές ταινίες. Ένας άνθρωπος που έχει χιλιοβραβευθεί από το Hollywood και κατέληξε σήμερα σε αυτή την αθλειότητα της Οδύσσιας, για την οποία ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Έχετε δει πολλά σχετικά με την ταινία αυτή, την αθλειότητα αυτή, την παρακμή του Νόλαν, το τέλος του Νόλαν στην πραγματικότητα, περί αυτού πρόκειται, και τελικά τον μποϊκοτάρω, δεν θα τη δω την ταινία. Σας παρακινώ και εσάς να κάνετε το ίδιο. Δεν νομίζω ότι η ταινία αυτή θα αποτύχει στα ταμεία, διότι είναι μια ταινία του Νόλαν, αλλά θα υπάρχει σίγουρα μια ηχηρή, θα έλεγα, ένα ηχηρό ράπισμα από πολίτες του κόσμου, οι οποίοι βλέπουν αυτή την αθλειότητα για ακόμη μια φορά, τη woke agenda, την κορεκτήλα, την πολιτική ορθότητα, την πατριαρχία, όλα αυτά τα φαύλα των αυτοαποκαλούμενων αριστεριστών, οι οποίοι δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, δεν τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα καθόλου το θέμα του υπεριαλισμού, του καπιταλισμού, τους νοιάζει ότι αυτά τα οποία πουλάνε αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς τώρα και ο Νόλαν που κατήντησε στο επίπεδό τους, αυτά τα οποία πουλούν είναι όλα υποστηριζόμενα από το State Department, όλα αυτή δηλαδή είναι ατζέντα, η μητριαρχία, ο ραζισπαστικός φεμινισμός, η φεμινοναζί, δηλαδή είναι όλοι υποστηριζόμενοι από την Αμερική, από τη USAID, από το State Department, από όλα αυτά τα οποία στηρίζουν τον καπιταλισμό και τον υπεριαλισμό, αυτά στηρίζουν τα αυτά με το παπάκι. Τα παπάκια λοιπόν στηρίζονται και εδώ δυστυχώς ο Νόλαν είναι και αυτός ένα παπάκι. Μεγάλη απογοήτευση. Να δούμε λίγο λοιπόν τι γίνει με την ταινία και γιατί ουσιαστικά λέμε ότι πρέπει να τις γυρίσουμε την πλάτη. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο σε αυτό το κανάλι για ταινίες. Τα άλλα βίντεο πέρα από το Oppenheimer ήταν το βίντεο για το Dune, μια εξαιρετική ταινία από τον σκηνοθέτη Villeneuve, ενός εξαιρετικού βιβλίου του Frank Herbert, αν το έχετε διαβάσει. Το κοινό το οποίο έχει το Dune και αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν, είναι η εκνευριστικότητα της Ζεντάγια, ο Μαϊντανός που λέγεται Ζεντάγια, η οποία πλέον βρίσκεται παντού, σε σειρές, ταινίες. Πρέπει να έχει τον καλύτερο ατζέντη ο οποίος υπάρχει εκεί έξω, σαν τον Πέντρο Πασκάλ. Έχει γίνει κυριολεκτικά, έχει επέλθει τέτοιος κορεσμός που τη βλέπω και συχαίνομαι. Και πέρα από αυτό δεν είναι και ατάλλαντη. Εντάξει, είναι μυγάς, αυτό είναι εικάζω το προσόν της. Δεν έχει την ικανότητα, το πρόσωπό της είναι μόνιμα σκυθροπό, ξέρω, αυτό το μικρό ψιλοκνευρισμένο. Πραγματικά ανίκανη και ατάλλαντη να υποστηρίξει το οτιδήποτε πέρα από 2-3 μορφασμούς. Δυστυχώς, ξαναλέω, αυτή είναι το μοναδικό κοινό το οποίο έχουν οι ταινίες του Βιλνέβ με τις ταινίες του Νόλαν, αυτή την ταινία του Νόλαν. Λοιπόν, αυτή τη μικρή εισαγωγή που δεν είναι τόσο μικρή όπως βλέπω, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το κανάλι μιλάει για διεθνείς σχέσεις κατά βάση, για θέματα δημοκρατίας και για θέματα ελληνισμού, πολιτισμού. Θα κάνω αναφορά σήμερα στο βιβλίο μου αυτό, το Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, διότι έχω γράψει κάποια πράγματα σχετικά τα οποία νομίζω θα σας ενδιαφέρουν και κολλάνε με το βιβλίο. Θα μιλήσουμε για θέματα της πολιτισμικής διαμάχης αυτής, της δαρβινικής διαμάχης για επιβίωση στην πραγματικότητα στη Δύση και πιο ουσιαστικά πράγματα για την ταινία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι καταπιάστηκε αυτός ο σκηνοθέτης ο οποίος έχει βραβευτεί με Όσκαρ, δεν έχει τίποτα να αποδείξει σε κανέναν και θα καταλήξω γιατί πιστεύω ότι τελικά γονατίζει και αυτός και φυλάει τα πόδια του σκουλικιού της ατζέντας αυτής την οποία τη γνωρίζετε και τη βλέπετε και στην κοινωνία μας, προσπαθεί να μολύνει και την Ελλάδα, τα δηλητήρια των Αμερικάνων, των Αγγλοσαξώνων, από εκεί ξεκίνησαν. Λοιπόν, ήταν θετικό το ότι αποφάσισαν να γυρίσουν και ένα μεγάλο μέρος τις ταινίες αυτής στη χώρα μας. Πράγματι λοιπόν βρέθηκαν σε διάφορες παράκτιες περιοχές, παραθαλάσσια, ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα, βρέθηκαν στην Πύλο, εκεί στην παραλία του Αλμυρόλακου, και πραγματικά είναι πολύ ωραία τα πλάνα τα οποία έχω δει. Έχει τρομερή αισθητική η ταινία. Αυτό είναι άσχετο βέβαια με την αθλειότητα, η οποία είναι η ίδια η ταινία. Λοιπόν, στη Γιάλαβα της Μεσσηνίας, το κάστρο της Μεθόνης, το οποίο είναι και το παλάτι του Οδυσσέα, εξαιρετικό επίσης. Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί διάβασα απόψεις των ανθρώπων που γύριζαν, που βλέπαν την ταινία να γυρίζεται στις περιοχές και στις πόλεις τους και στα χωριά τους μάλλον, και ήταν τόσο χαρούμενοι που βλέπανε τα χωριά τους να αναδεικνύονται, βλέπανε τους ηθοποιούς, βλέπανε το Hollywood με περηφάνεια, γιατί ξέρανε ότι πρόκειται για μια ταινία για τον ελληνισμό, η Οδύσσεια. Αλλά δυστυχώς, βλέποντας τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ταινία και που κατελήγει αυτή η ταινία, έχουν αειδιάσει και έχουν απογοητευτεί σε τέτοιο βαθμό που μετανιώνουν που προβάλλεται το χωριό τους με ένα τέτοιο αρνητικό τρόπο κατά του ελληνισμού. Με αυτή την αθλειότητα, τη woke agenda, την κορεκτήλα, τους μαυρολατινο, δεν ξέρω εγώ τι, πολύχρωμους και αλληλέγγυους, οποίοι μπήκαν στην ταινία και την έκαναν σαν τα μούτρα, σαν τη σάπια Καλιφόρνια του σήμερα, σαν το σάπιο Λος Άντζελες και το σάπιο Σαν Φρανσίσκο του σήμερα. Μια αθλειότητα και μια απογοήτευση για τους ανθρώπους που στήριξαν μια ταινία, ήλπιζαν και τελικά είναι μια πλήρης αποτυχία σαν εικόνα. Να πω επίσης, μιας και αναφέρθηκα στους λατινομαύρο και ξέρω εγώ, άφυλα και δεν ξέρω εγώ τι, ότι εδώ δεν έχει παίξει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός, και αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί που δεν μπορούσαν να παίξουν, το ξέρετε, πολλές ταινίες έχουν παίξει Έλληνες ηθοποιοί που μιλούν καλά αγγλικά. Έλληνες εννοώ Έλληνο-Έλληνες. Θα μπορούσαν να παίξουν και Ελληνοαμερικανοί ηθοποιοί που επίσης υπάρχουν, ελληνικής καταγωγής. Έχουμε μια άλλη μισή Ελλάδα βρίσκεται εκτός των σύνορων του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Δεν ενδιαφέρθηκε πουδενή ο Νόλαν, διότι δεν ήταν αυτό το οποίο τον ένοιαζε. Και ξέρετε, δεν είναι απλά το δεν είμαι πιστός και τα λοιπά σε ένα έπος το οποίο έχει μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία, γιατί είναι το μυθολογικό, είναι και το ιστορικό του Τροϊκού πόλεμου, η Τρία υπήρχε και τα λοιπά. Ο πόλεμος για τον έλεγχο των στενών, καταλαβαίνετε. Των στενών ενώ του Βυζαντίου, νυν Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι ότι δεν τον ένοιαζαν τα ιστορικά στοιχεία, δεν τον ένοιαζαν καν για μια ταινία η οποία αναφέρεται στον ελληνικό πολιτισμό να δώσει τη φωνή σε Έλληνες ή Ελληνοαμερικανούς ηθοποιούς, διότι τον ενδιαφέρε να αλλοιώσει και να διαστρεβλώσει σαν το διαστραμμένο του μυαλό πλέον, διότι και αυτός έχει, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλοιωθεί και αυτός και η σκέψη του πλέον, να δείξει κάτι τέτοιο με αυτό που έχουν μέσα στις ψυχές του πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σίγουρα είναι το μουτράκι της ηθοποιού της Νιόγκο, η οποία Νιόγκο παίζει δύο ρόλους στην ταινία αυτή, και μάλιστα η Λουπίτα Νιόγκο δεν περιορίζεται στο ρόλο της ωραίας Ελένης αλλά παίζει και το ρόλο της Κλυτεμνίστρας, της αδερφής της, υποτίθεται, δεν ξέρω ότι είναι τόσο ανιστόρητη, δεν νομίζω ότι δεν γνωρίζουν παραγωγή ότι δεν ήταν δίδυμες οι δύο αδερφές, Κλυτεμνίστρα και η Ελένη, η ωραία Ελένη, η Νιόγκο, αλλά στην πραγματικότητα ήθελαν τόσο πολύ από ό,τι φαίνεται να μας δείξουν την Νιόγκο, γιατί δεν είναι η Τρία η ταινία αυτή, η οποία είναι εξαιρετική ταινία, μπείτε δείτε την ταινία με τον Brad Pitt, αλλά είναι η ταινία της Οδύσσεια. Άρα υπάρχει ουσιαστικά ένα εισαγωγικό κομμάτι, δεν έχω την ταινία και δεν πρόκειται. Ένα εισαγωγικό κομμάτι στο οποίο παίζει η ωραία Ελένη Νιόγκο. Άρα, επειδή δεν αρκούσε η Κάζο, δεν είδαμε αρκετά τη μουτσούνα της, έπρεπε να παίξει και την Κλυτεμνίστρα. Αυτός είναι ο λόγος. Κάζο δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν ότι δεν είναι δίδυμες, για να την δείξουν και να μας πούνε ότι είναι η δική της, μας λέει Νιόγκο, η δική της μερμηνία, η δική της μετάφραση της Ελένης της Τρίας, η οποία λέει αντιπροσωπεύει τον κόσμο σήμερα. Επίσης, μας λέει ότι δεν είχε ιδέα για την Οδύσσεια πριν την διαλέξουν για αυτό το ρόλο, ήταν ανίδεη, διάβαζε τα δικά της. Τα δικά τους εκεί, δεν ξέρω την γένεια από που είναι, τις δικές τους ιστορίες και όχι αυτή την ιστορία του δυτικού πολιτισμού, και ο λόγος, λέει, που επιλέξανε αυτήν και τη Ζεντάγια ως μαυροτσούκαλες Αθηνά, Ελένη και Αθηνά αντίστοιχα, είναι επειδή, λέει, η δικιά τους Οδύσσεια ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας, φτάνει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό, λέει, τις βάλανε να παίξουν αυτό το ρόλο. Λοιπόν, να πω και να ξεκινήσω ότι βασίστηκαν σε αυτή τη μετάφραση, για αυτή την παραγωγή μάλλον, βασίστηκαν στην μετάφραση της Emily Wilson για την Οδύσσεια. Είναι μια Βρετανοαμερικανίδα, πάντα τη δείτε, θα καταλάβετε τι μυαλά κουβαλάει. Αυτή λέει μετέφρασε την Οδύσσια υπό μια φεμινιστική ματιά. Και το έλεγε ο Νόλαν αυτό με περηφάνεια, έβγαζε και το εξώφυλλο εκεί το βιβλίο και έλεγε σε αυτό βασιστήκαμε. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη μετάφραση αυτή και το γιορτάζουμε, λέει, είναι η πρώτη πλήρης μετάφραση αγγλική με μια οπτική η οποία αναδεικνύει τις φεμινιστικές φωνές, ούτε καν τις γυναίκες, τις φεμινιστικές φωνές οι οποίες φημώνονται στο έργο του Ομήρου και είναι το κεντρικό πρόβλημα, μας λέει εδώ η κυρία Wilson, η κυρία Emily Wilson, το κεντρικό πρόβλημα του ποίηματος είναι αυτό, ότι φημώνονται οι φεμινιστικές φωνές. Εικάζω όταν λέει φεμινιστικές φωνές δεν είναι μόνο τις γυναίκες, γιατί η φεμινιστική φωνή μπορεί να έχει και κάποιο ουδέτερο, κάποιο άφυλο στο ποίημα αυτό, στο έπος του Ομήρου. Άρα έπρεπε, λέει, να το αναδείξουμε αυτό και είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη η κυρία αυτή και είναι πάρα πολύ περήφανος εξίσου και αντιστοίχως ο Νόλαν, ο οποίος την πήρε αυτή τη μετάφραση σαν τον Νοέμβριο του 18 βγήκε η μετάφραση αυτή, την έχει πάρει, λέει, σαν τον οδηγό του της φεμινιστόφατσας αυτής της Wilson και όχι κάποια άλλη μετάφραση πιο αξιόλογη, πιο εγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επέλεξε αυτή. Λοιπόν, θα σας πω λίγο τώρα, θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ και θα γελάσουμε κιόλας. Έχω κάποιες εικόνες να σας δείξω για τις οποίες θα γελάσετε, αλλά θέλω οπωσδήποτε να δούμε λίγο κάποια πράγματα για τον Όμηρο, ο οποίος έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για μισογυνισμό από φεμινίστες ακαδημαϊκούς και είναι αυτή η θεωρία της μαύρης Αθηνάς, είναι η θεωρία της μαύρης Κλεοπάτρας. Θυμάστε που ευτυχώς είχαν ξεσηκωθεί τότε οι Αιγύπτιοι να πούνε ότι δεν μπορείτε να βάζετε μαύρη στην. Εκτός από το ότι εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε μαύροι και είναι Άραβες οι άνθρωποι, αλλά ήταν Μακεδόνισσα, δηλαδή Ελληνίδα, τα για τους Κοπιανούς, Σιριζέους. Ελληνίδα η οικογένεια των Πτολεμαίων και άρα ο οίκος και άρα η Κλεοπάτρα ήταν επίσης Ελληνίδα. Δεν δεχόμαστε να λιώνετε την ιστορία μας, γιατί είναι και η ιστορία της χώρας μας. Και δυστυχώς για την άθλια Αθήνα, για το άθλιο κράτος, δηλαδή, το οποίο είναι καταχρεωμένο και χρεοκοπημένο ηθικά και πνευματικά, το δικό μας εννοώ, ουδής λόγος, δεν είπε κανείς τίποτα, ευτυχώς υπήρξε το Κάιρο να αντιδράσει. Φανταστείτε, αντιδρούν οι Αιγύπτιοι για την Ελληνίδα της χώρας τους, δηλαδή την Κλεοπάτρα, και δεν αντέδρασε η Ελλάδα που ήταν Ελληνίδα, η Κλεοπάτρα όπως όλοι οι Πτολεμαίοι, η δυναστεία των Πτολεμαίων. Μια απίστευτη αθλειότητα για να μας καταλήξουμε τώρα, όχι απλά να μην αντιδρούμε για αυτή την αθλειότητα του Νόλαν, αλλά όπως θα δείτε συνέχεια να πληρώνουμε για αυτό το θράσος του. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ στους μαυροτσούκαλους θεούς, μαυροτσούκαλους, ξέρω εγώ, στην Αθηνά κτλ. Δεν είναι διόλου τυχαίο που η Λουπίτα κατηγορεί και λέει, φτάνει να κατηγορήσει τον Όμηρο, όπως θα δείτε συνέχεια, για μισογυνισμό. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, στη δυτική κουλτούρα, δεν υποκρίνονται εδώ. Όταν μιλάνε για αυτό το σκληρό ο ναζιστοφεμινισμός, ο οποίος κυριαρχεί και είναι δηλητήριο και για την πατρίδα μας, αν έχετε δηλαδή ανθρώπους γύρω σας, κατά βάση γυναίκες, οι οποίες έχουν αυτόν τον εγκληματικό, την καθυστερημένη και κατεστραμμένη ιδεολογία που τις εξανδραποδίζει, δηλαδή χάνουν κάθε αίσθηση της πραγματικότητας με αυτόν τον ριζοσπαστικό μισογυνισμό. Αυτό είναι ο φεμινισμός στην πραγματικότητα. Είναι μισογυνισμός, γιατί στηρίζει διάφορα πράγματα, αλλά τα οποία καταστρέφουν τη θέση της γυναίκας. Λοιπόν, δεν υποκρίνονται όταν πολεμούν και λένε ότι είναι μισογύνης ο Όμηρος κτλ. Το πιστεύω είναι 100%. Είναι ένα ολοκληρωτικό ιδεολόγημα. Και αυτός ο ναζιστοφεμινισμός ονειρεύεται ολοκληρωτικά καθεστώτα, να ξέρετε. Καταρχάς, πρόκειται για τον intersectionalism feminism, ο οποίος είναι ο φεμινισμός ο οποίος διαχωρίζει το δόγμα του και στο δόγμα του μόνο την ανθρωπότητα σε κάστες, παρακαλώ. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε intersectionality theory στο φεμινισμό διαχωρίζει την ανθρωπότητα σε κάστες. Λέει δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια πυραμίδα καταπίεσης σύμφωνα με την ακραία φεμινιστική θεωρία τους, η οποία βασίζεται στα γενετήσια χαρακτηριστικά. Στην κορυφή της πυραμίδας καταπίεσης, προσέξτε, και θα τα καταλάβετε όλα με αυτή την ανάλυση, στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκονται οι γυναίκες. Είναι αυτές που έχουν τα λιγότερα προνόμια, και στον πάτο της πυραμίδας βρίσκονται οι άνδρες που έχουν τα περισσότερα προνόμια. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία της πυραμίδας διανέμονται προνόμια και καταπίεση βάσει άλλων χαρακτηριστικών, όπως η καταγωγή, το χρώμα του δέρματος, η σεξουαλικότητα, η γλώσσα και πολλά ακόμα. Δηλαδή, μια γυναίκα στην Αιθιοπία συνεχίζει να καταπιέζεται περισσότερο από έναν άνδρα στην Αιθιοπία, ενώ ο άνδρας στην Αιθιοπία καταπιέζεται περισσότερο από έναν άστεγο άνδρα στην Αθήνα. Άρα δεν παίζει μόνο το φύλο, παίζει και άλλα πράγματα. Βέβαια, το ταξικό και το χρηματικό σπάνια αναφέρεται στην πυραμίδα αυτή. Δεν τους ενδιαφέρει, ξαναλέω, το καπιταλιστικό κομμάτι και η κατάχρηση που γίνεται από τους μπρελιστές χορηγούς τους όλων αυτών των αλληλέγγυων. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω εδώ, το μόνο που τους νοιάζει είναι η ιεράρχηση αυτής της καταπίεσης με βάση τα γενετήσια χαρακτηριστικά. Και δεν είναι κάτι το οποίο σας μας προβληματίζει μάλλον, διότι μας θυμίζει 100% τους Ναζί. Είναι τα λεγόμενα η τέλεια κοινωνία που φτιάξανε οι Ναζιστές δεκαετίες πριν από τους Ναζί. Υπάρχει η φεμινιστική ιδεολογία, η πρώτη φεμινίστρια, η Βικτόρια Γουίτχαλ, που έγραψε για αυτά τα θέματα, για την ευγονική και την τέλεια κοινωνία, και ήταν μάλιστα υποψήφια και για την Αμερικανική Προεδρία, μιλούσε για την τέλεια κοινωνία με βάση τα γενετήσια χαρακτηριστικά το 1892, δεκαετίες δηλαδή πριν τους Ναζί. Άρα δεν είναι καθόλου νεοφερμένο αυτό για τους φεμιναζί, αυτή η ιδέα των γενετήσιων χαρακτηριστικών. Άρα από το 1990 και μετά ο φεμινισμός επεξέτεινε την πυραμίδα αυτή στην διαθεματικότητα, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα οι δυτικοί άνδρες και ο πολιτισμός που έχτισαν στην ιστορία της ανθρωπότητας, η λεγόμενη πατριαρχία, αποτελούν τους de facto καταπιεστές. Εκεί καταλήγει η πυραμίδα. Ξαναλέω, οι δυτικοί άνδρες και ο πολιτισμός που έχτισαν οι δυτικοί άνδρες, είναι η πατριαρχία που λένε οι πατριάρχες, είναι το κατακόρον καταπιεστικό στοιχείο της ζωής μας. Και ο τρόπος με τον οποίο διανέμουν αυτή την πατριαρχική καταπίεση και μας ενημερώνουν οι φεμινάτσι είναι μέσω των σπουδών φίλων κατά βάση τα πανεπιστήμια, την τέχνη και το δημόσιο λόγο, το πήραμε τώρα και με την Οδύσσια. Στα πανεπιστήμια ευτυχώς η χώρα μας το έχει γλιτώσει, παραλίγο γλιτώσαμε, για λίγο ξεφύγαμε από τη σφαίρα. Θα δημιουργεί το στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μια τέτοια σχολή σπουδών φίλου, δεν ξέρω τι. Τελικά πάγωσε, ακυρώθηκε, δεν ξέρω αν έχετε νέα, πείτε μου κάτω στα σχόλια, διότι αν βλέπατε κιόλα σε τι πράγματα θα αναφερόταν τα μαθήματα, τι θα συζητούσαν, πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Θλίψη, ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω το έχουμε ξεφύγει, όχι απόλυτα και όχι μόνιμα εικάζω, θα επανέλθει η επίθεση εναντίον μας. Λοιπόν, και τι κάνουν εδώ για να επιδείξουν το ζήτημα της πατριαρχίας? Βρίσκουν σαν αντικείμενο μελέτης μια ξεχασμένη φυλή στη μέση κάποια ζούγκλας και παρουσιάζουν εκεί τις ασύμβατες συνήθειές τους ή τη μητριαρχική δομή τους ως μια απόδειξη του κοινωνικού πατριαρχικού ελέγχου, ή θα βρούνε, ξέρω εγώ, κάποιους τάφους αρχαίων γυναικών με δόρατα για να μας πείσουν ότι οι γυναίκες ήταν κυνηγοί στις αρχαίες κοινωνίες, αλλά η κακιά πατριαρχία δεν τους επέτρεψε να εξελιχθούν σε κυνηγούς. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εδώ, πόσο έχουν εισβάλει στην κουλτούρα και αυτήν τη στρατηγική τους και στην τέχνη, προσπαθούν να διαμορφώσουν την ιστορία την ίδια. Με βάση την πυραμίδα της καταπίεσης. Ένα παράδειγμα εδώ είναι η ταινία «Η Νύφη» της Μάγκη Τζίλενχαλ και η δηλώση που έκανε στα πλαίσια της πρώτης ταινίας αυτής. Τι έκανε εδώ? Πήρε την ταινία, το έργο μάλλον, το βιβλίο, το «Φράγκενστάιν» της Μέρι Σέλι. Η Σέλι είναι η συγγραφέας του γνωστού «Φράγκενστάιν», και αφαίρεσε από τη Μέρι Σέλι, η Τζίλενχαλ, την ικανότητα να δρά και να σκέφτεται αυτόνομα στην εποχή της, παρουσιάζοντας τον ως καταπιεσμένη για να αιτιολογήσει τη φεμινιστική ματιά στο έργο της. Δηλαδή, ότι δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορούσες να αναδείξεις. Και μιλάει για την ύφη του Φράγκενστάιν, η ταινία της. Αντίστοιχα, στη χώρα μας έχουν ήδη γραφτεί αρκετά φεμινιστικά θεατρικά για τις γυναικοκτονίες. Ένα από αυτά, οι τρεις μοίρες της ελληνικής μυθολογίας, χρησιμοποιούνται για να πούν την πραγματική ιστορία τους, μια ιστορία πατριαρχικής καταπίεσης που συνοδεύει τη γυναίκα από την αρχαία Ελλάδα ως και σήμερα. Επίσης, και η Μίδια παρουσιάζεται εδώ και δεκαετίες ως μια ακόμα καταπιεσμένη, που τι να έκανε και αυτή, έπρεπε να σφάξει τους πάντες. Ενώ υπάρχει και θεατρικό που τη βάζει να συζητά με τη φόνησα του Παπαδιαμάντη, που και αυτή θύμα της πατριαρχίας που σκότωνε τα παιδιά. Τα λένε μεταξύ τους οι δύο παιδοκτόνες για το πόσο φταίγαν οι άντρες της εποχής τους για τα δικά τους εγκλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γνωστός Λάνθιμος, άλλη σαπίλα από εκεί, στο τέλος της τελευταίας του ταινίας, ήθελε να παρουσιάσει την ολική καταστροφή της δυτικής κουλτούρας από μια εξωγήινη βασίλισσα που ζει φυσικά σε ένα μετριαρχικό και προηγμένο πολιτισμό, και να σημειώσει κινηματογραφικά και πολιτιστικά το τέλος του πολιτισμού αυτού με την υπόσχεση ενός νέου. Και τότε έγινε θέμα, αν θυμάστε, και το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αποφάσισε πως τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Λάνθιμος με την ταινία ερχόντουσαν σε αντίθεση με τις αξίες και όσα πραγματικά πρεσβεύει ο Παρθενώνας. Υπήρξε χειρή αντίδραση, σκούζανε και ορίονταν επειδή θέλαν να παρουσιάσουν τον ελληνικό πολιτισμό σε ένα καταπιεστικό πολιτισμό που κατεστράφει από την αδικημένη διαγαλαξιακή δικτάτορα. Και βέβαια, ο λόγος που φτάνουμε μέχρι και σήμερα δεν αντιδράει κανένα στην πραγματικότητα στη χώρα μας, ή κάτι LIFO, κάτι Athens, ξεφτυλο magazine κτλ. Στηρίζουν όλα. Εδώ δεν τους νοιάζει που δεν υπάρχει ελληνική αντιπροσώπευση. Δεν αντιδρούν στην αλλίωση της κουλτούρας και δεν υποκρίνονται. Έχουν αυτήν την ειλικρίνεια. Μισούν στην πατριωτική θεωρία οι φεμινίστρες το δυτικό πολιτισμό. Πρέπει να τον αναδείξουν ως πραγματικά καταπιεστικό, που από πάντα ήταν, να αποδομηθεί πλήρως η ιστορία του και να γίνει ευρέως αποδεκτή ως μια ιστορία ντροπής. Άρα η φεμινιστική ματιά δεν είναι υποκριτική όταν δεν αποδέχεται την επίθεση στην ελληνική κουλτούρα με τις θεωρίες για μαύρες Αθηνές ή μαύρες ωραίες Ελένες. Αντίθετα, είναι εντελώς ειλικρινής με τις προθέσεις της. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε λίγο τα ιδεολογικά κομμάτια εδώ του τι έχουμε απέναντί μας. Και πάμε λίγο να δούμε, να γελάσουμε μάλλον για το θέμα της υπόθεσης εδώ. Θα μιλήσουμε λίγο για τις εικόνες της ντροπής, οι οποίες είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ. Καταρχάς, είναι πολύ περίεργο το ότι επέλεξε ο Νόλαν στο τρέιλερ του να βάλει όλα τα προβληματικά, δηλαδή την Ζεντάγια, ξέρω εγώ, την Ουόγκ, η οποία ουρλιάζει με τα μάτια τα γουρλωμένα. Δείτε εδώ φωτογραφία. Βλέπετε εδώ πόσο τρομακτική είναι στην πραγματικότητα, διότι δεν ξέρω, νομίζω είναι κάπως έτσι πιο βαθύ το θέμα. Δεν έχει να κάνει με την ίδια την ηθοποιό, αλλά με την σύγκρουση αυτή που θέλουν να φέρουν και το μίσος που θέλουν να αναπαράγουν, πώς πραγματικά, πόσο άσχημο είναι το τελικό αποτέλεσμα εδώ, το οποίο το βλέπετε στις εικόνες. Επίσης, δείτε και αυτή την εικόνα εδώ. Εδώ βλέπουμε την trans άντρα Elliot Page. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αλλαγή φύλου. Έχω πρόβλημα με το ότι είναι 100% ένα κουτάκι το οποίο έπρεπε να κάνει tick ο Νόλαν, να βάλει δηλαδή και ένα τέτοιο άτομο μέσα. Και βέβαια έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι δεν μπορεί να έχει την ικανότητα να πολεμήσει με τα δεδομένα της εποχής, μια μάχη σώμα με σώμα, να φέρει δώρα, ασπίδα, έχοντας τη σωματοκατασκευή την οποία γεννήθηκε. Δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, υστερεί, έρχεται στη μάχη, χάνει από τα αποδυτήρια, δεν πείθει. Πείθει μόνο για το ότι πλέον ο Νόλαν έχει προσκυνήσει και έχει φιλήσει τον νέο αυτό θεό της πολιτικής woke agenda, κορεκτήλας και όλης αυτής της διαστροφής και της καταστροφής της Δύσης στην πραγματικότητα. Μισεί οτιδήποτε δυτικό αυτή η ατζέντα, όπως είναι σαφέστατο. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά εδώ, να θυμηθούμε λίγο μια άλλη εικόνα της Ελένης της Τρίας. Δείτε εδώ, 2004 την ταινία. Εδώ βλέπετε αντίστοιχα το αστείο του meme η Ελένη από το Detroit. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Λοιπόν, να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει ίσως εναλλακτικά, μιας και μπήκαμε σε αυτό το χορό και είναι άκρος ρατσιστικό, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μίσος που έχουν όλοι αυτοί που πιστεύουν. Δεν είναι μόνο μαύροι, κατά βάση είναι λευκοί αυτοί που μισούν και τη λευκή φυλή, τους δυτικούς. Είναι ρατσιστές και οι ίδιοι, διότι αν είναι πρόβλημα... Το θεωρητικό τους κατασκεύασμα είναι ότι γιατί σας πειράζει, αφού είναι, ξέρω εγώ, τέχνη. Δεν είναι μεγάλο θέμα να είναι μαύρη. Αν δεν είναι μεγάλο θέμα, τότε γιατί μπορεί, πολύ απλά δεν είναι λευκή, να τελειώσει το θέμα και να υπάρχει και μια πιστή μεταφορά. Είναι θέμα προφανώς και είστε ρατσιστές, γι' αυτό και το κάνετε. Αντίστοιχα, δείτε εδώ κάποιες ταινίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Λοιπόν, εδώ είναι ο Nelson Mandela, η ταινία του Christopher Nolan με τον Brad Pitt. Θα είχε πολύ μεγάλη πλάκα και τότε πάλι θα μπορούσε κανείς να πει: μα γιατί αντιδράτε, αφού δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Να το λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει. Ή εναλλακτικά ο Mike Tyson εδώ, πάλι εδώ Ellen of Troy, ή Ελένα of Troy, να έχει έτσι, γιατί μπορεί να είναι και Latinx, να πιάσουμε και τους Λατίνους δηλαδή. Γιατί όχι, θα μπορούσε να είναι, από τη στιγμή που μπορεί να είναι μαύρη, μπορεί να είναι και, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, διεμφυλική, χίλια δύο πράγματα θα μπορούσε να είναι η Ellen of Troy. Όλα αυτά θα βγάζαν νόημα στην παρακμή και στην τρέλα την οποία ζούμε σήμερα, ή ακόμα καλύτερα και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου πραγματικά. Ένας τρίλος, ένας κατακτητής, ένας φίλος πιο πιστός από κάθε στρατό, ο Βουκεφάλος. Και έχει σκυλί. Γιατί όχι, αφού αυτοπροσδιορίζεις ότι του γουστάρεις. Θες να είσαι αδελφίνη, θες να είσαι πορτατίφ, θες να είσαι πόμολο πόρτας. Μπορείς, αγάπη μου, κάντο και θα κάνω μια ταινία στην αθλειότητα πάνω σου. Εδώ ο Βουκεφάλος, το άλογο του Μακεδόνα, δηλαδή Έλληνα, μεγάλο Αλεξάνδρου, μπορεί να είναι μια χαρά, ένα σκυλάκι, ένα ντόμπερμαν, ένα πεκινουά. Ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι του βγει, ό,τι θέλεις είσαι, ό,τι δηλώσεις είσαι. Και το ακόμα ίσως καλύτερο, αυτό εδώ, εδώ φίλες και φίλοι, είναι η αντίστοιχη σκηνή που την κρατούσαν τη Λουπίτα και ούρλιαζε, κράβγαζε με αλλαγές. Αλλά λίγο πιο πολυπολιτισμικό, είναι εδώ ο Εβραίος ο οποίος την κρατάει από τη μία με ο Εβραίος Λεωνάιντας. Είναι ο Βάικινγκ ο οποίος είπε να περάσει γιατί κερνούσαν μπύρες στην αρχαία Τρία και why not μπύρες αφού είμαι Βάικινγκ. Και πίσω οι φίλοι μας εκεί τραγουδάνε τη Λακουκαράτσα, δεν ξέρω τραγουδάνε. τα μεξικάνικά τους, καθώς χαίρονται και αυτοί που ουρλιάζει, σφαδάζει το τέρας και από πίσω πανηγυρίζουν. Why not και αυτοί. Μια χαρά, το βλέπω, γιατί να μην το επεκτείνουμε. Λοιπόν, αυτή η αθλειότητα μου θυμίζει λίγο το άλλο που είπαν οι Τούρκοι, που δεν ξέρω αν το ακούσατε, και δείχνω και τη σχετική εικόνα. Λοιπόν, έχουν επιχειρήσει να μετονομάσουν τον Όμηρο, βλέποντας ότι πρώτον ο Νόλαν βιάζεται τον ελληνικό πολιτισμό και αυτή η θίτσα, η καραθίτσα, η καρακίτσα, υπουργός η Μενδώνη, τον πληρώνει κιόλας και το ρουφάει κι αυτή, μουγκώνει. Λέει, ναι, βεβαίως, γιατί να μας βιάσει τον πολιτισμό, αφού και εμείς σαν κυβέρνηση θέλουμε να καταστρέψουμε την Ελλάδα. Επειδή βλέπουν λοιπόν ότι το Hollywood μας επιτίθεται, η Ελλάδα, το κράτος μας, όχι η Ελλάδα, το στηρίζει και λέει why not. Είπε και η Τουρκία why not, γιατί όχι. Και άρχισαν να αποκαλούν τον Όμηρο Όμαρ της Ανατολίας. Και βλέπετε εδώ το meme. Κοίταξέ με, εγώ είμαι ο Όμηρος τώρα. Είναι ο σωμαλός ηθοποιός εδώ. Αλλά ναι, γιατί όχι. Όμαρ της Ανατολίας. Δεν κάνω πλάκα. Τον έχουν παρουσιάσει ως Όμαρ, ότι ήταν από εκεί κάπου, από τη Χίο, δεν ξέρω τι, από τα παράλια της Μικράς Ασίας και όχι από την, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πράγματι, υπάρχουν νησιά στα Δωδεκάνησα τα οποία ζητούν, μάλλον διεκδικούν τον Όμηρο και λένε οι Τούρκοι όχι, ήταν ο Μάρκ, ήταν δικό μου. Σε αυτή την ηλιθιότητα και τη γελιότητα, την τρέλα, ξαναλέω, σε αυτές τις επιθέσεις που δεχόμαστε και δεν απαντάει πραγματικά κανείς. Λοιπόν, μου θυμίζει η ωραία Ελένη, όχι η Ελένη, αλλά Νατάσα Γερασιμίδου. Δείτε εδώ αυτή την εικόνα από την ταινία του Μουστάκα, ναι, δείτε τι, ο Δυναστείας. Τι είναι η εικόνα εδώ, είναι ταινία του 1985. Είχε πολύ πλάκα, αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ. Δείτε και την αντιπαραβολή σε αυτή την εικόνα εδώ, πώς ουρλιάζει η μία και η άλλη. Πραγματικά μόνο να γελάμε μπορούμε. Και βέβαια προφανώς ο στόχος μας είναι και ο Νόλαν και το Hollywood με αυτή τη μορφή. Και βέβαια και οι ίδιες οι κυβερνήσεις μας, οι οποίες είναι εχθροί μας, είναι απέναντί μας. Λοιπόν, τι είπε εδώ η κυρία Νιόγκο, εδώ, τη ρώτησαν στις συνεντεύξεις για τον Όμηρο. Είπε ότι όταν διαβάσεις την Ιλιάδα και την Οδύσσια, βλέπεις ότι πάρα πολύ λίγος χρόνος έχει δοθεί στην προοπτική των γυναικών και εξηγείται, λέει, η ιστορία εξιστορείται από την ανδρική πλευρά των πραγμάτων, αλλά η δική μας Οδύσσια αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο να σκεφτεί, να αναλογιστεί τα πράγματα από τη φεμινιστική προοπτική. Γι' αυτό και βλέπουμε μια Ελένη και Κλητεμνήστρα πώς τους επηρεάζει ο πόλεμος και τις δύο και πώς αντιδρούν σε αυτό πολύ διαφορετικά από τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία η καθεμία. Και ότι όταν τη ρώτησαν επίσης τι θα έλεγες στον Όμηρο αν μπορούσες να μιλήσεις σήμερα μαζί του, ως Ελένη της Τρίας που έπαιξε αυτή την ταινία, αποφάσισε να του επιτεθεί του Όμηρο. Αυτή ήταν η αντίδρασή της ανιστόρητης εδώ Αγκαμπούγκανης όταν τη ρώτησαν για το πώς θα αντιδρούσες σε έναν συγγραφέα ο οποίος έγραψε ένα κείμενο 2800 χρόνια πριν. 2800 χρόνια πριν, τον ξέρουν όλοι. Θα σαπίσει η Νιόγκο και δεν θα τη θυμούνται ούτε οι φυλές εκεί του Νείλου. Κανένας δεν τη θυμάται. Απάντησε ότι η αντίδραση ήταν ότι αυτό ακριβώς που σας είπα και πριν, ότι διαφωνεί με τον έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις γυναίκες, στις γυναίκες χαρακτήρες. Και θα του έλεγα, λέει, Όμηρε, πώς νιώθεις Για το χρόνο τον οποίο έδωσε σε αυτές τις γυναίκες, αναλογιζόμενος πόσο λίγο χρόνο πέρασες μαζί τους. Μας ξέχασες, θυμάσαι τις γυναίκες. Ακούστε εδώ δήλωση. Ακούστε εδώ δήλωση. Πώς αισθάνεσαι για το. Μάλλον όχι, πώς αισθάνεσαι για το χρόνο που δώσαμε εμείς στην ταινία μας, αναλογιζόμενος πόσο λίγο χρόνο τους έδωσες εσύ στο ποίημα σου. Μας θυμάσαι, μας ξέχασες. Δηλαδή, μία ύβρις. Πραγματικά, εύχομαι για την έμεση σε όλη σας τη φάρα, την καλλιτεχνική φάρα. Είναι ειλικρινά αθλειότατοι όλοι τους, προσβλητικότατοι όλοι τους και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια πρέπει να ρίξουν μαύρο σε αυτήν την ρατσιστική, μυσαλόδοξη και φασιστική στην πραγματικότητα ταινία. Μπορεί να έχει πιο καλή ποιότητα. Βέβαια, δεν έχει καλή ποιότητα, γιατί αν ακούσετε και τους στίχους, πώς μιλάνε. Δεν μιλάνε και δεν έχουν κάνει έτσι μια, όχι αρχαιοπρεπή ομιλία, στα αγγλικά βέβαια, αλλά ούτε έτσι κάποιες πιο εξειζητημένες, έβυχες ίσως λέξεις. Δηλαδή έχουμε το Πεδαρέλι που είναι ο Χόλαντ, ο οποίος είναι υποτίθεται ο τηλέμαχος, και αντί για να πει my father, ο πατέρας μου, θα γυρίσει και θα στιμωρήσουν μνηστήρες, λέει my dad, μπαμπάς μου, μπαμπάκας μου. Ακούστε εδώ επίπεδο διαλόγου ή με ταινία για ένα τέτοιο έπος. Ο Νόλαν ο ίδιος, μιλώντας για την προσέγγιση του στην Οδύσσια, είχε πει: δεν ενδιαφέρει, λέει, να παρουσιάσει τους θεούς του Ολύμπου με την παραδοσιακή τους μορφή. Περισσότερο τον απασχόλησε η ιδέα ότι για τους ανθρώπους της εποχής οι ενδείξεις της παρουσίας των θεών βρίσκονται στα φυσικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες, η άνεμη και η θάλασσα. Γι' αυτό βάζει την Ζεντάγια, επειδή είναι εξωτή, μια μαύρη ομίχλη. Αυτό θέλεις να μας πεις δηλαδή, και δεν έδειξες τους θεούς και τους χαρακτήρες ως Έλληνες ή να παίξουν Έλληνες. Ποιοι παίξαν εδώ? Έβαλε τον Travis Scott στο θεό σας. Στην Αθηνά σας έβαλε τον Travis Scott να παίξει, ο οποίος ο άνθρωπος είναι, παίζει στην Οδύσσια. Είναι ράπερ, σύγχρονος αφροαμερικανός ράπερ, και όταν το ρώτησαν τι αθλειότητα είναι αυτή, είπε ότι έχει να κάνει με την προφορική παράδοση της Οδύσσιας. Το έπος αυτό μεταδόθηκε μέσα από την προφορική ποίηση και άρα είναι ο τροβαδούρος του σήμερα. Αντίστοιχα πώς πήγαν τροβαδούροι τότε, παίζει έναν σημερινό τροβαδούρο που είναι ράπερ, hip hopper, ξέρω, και τράπερ, και βάζει έναν τέτοιο τύπο yo-yo-yo να παίξει μέσα στην Οδύσσια, να καταλάβετε την αθλειότητα αυτής της ταινίας. Επίσης παίζει ως Πινελόπη Αν Χάθαουεϊ, η οποία είναι ό,τι πιο χειρότερο έχει υπάρξει, ατάλλαντη πραγματικά, στην ταινία πάλι του Νόλαν, το Interstellar, με τον Matthew McConaughey. Η Χάθαουεϊ ήταν το χειρότερο κομμάτι της ταινίας. Ατάλλαντη, χλιαρή. Τέλος πάντων, ο Tom Holland που είναι το κομμαθημένο που λέει Dad, Daddy, Μπαμπάκα, Μπαμπάκο κτλ. Ο Τζον Λεγκουιζάμο παίζει τον Εύμεο, ο οποίος είναι ένας Latinx ηθοποιός, ο οποίος είναι στα κάγκελα στο Hollywood και λέει: θέλουμε, λέει, να παίζουμε κι εμείς, βάλτε παραπάνω ιστορίες λατινικές για να μπορούμε να παίζουμε. Και τώρα το Θρασίμι δέχθηκε να παίξει σε μια ταινία που δεν παίζουν Έλληνες και Ινωαμερικάνοι, να παίξει ρόλο Έλληνα, ο Latinx, ο Λατίνος που παρακαλούσε, μάλλον εξοργισμένος ζητούσε περισσότερο λατινικές παραγωγές, και τώρα πάει και κλέβει τις παραγωγές των Ελλήνων. Τι να σας πω για την αθλειότητα αυτή, ξαναλέω, η Ζεντάγια, όλοι εδώ, η αθλειότητα στο Zenith. Επίσης, μια και είπα για αθλειότητα, πληρώσαμε πράγματι 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε εδώ τη σχετική αναφορά από τη Διάβια. Λοιπόν, αυτός είναι εδώ ο προϋπολογισμός. Ζήτησαν 16 εκατομμύρια, παρακαλώ, και πήρανε 6,5 από τη Θίτσα, την τριτοτέταρτη, τη Μενδόνενα. Οδύσσια, πρώην Charlie Stale, γιατί πάντα βάζουν ένα τέτοιο όνομα για να μην μάθουν μην μάθει ο πλανήτης ότι τι ετοιμάζει, τι ταινία ετοιμάζουν, βάζουν ένα ψευδές αρχικά όνομα. Τέλος πάντων, Οδύσσια πράγματι πήρανε 6,5 εκατομμύρια από το ECOMED. Τι είναι αυτό? Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Έχει βάλει εκεί ο Κούλης, η άλλη κούλα του Υπουργείου Πολιτισμού, όλοι κουλινίστας, κάτι κούλες στην πραγματικότητα, επικεφαλής, κάτι, αν δείτε, ο πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος κτλ. Είναι κάτι δικηγόροι, δικηγορείς της κακιάς ώρας, κάτι κομματικά παράσιτα. Δηλαδή, ο διευθύνων σύμβουλος είναι μια ζωή στα κόμματα, κάπου σε γραμματείες υπουργείων, δηλαδή κάτι κρατικοδίαιτη τελευταίοι. Είναι σε αυτά. Στην πραγματικότητα δεν αποφασίζουν αυτοί. Η Μενδόνανα έδωσε το πράσινο φως, γιατί υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα, από τα 16 εκατομμύρια δώσαν 6,5 μόνο. Μπράβο. Και για να περάσεις από εδώ, να πάρεις αυτά τα χρήματα, πρέπει να περάσεις ένα τεστ πολιτιστικό. Δηλαδή, υπάρχουν σκοράρεις πόντους από την επιτροπή αυτή, ότι διασυνδέεται με τον ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση κυρίως με τον ελληνικό πολιτισμό, με την ιστορία μας, με τις τοποθεσίες, και ουσιαστικά τα 6,5 δις μπήκαν στα ταμεία τους να τρώνε, το catering, να διαμένουν κτλ. Όλα πληρωμένα από εμάς. Δηλαδή αυτά τις βόλτες που κάνει ο Matt Damon και η Νιόγκο η Ούγκα Μπούγκα, τα πληρώναμε εμείς αυτή την αθλειότητα. Δηλαδή επιδοτήσεις. Δεν μας ενημέρωσαν ποτέ, δεν πήραν καμία σχετική. Δεν έχουν νομιμοποίηση για να κάνουν αυτή την αθλειότητα οι άθλοι της Νουδού. Η ταινία δεν ξέραμε ότι θα ήταν χωρίς Έλληνες τοπίους, θα ήταν μια ύβρις και ένας βιασμός, μια διαστρέβλωση της, μια της σημαντικότερης ιστορίας των Ελλήνων. Και ακόμα χειρότερα, για να δείτε πώς μας έκλεψε ο Νόλαν και μας ποδοπάτησε, στις πρεμιέρες του, στο παγκόσμιο tour το οποίο έκανε, δεν ήρθε καν στην Ελλάδα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε, με ασέβεια γύρισε την πλάτη στην ιστορία μας, μας πήρε τα λεφτά και τώρα δεν θα δείξει το πρόσωπό του εδώ. Εικάζω για να μην φάει καμιά ντομάτα, αλλά του άξε και να έρθει και να το γιουχάρουν και να μπει σε άδειες αίθουσες και να φύγει με τις κλωτσιές από το αεροδρόμιο. Με τις κλωτσιές. Και να σας πω ότι παρά τον αρχικό ενθουσιασμό που υπήρχε από την ταινία πρόσφατα, φαίνεται νέα δεδομένα, υποχωρεί το ενδιαφέρον, σας πληροφορώ, και στην Ελλάδα βέβαια και παγκόσμια. Γιατί σύμφωνα με την εταιρεία The Quorum, όπου είναι μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κοινού για την κινηματογραφική βιομηχανία και παρακολουθεί δείκτες όπως η αναγνωρισιμότητα και το ενδιαφέρον πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, χρησιμοποιούν έρευνες και δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ εδώ από το 54 στο 46 ο δείκτης ενδιαφέροντος, το interest score, μείωση δηλαδή 8 μονάδων μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν βγάλαν το τρέλι και θα σας το αποδείξω, και υπάρχει και κάμψη στην αναγνωρισιμότητα του project. Μάλιστα. Για να δούμε γιατί, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ποια είναι η ισορροπία των μου αρέσει και των δεν μου αρέσει στο τρέιλερ τους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο όπως βλέπετε. 82.000 like, 772.000 dislike αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό, υπάρχει σχετικό extension στον Chrome για να το βλέπετε, γιατί το έχει αφαιρέσει το YouTube αυτό το κουμπί. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν κι εσείς. Δεν έχει ξαναγίνει για ταινία του Nolan τέτοιος βαθμός δυσαρέσκειας. Βλέπετε εδώ 772.000 dislike με 82.000 like και τα περισσότερα σχόλια είναι βρίζουνε, καθιβρίζουν, ηρωνεύονται και δεν είναι Έλληνες. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολίτες του πλανήτη οι οποίοι υπερασπίζουν τον ελληνισμό, όπως σας καλώ να κάνετε κι εσείς με το να ρίξετε μαύρο σε αυτήν την ταινία και όσους όσα χάπατα στη χώρα μας το παίζουν προοδευτικά, είναι προοδευτικά σκουπίδια και στηρίζουν αυτή την ταινία. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτό είναι πριν καμιά δεκαριά μέρες. Ότι πριν κάποιους μήνες είχε βγει το τρέιλερ. Ένα άλλο τρέιλερ, δηλαδή πριν μάθουμε για αυτή τη σαπίλα, και κοιτάξτε την ισορροπία σε εκείνο το βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τον Όλαν, επειδή δεν ξέραμε ούτε τα αγκαμπούγκα, ούτε τους τρανς πολεμιστές της πρώτης γραμμής, και το βιασμό του πολιτισμού μας. Είναι 662.000 τα μου αρέσει και 169.000 τα δεν μου αρέσει. Θα σας πω βέβαια ότι ήταν πολύ λιγότερα τα δεν μου αρέσει, και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από το τελευταίο βίντεο να κάνουν dislike επί τούτου. Δηλαδή αυτά τα 169 είναι. Αφού είδαμε την τελική εικόνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, ήταν ελάχιστα τα δεν μου αρέσει όταν το πρώτο είδαμε και ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Για να καταλάβετε λοιπόν πόσο καταστροφικό είναι αυτό για το Hollywood και τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω να πω, εντάξει ήταν λίγο μεγάλο το βίντεο, δεν πειράζει, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να σας πω κάποια πράγματα πριν καταλήξω από το βιβλίο αυτό του Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, όπου μιλάω για τον πολιτισμό. Και μιλάω για την τέχνη και για το θέατρο και το πώς γεννήθηκε και τι σημαίνει, για να καταλάβουμε λίγο και να ξέρουμε τι μας γίνεται, να έχουμε και αντιπροτάσεις εδώ και αντίλογο. Λοιπόν, πράγματι το θέατρο γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Αν θέλετε να μάθετε παραπάνω για αυτά, θα πω μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου τη εκδόση Συμφωγνώμων. Το θέατρο γεννήθηκε από την λατρεία του βουκολικού θεού Πάνα. Ετυμολογικά η λέξη τραγωδία αποτελεί την οδή των τράγων, δηλαδή το τραγούδι, οδή του χορού, το οποίο τα μέλη είναι μεταφιασμένα σε σιλινούς και σατήρους. Εξού και η σάτυρα έχει πάρει το όνομα από εδώ. Άρα ήταν μια παγανιστική τελετή εορτή, κατά την οποία η ομάδα των συμμετεχόντων, ο χορός, ντυνόντουσαν με προβιές τράγων, χόρευαν και τραγουδούσαν για να υμνήσουν τον τραγοπόδαρο και κερασφόρο θεό Πάνα, προστάτη των ποιμνίων και των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των κυνηγών. Κατάλοιπα αυτών των τραγωδών έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας με παγανιστικά έθιμα σύγχρονη Ελλάδα και τα ξέρετε. Ανάμεσα λοιπόν από τους συμμετέχοντες στις δοξασίες του Πάνα, σταδιακά αρχίζει να ξεχωρίζει ένας εξ αυτών, ο τελετάρχης, που καθοδηγούσε τους υπολείπους στους εορτασμούς. Ήταν ο πρώτος του χορού, ο επικεφαλής, αυτός που έπλεκε τις ιστορίες και κατήφθηνε τους υπόλοιπους, καθώς αφηγείτο και εξιστορούσε μυθικές περιπέτειες και φανταστικά δρόμενα. Με το χορό και τη συνοδεία μουσικών οργάνων, αυλών κτλ., ο επικεφαλής του χορού καλούσε τους συμμετέχοντες να μετέχουν των ιστοριών με βιωματικό τρόπο στις ιστορίες μέσα. Με την πάροδο του καιρού, ο επικεφαλής άρχισε να λαμβάνει μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στα δρόμενα και ανεδείχθη στο ρόλο του ηθοποιού. Για τις ανάγκες της εξιστόρησης και άλλα μέλη του χορού έλαβαν αντίστοιχους ρόλους, ενώ η αποδεδειγμένη χρησιμότητα του πρώτου του χορού οδήγησε στην επιστροφή και την παράλληλη παγίωσή του. Πλέον, ο επικεφαλής του χορού οργάνωνε και κατεύθυνε τους συμμετέχοντες, ενώ οι πιο προχωρημένοι αναλάμβαναν πρωτοβουλίες και αποτελούσαν τους γνωστούς μας ηθοποιούς. Σας πληροφορώ ότι δεν γεννήσαμε απλά το θέατρο. Το θέατρο ήταν βασικός παράγων για τη γέννηση και της δημοκρατίας και το εξηγώ στο βιβλίο αυτό. Πώς συνέβη κάτι τέτοιο, ακροθυγώς θα σας αναφέρω. Φανταστείτε το ανοιχτό θέατρο, το χώρο του θεάτρου, όπου στον οποίο ανέβαιναν οι θεατρικές παραστάσεις, ως ένα πολιτικό και κοινωνικό θεσμό στην πραγματικότητα, μια μαζική συνέλευση της πόλης σε αυτό το ανοιχτό και υπαίθριο χώρο, όπου οι πολίτες είχαν δυνατότητα κοινωνικοποίησης, συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν πριν την παράσταση, να ψυχαγωγηθούν κατά τη διάρκεια της, να τη σχολιάσουν το τέλος. Τα θέματα, η προσέγγιση και το ύφος που χρησιμοποιούσαν οι ποιητές και πραγματεύονταν ήταν μια μορφή ποιοτικής παιδείας για όλους, ιδιαίτερα σημαντική για τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, μιας και η εκπαίδευση βαζόταν σε ιδιωτικούς διδασκάλους, δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία. Άρα, πέρα από την πνευματική και ψυχαγωγική πτυχή, υπήρχε και η πολιτική παιδεία και η ηθική διδαχή. Δηλαδή δεν ήταν μια μορφή τέχνης όπως σήμερα, ήταν ένας βαρισίμαντος πολιτικοκοινωνικός θεσμός το θέατρο τότε. Επίσης, όλοι οι πολίτες ήταν ίσοι, δεν υπήρχαν VIP εισιτήρια, ασχέτως ονόματος, καταγωγής, οικονομικής κατάστασης, ήταν όλοι ίσοι, πλούσιοι και φτωχοί και συζητούσαν μεταξύ τους τα διλήμματα των ηθοποιών επί σκηνής. Σταδιακά η πόλη της Αθήνας κατέστη συνυφασμένη με το θέατρο και τους θεατρικούς αγώνες, ήταν κομμάτι των δημοσίων εορτασμών. Μάλιστα, οι πολίτες συμμετείχανε και ήταν οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι έκριναν τους νικητές των θεατρικών αγώνων, σας πληροφορώ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Δηλαδή, με τη διαδικασία της κλήρωσης, η πόλη της Αθήνας επέλεγε 10 θεατές και ασκούσαν το λειτουργήμα των κριτών των θεατρικών παραστάσεων και άρα αυτοί δίνανε τα έπαθλα. Και έτσι άρχισε εκεί να επικρατεί το αθηναϊκό ιδεώδες της ισότητας των πολιτών από το θέατρο, μεταδόθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία. Το πιο σημαντικό ίσως όμως, για ποιο λόγο το θέατρο βοήθησε στη γέννηση της δημοκρατίας, ήταν το αμιγώς πολιτικό και διαλεκτικό περιεχόμενο των τραγωδιών και του σατυρικού δράματος. Πράγματι λοιπόν εδώ, η θεματολογία άπτεται σύγχρονα για την εποχή κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, η δε στοιχομηθεία, η συχνότητα ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων των πρωταγωνιστών προσυδειάζουμε το διάλογο που εξελισσόταν σε μια συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου. Όπως δηλαδή διαβουλεύονταν στο θέατρο οι ηθοποιοί, έτσι διαβουλεύονταν οι πολίτες στην Εκκλησία του Δήμου, όπου συμμετείχαν ανάμεσα και αποφασίζανε για θέματα πολέμου, ζωής και θανάτου. Οι ποιητές με τις δραματικές τους παραστάσεις έπειτα έθεταν μείζωνα ηθικά και πολιτικοκοινωνικά διλήμματα επί σκηνής. Το δίλημα είναι λέξη κλειδί, γιατί δεν επιδέχονταν μονοδιάστατη προσέγγιση τα διλήμματα αυτά. Οι θεατές ανάγονταν και οι ίδιοι στο επίπεδο των κριτών των εν λόγω σύνθετων ηθικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, στο δίλημα αν πρέπει να θάψει τον νεκρόδελφό της Πολυνίκη, καλείται να διαλέξει μεταξύ του νόμου του Άρχοντα της πόλης της Θήβας. Ή, απ' την άλλη, του Κρέοντα, ή του νόμου των Θεών, που επιβάλλει την ταφή του νεκρού. Ο ισχυρός οικογενειακός δεσμός την οδηγεί εν τέλει να παρανομήσει τα μάτια της πολιτείας της Θήβας, αλλά κατά τη διάρκεια της παράστασης διαφωνεί με την αδερφή της Σμήνη, η οποία έχει αντίθετη άποψη από την Αντιγόνη. Στο παράδειγμα του Σοφοκλή, φαίνεται ότι εδώ οι ποιητές παρουσίαζαν περίπλοκα ζητήματα, στα οποία δύο διαφορετικά μέρη των πρωταγωνιστών αισθάνονται εξίσου ότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Δεν είναι απλό να λεχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Άρα, το μείζον εδώ δεν είναι τόσο η απόδοση ευθυνών και η έβρεση του σωστού και του λάθους, αλλά το ύψιστο ζήτημα της λήψης μιας απόφασης. Το δίλημα δηλαδή της Αντιγόνης που έχει κινδύνους κρέοντας την απειλή με θάνατο από τη μία. Και πράγματι τελικά έτσι συνέβη, είναι αυτό το οποίο τον οδηγεί να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Στην πλειοψηφία των δραματικών έργων, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται ενώπιον ζητημάτων για τα οποία διακυβεύεται η ασφάλειά του, ζητήματα ζωής και θανάτου. Άρα, με αυτή τη διαδικασία, το θέατρο άρχισε να εκπαιδεύει τους πολίτες για το έργο που θα αναλάμβαναν στη μετέπειτα δημοκρατική πολιτεία μέσω της συμμετοχής τους στην Εκκλησία του Δήμου και στα δικαστήρια της Ηλιαίας. Εδώ λοιπόν, πράγματι, αυτή είναι η πολιτική παιδεία που τους πέριχε το θέατρο. Τη διαλεκτική δομή της αντιπαράθεσης των ιδεών και επιχειρημάτων, την ενθάρρυνση κριτικής σκέψης για τα ζητήματα και τις ζωντανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηθοποιού, πολίτη και της κοινότητας. Η δε έμφαση στη συζήτηση και τη διαβούλευση πριν τη λήψη κάποιας απόφασης, με τρόπο που εγγυάται την παρησία και την εισηγορία και το διάλογο, οδήγησε τους Αθηναίους στο συμπέρασμα πως αυτός είναι ο μοναδικός και βέλτιστος τρόπος για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Αντίθετα, το να λαμβάνει κανείς αποφάσεις δίχως να έχει προηγηθεί διαδικασία της ελεύθερης έκφρασης επιχειρημάτων και διαλόγου και της ενδελεχούς εξέτασης των επιμέρους απόψεων θεωρείται παραλογισμός για τους Αθηναίους και βαρβαρότητα. Πόσο μάλλον τα ζητήματα αφορούσαν το κοινό μέλλον της πολιτείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκούσαν οι απόψεις κάποιου βασιλιά ή μιας κλειστής ομάδας αρχόντων, ολιγαρχών, δηλαδή όπως σήμερα οι βουλευτές, κοινοβουλευτισμός, αλλά απαιτείται η συλλογική γνώση, εμπειρία και δύναμη. Απαιτείται δηλαδή η δημοκρατία. Καθώς λοιπόν το θέατρο άρχισε να διαμορφώνεται ως ένας θεσμός που προωθούσε με σαφή τρόπο τα δημοκρατικά ιδεώδη, οι τραγικοί ποιητές κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν και να εμπεδώσουν στη συλλογική συνείδηση των Αθηναίων πολιτών τις υψηλές αξίες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Αντί αυτού λοιπόν έχουμε αυτό το οποίο μας κάνει σήμερα το Hollywood να μισούμε τις ιστορίες μας, ενώ δεν μπορούμε να τις μισήσουμε, πρέπει να τις αγαπήσουμε, να μισούμε τις διασκευές τους μάλλον, μισούμε τις ταινίες τους, κρατάμε τις ιστορίες μας. Κρατάω επίσης την δήλωση του, το σχόλιο του Elon Musk, δείτε λίγο αυτό, λέει εδώ ο Elon Musk ότι έχει αμαυρώσει τον Όμηρο και έπεσε στα γόνατα απλά και μόνο για να τηρήσει τους κανόνες της woke agendas, απλά και μόνο για να κερδίσει ένα Oscar. Τι σκουλίκι είναι αυτό, αναφερόμενο στον Chris Nolan. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός ο λόγος. Θα διαφωνήσω εδώ με τον Musk, αλλά μου άρεσε η αντιπαράθεση. Ο λόγος δεν είναι, έχει κερδίσει τα πάντα ο Nolan. Μπορεί να κάνει όποια ταινία θελήσει, ό,τι του ήρθε στο μυαλό, θα του δώσει το πράσινο φως στο Hollywood να το γυρίσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος, δεν έχει να κερδίσει κάτι, έχει κερδίσει τα πάντα. Ο λόγος είναι επειδή πλέον έχει υιοθετήσει αυτή τη θρησκεία, θέλει να αφήσει κάτι φεύγοντας, να προσδώσει κύρος στην αυτή την φεμινιστοσαλταρισμένη ιδεολογία που δεν νοιάζεται για τα πραγματικά προβλήματα, για τον υπεραλισμό, για τον καπιταλισμό, νοιάζεται για το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του στην πραγματικότητα και τίποτα άλλο. Εκεί μας φτάσανε οι εργοστασιάρχες και αυτοί που ελέγχουν τα όπλα, τα πετρέλαια του πλανήτη. Σε αυτούς πλέον είναι κομμάτι αυτής της ιδεολογίας και θέλει σε αυτό το μνημείο, το ιερό, αυτό ανίερο, αυτό βωμό αυτής της θρησκείας, να αφήσει και αυτός να ανάψει ένα καντιλάκι, ένα κεράκι για να το κρατήσει ζωντανό. Δίνει τη σκυτάλη ουσιαστικά στην επόμενη γενιά και ενισχύει αυτή τη θρησκεία, περί θρησκείας πρόκειται στην πραγματικότητα, το αυτοαρχικό, φασιστικό, ολοκληρωτικό δόγμα, να το κρατήσει ζωντανό. Θέλει να μείνει όρθιο. Δεν έχει να κερδίσει κάτι προσωπικά. Το κάνει για τον κοινό σκοπό και τον κοινό αγώνα τους. Ο δικός μας αγώνας είναι πολύ πιο ισχυρός, πολύ πιο δυνατός. Έχει να κάνει με τον ελληνισμό. Είναι ο αγώνας για την δημοκρατία, για την ειρήνη, για τον πολιτισμό και την ελευθερία. Αυτά, παιδιά και φίλοι, για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κατέβετε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δώσω το επόμενο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αντί για την Οδύσσια, μπορείτε να την μποκοτάρετε ηχηρά, σας προτείνω, και να καταγγέλλετε και τους φίλους σας αν πάνε να τη δούνε. Μπορείτε να κάνετε κάποιες μαζόξεις σπίτια σας και να δείτε την ταινία Ιφηγένεια του Ευρυπίδη, την Ιφηγένεια, από τον Έλληνα Μιχάλη Κακογιάννη, το σκηνοθέτη του 1977. Εξαιρετική ταινία, εξαιρετική ηθοποίη, εξαιρετικές ερμηνείες. Με αυτόν τον τρόπο απαντάμε και δίνουμε το μήνυμα και το μάθημα σε φίλους και φίλες μας οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν

0: μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στον Αλιάκμωρα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
2: Το καλοκαίρι, όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και συνεχίζουμε, να το πούμε έτσι, αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με την προηγούμενη εκπομπή που αφορά τη συζήτηση με τους φίλους, ακροατές, θεατές, πώς να το πούμε. Είναι μια περίεργη περίπτωση με το διαδικτυακό, με την διαδικτυακή, πώς να το πούμε, επαφή. Είναι επαφή, τέλος πάντων, ναι. Και μια ανοιχτή συζήτηση για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο τα εσωτερικά αλλά και τα διεθνή, ή αν θέλω να το πούμε διαφορετικά, ή τα διεθνή και τα εσωτερικά. Πριν όμως ξεκινήσουμε και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή παρεμβάσεις που βεβαίως μπορεί οποιοδήποτε να τις κάνει, είτε διαζώσεις, δηλαδή με κάποιο τηλέφωνο που θα μπορούσε να παρέμβει στην εκπομπή, είτε στέλνοντας με οποιοδήποτε τρόπο το ερώτημά του ή την παρέμβασή του. Δεν κάνουμε επιλογές, με εξαίρεση τα υβριστικά βεβαίως εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Συνήθως αυτοί που τρολάρουν εμφανίζονται κατόπιν εορτής. Δικαίωμά τους, αυτή είναι η δουλειά τους, οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς να το πούμε, με κάτι πρέπει να ζήσει στη σημερινή εποχή, αλλά αξίζει τον κόπο κατά τη γνώμη μου, και θα το λανσάρουμε από εδώ και μπρος, έτσι μια και βρισκόμαστε στην

πλέον ανιστόρητη, αφιλοσόφητη και άπιστη εποχή, τουλάχιστον μετά το Μεσαίωνα, μετά τον ύστερο Μεσαίωνα, να το πούμε έτσι, γιατί βεβαίως ζούμε σε αντίστοιχο Μεσαίωνα, εις σκοτεινούς χρόνους, θα μπορούσε να το πει κανείς, να επαναφέρουμε κάποια ή να στη μνήμη μας ή στον προβληματισμό μας. Ένα από αυτά που πάντα μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν βρήκε το δρόμο προς το σανίδι. Δηλαδή, δεν ενέπνευσε ποτέ, εκτός και αν πέφτω έξω, πάντα με την επιφύλαξε ότι μπορεί κάτι να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Όσο λάτρης του θεάτρου και να είμαι, σαν θεατής βεβαίως, λοιπόν, μπορεί να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως, πάντα μου έκανε εντύπωση ένα από τα κείμενα που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, από πολλές σκοπιές, και που πραγματικά θα προκαλούσε κάποιον σκηνοθέτη ή κάποιους ηθοποιούς να το ανεβάσουν σε σκηνή και να το παρουσιάσουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν, το ταλέντο τους, ο προβληματισμός τους, η επαφή τους με την πραγματικότητα, να το παρουσιάσουν και πραγματικά να δώσει. Είναι ένας διάλογος ο οποίος καταγράφεται από τον Πλούταρχο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν είναι όντως του Πλούταρχου, αν είναι ψεύδο Πλούταρχος, δηλαδή υπάρχουν στα πλαίσια που καταγράφεται στα πλαίσια των ηθικών του Πλούταρχου. Ο τίτλος του ήταν, ο τίτλος είναι «Περί του τα άλογα λόγο Χρήστε, αν τα ζώα έχουν λογική», το έχουν μεταφράσει στη σημερινή ελληνική. Είναι στα ηθικά του Πλούταρχου, στο βιβλίο, το 12ο βιβλίο, και έχει να κάνει κυρίως με ένα, μάλλον μια διακομόδηση, να το πούμε έτσι, που κάνει ο Πλούταρχος μέσω ενός διαλόγου που επιλέγει να το προβάλλει, που είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Οδυσσέα και σε ένα γουρούνι. Αξίζει τον κόπο να πούμε λιγάκι για αυτή την ιστορία και ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα σκεφτεί να το ανεβάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δείξει στη σκηνή, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όποιον, τουλάχιστον ιδιαίτερα για τις εποχές μας. Αξίζει τον κόπο, πολύ σύντομα θα πω την ιστορία του και να δούμε πόσοι από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Οδυσσέα ή με τον γουρούνι. Το πρόβλημα ξεκινάει μάλλον όλος ο διάλογος στο νησί της Κυρκής, όπου ο Οδυσσέας, αφού έχει πλέον αποκαλύψει το παιχνίδι της Κύρκης, ζητάει από την μάγισσα να επαναφέρει τους συντρόφους του, όχι όλους όσους είχε μετατρέψει σε ζώα, λύκους, λιοντάρια κτλ., αλλά ειδικά τους Έλληνες. Τους Έλληνες, διότι κατά περίεργο λόγο, όχι ακατανόητο για την ιστορική εποχή του Πλούταρχου, αλλά για τη σημερινή εποχή και για τους σημερινούς Έλληνες ακατανόητο, η επιλογή του, τι ήθελε ειδικά για τους Έλληνες και κυρίως τους συντρόφους του, ήταν γιατί οι Έλληνες είναι οι μόνοι που αντιλαμβάνονται την έννοια της αρετής. Και να τους μετατρέψει ξανά σε ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είναι λίγος πολύ ένα από τα επεισόδια της Οδύσσειας. Όσους ξέρετε και όσοι ξέρετε, εγώ του προτείνω ιδιαίτερα ένα πάρα πολύ καλό ανάγνωσμα για τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα εάν δεν μείνουν στην επιφάνεια, δηλαδή απλά στα μυθολογικά κατασκευάσματα. Απήχε μια ολόκληρη ιστορική εποχή, τέλος πάντων μια μεγάλη ιστορία, την έχουν ξαναπεί. Ο διάλογος εκεί λοιπόν, καθώς γίνεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Κύρκη, η Κύρκη τότε δείχνει την ιδιαίτερη ευφυΐα που τη διέκρινε, προτείνοντας τον Οδυσσέα ότι πριν τους μετατρέψει σε ανθρώπους, τους συντρόφους του, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Θέλουν να μεταστραφούν, να αποκτήσουν πάλι την ανθρώπινη φύση τους ή να παραμείνουν ζώα.
κυρίως γουρούνια, γιατί οι περισσότεροι των συντρόφων, όπως τουλάχιστον ξέρω από την Οδύσσια, είχαν μετατραπεί από την Κίρκη σε γουρούνια. Λοιπόν, η Κίρκη λοιπόν λέει στον Οδυσσέα, γιατί δεν ρωτάμε τους συντρόφους, τους Έλληνες που έχουν μετατραπεί σε γουρούνια. Έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία, το γιατί το γουρούνι. Το γουρούνι πάντα ήταν και στην εκείνη την εποχή, ήταν ένα ζώο ιδιαίτερα, πώς να το πούμε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εκτίμηση στο γουρούνι, γιατί ας πούμε κάποιος τους είχε μετατρέψει σε λύκους, λιοντάρια κτλ. Τους συγκεκριμένους όμως, το συντρόφους του Οδυσσέα, τους είχε σε γουρούνια. Και έτσι λοιπόν, αφού συμφωνεί ο Οδυσσέας να τους δοθεί ο λόγος, να πούν, γιατί δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Οδυσσέας ότι θα βρισκόντουσαν κάποιοι από αυτούς που να αρνηθούν να μετατραπούν πάλι σε ανθρώπους, το δέχτηκε και έτσι λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα σε ένα από τα γουρούνια, το οποίο θα μιλούσε εκ μέρους όλων των συντρόφων, φίλων, Ελλήνων του Οδυσσέα, των υπολείπων δηλαδή γουρουνιών, θα μιλούσε εκ μέρους τους, και έτσι του έδωσε την δυνατότητα της ομιλίας για να συνομιλήσει με τον Οδυσσέα. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, ή αν θέλετε σύντροφος του Οδυσσέα, ήταν ο Γρίλος, ονόματι Γρίλος. Λοιπόν, του δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει να συνομιλεί και αρχίζει μια σπαρταριστική συνομιλία, όχι τόσο με την έννοια της του stand-up comedy που έχουμε συνηθίσει στις μέρες μας, αυτή την αηδία, την αμερικανιά, που μπορεί να, τέλος πάντων, να λες ότι ό,τι βλακία σου κατέβει στο κεφάλι και να χαχανίζει ο άλλος. Όχι. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του ζητήματος, του κατά πόσον τα ζώα, όντα ζώα, έχουν και αρετή και λογική και γνώση και όλες αυτές τις αρετές, τις ιδιότητες που ο Οδυσσέας αποδίδει στους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα τις έχουν και τα ζώα. Αυτή είναι η όλη η λογική. Βεβαίως, το βασικό του Γρίλου είναι ότι είναι άκρος επιθετικός απέναντι στον Οδυσσέα. Τι μας ήρθες εδώ τώρα να μας πεις, τι, να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, να τραβάμε το ζόρι που τραβάγαμε τόσα χρόνια, χωρίς να έχουμε καμία εξασφάλιση ως προς την κατάληξη της περιπέτειάς μας, ενώ εδώ τα έχουμε όλα έτοιμα. Είναι όλα εξασφαλισμένα από την Κίρκη. Επομένως, για ποιο λόγο να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, ενώ είμαστε γουρούνια. Έτσι. Τι πρέπει να ζηλέψουν, τι έχουν να ζηλέψουν τα γουρούνια από τους ανθρώπους. Και αφού βεβαίως υπάρχει μια στιγμηθεία με τον Οδυσσέα, όπου του επιτίθεται και του, πώς να το πούμε, του υπονομεύουν τα επιχειρήματα του Γρίλου, υπονομεύουν το πολυμήχανο του Οδυσσέα, την ανωτερότητα της ηθικής του ή της αρετής του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγει βεβαίως στο αυτονόητο, ότι το γουρούνι έχει κάθε δικαίωμα να είναι γουρούνι και δεν έχει λόγο να γίνει άνθρωπος. Τώρα, τι εννοούσε με αυτό ο ποιητής? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό. Εγώ διαβάζοντας το πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να ήταν στις μέρες μας αυτό το πράγμα, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένο ή διασκευασμένο, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και δεν θέλει μεγάλη δυσκολία, με την έννοια το κείμενο προσφέρεται ιδιαίτερα στον ιστορία. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και το ξαναλέω, ότι κανένας από τους επιφανείς καλλιτέχνες αυτής της χώρας δεν ενεπνεύστη αυτό το πράγμα, το ανεβάσει στο σανίδι ή οτιδήποτε, να το παρουσιάσει. Μου κάνει εντύπωση, διότι εκτός και αν βεβαίως δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που, την εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι και σε πάρα πολλούς άλλους θεατές του ελληνικού θεάτρου, είναι ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά, τραγικά χαμηλά, η δημιουργικότητα, η έμπνευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλασικά κείμενα, που δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν τέτοια κείμενα, ακόμη και όταν είναι με κάποια ελαφρότητα, ας πούμε, όπως είναι το συγκεκριμένος διάλογος του Οδυσσέα με το γουρούνι Γρίλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων θα περιοριστούμε στο εξής.
εδώ ο Πλούταρχος ή αυτός που γράφει ως Πλούταρχος ή που τέλος πάντων αποδίδει στον Πλούταρχο. Δεν είναι κάποια εξαιρετική ζωοφιλία που τον κάνει να παρουσιάσει αυτή την ιστορία. Το πιθανότερο είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Πλούταρχος την εποχή που το γράφει ήταν σε μια εποχή κρίσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Την εποχή εκείνη, είναι γνωστός ο Πλούταρχος, είναι εισήγαγε, αν θέλετε, είναι από εκείνους επιφανείς με εξαιρετικό ταλέντο ιστορικούς φιλοσόφους, αν θέλετε, της εποχής, ο οποίος εισήγαγε την απολογητική απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους άρχοντες. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η άποψη, ιδιαίτερα από τους Λατίν, στην ρωμαϊκή γραμματεία της εποχής, της ταύτισης των Ελλήνων της εποχής εκείνης με τους Γρεκύλους, με τους Ελληνίσκους. Γιατί το ερώτημα που έμπαινε εκείνη την εποχή είναι κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί ο Έλληνας της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, της Pax Romana, να το πούμε έτσι, να είναι το ίδιο με τον Έλληνα της αρχαιότητας. Και τότε ο Γιουβενάλης, ο Κικέρονας, πολλοί άλλοι Ρώμαιοι διανοητές έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτίζει το σημερινό δούλο Έλληνα με το λάτρη της ελευθερίας, τον Έλληνα της αρχαιότητας δηλαδή, γι' αυτό και τους αποκαλούσαν Ελληνίσκους. Ο Πλούταρχος λοιπόν, πιστεύω ότι ή όποιος το έγραψε αυτό το κείμενο, νομίζω παίζει με αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα τους λέει, απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι και εμείς τα γουρούνια, δηλαδή οι δούλοι, έχουμε δυνατότητα να έχουμε τις ίδιες αρετές με τους ελεύθερους, δηλαδή με τους ανθρώπους, σαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα εάν κοιτάξει κανείς την ύστερη ρωμαϊκή κωμωδία, όπου είναι πλήθος οι αναφορές στους δύσμυρους, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους της εποχής εκείνης, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πρέπει να επιλέξουν δυνάστη. Αν ο δυνάστης τους είναι ο Ρωμαίος ή Βάρβαρος. Υπάρχει μια τεράστια και αυτή συζήτηση. Όπως και να έχει πάντως, η επιλογή είναι απλή. Άνθρωπος ή γουρούνι. Και βέβαια πάντα η άψα τάξη, καθώς είναι εξαιρετικά ευφυής, όπως οι Κύρκοι, απέναντι στους απελευθερωτές, δηλαδή αυτούς δηλαδή που διεκδικούσαν την αρετή για τον άνθρωπο και επομένως τη λύτρωσή του, αυτά βάσανα και όλα αυτά που υποφέρει, όπως φαντάζεται ο Οδυσσέας, ή μάλλον διεκδικεί ο Οδυσσέας να είναι τουλάχιστον στα πλαίσια αυτού του αυτού του διαλόγου, τι κάνει η Κυρκή? Πετάει το μπαλάκι στους υπόδουλους. Ας αφήσουμε τους υπόδουλους να πούν κατά πόσο θέλουν να γίνουν ελεύθεροι ή όχι. Γι' αυτό βεβαίως και πολλοί διανοητές της εποχής του διαφωτισμού, των εγκυκλοπαιδιστών της εποχής δηλαδή, που ανθούσε ξανά η σκέψη στο 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού δηλαδή, τι λέγανε? Ότι ποτέ δεν μπορείς να ρωτήσεις εάν αγαπάει την ελευθερία ένας υπόδουλος, διότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Μόνο όταν κατακτήσει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος, τότε μόνο και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει την ελευθερία, να την υπερασπιστεί και οτιδήποτε. Και κάτω από προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν το δίλημα είναι ξανά το ίδιο αμήλικτο όπως και την εποχή του Πλούταρχου ή τέλος πάντων με τον τρόπο που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή. Γουρούνι ή άνθρωπος. Αυτό είναι το απλό ζήτημα που βέβαια μπαίνει απέναντι και στους Έλληνες, πρωτίστως στους Έλληνες, που βέβαια δεν μπορούμε σήμερα, εκτός κι αν είμαστε παντελώς ηλίθιοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, να πούμε ότι είμαστε του ίδιου γένους με τους Έλληνες εκείνους που ταυτιζόταν η ίδια η έννοια του Έλληνα με την ελευθερία, την αρετή και όλα αυτά. Απλούστατα
είμαστε ελληνίσκοι, γρεκύλοι, που καμονόμαστε ότι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, όπως έλεγε ο Γιουβενάλης, ενώ είμαστε δούλοι. Αυτό το πράγμα είμαστε σήμερα. Φυσικά αυτό δεν είναι μια εκφύσεως, ούτε εκ Θεού, ούτε νομοτέλεια της φύσης. Επιλογή μας είναι. Και οι επιλογές αυτές τις πληρώνουμε και θα τις πληρώνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο μέχρι ότου συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αφισβητήσουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να το αφισβητήσουμε και πώς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανατροπής. Δηλαδή να ξαναμετατραπούμε από γουρούνια σε ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το δίλημα διαπερνάει ολόκληρη την ανθρωπότητα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκινήσει με οι ερωτήσεις. Κάτι μου λένε ότι υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις. Πολύ ευχαρίστως. Ξαναλέω. Δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα. Ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν με τις οποίες αναλύσεις, τοποθετήσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά πρωτότυπη. Εξαιρετικά πρωτότυπη. Και επομένως η εκτιμήσεις που γίνονται για αυτή την εποχή αναμετρούνται με την πραγματικότητα, όχι σε βάθος χρόνου, αλλά στην καθημερινότητά της. Και επομένως, πολλά λάθος εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν ή οτιδήποτε. Απλά πρέπει να έχουμε το μεγαλείο ψυχής, να τα αναγνωρίζουμε, να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά και να προχωρούμε μπροστά. Γιατί πάντα ισχύει το βιβλικό «Η αλήθεια απελευθερώνει». Και η αλήθεια απελευθερώνει στο βαθμό που εσύ προσπαθείς να κάνεις κάτι, μάλλον κατανοώντας την αλήθεια ή πτυχές της αλήθειας, δηλαδή η αλήθεια είναι μια ολόκληρη ιστορική διαδικασία, δηλαδή είναι κάτι μονοσήμαντο ή η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού, απλά και μόνο, ή είναι μια διαδικασία ολόκληρη ιστορίας κατάκτησης όχι απλά της γνώσης, αλλά της αντίληψης της πραγματικότητας και επομένως των προϋποθέσεων που χρειάζεται για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα από το υποκείμενό της που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γι' αυτό και λέω ότι όποιος ενδιαφέρει, βεβαίως οποιαδήποτε έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις, εντυπωσιακότατες, έτσι και σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, λέει ο καθένας το μακρύ του και τον κοντό του, έτσι. Ας δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά και πώς μπορούμε να τα κρίνουμε. Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, αν μπορούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το σχόλιο, ένα σχόλιο για τον προϋπολογισμό του 26 για το 1,33 εννοείται τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, ή τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν μερικές εβδομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πολεμικές δαπάνες 1,33. Δεν ξέρω τι εννοείται, ποιον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έτσι, αν το διευκρινίσετε, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε, έτσι αλλιώς. Αλλά πριν πάμε εκεί, δείτε τι έγινε στην σύνοδο, στη σύνοδο υπουργών αμήνης του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, νομίζω 6 με 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δείτε με τι χαρά ο κύριος Γούτε υποδέχτηκε όχι μόνο τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο περιχαρής ήταν γι' αυτό, αλλά πως η συμφωνία αυτή διευκολύνει αφενός την επίτευξη των βασικών στόχων του ΝΑΤΟ, που δεν αφορούν βέβαια μόνο τη Μέση Ανατολή, αφορούν όλο το πολεμικό πλέγμα των μετώπων δηλαδή που έχει ανοίξει το ΝΑΤΟ ή που, τα μέτωπα που θέλει να ανοίξει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή πρώτα η κύρια την εκτείναξη των δαπανών για πολεμικούς εξοπλισμούς, την ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικής στήριξης της Ουκρανίας που είναι πρώτο ζήτημα για τον ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όπως και στα υπόλοιπα μέτωπα, στον Κάφκασο και στην Αφρική και αλλού. Και βέβαια πόσο περιχαρής ήταν ο Ρούτε για τον αυξημένο ρόλο που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμόρφωση του διεθνούς τάξης πραγμάτων. Ο Έλληνας υπουργός, ή τουλάχιστον ξέρω εγώ, είναι Έλληνας, είναι υπουργός, δεν ξέρω, άμυνας, ο κύριος Δένδιας που πήγε εκεί,
πήγε προφανώς για καφέ, διότι δεν είχαμε καμία παρέμβαση, με δεδομένο ότι πλέον θεωρείται πλέον από απόφαση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ η άμεση εμπλοκή, η στρατηγική συνεργασία δηλαδή του στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος της Τουρκίας με τις γενικές πολεμικές δαπάνες της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ ευρύτερα, τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να παίξει η Τουρκία, αλλά και επιπλέον την διαμόρφωση της ημερής διάταξης του ΝΑΤΟ, ειδικά μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής, όπου μπαίνει πλέον η νομοποίηση των απαιτήσεων και διά του ΝΑΤΟ, η νομοποίηση των απαιτήσεων της γαλάζιας πατρίδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό, της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνεργασίες ή παρεμβάσεις Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, από τον Κάφκασο μέχρι την Αφρική, ήδη αναπτύσσεται και την έγκριση υπό την αιγίδα, υπό την κύρωση του ΝΑΤΟ. Καμία παρέμβαση Ελλάδα. Καμία. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Στάχτηκε Μπούρμπερι. Λοιπόν, σιγά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, είναι τι μίζα θα πάρουν. Από τις business θα πάρουν μερίδιο ή θα μείνουν με το χέρι ανοιχτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να την πουλήσω την Ακρόπολη, κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα πάρω. Εντάξει, εκεί είναι το ζήτημα. Και βέβαια, πάντα, τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, την εποχή δηλαδή που η συζήτηση στην Ελλάδα γινόταν περί πολιτικού κόστους, ο μεγάλος βραχνάς του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα της μεταπολίτευσης, δηλαδή σε μια εποχή που τυπικά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν ούτε τάγκς, ούτε ειδικές μονάδες καταστολής, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε εκτελέσεις, ούτε εκτοπισμούς, ούτε ξερονήσια κτλ. Να χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, για παραθερισμό. Μετά έξω του κράτους, φυσικά. Βέβαια, κακώς, όπως μου έκανε μια παρατήρηση κάποιος, επειδή το λέω πολλά χρόνια, μου έκανε παρατήρηση ένας παλιός, πώς να το πούμε, από εκείνους που παραθέρισαν εντόνως κατά τις ιδιαίτερες περιόδους πατριδογνωσίας που είχε για ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ελληνικό, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μου είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ δαπάνη του ελληνικού κράτους. Η πατριδογνωσία σε εξορίες και όλα αυτά τα πράγματα, σε τόπους ανανύψεως και αναψυχής, όλα αυτά γινόταν πάντα από στηριγμένος στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της πατριδογνωσίας και τις προσπάθειες να μπορούν να επιβιώσουν και να επιβιώσουν με τη βοήθεια των ντόπιων, των κατοίκων δηλαδή, των νησιών, των τόπων εξορίας, το οπουδήποτε. Δεν ήταν δαπάνη του ελληνικού κράτους. Να το διορθώσουμε λοιπόν γι' αυτό. Από τότε λοιπόν που το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, γιατί ελληνικό, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα τι είναι και τα λοιπά, το μεγάλος βραχνάς είναι ο βραχνάς του πολιτικού κόστους. Δηλαδή, την πουλάμε τη ρημάδα. Το θέμα είναι να μην πάμε και φυλάκα. Δηλαδή, να μην βρεθεί κανένας να εκτεθεί, όπως για παράδειγμα ο κ. Τσοχατζόπουλος, γιατί όπως ξέρετε, στα 200 τόσα χρόνια ιστορίας αυτού του κράτους, ο μοναδικός υπουργός που έκλεψε και πήγε φυλάκα είναι ο Τσοχατζόπουλος. Διότι βεβαίως, όποιος λέει ότι το πολιτικό προσωπικό καταχράται το ταμείο, το αυτό, οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά κτλ., η διαπλοκή και όλα αυτά τα πράγματα, όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα δεν ξέρει τι γίνεται. Διότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μόνο ένας υπουργός ήταν αυτός. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας άλλος, το πρωθυπουργό, το τίποτα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, λοιπόν, όλο το πολιτικό προσωπικό, μέχρι την έλευση των μνημονίων, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, μην βρεθεί ξαφνικά εξυλαστήριο στράγος και βρεθεί στη φυλακή. Αυτός ήταν ο μόνος φόβος. Εκεί επικεντρώνονταν η θεωρία του πολιτικού κόστους. Και βεβαίως υπήρχαν διάφοροι δημοσιολόγοι οι οποίοι μας λέγανε τι κακό, ας πούμε, να μην αφήνουμε τους πολιτικούς να κυβερνάνε και πάντα το πολιτικό κόστος να είναι ανασταλτικός παράγοντας από την εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης, των εκτισκάστων της κυβέρνησης. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν,
με τα μνημόνια φυσικά, απαλλαχτήκαμε οριστικά και αμετάκλητα από το πολιτικό κόστος. Βέβαια, χρειάστηκαν πολλά πράγματα και βέβαια χρειάστηκε και η αμέριστη συμμετοχή και εμπράγματι συμμετοχή και στήριξη της ίδιας αριστεράς, της μεταπολεμικής λεγόμενης αριστεράς, η οποία βεβαίως φρόντισε να αιτηθεί τόσο πολύ το θυμικό και η αίσθηση του ελληνικού λαού, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος του πολιτικού κόστους. Και έτσι σήμερα το έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα, δηλαδή η διαπλοκή της επίσημης πολιτικής με το οργανωμένο έγκλημα, να είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη, ώστε να μην, γιατί κανένας δεν φοβάται βεβαίως ούτε τους δικαστές, ούτε τους αγγελείς, ούτε ιδιωτικές αρχές, διότι δεν υπάρχει λαός να το απαιτήσει αυτό και να το επιβάλλει. Γιατί ποτέ δεν δικάστηκε, έστω και αυτοί που δικάστηκαν, δεν κάθισαν ποτέ στο σκαμνί, αυτοί που δικάστηκαν για τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες, για καθεστώτα ανομαλίας, εκτροπής και όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν τον απέτησε με την κινητοποίησή του, με την όποια μορφή κινητοποίησης του, ο ίδιος ο λαός. Εάν ο λαός δεν αποτελούσε απειλή για το πολιτικό καθεστώς και το απολιτικό προσωπικό, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αυτό το πράγμα που έγινε. Και χωρίς να τους καθίσουν σκαμνοί, πολιτική μεταβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Μεταπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Εάν δεν καθίσουν σκαμνοί αυτοί που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην τραγωδία, στην εκτροπή, στην πολιτική ανομαλία. Αυτός είναι νόμος, όπως είναι, μιλάμε για νόμος της φύσης, αυτός είναι νόμος της πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διαφορετικά θα εισπράξεις τα ίδια από άλλους μεν, αλλά τις ίδιες πολιτικές, όπως ακριβώς συνέβη. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα ένα πολιτικό προσωπικό, μηδενός εξαιρουμένου, της αριστεράς και της δεξιάς, όπου ξέρει να συνδιαλέγεται με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές αυτής της χώρας. Με δεδομένες δηλαδή τις κατευθύνσεις πολιτικής. Αυτές δεν αμφισβητούνται. Η αμφισβήτηση, η όλη συζήτηση γίνεται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Και έτσι λοιπόν είχαμε χθες τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου σιγή ηχθείως δεν τέθηκε κανένα μεγάλο ζήτημα. Και ενώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας δεν είπε κουβέντα. Τίποτα δεν εξανάγκασε το ΝΑΤΟ ούτε καν για έναν αστερίσκο που λέει ο λόγος, όπως έκανε ο αμνίστου ή αλίστου μνήμης Ανδρέας Παπανδρέου με τους αστερίσκους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε ή το λέτε. Με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόταν ο κόσμος ή το πολιτικό κόστος μπορούσε να χειραγωγηθεί. Έχει αρχιοθετηθεί η μήνυση του ΕΠΑΜ Μαζαράκη, μπορεί να αναδειχθεί σε περίπτωση αν εξατοπίζει δικαιοσύνη? Φυσικά, ναι. Ό,τι έχει πάει στο αρχείο δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί ή ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Σαφέστατα και μπορεί να επανέλθει. Η διαφορά είναι με όλες τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μειωμένης νοημοσύνης άνθρωποι, ξέρετε, τους έχει βλαστημήσει η φύση και νομίζω τους έχει αδικήσει η ιστορία, η κοινωνία κτλ. Που θεωρούν ότι το να κινηθεί ένα πολιτικό κόμμα με τους νομιμούς εκπροσώπους του εναντίον του πολιτικού καθεστώτος για εσχάτη προδοσία με βάση τα, είναι το ίδιο με το να κινείται ένας οποιοσδήποτε πολίτης που εκφράζει διαμέσου μιας μηνυτήριας αναφοράς, μιας μήνυσης οτιδήποτε, το θυμικό του, χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετήσει την εσχάτη προδοσία. Όπως έχει γίνει στο παρελθόν, ιδιαίτερα στο πρώτο δεύτερο μνημόνιο, κατά εκατοντάδες υπήρχαν αυτές οι μηνύσεις. Απλά δώσαν τη δυνατότητα να πετάξει στο καλά των αχρήστων οι εισαγγελικές αρχές, οι ιδιωτικές αρχές. Τη δική μας δεν έγινε. Απόδειξη αυτού του πράγματος είναι ότι το 2015, μετά από μια παρέμβαση του ίδιου του Φώτου Μαζαράκη την εποχή εκείνη και άλλων, όχι μόνο του Φώτου Μαζαράκη, να μην ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις που έκανε συστηματικά ο άιμνηστος ο κ. Κασιμάτης, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, που ο θάνατός του δεν επέφερε κανενός είδους κηδεία δημοσία δαπάνη, φυσικά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τον κορυφαίο ακαδημαϊκά συνταγματολόγο της χώρας, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, βεβαίως, αν είναι δυνατόν,
δεν είναι Σαββόπουλος, να τον πάμε δημοσία δαπάνη, έτσι. Ούτε βεβαίως μία δεν έγινε για τον άνθρωπο αυτό, διότι κατά τη γνώμη μου, στον βαθμό που τον γνώρισα και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και την τιμή βεβαίως να τον γνωρίσω, είναι εκείνες οι ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου τα στενά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, να πω ξανά, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν συντηρητικών πολιτικών απόψεων. Συντηρητικών. Βεβαίως ήταν στο Πασόκ, βεβαίως ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά οι αντιλήψεις του για το Σύνταγμα και τον τρόπο που έπρεπε να αναπτυχθεί η συνταγματική κατοχήρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την εποχή διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εξαιρετικά συντηρητικού χαρακτήρα, τουλάχιστον για τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος όχι απλά ρισκάρει στα πάντα, έδωσε πραγματικά τη μεγαλύτερη μάχη που έδωσε συνταγματολόγος ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας εναντίον της αλλίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην ουσιαστική κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που δεν είχε ούτε την ανάγκη, ούτε κανένα λόγο να το κάνει, οτιδήποτε, δεχόμενος βεβαίως μια απίστευτη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρως. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσεις στη λογική των επιχειρημάτων του Κασιμάτη. Οπότε λοιπόν, τι έγινε το 2015, μετά από μια ανθρωγραφική παρέμβαση του ίδιου του Μαζαράκη, τότε ήταν στο τομέα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις απαρατές παρεμβάσεις που έγινε από τον από το ανήμνος στον Κασιμάτη, τότε κινήθηκε αυτεπάγγελτα έρευνα για εσχάτη προδοσία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Εισαγγελίας Αθήνας, όπου και εγώ κλητεύθηκα νομίζω 2 ή 3 φορές να καταθέσω, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι είχαν τεκμηριώσει διάφορες πτυχές αυτού του πράγματος που συνέβη, προκειμένου να διερευνηθεί. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που είχα κάνει τότε στον εισαγγελέα, γιατί γίνεται αυτή η διερεύνηση το περί εσχάτης, μου είχε πει, τότε ήταν προ της περίφημης επιχείρησης του δημοψηφίσματος του Τσίπρα, επιβολής μνημονίου διαδημοψηφίσματος με λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα. Αυτό πιστεύανε να γίνει, δεν τους βγήκε, αλλά λοιπόν, τότε είχε πει ότι ρε παιδί μου, να σφίξουν τα λουριά προς την εκτελεστική εξουσία, να μην κάνει, να μην μας οδηγεί σε τέτοιο μνημόνιο, να μην μας πάει δηλαδή ξανά σε μνημόνιο. Αυτή ήταν η πρόθεση της αγγελίας την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη δουλειά, η οποία έτυχε, γιατί κλητεύτηκα να καταθέσω επανελειμμένα στην εισαγγελία, έχω δηλαδή με γνώση στο βαθμό της δικογραφίας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ συστηματική, κατέθεσαν με και στρατιωτική για την πιθανή απειλή εναντίον της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν στο αρχείο. Η τύχη του συγκεκριμένου εισαγγελέα αγνοείται, δηλαδή από μένα αγνοείται, και ότι ο άνθρωπος βρέθηκε σε χαντάκι, όχι πως δεν τους έχω ικανούς, προς Θεού, αλίμονο. Δεν έχω ικανό τον Τσίπρα να στείλει στο χαντάκι, αλίμονο. Αλίμονο. Είναι το alter ego του Μητσοτάκη. Του οργανωμένου εγκλήματος είναι, πώς να το πούμε, οι διαφορετικές εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος που μας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η συγκεκριμένη δημογραφία, μετά από συγκεκριμένη παρέμβαση συγκεκριμένων δικαστών του Αρείου Πάγου, πάρθηκε με το έτσι γουστάρο και τέθηκε στο αρχείο. Που σημαίνει δηλαδή, δεν είναι μόνο η δική μας μήνυση, ότι υπάρχει σε κρεμότητα και η δικογραφία της αγγελίας εκείνης εποχής. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Επομένως, ανά πάσα στιγμή ανασύρονται, στο βαθμό βεβαίως που αρχίζει η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα προβλεπόμενα του συντάγματος, δηλαδή με μια δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση, η οποία θα ανασύρει τα δικόγραφα αυτά και θα τα θέσει
ξανά σε διαδικασία ανάκρισης. Προανάκριση, ανάκριση, τα προβλεπόμενα δηλαδή από την ποινική δικονομία, από την ποινική δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει. Όπως είναι εύκολο να βρεθούν και δικαστές, εισαγγελείς, οι οποίοι να έχουν το θάρρος, το ανάστημα, το ήθος για να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτή τη δουλειά. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Είναι ο λαός μας. Είναι ο καθένας μας από εμάς. Προσέξτε, θαύτηκε αυτή η δικογραφία, ενώ θα μπορούσε να είχε βοηθήσει στο να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Πότε? Όταν τσακισμένο το ηθικό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν και ξαναψήφισαν, μετά το τρίτο μνημόνιο, ξαναψήφισαν Τσίπρα. Θαύτηκε η προσπάθεια που αυτεπάγγελτα έκανε η ίδια η δικαιοσύνη να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Καταλαβαίνετε? Για να καταλάβουμε. Και πόσο μεγάλη εγκληματική φύσεως αμέλεια ήταν εκείνων που πρωτοστάτησαν στο να αποχωρήσουν ή να τα σπάσουν ή να συγκρουστούν με τον Τσίπρα εντός ΣΥΡΙΖΑ, και μετά δεν ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις του όχι, όπως λέγαμε τότε, του δημοσίευματος, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό ή τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εγκληματική ενέργεια, μάλλον εγκληματικού τύπου αμέλεια, να το πούμε έτσι, για να μην πάμε παραπέρα με την έννοια, για να μην κάνουμε δική προθέσεων, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Εμείς εξετάζουμε την ουσία των πράξεων. Και κανένας από αυτούς, του κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε θέσεις, δηλαδή δεν είναι και. Δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν τα πράγματα. Ή ο κύριος Λαφαζάνης στη ΛΑΕ κτλ. Δεν έχουν ούτε καν το θάρρος και το μεγαλείο ψυχής να πούνε και να κάνουν μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου. Κοίτα ρε παιδί μου, τι κάναμε. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάλουν προδότη τον Τσίπρα. Προδότη γιατί? Πιανού προδότης? Το δικό τους αυταπατών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, με συγχωρείτε. Κατά γνώμη ιδεολογικά και πολιτικά, ο Τσίπρας ήταν πάντα συνεπής. Τώρα αν κάποιοι δεν το βλέπανε, και πολύ περισσότερο, δεν αντιλαμβανόντουσαν με ποιον τρόπο μπορούσαν αυτού του είδους την πιθανότητα μετεξέλιξη του ή του Τσίπρα, της ηγεσίας του, ας πούμε, και του κόμματος αυτού, να το ανακόψουν, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, δεν είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εντάξει. Έτσι αλλιώς έχουμε τσιπρική αναβίωση στις μέρες μας. Και επομένως δεν υπάρχει κανένα θέμα, ξανά μάνα τα ίδια. Και όπως μου είπε μια κυρία, πώς θα το πούμε, την πρώτη περίοδο ήταν νέος ο άνθρωπος, δεν ήξερε. Τώρα που έχει μεστώσει όμως, έχουμε το κόμμα της Θεοπούλας που θα μας λύξει το θέμα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 26. Δεν είναι ένα. Τι εννοείται 1,33 στον ελληνικό προϋπολογισμό? Αν εννοείται την αναχρηματοδότηση του χρέους, έχει φτάσει στο 1,63. Και δεν είναι το προϋπολογισμό του 26. Συγγνώμη. Η πρόβλεψη είναι του 26. Σας λέω ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1,33, όπως ξεπέρασε και την πρόβλεψη του 25, του προϋπολογισμού του 25, αν εννοούμε την αναχρηματοδότηση του χρέους. Εντάξει, τη συνολική, το άθροισμα της αναχρηματοδότησης του χρέους εντός του έτους. Οι προβλέψεις αυτές ποτέ δεν πέφτουν μέσα. Πολύ δε περισσότερο όταν από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι φαίνεται ενισχύει, και αυτό που θα πω ενισχύει και τα σενάρια περί πρώιμων εκλογών, λόγω του υψηλού πληθωρισμού που σήμερα χτυπάει εξάρι επίσημα, ανεπίσημα άστο, ο καθένας το ζει και το βιώνει στο βαλάντιό του, στο νοικοκυριό του, στη δυνατότητά του. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρνητικό πρόσημο στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. Διότι αν συνεχιστεί αυτός ο ίδιος ο πληθωρισμός και δεν μαγειρευτούν τα νούμερα, ξέρετε, κατά τη γνωστή δημιουργική λογιστική, που βεβαίως πάντα λειτουργεί. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Θα επιδράσει στα έσοδα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα στο έλλειμμα του. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και πάει λέγοντας. Αφήστε που
έχουμε αναλάβει και τις πρώιμες τις χρεώσεις να λήξουμε πρώιμα τις όποιες οφειλές του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συζήτηση εδώ πέρα, το οποίο είναι παλαβή τελείως, γιατί πρέπει να πληρώνουμε πρώιμα οφειλές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βεβαίως, και προσπαθούν τώρα να μαγειρέψουν ένα προϋπολογισμό ώστε να εμφανίσουν ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ της παλαβής γίνεται το δημόσιο χρέος. Αλλά τέλος πάντων, να το πούμε σε κάποια άλλη, να παρουσιάσουμε και πάλι ξανά τα στοιχεία, γιατί λένε παπαρδέλες μέχρι αηδίας οι δημοσιογραφούντες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει κανείς την έννοια του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα η σοφή της ακαδημαϊκής οικονομικής. Αυτή είναι που δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πολύ δε περισσότερο οι δημοσιογραφούντες, οι οποίοι σήμερα δεν έχουμε ούτε οικονομικούς, ούτε άλλους δημοσιογράφους όπως είχαμε κάποτε, που μπορούσαν να διαφωνείς μαζί τους, αλλά οι άνθρωποι ξέρανε. Ξέρανε γιατί πράγμα μιλάνε. Σήμερα εξορισμού πάρτε το, δεν ξέρουν γιατί πράγμα μιλάμε. Ή τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα για το οποίο δημοσιογραφούν. Καθημερινά ακούμε ειδήσεις για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από ιδιώτες μέχρι υπαλλήλους του δημοσίου. Είναι η ενημέρωση που τα αναδεικνύει ή είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης? Κατά τη γνώμη μου, είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά, παιδί μου, έχετε δει ποτέ άλλοτε τέτοιο μεγάλο αριθμό εγκλημάτων κατά τη ζωή? Ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ειδικά σαν απόρρια βίας μέσα στην οικογένεια. Κάποιοι το λένε παιδοκτονία ή γενοκτονία ή γυναικοκτονία ή οτιδήποτε. Προφανώς δεν τους αρμόζει το ανθρωποκτονία. Το ανθρωποκτονία, ξέρετε, είναι πολύ μικρό, γιατί είναι άλλο άνθρωπος και άλλο η γυναίκα. Ξέρετε, είναι όπως λέγαμε παλιά, οι παλιοί τι λέγανε, είναι το παιδί και το κορίτσι. Έτσι είναι και η γενοκτονία με την ανθρωποκτονία. Άλλο ανθρωποκτονία, δηλαδή άλλο το να σκοτώνεις άνθρωπο και άλλο να σκοτώνεις γυναίκα. Και αυτό το πράγμα το λένε προοδευτική εξέλιξη της αποτύπωσης των εγκλημάτων. Δηλαδή, να πηδήξω από τον παράθυρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ζήσει σε μια Ελλάδα με τόσα εγκλήματα κατά τη ζωή που προέρχονται ιδιαίτερα στις παρυφές ή από το εσωτερικό της οικογένειας. Αυτό είναι φαινόμενο της πλήρους κατάπτωσης που ζούμε, όχι απλά κρίσης. Μιλάμε για ολοκληρωτική κατάρρευση. Διότι μετά την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής, η οποία βεβαίως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η χαριστική βολή στην κοινωνική συνοχή, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, δόθηκε με την πανδημία. Η πανδημία απέδειξε πόσο σαθρή είναι η κοινωνική συνοχή των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα και πώς την τίναξε στον αέρα όλα τα μέτρα αυτά, όπου φασιστικοποίησαν ακόμη και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, τουλάχιστον για όσους από εμάς ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία φασιστικοποίηση, που δεν είναι προϊόν επιβολής μόνο από τα πάνω. Έτσι, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Το πώς μπορεί να φασιστικοποιηθεί η κοινωνία μέσα στον ίδιο το σκληρό της πυρήνα, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, με την επιβολή των μέτρων της εποχής της λεγόμενης πανδημίας. Τα lockdown, την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, τη δολοφονία των πειραματικών εμβολίων, που αποδείχτηκαν ότι είναι καταστροφικά, γιατί έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα από δάφτα μετά από, όχι βεβαίως από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι προς Θεού, τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Η ελληνική δικαιοσύνη απέχει από αυτά. Λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα από τις μεγάλες χώρες, κυρία του αγγλοσαξονικού χώρου, όταν πλέον οι αποφάσεις δικαστηρίων για αποζημιώσεις λόγω παρενεργειών ή θανάτων από τα mRNA εμβόλια φτάσαν σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο ύψος, που τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες έκλειναν ότι είναι ασύμφορα τα συγκεκριμένα εμβόλια και τα απέσυρε η μία μετά την άλλη, τα απέσυραν από την κυκλοφορία. Όχι πως δεν φέρανε κάποια άλλα, έτσι προς Θεού, δεν τελειώνει αυτή η βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτή είναι εδώ για να υπηρετεί τη λογική του κέρδους, παρά και ενάντια ακόμη και στην ίδια τη ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα εγώ προσωπικά δεν την έχω ξαναζήσει. Ακόμη και αν την αναδεικνύει η δημοσιογραφία, εγώ, παιδιά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου,
που τέλος πάντων ασχολούν με τα κοινά, και αυτό είναι από την εποχή του Λυκείου, από τα τέλη του Λυκείου, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, ακόμη και μέσα από την δημοσιογραφία. Πώς βλέπετε το μέλλον του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα? Ποια είναι η θέση του ΕΠΑΜ ως προς αυτό? Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει όντως ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχουν ταμεία μόνο κατ' όνομα, μάλλον ένα ταμείο τώρα πλέον, και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Γιατί? Γιατί η κατάκτηση που επήλθε στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η δημιουργία της λεγόμενης κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κρατική ασφάλιση. Δεν την κάνει το κράτος, έτσι, ούτε τη δημιουργεί το κράτος υπό τον έλεγχό του. Είναι ένας αυτόνομος οργανισμός, ο οποίος στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση ή στη διμερή χρηματοδότηση, σε μια χρηματοδότηση δηλαδή από το κράτος, τον εργοδότη και ενίοτε τον εργαζόμενο, με στόχο να εξασφαλίσουν όλους τους εργαζόμενους από τις μεγάλες επισφάλειες που έχει η ίδια η εργασία τους. Δηλαδή, να τους εξασφαλίσουν από την αδυναμία να μπορούν να ζήσουν χωρίς να μπορούν να δουλεύουν. Δηλαδή, είτε από τον επαγγελματικό κίνδυνο, ασθένεια κτλ., από την ενεργία και φυσικά τη σύνταξη. Αυτό ήταν κατάκτηση, σας πληροφορώ, της χρεοκοπίας του 1932. Το 1932, όταν τότε ο Βενιζέλος, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, παρά και ενάντια σε συμβουλές που λάβαινε από τους ίδιους τους δικού του συμβούλους την εποχή εκείνη, γνωστούς οικονομολόγους και τα λοιπά, οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι του λέγανε να προχωρήσει σε άρνηση πληρωμής του χρέους πριν εξανεμιστεί ο νομισματικός χρυσός από την Τράπεζα της Ελλάδος εποχής εκείνης. Δεν το άκουγε ο Βενιζέλος αυτός. Ο Βενιζέλος ήταν δεμένος πιστάγκωνα στα συμφέροντα της χρηματιστικής ολιγαρχίας της Βρετανίας δια του Ζαχάροφ και όχι μόνο. Λοιπόν, και τότε έλεγε το εξής καταπληκτικό. Έλεγε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Βρετανία, η μεγάλη φίλη αυτή και ετέρα και σύμμαχος, ετέρα το μόνο σίγουρο, λοιπόν, θα μας αφήσει να οδηγηθεί η χρυσή δραχμή, διότι τότε ήμασταν συνδεδεμένοι με το χρυσό, είχαμε τη χρυσή δραχμή, γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εξωτερικά μας χρέη, τα οποία τα πληρώναμε σε χρυσό, έτσι, λοιπόν. Και επομένως χρεοκόπησε όταν εξανεμίστηκε όλος ο χρυσός, ο αποθεματικός χρυσός της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια δάνεια, η κυβέρνηση τότε, από το εξωτερικό προκειμένου να πληρώσουμε. Και τότε η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ο ίδιος, το 1932, νομίζω Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοίνωσε για του τύπου ότι χρεοκοπόμεν, αλλά δεν θα χαθόμεν. Έτσι όπως ακριβώς ήταν ο τίτλος, θυμάμαι, στο Ελεύθερο Βήμα της εποχής εκείνης. Που το έγραψε ένα άνθρωπο, που το έγραψε ο ίδιος ο Βενιζέλος, γιατί τότε οι πρωθυπουργοί γράφανε και αυτά που λέγανε. Δεν τους τα γράφανε οι επικοινωνιολόγοι, ούτε οι διαφημιστές. Υπήρχε μία διαφορά. Ήταν εν γράμματι δηλαδή, και όχι αγράμματι του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και τότε τι είχε πει τότε? Ότι εμείς θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Σε 5 χρόνια καλούμε τους δανειστές μας να επανέλθουν για να διαπραγματευτούμε πώς και τι και ποιο κομμάτι του χρέους ή των χρεολύσεων μπορούμε να εξασφαλίσουμε, και βλέπουμε. Λοιπόν, το 1932, λοιπόν, με την παύση πληρωμών προς τους δανειστές, η χώρα κατόρθωσε να φτιάξει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΙΚΑ. Πρώτος πρόεδρος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Της εποχής, ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, εξαιρετικός, και την εποχή εκείνη μάλιστα έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Ριζοσπάστη, παρακαλώ, το κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την εποχή εκείνη που ήταν υποδιωγμό, τελούσε σε ημιπαρανομία, διότι το ιδιώνυμο του Βενιζέλου υπήρχε ακόμη. Και τι είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη? Δημιουργόμεν για πρώτη φορά κοινωνικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα, ώστε ο μισθωτός εργαζόμενος να εξασφαλιστεί έναντι της ανεργίας κτλ.
και, έναντι της, και για τη συνταξιοδότησή του. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Κοινωνική ασφάλιση σήμερα δεν υπάρχει. Έτσι. Ό,τι περισσεύει, με όποιον τρόπο περισσεύει, ιδιαίτερα όταν μαζεύονται αυτά που μαζεύονται από τις κοινωνικές εισφορές και με τη συμμετοχή του κράτους, αυτό δίνεται. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση ήταν αυτόνομος οργανισμός, αυτοδιοικούμενος και ήταν αυτό που είχε υποθεί πολύ χαρακτηριστικά από τους δημοσιογράφους, πρώτα και κύρια, στη δεκαετία του 60, ήταν ο κουμπαράς του εργαζόμενου. Ήταν αυτό που εξασφάλιζε στον εργαζόμενο ότι στα γυρατιά του, δηλαδή στο πέρας του εργασιακού του βίου, είχε τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης χωρίς να δουλεύει. Χωρίς την υποχρέωση της εργασίας. Πού τη βλέπετε σήμερα αυτό? Πού το είδατε πουθενά αυτό? Και μάλιστα και για το 8 είχε κατακτήσει τη δυνατότητα να έχει το 80% του μισθού των τελευταίων ετών του εργασιακού του βίου. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ότι θα μπορούσε να βγει έγκαιρα σύνταξη στα 60-65 χρόνια. Γιατί? Για να ανοίξει ο δρόμος να μπουν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας οι νεότερες γενιές και με καλύτερες και μεγαλύτερες προσδοκίες μισθών και δουλειάς. Ήταν πολύ σημαντικό και μάλιστα η κοινωνική ασφάλιση είχε και αυτό το χαρακτήρα, ότι ο στόχος ήταν οι μελλοντικές γενιές να στηρίξουν τις προηγούμενες, τις γενιές δηλαδή που τα εξοδότησαν, προκειμένου αυτές οι γενιές να μπουν πιο εύκολα και πιο ενεργά στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Και το κυριότερο είναι το εξής, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο επίπεδο και στην εξέλιξη των εργατικών αμοιβών. Δεν στηρίζεται στην απασχόληση, δηλαδή πόσοι δουλεύουν για πόσους ταξιούχους. Στηριζόταν εξ αρχής, εξ ιδρύσεως, από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες αποδώσανε τις πρώτες συντάξεις που ήταν εντυπωσιακές για την Ελλάδα της δεκαετίας του 30. Έτσι. Μετά ο Μεταξάς έβαλε χέρι στο ταμείο, κατά το γνωστό. Σήμερα το καταργήσαμε το ταμείο και το έχουν δημεύσει οι δανειστές. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το θέμα που βάζουμε? Είναι πρώτα και κυρία η επανείδηση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης, για το πρώτο και για τους μισθούς εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μου, για το σύνολο της μισθωτής εργασίας και της τυπικής και της άτυπης. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι μισθωτής εργασίας σήμερα είναι και το δελτίο παροχής, που δουλεύει, που έχει όλα τα δεινά της μισθωτής απασχόλησης χωρίς κανένα από τα δικαιώματά της. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και βεβαίως να δούμε και με ποιο τρόπο θα καλύψει και την αυτοπασχόληση, την επαγγελματική ασφάλιση και όλα αυτά τα πράγματα. Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί από τους εργαζομένους με κατοχυρωμένα δικαιώματα ανελαστικού χαρακτήρα. Και βέβαια να θεμελιώνεται στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί από αυτό χρηματοδοτείται ή μέρος αυτού χρηματοδοτεί μαζί με τα κέρδη ή της αποδόσης κεφαλαίου της εργοδοσίας. Αυτό το πράγμα υποστηρίζει το ΕΠΑΜ εξ αρχής. Υπάρχουν πολλοί αναλυτικές μελέτες που είχαν γίνει από τα πρώτα χρόνια του ΕΠΑΜ, που εναντιωθήκαμε και στον τρόπο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης με τον τρόπο που έγινε με τα μνημόνια, και έτσι πρέπει να επανέλθει. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεύει? Πρώτα και κυρία με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το 1932. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 1932, με την ίδρυση του ΙΚΑ, είχαμε την πιο προοδευτική μεταρρύθμιση της εποχής εκείνης στην Ευρώπη, άσχετα μετά το ότι έγινε πίσω και τα λοιπά. Είχαμε τη διαδικασία Μεταξά, είχαμε τον εμφύλιο και τον μετοφυλιακό καθεστώς, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως έπρεπε. Αλλά τότε πραγματικά έπεσαν δραματικά τα όρια του εργάσιμου βίου. Και μάλιστα δόθηκαν συντάξεις οι οποίες ήταν εντυπωσιακές για τα δεδομένα της εποχής και το επίπεδο του εργατικού μισθού της εποχής. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να επανέλθουμε στη δυνατότητα ο συνταξιούχος ή ο μέλος συνταξιούχος να βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη. Ότι η σύνταξη του πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές του ανάγκες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει. Να μην χρειάζεται να δουλεύει. Το να δουλεύει ο συνταξιούχος σημαίνει στρέβλωση της αγοράς εργασίας και των όρων εργασίας. Σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι, στην ίδια την απασχόληση. Υπονομεύει το χαρακτήρα της απασχόλησης και μάλιστα, και το χειρότερο απ' όλα, υπονομεύει την παραγωγικότητα της εργασίας.
και αυτό δεν το λέω εμείς, έχουν γίνει άπειρες μελέτες. Και από αυτές που έχω υπόψη μου, σαν φοιτητής, είχα κάνει μια μεγάλη μελέτη για το ζήτημα της. Το ζήτημα τότε είχε παρουσιαστεί. Την είχα

σοβαρές καλύψεις κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά τα πράγματα βεβαίως έχουν επαληθευτεί και από οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο, πώς να το πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Έχω υπόψη μου μελέτες αντίστοιχες που είχαν γίνει στη Γερμανία στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Όλα αυτά παραπέμπουν στην ανάγκη να μπορέσει να επανέλθει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας στον συνταξιούχο γρήγορη συνταξιοδότηση, καλές συντάξεις, ανάλογες με, ανάλογες με τις ανάγκες του και ανάλογες με, με τον πρώτερο εργασιακό βίο του. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πρέπει να επαναθεμελιώσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη λογική και στις στοχεύσεις που είχε το 1932. Βεβαίως προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Λέει το ερώτημα που μας θέτει κάποιος φίλος ή φίλη, τι γίνεται με τον Σαμαρά και αυτούς που προσπαθούν να τον προωθήσουν είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Το διευκρινίζεται αυτό, τι είναι αυτό το, ποιοι είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Δεν ξέρω. Να πούμε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Πραγματικά είναι ένα ένιγμα εδώ. Όντως θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά? Για τη μεγάλη πλειοψηφία του... το λένε ότι θα ήθελα να συνεργαστούν με το Σαμαρά. Εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία του δημοσιογραφώντος τύπου θεωρεί δεδομένο ότι θα παρουσιαστεί το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ο τελευταίος που έχει γνώμη για το αν θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά είναι ο ίδιος Σαμαράς. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ολιγαρχών αυτού του τόπου να δημιουργήσουν έναν μοχλό διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή και τυπικά τη διάλυση, γιατί έχει διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που είναι σήμερα είναι απλά η σφραγίδα, το φαίνεστε, του κόμματος που υπήρξε με τα πολιτευτικά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, ούτε βεβαίως με αυτό που αναπαρέθη δια των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας με όλες αυτές τις ηγεσίες που υπήρχαν. Αυτό το πράγμα που μετεξελίχθηκε είναι ένα κέλυφος, όπως πώς ήταν η Χρυσή Αυγή που μέσω της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, έτσι ακριβώς είναι και η Νέα Δημοκρατία. Είναι το τελευταίο κόμμα διακυβέρνηση ή πρωτής διακυβέρνησης που έχει τύπης, συνδέεται με τα κόμματα που ιδρύθηκαν ή δημιουργήθηκαν και που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στη μεταπολιτευτική περίοδο. Νομίζω κάποιοι ολιγάρχες αυτού του τόπου και ο ξένος παράγοντας, νομίζω σε σημαντικό βαθμό, καλοβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους διάλυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μετεξελιχθεί ολοκληρωτικά το κομματικό και πολιτικό σύστημα της χώρας σε πρόσωπο παγή κόμματα τα οποία εξατώνται πλήρως από μηχανισμούς δημοσιότητας, προβολής, αλλά ταυτόχρονα και χρηματοδότησης που που βρίσκονται στα χέρια του συστήματος της κρατικομονοπωλιακής ολιγαρχίας σε έναν τόπο και του τόπου και ιδιαίτερα με τη μορφή των ολιγαρχών που έχουν σήμερα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, μιλάμε για μια μετεξέλιξη σημαντική κατά τη γνώμη μας που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια, όπου το κόμμα της μεταπολίτευσης, το τυπικό κόμμα της μεταπολίτευσης, που ήταν πιο το κόμμα του κομματικού μηχανισμού και όχι του χαρισματικού ηγέτη, όπως λένε κάποιοι ακαδημαϊκοί ανόητοι, οι οποίοι παπαγαλίζουν θεωρίες από τη Δύση, από τα δυτικά πανεπιστήμια, χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και αυτό το επέβαλε η μεταπολεμική κατάσταση της χώρας, ο τρόπος δηλαδή που πολέθηκε μεταπολεμικά η Ελλάδα, ήταν το εξής, ότι στην προσπάθειά τους, στην προσπάθεια των αστικών λεγόμενων κομμάτων, κομμάτων δηλαδή εξουσίας, να αντιπαρατεθούν με τα μαζικά κόμματα που εκφράζανε το ριζοσπαστισμό της πολιτικοποίησης των μαζών, το εθνικό τους συνέστημα, τον πατριωτισμό τους, την πάλη για την εθνική ανεξαρτησία, το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, ήταν η δημιουργία των κομμάτων κομματικού μηχανισμού, που εξασφάλιζαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι

εξασφάλιζαν ότι αυτός ο κομματικός μηχανισμός εξασφάλιζε ως ένα βαθμό την αυτοτέλειά του σε σχέση με τα συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα που καλούνταν να υπερασπιστεί, δηλαδή κυρίως των μερίδων ή της άρχουσας τάξης στην εποχή εκείνη, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κρατική χρηματοδότηση δόθηκε ακριβώς για να συντηρηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός, ο οποίος βεβαίως και εμπλεκόταν άμεσα, ιδιαίτερα για τα κόμματα της τα κόμματα ιονή της διακυβέρνησης αυτής της χώρας με τον κρατικό μηχανισμό. Έτσι ώστε να μην έχουν άμεση εξάρτηση από το χρηματοδότηση ή τα στηρίγματα που έχουν σε μερίδες της ολιγαρχίας αυτού του τόπου. Με αυτό το κόμμα μπόρεσε με αυτή την αυτοτέλεια μπορούσε να δοθεί ακόμη και στο κόμμα της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον των μερίδων εκείνων του κεφαλαίου οι οποίες στηριζόντουσαν ή στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, η λεγόμενη σοσιαλμανία, όπως χαρακτηρίστηκε από τους πλέον ακρεφνείς νεοφιλελεύθερους ακροδεξίους τύπου Ανδριανόπουλου, η σοσιαλμανία του Καραμαλή. Δηλαδή το ότι προχώρησε σε κρατικές πολιτικές στήριξης της οικονομίας της χώρας σε κόντρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Από τα οποία βέβαια το φυσιολογικό ήταν να τα εκφράζει και να στηρίζεται πάνω. Βεβαίως το έκανε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έκανε με τρόπο που πραγματικά οδήγησε τη χώρα σε εκτείναξη του χρέους ή των ελλειμμάτων ή την πολιτική λιτότητας κτλ. Σε βάρος του εργαζόμενου. Αλλά το έκανε. Αυτού του είδους η αυτοτέλεια έχει πάψει πλέον. Και επομένως δεν χρειάζεται το κόμμα να έχει δικό του κομματικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να είναι αρχηγικά, δηλαδή κόμματα με ονοματεπώνυμο. Κόμμα Κωνσταντίνος Κούλης Μητσοτάκης ή κόμμα Σαμαρά, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Κωνσταντοπούλου, κόμμα Κοτόπουλα Νητσιάκος, έτσι, Λίλα Πάουζε, όπου ο μηχανισμός παρέχεται απευθείας από εκείνους που βάζουν τα λεφτά, έχουν τη χρηματοδότηση και έχουν δυνατότητα να δαπανίσουν ή αν θέλετε να προσδώσουν την προβολή και τη στήριξη διαμέσου του συστήματος μηντιακής προβολής και κατανάλωσης. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα. Επομένως ο Σαμαράς, στο βαθμό που υπάρχει και νομίζω ότι οι μόνες ενστάσεις που υπάρχουν σήμερα για το αν θα υπάρξει κόμμα, αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται, μπορεί να πέφτω και έξω, είναι από το ίδιο Σαμαρά. Και αυτό είναι ανθρωπίνως κατανοητό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του βίο, έχει γίνει πρωθυπουργός, έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Το έδειξε στην πράξη. Ταυτόχρονα και ο βίος, πώς θα το πούμε, η ηλικία του δεν επιτρέπει πλέον, ούτε από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Και η υγεία του, λοιπόν, επομένως είναι λιγάκι δύσκολο. Όχι πως αποκλείεται. Λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση του, πραγματικά το σκεφτόμουν 40.000 φορές. Ό,τι και να γινόταν. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι απέχει από αυτή την ιστορία ο έτερος Καπαδόκης της όλης ιστορίας, ο Καραμαλής. Ο νεότερος Καραμαλής. Λοιπόν, όμως πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα, μάλλον οι κινητήριες δυνάμεις του κομματικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που είναι κατά κύριο λόγο οι ολιγάρχες τύπου Μαρινάκης, γνωστοί βεβαίως και μη εξαιρετοί, που κατέχουν βέβαια και τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, όπως επίσης και ο ξένος παράγοντας, θα θέλανε ακριβώς τη μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο κόμμα. Σε ένα ίδιο κόμμα που και τυπικά πλέον δεν έχει τα εχέγγυα συντήρησης κομματικού μηχανισμού. Αυτό το έχει πάθει και το Πασόκ τώρα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Εντάξει. Μετά την καταστροφική του πορεία, δικαίως βεβαίως, και το μόνο βεβαίως που θα μείνει να έχει το δικό του, να μπορεί να χρηματοδοτεί για τις κρατικές επιενήσεις και όχι μόνο και των τραπεζών, το δικό του κομματικό μηχανισμό είναι το ΚΚΕ. Αν και οι αγαπητοί μας πρώην σύντροφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει ημερομηνία λήξεως η πορεία του. Εάν οι εκτιμήσεις μας είναι σωστές, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι σωστές, σε λίγο καιρό η μετεξέλιξη αυτή θέτει και ζήτημα κατά πόσον τη χρησιμότητα του ίδιου του ΚΚΕ με τη σημερινή του κομματική μορφή. Δηλαδή ενός του περισσού ΑΕ.
δηλαδή ενός κομματικού μηχανισμού, ενός κόμματος που έχει απομείνει ο κομματικός του μηχανισμός και αναπαράγεται δια του κομματικού μηχανισμού. Θα είναι το μόνο κόμμα. Και είναι ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει ή να ανέχεται η κρατικομονοπωλιακή ολιγαρχία με τις εξαρτήσεις και τις υποτελείες της να υπάρχει. Εγώ θα τους έλεγα τα σοβαρά να σκέφτονται την πιθανότητα ότι να τους κόψουν το βιολί. Είναι πολύ εύκολο να τελειώσει η ιστορία. Και να τελειώσει η ιστορία. Και άλλωστε, το συγκεκριμένο κόμμα από τότε που εγώ ήμουνα τα τελευταία μου σε αυτό το πράγμα, ξέραν πολύ καλά, στην Οικονομική Επιτροπή ήμουνα, ήξερα. Όπως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, ξέραν πολύ καλά ότι το κόμμα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση και από τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης. Βεβαίως, την εποχή εκείνη υπήρχε μια τεράστια περιουσία που οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Το πρώτο ήταν τα δολάρια εξ Σοβιετικής Ένωσης, δεν ήταν ρούβλια, δολάρια ήταν, και το δεύτερο ήταν στις δωρεές. Πάμπολες δωρεές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι αφήναν στο κόμμα την προσωπική τους περιουσία προκειμένου, πραγματικά ήταν μια τελευταία πράξη, όπως ήταν και ο του Χαρί Λαού, ας πούμε, η πρόθεσή του στο τέλος να δοθεί στο κόμμα. Έτσι αυτή ήταν η λογική, και δεν την αδικό βεβαίως, είχαν δώσει τη ζωή τους, το αίμα τους για αυτό το κόμμα, πόσο μάλλον για την προσωπική τους περιουσία, για την οποία δεν ήταν και το επίδικο ζήτημα για αυτούς όσο ζούσε, τη στιγμή που δώσανε όλη τη ζωή τους και το αίμα τους για αυτήν την ιστορία. Έτσι λοιπόν, τότε, την εποχή εκείνη, μπόρεσε και αξιοποίησε η ηγεσία αυτή την περιουσία και εξασφάλισε την αναπαραγωγή του κομματικού μηχανισμού με τις πλάτες βεβαίως της κρατικής επιχορήγησης και των τραπεζών που ήρθαν πολύ γρήγορα να συμπληρώσουν το κενό που υπήρχε στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος. Όμως το κόμμα, αυτού του είδους το κόμμα, που είναι κρατικομονοπωλιακό μόρφωμα, έχει κοντά ποδάρια. Πολύ σύντομα, με την ολοκληρωτική μετεξέλιξη του κομματικού συστήματος της χώρας, όπου μπορούμε να εμφανίζουμε τον οποιοδήποτε Τσίπρα να μπορεί να φτιάχνει κόμμα εκ του μηδενός, να εμφανίζεται ως απόλυτος αρχηγός. Führer Prinzip, να θυμηθούμε και την ιδεολογία που διέπει αυτά τα κόμματα, δημιουργούν κόμματα από το μηδενός. Οι μηχανισμοί προβολής και παρουσίασης, έτσι, των ολιγαρχών αυτής της χώρας, ή μάλλον, αν θέλετε, του κρατικομονοπωλιακού συστήματος αυτής της χώρας, και να κερδίζουν ή να τραβούν την ψήφο του κόσμου και επομένως την νομοποίηση της συνέχειας πολιτικής ανομαλίας που ζούμε σε αυτή τη χώρα, τότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το κόμμα. Νομίζω αυτό είναι και το πείραμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θεωρώ, προς Θεού, δεν το βάζω στο ίδιο τσουβάλι με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θεωρώ δε ότι ούτε στην κυρία, ούτε δεν με πείθει ότι η κυρία Καριστιανού έχει αυτή την πρόθεση, προσωπικά η ίδια, ούτε και πολλοί κόσμος που ελπίζει σε αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον εγώ αν ήμουν στη θέση των επιτελείων που χρηματοδοτούσα και που δημιουργώ τις προϋποθέσεις για αυτού του είδους, εξαιρετικός τρόπος για να αλώσω ολοκληρωτικά το πολιτικό σύστημα. Και πώς αλώνεται αυτό, μου το είχε πει κάποτε ένας τραπεζίτης, μεγάλος τραπεζίτης, που είχαμε βρεθεί στην πρώιμη περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας το 2010, όταν συζητούσαμε και τα με καλούσαν σε διάφορα τραπέζια ως ειδικό για το ζήτημα του χρέους. Λοιπόν, τότε μου το είχε πει αυτό το πράγμα. Λέει, πότε ελέγχεις την κατάσταση? Όταν ελέγχεις και τις δύο ομάδες στο γήπεδο, το διαιτητή και την εξέδρα. Μόνο τότε ελέγχεις την κατάσταση. Τότε βέβαια φαίνονταν και λίγο παλαβό να υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το πράγμα, αλλά λέω, είναι πολύ εύκολο σήμερα, αν πετύχει το πείραμα από τη μεριά της ολιγαρχίας, δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε, για κόμμα Καριστιανού ακούμε, πριν κάνει η κυρία Καριστιανού το αποκτήσει αίσθηση ή τη σκέψη ότι πήγαμε, ότι θέλει να κάνει κόμμα. Ότι είναι δικαϊκό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω, πώς, από τους δημοσιογράφους, με το που είδανε τις τεράστιες μάζες που κατεβαίνανε κάτω στις διαδηλώσεις.
Έτσι. Λοιπόν, σου λένε, ωραία, από τώρα να το καλλιεργήσουμε ώστε να έχει τη μορφή που θέλουμε, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο γενικότερη αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Αν λοιπόν μπορούν να φτιάχνουν κόμματα σαν της κυρίας Καριστιανού, ή αν τυχόν εξελιχθεί έτσι η κυρία Καριστιανού, γιατί ακόμη παίζεται ενδεχομένως, έτσι, αν και όλα τα φαινόμενα του πολιτικού λόγου που διαμορφώνει από τα λεγόμενα στελέχη της, όπως εμφανίζονται τα λοιπά, δεν εμπνέει αισιοδοξία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι υποκειμενική κρίση του καθένα. Ο καθένας έχει δικαίωμα σε αυτά πάντες, όπως λέω πολύ συχνά. Εάν λοιπόν το κατορθώσουν αυτό το πράγμα, δεν βλέπω το λόγο και τη χρησιμότητα να δαπανούν δεκάδες δεκατομμύρια για τη συντήρηση του περισσότερου ΑΕ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ο περισσότερος ΑΕ χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων, ακριβώς όπως χρησιμοποιήθηκε το κουκουέ εσωτερικού, για όσους θυμούνται τις παλιές καλές εποχές, έτσι, την εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ψήφιζε κόμματα του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Την εποχή εκείνη, μιλάμε για το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, δηλαδή στην ουσία παραμονές των εκλογών του 1981, που έγινε η πραγματική πολιτική μεταβολή, πραγματική μεταπολίτευση, τότε έγινε, όχι το 1974. Έτσι. Λοιπόν, έστω και αν όχι τύπης, επί της ουσίας κυριάσαν τα αιτήματα, τα πραγματικά του κόσμου για την ανεξαρτησία και τη λύτρωση της χώρας συντριπτικά, αν πάρουμε ακόμη και τα εκλογικά αποτελέσματα, βάζοντας του Πασόκ, το τύπιο του Πασόκ και το Κουκουέ την εποχή εκείνη, που είχαν ανάλογα ή παρόμοια ή σχεδόν τα ίδια συνθήματα και αιτήματα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Προεδρίας, Τσαλδάρης υπουργός την εποχή εκείνη, χρηματοδοτούσε για χρόνια από τα ειδικά κονδύλια του Υπουργείου Προεδρίας την Αυγή και την ηγεσία του Κουκουέ εσωτερικού, Κύρκος, Λεωνίδας Κύρκος. Γι' αυτό προσωπικά ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το θέμα το ότι αν διαφωνείς συμφωνείς με τις απόψεις του, ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν δέχεσαι να πάρεις λεφτά από το Υπουργείο Προεδρίας του Τσαλδάρη ή οτιδήποτε, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα δίναν τα λεφτά? Για να χτυπάει από τα αριστερά και να αναιρεί από τα αριστερά την αντιεοκ πολιτική και αντινατοϊκή πολιτική που κυριαρχούσε τότε στην ελληνική κοινωνία και που εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από τον Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άσχετα με το ότι εγώ, βεβαίως εκ των υστέρων κοιτώντας, δεν θεωρώ ότι είχαμε ηγεσίες ούτε στο Πασόκ με Παιδενέα Παπανδρέου, ούτε στο Κουκουέ επί Χαρέλου Φλωράκη, ικανές να υλοποιήσουν τα αιτήματα αυτά της πλειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι όμως άλλο. Χρηματοδοτούσαν κανονικότατα αυτή την ιστορία και έτσι η Αυγή έκανε ολόκληρο αγώνα. Λοιπόν, την εποχή των μνημονίων, το ρόλο του Κουκουέ εσωτερικού της δεκαετίας, του τέλους της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, το παίξε ο περισσότερος ΑΕ. Ποιος ήταν ο στόχος? Γιατί έπεφτε το χρήμα την εποχή εκείνη? Τουλάχιστον το φανερό. Τράπεζες, κρατική επιχορήγηση και άλλες δουλειές. Θυμηθείτε την πώληση του ραδιοσταθμού το 902. Πού την πουλή το πουλήσανε? Για 3+ εκατομμύρια στον κύριο Μαρινάκη, που είχε σήμερα και μάλιστα την εποχή εκείνη, να θυμηθούμε ότι οι συχνότητες που είχαν δοθεί στα κόμματα ήταν συμφωνία που είχε επιτευχθεί στην οικουμενική κυβέρνηση, τότε ήμουν ακόμα στο Google, τα ξέραμε, δηλαδή μας από μέσα, συμφωνία που έγινε τότε με επιμονή της ηγεσίας τότε ενίως συνασπισμού, προκειμένου αυτό να σπάσει την ιδιωτικοποίηση που προοριζόταν να γίνει, όπως και έγινε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κόμματα να έχουν το δικαίωμα σε συχνότητες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τα ανάλογα με τους ιδιώτες. Αυτό ήταν η συμφωνία. Επομένως λοιπόν, δόθηκε η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού το 902 στο Κουκουέ ως
στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που είχε γίνει την εποχή εκείνη. Ούτε πλήρωσε τίποτα. Επομένως, επί Σαμαρά, όταν πουλήθηκε, δεύτερο μνημόνιο, όταν πουλήθηκε, πουλήθηκε δημόσια περιουσία. Εντάξει, από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι ήταν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους έχουν πέσει και πολλά χρήματα και μέσω ΜΚΟ και ιστορίες, μεγάλη ιστορία. Ας τα βρούνε βεβαίως αυτοί που είναι σε αυτό το κόμμα, στο βαθμό που έχουν αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Λοιπόν, έγινε μόνο και μόνο. Πρώτο, στην πρώτη φάση του πρώτου μνημονίου να μας λένε ότι η έννοια της χρεοκοπίας δεν υπάρχει στον καπιταλισμό και ότι είναι ένα τρίκ του κεφαλαίου. Ότι ζήτημα εθνικού νομίσματος δεν τίθεται, διότι αν βγούμε από το εθνικό νόμισμα θα καταστραφούμε. Το ευρώ είναι η μόνη μας επιλογή. Ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του ευρώ. Λοιπόν, και άλλα πολλά απίθανα και πολύ περισσότερο. Έτσι, όλη η λογική είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αφού και το ΚΚΕ βγαίνει ενάντια στις πολιτικές για την αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας, για τη στροφή στην πολιτική σε αντιμνημονιακή βάση, το να κοιτάξει το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας προκειμένου να επανεισχυθεί τις αποφάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αν τα απορρίπτει αυτά και αυτά και το ΚΚΕ, τότε αυτοί που τα λένε βλαμμένοι. Είναι γραφικοί, είναι περίεργοι. Αυτή ήταν η δουλειά του περισσός ΑΕ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν τώρα που δοκιμάζουν με την κυρία Καριστιανού, λέω παρά και ενάντια στις όποιες προθέσεις της ίδιας προσωπικά, που δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω, για τις προθέσεις της εννοώ, τις καλύτερες των προθέσεων, και πολύ κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, πώς να το πούμε, περιθάλπτει την ελπίδα. Όπως έχει αυτό ονομαστεί το κόμμα, που δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα, η έννοια της ελπίδα, τι πάει να πει ελπίδα, φρούδα ελπίδα. Πουλάμε φρούντες ελπίδες στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει να διαχειριστεί ένα σημαντικό κομμάτι του ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου, ριζοσπαστικοποιημένου με μεγάλη κουβέντα, της αντισυστημικής ψήφου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει πόλος που να θέτει ζητήματα ριζικά διαφορετικής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής ανατροπής. Αυτό το πράγμα είναι το ζήτημα. Και αν βεβαίως, αν πετύχει το πείραμα αυτό, γιατί να χρηματοδοτώ τον κύριο Κουτσούμπα. Ποιος είναι ο λόγος. Και ενίοτε, αν έχετε προσέξει, ρίχνουν τροχιοδεικτικές προς τον Περισσό. Ποιος είναι τροχιοδεικτικές? Ο έλεγχος των οικονομικών του. Και εδώ που τα λέμε, προσέξτε, ενώ το επιχείρημα του Περισσού ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα οποιοδήποτε εισαγγελέας ή οποιαδήποτε αρχή να ελέγχει τα οικονομικά των μελών και των φίλων του κόμματος, διότι με βάση το Σύνταγμα είναι ένωση προσώπων, ελεύθερη ένωση προσώπων, επομένως το τι κάνουν ο σχηματισμός κομμάτων, επομένως το τι κάνουν και πώς αυτοχρηματοδοτούν το κόμμα τους, είναι δική τους υπόθεση. Δεν υποτονίζω κανένας, έχει δίκιο, έχουν δίκιο σε αυτό, όμως από τη στιγμή που εισπράττεις κρατικά χρήματα και από την άλλη τα κρατικά χρήματα τα βάζεις σε ενέχειρο για να πάρεις δάνεια, τότε είσαι υπόλογο σε έλεγχο. Ξεκάθαρα, εάν δεν θέλεις τον έλεγχο, αρνείσου τα χρήματα. Υπάρτα τα χρήματα και φτιάξε ένα σχήμα όπως είχαμε προτείνει την εποχή, λίγο πριν φύγω, το 1994, στο πολιτικό γραφείο, είχαμε προτείνει, εγώ και κάποιοι άλλοι της γενιάς μου, να το πούμε, λέγαμε ότι τα κρατικά χρήματα είναι ματωμένα λεφτά. Και τα ματωμένα αυτά λεφτά πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στον κόσμο. Δηλαδή στους ίδιους εργαζόμενους, στον ίδιο τον πληθυσμό. Και επομένως τι πρέπει να κάνουμε? Να φτιάξουμε ένα ταμείο, το οποίο να είναι υπό τη διοίκηση, ένα ίδρυμα, με οποιαδήποτε νομική μορφή, έτσι να είναι ανεξάρτητο το ΚΚΕ, το οποίο να δεσμεύει το ΚΚΕ να παραδίδει την κρατική επιχορήγηση εκεί του κόμματος. Και αυτή η κρατική επιχορήγηση να γυρίζει πίσω με τη μορφή ενίσχυσης απεργιακών κινητοποιήσεων του κόσμου, δηλαδή διάφορων κλάδων, να μπορεί να κρατάει επιργιακή κινητοποίηση παρά και ενάντια την αποζημίωση σε ορισμένους ανθρώπους που το έχουν τρομακτικά ανάγκη. Ποιοι τα αποφασίζουν αυτοί? Πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, όπως είναι δικαστικοί,
οι οποίοι έχουν πρότιμο έντιμο βίο. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις ανθρώπους όπως έχουν συμβεί και έτσι να γυρίζουν τα λεφτά πίσω στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Δεν είχαμε τότε, η συζήτηση ήταν, υπήρχε και τέτοια συζήτηση μας στο Google την εποχή εκείνη, να μην τα πάρουμε καθόλου τα λεφτά. Επειδή όμως το να μην πάρει ας πούμε, ένα κόμμα τα λεφτά σημαίνει ότι τα μοιράζονται οι υπόλοιποι, είπαμε το εξής, να τα παίρνει και να τα γυρίζουμε πίσω στον κόσμο. Τότε υπήρχαν ακόμη απεργίες που γινόντουσαν, υπήρχαν η δυνατότητα μεγάλων κινητοποιήσεων. Οι αγρότες, για παράδειγμα, κάνανε σοβαρές κινητοποιήσεις, άσχετα με το γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός του ΚΚΕ μαζί με τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν, αυτόν τον αγώνα. Έτσι, λοιπόν, να ενισχύουν ώστε να μπορεί ο αγώνας να κρατιέται και να μην στηρίζεται στο μεροκάματο του εργαζόμενου, το οποίο ήταν πενιχρό. Και τότε και φυσικά πολύ περισσότερο σήμερα. Έτσι. Αυτά τα λέω για πολλούς συντρόφους και φίλους, και παλιούς συντρόφους και τα λοιπά, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, το ξέρω ότι παρακολουθούν, να χτυπάμε καμπανάκια. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν αύριο το πρωί, για τον οποιοδήποτε λόγο, βρεθεί κάποια, αποφασίσουν τελικά να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος, όχι στα οικονομικά των μελών και φίλων, δηλαδή τη συνδρομή, και αυτή είναι περιορισμένη και ο τρόπος που έχουν μπει, υπάρχουν δικλείδες για να μπορούν να κάνουν έλεγχο, το έχουν περάσει ήδη, αλλά στην κρατική επιχορήγηση και στον τρόπο που έχει αξιοποιηθεί η κρατική επιχορήγηση, σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να μπουν σε διαδικασία ελέγχου και μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πόσα, σε τέσσερα τέρμενα, όσο θέλουν αυτοί, να μην εισπράτεται κρατική επιχορήγηση. Πέστε μου πόσα από τα γραφεία του ΚΚΕ θα συνεχίζουν να λειτουργούν, πόσο ο κεντρικός μηχανισμός θα μπορεί να έχει τη χρήση του Περισσού ή οτιδήποτε άλλο και πόσα από τα επαγγελματικά στελέχη, τα εκατοντάδες επαγγελματικά στελέχη που συντηρεί σήμερα ο κομματικός μηχανισμός θα συνεχίσουν να έχουν μισθούς. Αύριο το πρωί τελειώνουν. Αν θέλουν να τους τελειώσουν, έτσι. Αλλά λέω, στη μετεξέλιξη αυτή. Τώρα, βεβαίως, μας είπε κάποιος φίλος προηγουμένως, είδα σχόλιο για τον ευθύνοντα νου στα οικονομικά του κόμματος Ελπίδα, τον Φάνη Τσουλουχά. Νομίζω το είπα και τις προηγούμενες φορές. Δεν είπα το όνομα του κύριου Τσουλουχά, αλλά τον φωτογράφησα. Είναι ένας άνθρωπος, όχι μπροστά του. Έχω γνωρίσει μνημονιακούς οικονομολόγους που ήταν πολύ πιο σοβαροί από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ήταν υπέρ των μνημονίων, ή να χτάχτηκαν υπέρ των μνημονίων, αλλά ξέρανε για ποια οικονομία μιλάνε, γιατί χρέος μιλάνε, γιατί προβλήματα. Απλά λέγανε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα μνημόνια με τον αλφαβήτα. Έτσι. Τι είδατε πριν, εσείς τι είδατε πριν. Παιδιά, έχει αρθρογραφήσει ο άνθρωπος και έχει αρθρογραφήσει χρόνια τώρα. Στη Huffington Post, στο Έθνος κτλ. Ξεφυλίστε τα απόψεις. Οι απόψεις του είναι, κακώς είχαμε τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Να τα επιβάλλουμε μόνοι μας. Ότι τα δάνεια πληρώνονται, δεν υπάρχει τρόπος να μην τα πληρώσουμε. Λες και ο Βενιζέλος το 32 ήταν τρελός. Έτσι. Δηλαδή, ή δεν μπορούμε να γίνουμε αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει το 32, άλλη μεγάλη. Μην το πω. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια για όσους γνωρίζουν οικονομικά και έχουν σχέση με την οικονομία ως επιστήμη, όχι ως καθηγητές στο Harvard, έτσι. Λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που στοιχειοθέτησε τη δυνατότητα να διαγράφονται χρέη υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, δεν δηλαδή γενικά και αόριστα, αν δεν γουστάρω τώρα να πληρώσω, διαγράφω χρέη, υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, ήταν ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ, που εκτός από πολύ μεγάλος οικονομολόγος και καθηγητής, ακαδημαϊκός κτλ., ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ο σύμβουλός του για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Και καθώς τελείωνε το βίο του, σε μια συνέντευξή του, νομίζω στην Washington Post, δεν θυμάμαι τώρα, το 2009, πάλι δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να. Είχε δώσει μια συνέντευξη και το είχαν ρωτήσει, πέστε μου δύο από τα πράγματα για τα οποία είσαστε περήφανος μέσα στην τόσο πολυσήμαντη ζωή, βεβαίως πολυγραφότατος, μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του, αλλά ο άνθρωπος ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Κάτι το οποίο πραγματικά
εντυπωσιάζομαι σήμερα από το πόσοι ακαδημαϊκοί δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δεν φταίνε οι ίδιοι, έχει να κάνει με το συνολικό πλαίσιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν στη συνέντευξη αυτή το ρώτησε ο δημοσιογράφος, πέστε μου για ποια πράγματα είσαστε περήφανος στη ζωή σας. Ανέφερε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι υπήρξε και συνέβαλε με τον τρόπο που συνέβαλε ως οικονομικός σύμβουλος του Ρούσβελτ στην πολεμική προσπάθεια για την ήττα του ναζισμού. Έτσι, στις ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι υποστήριξε σαν οικονομολόγος, σαν Αμερικανός, ακαδημαϊκός και από τους πιο επιφανείς, την πρωτοβουλία της Κούβας και των 11 λατινοαμερικάνικων χωρών το 1985 για τη διαγραφή των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Δεν διαγράφονται χρέη, προς Θεού. Δεν διαγράφονται χρέη. Εντάξει. Το θεωρούσε ότι ήταν, θέλετε, η κορύφωση της οικονομικής του σταδιοδρομίας. Μάλλον, τη σταδιοδρομία του στην οικονομική επιστήμη. Και βέβαια, θα μου πείτε τώρα, ο Τσουλουφής. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το μέγεθος ενός Τσουλουφή με τον ή του κύριου Ψερακάκη ή του οποιοδήποτε τέτοιου ειδήμονα με έναν Τζον Κέννεντι Γκάλμπρεϊθ, που σας λέω πολιτικά εγώ ανήκα πάντα σε άλλη παράταξη από αυτόν, αλλά από αυτόν έμαθα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, δηλαδή τα βιβλία του, παρακολούθησα την αυτογραφία του κτλ. Έμαθα, δυστυχώς ο γιος του δεν έμαθε, ο Τζέιμς Κέννεντι. Σηκώνω ψηλά, γι' αυτό ήταν και φίλος με τον Βαρουφάκη άλλωστε. Στο ελάχιστο να είχε πάρει τον πατέρα του, θα έβλεπε με Βαρουφάκη και θα τρέχε με 400. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο James Galbraith δεν είναι του πέταματο, δεν είναι τσουλούφης. Έτσι, τσουλουχάς πώς το λένε έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι αυτής της λογικής. Δεν πληρώνουν τα χρέη, άρα τα πληρώνουμε. Για τα χρέη, η ανάλυση του χρέους, δεν έχει κάνει ποτέ σοβαρή ανάλυση για το χρέος, σημαίνει δεν το ξέρει, και μόνο παπαγαλίζει δημοσιογραφία του καφενείου. Α, δεν δώσαμε πραγματικά δεδομένα, ήταν μεγάλα τα ελλείμματα, μπούρδες. Ακόμη και οι αναλύσεις βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δείχνουν ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Η αύξηση του δημοσίου χρέους είναι ένα χρηματοδότησή του, δεν είναι τα ελλείμματα. Έλεος. Έτσι. Αυτός ο κύριος είναι ο σοφός που επέλεξε ποιος, για ποιο λόγο, ποιοι τον επέλεξαν και όλα αυτά, όταν είχαν κάποια, σαν την κυρία Δελιβάνη, που δεν συγκρίνεται. Το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν συγκρίνεται. Έτσι. Και το έργο και η συμμετοχή και η δράση. Δεν συγκρίνονται. Τώρα, ποιος επέλεξε έναν μνημονιακό, έναν άνθρωπο μία από τα ίδια, έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ξέρει να δηλώνει στα άθρα του είναι ότι είναι, πώς το λένε, τρογλωδίτης των διαδρόμων του Δέλτα Νιτάφ και του διαφορών και το θεωρεί περιτιμής αυτό το πράγμα, να μας το λέει κιόλας, έτσι, όπου πουθενά και με κανέναν τρόπο δεν προειδοποίησε τη χώρα για την κρίση που έρχεται, τη λεγόμενη κρίση χρέους. Τίποτα απολύτως. Και τη στιγμή που το μόνο που μας λέει είναι αυτό που έλεγε η κυρία Θάτσερ και όλοι τις αντίστοιχες ιδεολογίες με την κυρία Θάτσερ από την εποχή του Σουλτάνου. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, γιατί έτσι. Λοιπόν, το θέμα της καταστροφής των μηχανημάτων στο λειτουργείο συζητήθηκε. Έχει γίνει και ειδική εκπομπή, όχι σε μένα, αλλά στο κανάλι. Και βεβαίως είναι αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για καταστροφή. Εδώ μιλάμε για ανοιχτή δολιοφθορά. Η κυβέρνηση καταστρέφει τα λιγνητορυχεία, τους θερμικούς σταθμούς στότερα, μόνο και μόνο για να μην ξανατεθούν σε λειτουργία. Τι συζητάμε τώρα. Μεγαλύτερη δολιοφθορά έχει γίνει από αυτήν. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Αν και τα λειτουργία, η κατάκτηση ΔΕΗ στην μετέπειτα την εποχή της ναζιστικής κατοχής είχαμε ιδιωτικοποίηση. Είχαμε ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα με τους Ναζί. Οφείλω να ομολογήσω πάνω από 300 συνολικά στην Ελλάδα
Και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο μεγάλο Μεταξά, ο οποίος βεβαίως είχε ως βασικό του στόχο την οικονομική αυτάρκεια, αλλά διαμέσου του ξεπουλήματος της χώρας στα μεγάλα ιδιωτικά και στα ιδιωτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι κατέσπασε τα τελευταία πάλι στην Κοζά. Είναι, από ό,τι γνωρίζω, το μόνο που έχει μείνει νομίζω είναι ο θερμικός σταθμός της Φλόρινας, ο οποίος επίκειται να υποστεί και τα ίδια. Νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος. Όπως και να έχει πάντως, επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να αναδείξουμε και ο σταθμός πρέπει να το αναδείξει. Σαν ιστορία με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ανθρώπους να το αναπτύξουν για να δούμε το μέγεθος της δελειοφθοράς. Γιατί εδώ πρόκειται για δελειοφθορά. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε για τη ζαχαρίτσα που έριξε ο Παπαδόπουλος στα άρματα μάχης και στα οχήματα του Εύρου. Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερη δολιοφθορά. Έτσι. Μεγαλύτερη δολιοφθορά. Είναι τις βασικές υποδομές της χώρας. Για να μπορεί η χώρα να ζει υπό καθεστώς ενεργειακής ένδυας και απόλυτης εξάρτησης. Χώρα. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει μια χώρα, και το έχουμε πει επανειλημμένα, χρειάζεται δύο αυτάρκειες. Ή δύο έστω επάρκειες. Διατροφική και ενεργειακή. Χωρίς αυτές δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Γι' αυτό κιόλας, για να στερήσουν τη δυνατότητα από την Ελλάδα της απελευθέρωσης, να στερήσουν οι Εγγλέζοι και οι ντόπιοι συμμαχοί τους και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έβλεπε να χάνει την εξουσία, το προπολεμικό πολιτικό προσωπικό, έβλεπε να χάνει την εξουσία, οπότε ταυτίστηκε με τους Άγγλους και δαιμόνες προκειμένου να συμβεί, να στερήσουν τη δυνατότητα. Τι κάνανε? Χρησιμοποιήσανε τη διατροφική εξάρτηση που τότε είχε ο ελληνικός πληθυσμός και η χώρα, καθότι ήταν καταστραμμένη παντελώς, εξαρτώταν πλήρως από την UNRWA και από τα εφόδια που έφεραν οι σύμμαχοι, κατά κύριο λόγο οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι. Και το δεύτερο βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην ίδια τη χώρα, λόγω και της καταστροφής, αλλά και των ιδιωτικών υποδομών, το ενεργειακό. Δεν υπήρχε ούτε κυροζήνη για τα φανάρια την εποχή εκείνη, εάν δεν έδινες γη και είδος ως κόμπι, δηλαδή στις αγγλικές δυνάμεις κατοχής την εποχή εκείνη. Ζούσαν ειδικά οι συνοικίες που ήταν καταξοχήν, οι προσφυγικές συνοικίες που ήταν καταξοχήν και οι αμικές συνοικίες, ζήσανε τη δεύτερη προσφυγική τους τραγωδία την εποχή ακριβώς εκείνη. Την εποχή εκείνη που ζήσανε και την πείνα ανάλογη με εκείνη της ναζιστικής κατοχής, αλλά και την ενεργειακή ένδυα. Τι σημαίνει να μην έχω, πώς να το πούμε, ενόπνευμα να τρίψω τα παιδιά, να του βάλω μια βεντούζα στα παιδιά, δηλαδή στον άρρωστο, ας πούμε, από γρήπη. Τέτοια κατάσταση. Σε αυτή τη χώρα ξαναγυρίζουμε επαρκώς σε αυτή την κατάσταση, ώστε ο Έλληνας να μην αισθάνεται ικανός να ορθοποδήσει, να πατήσει στα πόδια του. Και βέβαια δεν έχουμε πλέον την επιστημονική διανόηση που είχαμε τότε, που έλεγε στον πληθυσμό και που υπερασπιζόταν τη δυνατότητα της οικονομικής αυτοδυναμίας, της δυνατότητας δηλαδή η χώρα να πατήσει στα πόδια της με ίδια μέσα, χωρίς να έχει ανάγκες, ξένες πλάτες, εξαρτήσει υποτελείες. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Και βέβαια είναι πραγματικά, και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και στους νομικοί που έχουν τη δυνατότητα να το μεταφράσουν αυτό, και αν έχουμε το ένομο δικαίωμα, όχι πως θα γίνει τίποτα, αλλά λέμε σαν πολιτική πράξη, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τη δολιοφθορά. Να καταστρέφεις τους λιγνητικούς με θερμικές μονάδες που δημιουργήθηκαν με δάνεια, τα οποία πήρε η ΔΕΗ, όχι από το εξωτερικό, ούτε από το κράτος, με ομολογιακά δάνεια, τα οποία τα πήρε το νοικοκυριό, με αποταμιευτικό, δηλαδή, με αποταμιευτικά ομόλογα. Με ομόλογα, έτσι χρηματοδοτήθηκε και ο εξηλεκτρισμός της χώρας, ιδιαίτερα η στροφή προς λιγνίτες που έγινε περίπου στη δεκαετία του 50 και 60. Διαφορετικά, ενεργειακή αυτάρκεια ή επάρκεια έστω δεν θα υπήρχε σε αυτή τη χώρα, εξηλεκτρισμός δεν θα υπήρχε, έτσι λοιπόν, όπως έγινε. Και βέβαια ξαναγυρίζουμε, έχουμε μια ολική επαναφορά αυτής της λογικής, γιατί πρέπει να ζούμε υπό καθεστώς ένδυας κοινωνικής, οικονομικής, ενεργειακής, διατροφικής.
Έστω και αν αυτό δεν θα φαίνεται με τη ραχύτητα που κυριαρχούν στον ελληνικό πληθυσμό της εποχής εκείνης, αλλά με την παχυσαρκία, με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι αλλιώς η ιστορία έχει γυρίσματα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ξέρετε τι θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα η αποκατάσταση των θερμικών μονάδων που καταστρέφει η κυβέρνηση. Κατ' εντολή βεβαίως και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι θα γίνει με τα funds και τα services? Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Τελευταία υπήρξανε δύο εκθέσεις του Ελληνικού Ταφ σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, όπου θίγουν ορισμένα ζητήματα ή μάλλον βάζουν κάποια ζητήματα που προϊονίζουν μια νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης προκειμένου να διασώσουν ό,τι μπορεί να διασωθεί από αυτό το εγκληματικά παράνομο καθεστώς που έχει επιβληθεί στη χώρα μας με τα funds και τα services. Εκεί ομολογούν ότι επιφανειακά το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ότι στην πραγματικότητα οι επισφάλειές του δεν έχουν λυθεί. Το πρόβλημα των επισφαλειών του τραπεζικού συστήματος δεν έχει λυθεί, απλά έχει μεταφερθεί στο σύστημα Fund και Services, τα οποία βεβαίως δεν φρόντισαν να λειτουργήσουν με δύο τρόπο ώστε να μπορούν να εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επισφαλειών της βιωσιμότητας δηλαδή, του τραπεζικού συστήματος, που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, και επομένως υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ιδιαίτερα και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάει προς ορισμένες τράπεζες, ιδιαίτερα τώρα που όπως επισημαίνει η έκθεση του ΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, κάποιες τράπεζες από τις μικρότερες ή δυστημικές παρουσιάζουν σοβαρή εκτείναξη κόκκινο δανείων της τάξης των 40% του δημοσιονομικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Πολύ φοβάμαι είναι ότι πρόκειται για τράπεζες οι οποίες φτιάχτηκαν με την ανοχή βεβαίως της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά εξυπηρετούσαν το μαύρο εγκληματικό χρήμα διαμέσου συγκεκριμένων ολιγαρχών. Είναι τράπεζες που δημιουργήθηκαν φωτογραφικά. Και γι' αυτό θα έπρεπε με αφορμή την έκθεση, θα έπρεπε η εισαγγελία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον της Τραπέζης Ελλάδος και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν μπορεί να σου λέτε ότι είναι ταφ, ότι φτιάχτηκαν τράπεζες για να δώσουν κόκκινα δάνεια ή να καλύψουν οφειλές στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, χωρίς να εξετάζεται από ποιον, με ποιους όρους, πώς δόθηκαν άδειες. Πώς δόθηκαν άδειες λειτουργίες από το Στουρνάρα και όλα αυτά. Και την ίδια ώρα να σου λένε ότι τα funds και τα services δεν υπηρετούν τους σκοπούς για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και εδώ να μιλάει φιρουλή-φιρουλά, συζητάμε γενικά και αδιάφορα. Χώρια το γεγονός ότι κάτι το οποίο δεν το πιάνει η συγκεκριμένη έκθεση του Ελληνικού Ταφ, ότι υπάρχει το θέμα της παρανομίας λειτουργίας όλου αυτού του μηχανισμού. Το αυτονόητο δηλαδή. Ότι δεν έχουν επίσημα τη δυνατότητα, τα φορολογικά, τη φορολογική, μάλλον τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία έχει οποιαδήποτε εταιρεία για να κάνει πράξεις, βιβλία ή οτιδήποτε, να εκδίδει αφημί και όλα αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά τελούν πράξεις, όχι μόνο τελούν πράξεις, τελούν πράξεις και ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μιλάμε ότι η παρανομία αυτή ξεπερνάει, τι να πω. Παρ' όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, επειδή ακριβώς έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλοι αυτοί που είναι του ίδιου κυκλώματος, είτε είναι στις διοικήσεις των τραπεζών, είτε είναι στα funds, στα services, είναι οι ίδιοι. Επομένως θα παρέμβει η κυβέρνηση να καλύψει το όλο ζήτημα μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης, προκειμένου να διασώσει τα funds και τους services και να τους δώσει να ανοίξει το πουγγί, δηλαδή του περίφημου προγράμματος Ηρακλής, που σύμφωνα
με την Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκυοδοτεί πάνω από 37 δισεκατομμύρια των συνολικών οφειλών που έχουν περάσει στα funds και τα services. Και το κυριότερο, αυτό που επισημαίνει το Delta Intaf και το έχουμε επισημάνει και εμείς σε εκπομπές, το εντυπωσιακότερο όλων που το επισημάνει και η έκθεση του Delta Intaf για τη βιωσιμότητα και την, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, του εγχωρίου μάλλον, δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι από τότε που πέρασαν στους services τα φαν, τα δάνεια των Έλληνων δανειοληπτών, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αντί να μειώνεται το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν περάσει, παραμένει στα ίδια ύψη, αν όχι αυξάνεται, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό πώς γίνεται? Πώς συμβαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτη και κυρία, ή τουλάχιστον είναι μια ένδειξη, ότι τα services χρεώνουν αδιαφανώς πάντα τους υπόχρεους, αυτούς τους δύσμυρους, τα θύματά τους δηλαδή, με ό,τι θέλουν, με ό,τι γουστάρουν, ιδιαίτερα όταν στον υπολογισμό των τόκων. Γι' αυτό και πρόσφατα πόνεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, νομίζω, ή του ΣΤΕ, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για αυτούς που ήταν υπό την κάλυψη του πάλε ποτέ νόμου Κατσέλη. Πόνεσε. Γιατί μέσω του υπολογισμού των τόκων εκμεταλλεύονται τραγικά τους δανειολήπτες, τα θύματά τους δηλαδή. Ό,τι γουστάρουν ζητάνε. Και με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα σχόλιο για το πολυδομικό σκάνδαλο και τις παραιτήσεις. Νομίζω ότι είναι απλό. Είναι πρωτοφανές. Είναι δυνατόν οι πολυδομίες να θεωρούμε ότι χρηματιζόνται? Εδώ τι γίνεται? Είναι πολύ απλό. Ό,τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, όποτε υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Προκειμένου το οργανωμένο έγκλημα να συνταυτιστεί ή να συγχωνευτεί με το κράτος και τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, το λεγόμενο National Security State, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι, λοιπόν, το έχουν ονομάσει οι ίδιοι, τι κάνανε? Διεξήγαν τον περίφημο το FBI, οι διάφορες διοκτικές αρχές του Ομοσπονδιακού Κράτους και των Πολιτείων, διεξήγαν πόλεμο κατά το οργανωμένο εγκλήματος. Τι κάνανε δηλαδή? Ξεκληρίζανε παρυφές υφατρίες οι οποίες δεν θέλανε, ή αν θέλετε είτε για τα μάτια του κόσμου, είτε δεν θέλανε να ενταχθούν, θέλανε να κρατήσουν την αυτονομία τους στη δράση και δεν θέλανε να μπουν υπό τη σκέπη του βαθέως κράτους, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης που έχει ζήσει, έχει βιώσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της ολόκληρη, που είναι το National Security State των ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του αμερικανικού κράτους εξεδρύσεων το 250 χρόνο του, αλλά και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που υπάρχει στον πλανήτη. Εγκληματική οργάνωση με όλα τα χαρακτηριστικά της υπερεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που έχει δώσει η υπηρεσία δίωξης του υπερεθνικού εγκλήματος, υπερεθνικά οργανωμένου εγκλήματος του ΟΗΕ. Είναι, άμα το διαβάσετε, είναι ταυτισμένο. Αυτό συμβαίνει και με τις πολυδομίες. Πρέπει πάση θυσία το επιτελικό κράτος να εκχωρήσει τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες δεν είναι φθαρμένες, φυσικά υπάρχει και πλοκή, δεν το συζητάμε, έτσι, να το κάνουν outsourcing. Δηλαδή, αντί να τα παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος αυτά, να τα παίρνει η εταιρεία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Νομοποιούμε τη διαπλοκή. Και μάλιστα τις δίνουμε και έξω δεν καλή ματηρία. Έτσι. Δεν λέμε ο υπουργός τα παίρνει, λέμε ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η μεγαλύτερη και η φαϊνότερη επινόηση του ΣΥΔΙ του Λονδίνου, ήδη από τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, την εφάρμοζε σαν BOOT, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, στην κοινοπολιτεία και κυρίως σε χώρες απόλυτα καταστραμμένες. Πηγαίνανε ιδιώτες εκ μέρους του ΣΥΤΙ και συμπράτανε με χώρες νεοαπελευθερωμένες από τις αποικίες και όλα αυτά τα πράγματα στην προσπάθεια να δημιουργήσουν υποδομές.
Θέλετε δρόμους, πολύ ωραία. Το ποσοστό θνησιμότητας του δρόμου πρέπει να είναι τόσο, για να μπορώ εγώ να έχω τα διόδια ή αν θέλετε το κόστος να είναι αρκετά χαμηλό, ώστε να κάνω την επένδυση σαν ιδιώτης. Θέλετε νοσοκομεία, βεβαίως, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας του πληθυσμού πρέπει να είναι τόσο, για να μπορεί να έχει πελατεία το νοσοκομείο και να τα βγάλω εγώ, να βγάλω τα κέρδη που υπολογίζω, φτιάχνοντας τα νοσοκομεία. Αυτό λέγεται σήμερα ως ΣΔΙΤ. Θα έχουμε λοιπόν πολύ σύντομα πολυδομίες ΣΔΙΤ. Όχι πολυδομίες αυτές με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε το βλέπουμε στην υγεία, το βλέπουμε παντού. Στα Μεσοανατολικά, σχόλια για τη συμπεριφορά του Ισραήλ και την πορεία αυτού του μορφώματος. Τι να πω εγώ για το Ισραήλ? Εγώ είμαι ενάντια στο Ισραήλ. Είμαι ενάντια από θέση αρχής στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Κατανοητό. Κανένα κράτος, κανένα πολιτικό μόρφωμα παγκόσμια δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης. Δικαίωμα ύπαρξης έχουν οι λαοί. Στο βαθμό που δεν, το δικαίωμά τους δεν αναιρεί το δικαίωμα ύπαρξης ενός άλλου λαού, ενός άλλου έθνους ή μιας οποιασδήποτε εθνότητας. Και το δικό τους δικαίωμα δεν οδηγεί σε γενοκτονία ή εθνοκάθαρση, αν θέλουμε έτσι αυτό το χαζοβιόλικο, το εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Επομένως είναι τεράστιο ζήτημα. Ένα βασική πηγή όλων των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής είναι η ύπαρξη του Ισραήλ. Δηλαδή, ενός φιλετικά και θεοκρατικά φανταμενταλιστικού κράτους, έτσι, το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από τον τρόπο που πολιτικά αναγιγνώσκει ο σιωνισμός την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ποτέ δυνατό αυτό το κράτος να πρέπει συνεχίζει να υπάρχει? Ένα κράτος που βασίζεται στη γενοκτονία πληθυσμών ολόκληρων και ταυτόχρονα στο apartheid, το τελευταίο κράτος apartheid που υπάρχει στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάντα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που το apartheid είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτείων. Γι' αυτό άλλωστε και στην πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε τρεις χώρες να καταψηφίζουν την ποινικοποίηση του παγκόσμιου δουλεμπορίου, ιδιαίτερα από την Αφρική. Είναι ένα ψήφισμα που κατέθεσε νομίζω η Γκάμπια στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, είναι τρεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αργεντινή του Μιλέη. Και δεν είναι τυχαίο, η Αργεντινή έχει φιλετικό ταξικό διαχωρισμό. Για όποιοι έχουν ζήσει εκεί και ξέρουν πολύ καλά ότι ο διαχωρισμός δεν γίνεται ανάμεσα σε πλούτο και φτωχολογιά απλά και μόνο. Είναι φιλετικός ο διαχωρισμός. Η άγουσα τάξη εκεί θεωρεί ότι είναι η επίγονη των Ευρωπαίων απεικιοκρατών, ενώ η φτωχολογιά είναι μεστήθος, δηλαδή ηθαγενής. Είναι φιλετικό το ζήτημα. Και επειδή η πιο καθαρή εκπροσώπηση αυτού του φιλετικού ζητήματος, φιλετικού ταξικά, του ταξικά φιλετικού ζητήματος στην Αργεντινή είναι ο Μιλέη, αυτό το τέρας που πραγματικά εξεπεράσει δηλαδή κάθε κόκκινη γραμμή που θέτει ο λεγόμενος αστικό-δημοκρατικός πολιτισμός μας, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό καταψήφισε. Βεβαίως η Ελλάδα μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους Ευρωπαίους αποικιοκράτες απήχαν. Γιατί όπως ξέρετε, λέτε για το αν είναι σωστή η ύπαρξή του. Η ερώτηση ήταν για το πού βλέπετε να οδεύει έστω στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει το Ισραήλ από τις πρόπιες. Να το πούμε διαφορετικά. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα φόβο αυτή τη στιγμή, όσο δεν δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο κρατών, εθνών και λαών εναντίον του, για τον τρόπο που πορεύεται, πολιτεύεται σε διεθνές επίπεδο και εσωτερικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο όπου να θέτει το ζήτημα της αποκατάστασης των κανόνων διεθνούς δικαίου στην παγκόσμια πολιτική, ώστε να αποκλειστεί το Ισραήλ, όπως είχε αποκλειστεί η Νότια Αφρική επί καθεστώτος apartheid, να υπάρξουν αντίστοιχες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, όπως με το apartheid, και επειδή βεβαίως το Ισραήλ δεν έχει τον πλούτο
που είχε, το φυσικό πλούτο που είχε η Νότια Αφρική επί Apartheid, θα πέσει πολύ νωρίτερα το καθεστώς αυτό. Και βέβαια θα προκύψει το αυτονόητο. Μία ενιαία και αδιαίρετη Παλαιστίνη, όπου ο Παλαιστινιακός πληθυσμός, είτε είναι χριστιανικών πεπιθήσεων, μουσουλμανικών πεπιθήσεων, όποια είναι η διαφορά, είτε εβραϊκών πεπιθήσεων, θα είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Όπως προβλέπεται σε κάθε δημοκρατία. Αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για παστατικά καθεστώτα, μιλάμε το αυτονόητο. Μόνο έτσι θα τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί. Αλλά για να υπάρχει, πρέπει να την κοντράρει η λεγόμενη ή αποκαλούμενη διεθνής κοινότητα. Να φέρει σε δύσκολη θέση τον οποιονδήποτε συμμετέχει ή υποστηρίζει τη γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ. Πρόσφατα είδατε που αποκαλύφθηκε η σχέση του Ισραήλ με το Σομάλιλαντ. Σομάλιλαντ είναι το κομμάτι του Σουδάν που αποσπάστηκε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν χρόνια βέβαια, κυρίως επί Γέλτσιν, αλλά και μετά στα πρώτα χρόνια του Πούτιν, όπου σπάστηκαν στη μέση, το σπάσανε. Αυτή η στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ επέτρεψε στο Ισραήλ να έχει ισχυρές εγκαταστάσεις στην περιοχή, κατασκοπίας, δορυφορικής στόχευσης και όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εναντί στο Ιράν, απέναντι σε οποιοδήποτε εχθρό. Επομένως, το πρώτο βασικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί να καταργηθούν τα λεγόμενα Abraham Accords, δηλαδή οι συμφωνίες Αβραάμ. Όσες υπάρχουν χώρες συμμετέχουν στα Abraham Accords, πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις που έχει υποστεί ή που θα πρέπει να υποστεί το Ισραήλ. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει η περιοχή από τη γενοκτονία. Και παρεμπιπτόντως. Έτσι ένα από τα πολλά που γίνεται. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία ή τη διαβάσετε. Τη συμφωνία, το Memorandum of Understanding, όπως λέγεται ελληνιστή, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το διαβάσατε? Το είδατε τι λέει? Δεν σας προκάλεσε εντύπωση? Να σας πω μόνο δύο ή τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, πόσοι προσέξατε ότι δεν αναφέρεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου? Ούτε μία αναφορά. Μία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, με βάση ποιους κανόνες πρέπει να διευθετηθούν οι όποιες διαφορές και τα λοιπά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους και το Ιράν? Με ποιους? Αυτό είναι τύπης, αναφέρεται πάντα στις διεθνείς συμβάσεις. Θα είναι στην σύμβαση που υποτίθεται ότι θα διαπραγματευτεί το Ιράν ή διαπραγματεύεται το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 60 μέρες? Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως το Memorandum of Understanding δεν υπάρχει. Εδώ μία παρατήρηση. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε να το παρουσιάσουμε. Ξεκινάει με τη ρίση ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η πρώτη βασική παρατήρηση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πράξη ότι αυτό που συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση με το Ιράν είναι ότι ό,τι αφορά το Memorandum of Understanding αφορά αυτούς τους δύο. Κανέναν άλλον. Δηλαδή, ο σεβασμός απέναντι στον άλλον που οφείλει ο ένας απέναντι στον άλλον αφορά τους δύο. Δεν αφορά τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας ή τον τρόπο που πρέπει να διαμορφώνουν οι διεθνείς σχέσεις. Κατανοητό ότι η αποφυγή της σύραξης, της πολεμικής σύραξης ή της εμπλοκής στα εσωτερικά του άλλου αφορά αυτούς τους δύο που έχουν υπογράψει ή που υπογράφουν το Memorandum of Understanding, όχι κανέναν άλλον. Εντάξει, ή ευρύτερα. Το δεύτερο, πέρα μου κάνει φοβερή εντύπωση, αναφέρεται ρητά ο Λίβανος, ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι βασικό ζήτημα. Να σας αναφέρω κιόλας στην πρώτη παράγραφο.
Λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το έχουμε κιόλας, θα μπορούσαμε να το δείξουμε, έτσι, αυτό, την πρώτη παράγραφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική, είναι το επίσημο κείμενο όπως το διοχέτευσε στη δημοσιότητα το State Department, αλλά το επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση.

του Λιβάνου. Κατανοητό. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλες διατάξεις παρούσας παραγράφου. Πολύ ωραία. Η Γάζα. Η Γάζα γιατί είναι εκτός. Δεν είναι μέρος του πολέμου αυτού στη Μέση Ανατολή. Ή δεν αφορά το Ιράν, ούτε τον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει μόνο η διάσωση στη Χεζμπολάχ. Και πώς μπορεί να διασωθεί η Χεζμπολάχ χωρίς να διασωθούν οι Παλαιστίνοι. Γιατί ξεχάστηκε η Γάζα. Άκουσα τον λέει Βενέτη, κάποιος λέει φίλος, άκουσα τον κύριο Βενέτη να λέει ότι συζητείται παρασκηνιακά όμως και τα λοιπά. Ξέρω εγώ. Με συγχωρείτε. Από μόνο το ζήτημα ότι είναι προϊόν παρασκηνίων θέτει ζήτημα παρασκηνιακής διπλωματίας. Καταλαβαίνετε ότι η παρασκηνιακή διπλωματία δεν, το προϊόν παρασκηνιακής διπλωματίας δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από τότε που δημιουργήθηκε το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της γέννης δηλαδή. Είναι το βασικό ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να είναι υπόθεση παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε χώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι από μόνο του η διπλωματία του παρασκηνίου υπονομεύει το οποιοδήποτε προϊόν της, οποιοδήποτε γράφω και να είναι αυτό, ιδιαίτερα όταν δεν ξεκινάει από την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, και το άλλο που θέλουμε, γιατί είναι από τα 14 σημεία, το τελευταίο μόνο υπάρχει, το άρθρο 14, το σημείο 14, που λέει η τελική, το 14, η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 14 είναι αυτό. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μου λέτε, εφόσον υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν η τελική συμφωνία, πολύ ωραία, μπορείτε να μου πείτε αν για παράδειγμα κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας βάζει βέτο. Τι θα γίνει τότε. Αυτά είναι μπούρδες. Είναι ανοησίες. Έτσι. Απλά κάποιοι στην ηγεσία του Ιράν φλερτάρουν με την ιδέα της μεγάλης δύναμης. Φλερτάρουν με την ιδέα, δεν είναι μεγάλη δύναμη και ούτε μπορεί να είναι, αλλά ούτε και πρέπει να είναι, αλλά θα σου πω μια άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, και το τρίτο ζήτημα που για μένα είναι κομβικής σημασίας είναι αυτό που είδε μάλιστα και από πάρα πολλούς, είναι το παράγραφος 6. Εδώ, να τη διαβάσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν με τους περιφερειακούς εταίρους τους να αναπτύξουν ένα οριστικό, προσέξτε, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο με τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα, για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι απαλλαγές και οι άδειες που απαιτούνται για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως, είναι βλακώδης ο ισχυρισμός ότι τα 300 δισεκατομμύρια αυτά θα είναι από τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιώσουν το Ιράν για τις καταστροφές που έχουν κάνει δίνοντας 300 δισεκατομμύρια. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα ή ο άνθρωπος είναι, έχει φυράνει, δεν ξέρει τι του γίνεται ή δεν ξέρει να διαβάζει. Εντάξει, βεβαίως και οι αρνήσεις που έχουν γίνει και από μεριά των ΗΠΑ. Ποιο είναι το σχέδιο, παιδιά? Είναι πολύ απλά. Το σχέδιο είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαγοράσουν την πολιτική ηγεσία, οικονομικοπολιτική ηγεσία του Ιράν με 300 δισεκατομμύρια. Έτσι, για την ανοικοδόμηση που θα πάει, είναι ένα σχέδιο Marshall αυτό το πράγμα. Ένα σχέδιο Marshall για το Ιράν. Ποια μορφή θα πάρει θα το δούμε. Αν θα πάρει. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις μέσα στο Ιράν.

ιδιαίτερα για την υλοποίηση αυτού του είδους. Αυτού του είδους του σχεδίου. Γιατί υπάρχουν αντιστάσεις, θα είδατε, ακόμη και στην αφρογραφία, ακόμη και την παρουσίαση των δεδομένων, υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του σχεδίου. Μέσα στο Ιράν. Εντάξει. Ποιο είναι το σχέδιο Mars αυτό εδώ, που φαντάστηκαν οι Αμερικανοί. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς οι σύμβουλοι του Τραμπ και ο ίδιος ο Τραμπ ερμηνεύει τη συγκεκριμένη διάταξη 400 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι αυτό, είναι πολύ απλά. Θα υπάρξει κάποιο είδους κοινοπραξία χρηματοδότησης από τα αραβικά, από τις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, όπου τα προγράμματα θα γίνουν είτε με το κρατικό, είτε με τη συμμετοχή του κρατικού κεφαλαίου, επενδυτικού κεφαλαίου που έχει ιδρύσει το Ιράν εδώ και χρόνια, έτσι, είτε χωρίς αυτήν, μέσω κάποιας ευρύτερης κοινοπραξίας, με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ή και με ιδιωτικά κεφάλαια, με μορφή SDIT, προκειμένου αμερικανικές εταιρείες ή, αν θέλετε, επενδυτικά κεφάλαια, είτε μετοχικού ενδιαφέροντος, είτε μέσω άντλησης κεφαλαίων, μέσω ομολογιακών δανείων, να αναλάβουν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και βέβαια, ανοικοδόμηση του Ιράν, χωρίς την εξαγορά της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας του τόπου, η μερίδας αυτής, δεν μπορεί να γίνει. Όπως έγινε με το σχέδιο Marshall σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πρωτίστως. Τι ήταν, το σχέδιο Marshall ήταν, μας δίνανε τα δολάρια, τα δάνεια, μας δίνανε δάνεια για να αγοράζουμε από αυτούς. Και ποιοι να αγοράζουν, πρωτίστως, να χρηματοδοτηθεί, να ενισχυθεί μια συγκεκριμένες μερίδες ολιγαρχίας, της ελληνικής ολιγαρχίας, της χειρότερης δυνατής. Η έκθεση Porter την έχει περιγράψει εξαιρετικά την εποχή εκείνη, η οποία θα ενέδιδε στην Αμερικανοκρατία, στο καθεστώς Αμερικανοκρατίας της Ελλάδας, στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Στο να μετατραπεί δηλαδή η Ελλάδα σε αμερικανικό έδαφος, όπως λέει ο καθηγητής Μαγκάκης το 1973-1974 στη συνέντευξή του σε ένα γερμανικό έντυπο την εποχή εκείνη, ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έδαφος των Αμερικανών, των ΗΠΑ. Αυτό ήταν το σχέδιο Marshall, αυτό εξυπηρέτησε. Εντάξει, το ίδιο πάει να γίνει και τώρα. Θα πετύχει, θα το δούμε. Και μόνο το ότι υπογράφεται είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, βεβαίως δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα διεθνού δικαίου. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο. Τους κανόνες. Όπως επίσης δεν προβλέπεται και αυτό που λέγεται για τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς όπου μιλάνε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω και σε ποια παράγραφο είναι. Ναι, στην παράγραφο 5. Με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση μόνο για 60 μέρες. Από τον Περσικό κόλπο στη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Εδώ το ερώτημα είναι, ότι αφήνει ανοιχτό αυτό που το έχουν επισημάνει και πολλοί αναλυτές διεθνώς, ότι μετά από τις 60 μέρες μπορεί σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς αλλά και το Ομάν κατά κύριο λόγο να μπουν τέλη. Από πού και ως πού αυτό συνδέεται ή αν θέλετε υλοποιεί την ασφαλή διέλευση που προβλέπει το δίκαιο της θαλάσσης. Άλλο πράγμα, γιατί αναφέρονται οι διάφορες ιρανικές πηγές σε αυτό που ισχύει για η Τουρκία που έχει επιβάλει για τη διέλευση από το Βόσφορο. Εκεί αφορά τις αμοιβές που ζητάει η Τουρκία για τυχόν διευκολύνσεις λιμενικές ή άλλες σε πλοία τα οποία περνούν τα στενά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε να είναι το ίδιο. Γι' αυτό ίσως και δεν υπάρχει αναφορά. Αναφορά.
Βεβαίως, εδώ υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα. Εφόσον δεν είναι μέρος των, των χωρών που υπογράφουν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πρέπει να το τηρήσει αυτό? Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν. Δηλαδή, τυπικά, δεν έχει καμία υποχρέωση το Ισραήλ να το τηρήσει. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, δεν υπογράφει. Να γιατί θα πρέπει να έχει τηρηθεί το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της Βιέννης δηλαδή, να γίνει διεθνής συζήτηση για αυτό το πράγμα, να συμμετέχουν όλες οι χώρες άμεσα υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του, ή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είτε απευθείας στη Γενική Συνέλευση, και να υπάρξει διεθνή σύμβαση για αυτήν την ιστορία με την αποκατάσταση αλλά και την καταδίκη των ΗΠΑ και του Ισραήλ για παράνομο πόλεμο, για εγκλήματα κατά του πολέμου και της ανθρωπότητας και φυσικά για την πολιτική γενοκτονίας που ασκούν και που συνεχίζουν να ασκούν, όχι κατά μόνο κατά των Παλαιστινίων αλλά και κατά του Λιβάνου. Σιωπή εδώ. Σιωπή. Παρόλα αυτά όμως, να πούμε ότι συγκεκριμένη, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν με στερεωτικά μέσα, προσπαθούν να το πετύχουν με την πλάγη όδο. Δηλαδή, δια των 200 δισεκατομμυρίων και για τη δυνατό. Και την παραχώρηση, ή μάλλον την τυπική αναγνώριση δικαιωμάτων μεγάλης δύναμης, ή αν θέλετε, μεγάλης δύναμης, περιφερειακής μεγάλης δύναμης στο Ιράν, προκειμένου να διευκολύνουν την επόμενη φάση του πολέμου που θα υπάρξει. Διότι αυτό το όπως τουλάχιστον υπάρχει τώρα, δεν προειδεάζει για ειρήνη σε 60 μέρες, προειδεάζει για νέα έξαρση πολέμου σε 60 μέρες. 60 μέρες τυπικά το λέω. Δηλαδή, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν τα άλοθη και οι αιτίες για νέα πολεμική κλιμάκωση σε αυτήν την περιοχή και όχι μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για όλους αυτούς, σαν τον κύριο Τσουλουφί, Τσουλούχα, Τσουλοβίτης, όπως λέγει και ο Σαββόπουλος, ένα παλιό τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θέλω να... Έτσι. Λοιπόν, μία ερώτηση. Το Ιράν, όπως και αντίστοιχα η Ρωσία, άσχετα με το πόσο δύσκολη κατάσταση έχει δημιουργηθεί για τη Ρωσία με τις επιλογές ηγεσίας της. Είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, πώς έφτασε από το 5% σε ετήσια βάση εν μέσω πολέμου και, μεγάλο, και ασφυκτικών κυρώσεων σε βάρος της να αναπτύσσει την οικονομία της, μα να μεγενθεί η οικονομία της κατά 5%, να φτάσει στο 1% και να μην έχει προοπτική παρά μόνο ύφεσης, αυτό είναι κατάκτηση του Κρεμλίνου. Οφείλω να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με αντικειμενικές συνθήκες, έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη κρίσιμη η περίοδος για τον πόλεμο. Και ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί υπέγραψαν αυτό ο Τραμπ είναι για να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Το ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο και τον τρόπο που θα αναγκάσουν τους Ρώσους να αναγνωρίσουν το ναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Λοιπόν, στο όνομα της εκεχηρίας και μπουρδες καπαμά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και βέβαια τη συνέχιση του βασικού εξοπλισμού που είναι το αντικείμενο, το κυρίως αντικείμενο του ΝΑΤΟ και στη σύνοδο που είχαμε τότε των Υπουργών Αμήνης χθες, αλλά και της σύνοδο κορυφής που επίκειται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αυτό το ερώτημα που θέλω να βάλω, είναι το εξής. Η οικονομική πλευρά του όλου ζητήματος, είδατε τι γίνεται, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε πίσω όταν είδανε, μάλλον δεν καταφέρανε με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, τον έλεγχο του Ορμούς και τον έλεγχο των πετρελαίων της χώρας μέσω της λεγόμενης του regime change ή της μεταβολής του καθεστώτος. Γιατί το καταφέρανε? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εμπλακούν με ένα κράτος που έχει οργανωμένη αντίσταση. Και στην οργανωμένη αυτή αντίσταση, αυτή η οργανωμένη αντίσταση στηρίζεται στην παλαϊκή του άμυνα, όχι μόνο δηλαδή στις οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις του, αλλά σε ολόκληρο το λαό του, σε ολόκληρο το έθνος του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα
με αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον ακόμη δεν είναι έτοιμο να εμπλακεί σε τέτοιο μέρος. Δηλαδή να στείλει εκατομμύρια στρατιώτες, όπως έκανε στο Βιετνάμ, όπως έκανε στην Κορέα, προκειμένου να καταστήλει την οποιαδήποτε οργανωμένη αντίσταση. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι ΗΠΑ και οι Δυτικοί είναι ότι ο τρόπος οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων του στρατιοβιομηχανικού, της πολεμικής του βιομηχανίας, να το πούμε έτσι, είναι εξαιρετικά αδύνατος να ανταποκριθεί σε τέτοια μεγέθη πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτά τα πράγματα που κλιμακώθηκαν στη Μέση Ανατολή, ή αντίστοιχα το διαπιστώνουμε και στην πεδίο της Ουκρανίας, στο πεδίο της Ουκρανίας, και να συναγωνιστεί τις βιομηχανίες εθνικής βάσης. Δηλαδή τις βιομηχανίες οι οποίες θεμελιώνονται, υπακούν σε λογικές εθνικών αναγκών, σε εθνικές πολιτικές που στηρίζονται στη δημοσιονομική και νομισματική κυριαρχία της χώρας. Με απλά λόγια, δεν μπορούν να τα βάλουν με χώρες οι οποίες δεν έχουν υποστεί την πρέπουσα δολιοφθορά σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, έτσι, ούτε και κοινωνίας, και ακολουθούν εθνικές πολιτικές τόσο σε επίπεδο παραγωγής και υποδομών, όσο και επίπεδο νομισματικό και πιστωτικό. Οι χώρες αυτές αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες της Δύσης. Πρώτα και κύρια των ΗΠΑ, που είναι και μεγαλύτερη δύναμη, έτσι. Αυτό τι λέει για μια χώρα που βρίσκεται στην κατάντια της Ελλάδας? Πώς είναι δυνατόν σε αυτά τα πλαίσια να λέμε ότι δεν συζητάμε το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας, δηλαδή του εθνικού κρατικού νομίσματος, πρώτα και κύρια, σε τέτοιες συνθήκες? Δεν λέω ότι αυτό, μην το μετατρέψουμε σε ένα σύνθημα, να πούμε αύριο το πρωί με διάταγμα πηγαίνουμε. Δεν πάμε έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πάει με ένα διάταγμα. Δεν είναι μια απλή οδηγία την οποία την ανατρέπουμε με κάποια πρόταση νόμου στην Βουλή. Εντάξει. Είναι μια ιστορία logistics ολόκληρη της οικονομίας. Δεν είναι απλή ιστορία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως, είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε η επιστημονική διανόηση, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία το κουβεντιάζει. Να δει τι ελαττικές έχει. Γιατί εκ προημίου αποκλείουμε, όταν αποδεικνύεται ότι σε τέτοιες κρίσεις, κρίσιμες καταστάσεις, συνθήκες πολεμικής κρίσης, όχι μιας οποιασδήποτε κρίσης οικονομικής, πολεμικής κρίσης, κατάσταση πολιορκίας, όπως λέγανε τα παλιά συντάγματα, οι παλιές συνταγματικές λογικές, κατάσταση πολιορκίας, οι χώρες που έχουν εθνική παραγωγική βάση και έχουν νομισματική και πιστωτική κυριαρχία, δηλαδή το δικό τους νόμισμα, τη δική τους νομισματική πολιτική, ελέγχουν την κεντρική τους τράπεζα με τον οποιοδήποτε τρόπο και με τον οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταπεξέλθουν στην πίεση, την πολεμική κρίση, ακόμη και απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί δεν μας προβληματίζει? Γιατί δεν χτυπάει καμπανάκια? Καλά, δεν πίστευα ότι. Δεν πίστευα ποτέ σε σοφούς σαν τον κύριο Τσουλουφή, πώς το λένε αυτόν, ότι θα μπορεί να το προβληματίσει. Όχι, αυτό είναι. Στο Χάρβαρντ ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς. Εντάξει. Ούτε το έχουν αντιληφθεί αυτοί που, ξέρετε, που βρίσκονται στα συγκεκριμένα καταγόγια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ούτε και εκεί το έχουμε αντιληφθεί ακόμη. Αλλά λέω το αυτονόητο. Αυτό που δείχνει η πραγματικότητα. Και ναι, μεν η Ρωσία άντεξε 5 χρόνια πολέμων, έστω και αν έχουμε φτάσει σε πολύ κρίσιμη καμπή. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες μας λέγανε ότι τα ρωσικά όπλα πάνε νικηφόρα κτλ. Έτσι. Και δεν αφορά στρατιωτική ισχύ. Η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας είναι εκπληκτική και ο ρωσικός λαός είναι εκπληκτικός. Αν τον καλέσει να κάνει το καθήκον του. Άμα του λες παραμύθια, με συγχωρείτε, ποιος λαός θα πει αισιχτήρ σε κάποια στιγμή, όταν υπομένει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, όταν υπομένει τα μεροκάματά του, τα χρέη του, τα προσωπικά, ιδιωτικά, τα οικιστικά, την οικονομία να καταραίει? Γιατί δεν πρέπει να πειράξουμε τους Ρώσους λιγάρια? Δεν πρέπει να τους πειράξουμε? Δεν μπορούμε τώρα να τους στερήσουμε τον πλούτο? Εντάξει, αλλά λέω, πώς άντεξε? Και αναρωτιόντουσαν όλοι, μα πώς γίνεται
να τεινάζουμε στον αέρα το ρούβλι από τις διεθνείς χρηματαγόρες, τις Forex και όλα αυτά τα πράγματα, και την ίδια ώρα να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που υπάρχουν από την εποχή των κυρώσεων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, απέναντι σε χώρα. Και η ρωσική οικονομία, αντί να καταραίει, να εκτινάσεται. Σας λέω, 5 με 6% το χρόνο. Μέχρι το 25. 25 έπιασε 1% το χρόνο. 1,1 για την ακρίβεια. Λοιπόν, λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί έλεγχε, είχε εθνική παραγωγική βάση, έλεγχε το νόμισμά της, την νομισματική επιστοτική πολιτική, στο βαθμό που την ελέγχει. Βέβαια, γιατί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της εθνικοποίησης της Κεντρικής Τράπεζης Ρωσίας, η οποία είναι η πέμπτη φάλαγγα του εχθρού στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι άσχετο με το ποιος την διορίζει ή ποιος την ελέγχει. Το Κρεμλίνο την ελέγχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση. Έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση, μας λέει ο φίλος. Καμία πλευρά δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει καθοριστική νίκη. Ποια θα μπορούσε να είναι η τελική έκβαση? Η τελική έκβαση είναι μια ατιμωτική, ένας ατιμωτικός συμβασμός. Ατιμωτικό, τι εννοώ, ατιμωτικός συμβασμός? Ένας συμβασμός σαν τον τύπο ακεχηρίας που έχει εδώ, που έχει το Ιράν. Έτσι, σαν κάτι τέτοιο, ας πούμε, και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει ο Τραμπ να πετύχει με τον Πούτιν στο επόμενο διάστημα, το οποίο σήμερα είναι ατιμωτικός. Ατιμωτικός και για τον πόλεμο και για τους Ρώσους, τον πληθυσμό που πολέμησε από το 14 πολεμάει ενάντια στον νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου και μάτωσε όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ανάμεσα τους δεν είναι μόνο Ρώσοι. Είναι ελληνικής καταγωγής πληθυσμός, είναι και άλλες εθνότητες, οι οποίες, αν θέλετε, έχουν αποκλειστεί από το επίσημο εθνικό δόγμα του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Εντάξει, είναι ντροπιαστικό, ακόμη ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα κανένας. Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου σημαίνει ότι σε ποιον ανήκει η Κρυμαία, σε ποιον ανήκει η Αζωφική θάλασσα, σε ποιον ανήκει ο Ντομπάς, δεν αφορά την εθνική αυτοδιάθεση ή την αυτοδιάθεση των πληθυσμών. Αφορά τη δυνατότητα πολεμικής επικράτησης και ελείας των αντιμαχόμενων πλευρών. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι ναι μεν εγώ τώρα δεν μπορώ να στο επιβάλλω με στρατιωτικά μέσα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να στο επιβάλλω ή να επανέλθω στο μέλλον. Και αυτό δεν αφορά τη Ρωσία που τέλος πάντων δεν το επιδιώκει, γιατί να το επιδιώκει. Εντάξει. Αφορά πρώτα κυρία το νεοναζιστικό καθεστώς της Ευρώπης, όπως και την υπόλοιπη νεοναζιστική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι σου λέει? Χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα του Χίτλερ, ότι στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη υπερασπιζόταν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τι σου λένε τώρα? Ότι οι βαλτικές χώρες, το καθεστώς του Κιέβου και αυτή η γραμμή Μπαρμπαρόσα που δημιουργείται σήμερα ή που έχει δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθεστώς υπεράσπισης, έχει το καθεστώς υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα υπαρξιακό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχει παραλάβει η Ursula von der Leyen, η Κάρια Κάλλας και όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο φον Γκατέ του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδιο ναζιστικό επιχείρημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι και να υπογράψουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί παρά μόνο με τη στρατηγική ήττα της απειλής κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποια είναι η απειλή? Η Ρωσία. Και τι σημαίνει στρατηγική ήττα της Ρωσίας? Δεν σημαίνει απλά ανατροπή του Πούτιν ή μια φιλική κυβέρνηση προς τη Δύση τύπου Γέλτσιν ή παραλλαγής της στο Κρεμλίνο. Σημαίνει κατακαιρματισμός της Ρωσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει από την εποχή του Κλαούζεβιτς. Ο Κλαούζεβιτς ο ίδιος, διδασκόμενος από την αποτυχία της εκστρατείας του 1812 του Ναπολέοντα στη Ρωσία, τι είχε πει? Ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνεται με στρατιωτικά μέσα. Καταλαμβάνεται εκ των έσω. Και πάντα δημιουργώντας πριγκιπάτα. Ένα είδος σύνδεσης, χαλαρή σύνδεσης πριγκιπάτων, όπως ήταν για παράδειγμα το Τσόλβεράιν για τη Γερμανία της εποχής εκείνης. Του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Τσόλβεράιν ήταν κυρίως νομισματική ένωση ανάμεσα σε 300 τόσα γερμανικά κρατήδια. Συμπεριλαμβανομένου και των
πολλών από τις σκανδιναβικές χώρες και των χωρών της, των κάτω χωρών, των σημερινών κάτω χωρών. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μέχρι ότου επιβληθεί η Γερμανία, όπως τη γνωρίζουμε, όπως τη γεννήθηκε εκεί, με την επιβληθεί η Ένωση δια της προσικής σπάθης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Αυτό επιδιώκουν. Αυτή είναι η στρατηγική. Το έχουν αναλύσει επανειλημμένα. Από την εποχή του Biden, η κυρία σκατόψυγε για μένα, να με συγχωρείτε για την έκβαση, Madeleine Albright, ακριβώς τις πρώτες μέρες της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, έγραψε ένα συγκεκριμένο άρθρο που έλεγε το λάθος που κάνει ο Πούτιν. Αν το διαβάσετε, είναι, φωτογραφίζει την κατάσταση που θα θέλαν να δημιουργηθεί σε βάρος Ρωσίας και είναι σήμερα. Είναι δυνατόν μετά από 5 χρόνια πολέμου να κινδυνεύει η Κρυμαία, να αποκλειστεί από τι? Από τον Ουκρανικό στρατό? Όχι, από τη δυνατότητα να χτυπάει πολιτικούς στόχους, κατά κύριο λόγο πολιτικούς στόχους, και να σκοτώνει αμάχους το ναζιστικό καθεστώς, και να συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει Κίεβο ή όχι. Είναι δυνατό να το συζητάμε? Όμως όλα αυτά οφείλονται σε στρατηγικές πολιτικές επιλογές του Κρεμλίνου, και οφείλει να λογοδοτεί στο Κρεμλίνο αυτό, σε αυτό. Γιατί δεν είναι ανώδυνες ούτε για τους λαούς της Ρωσίας, ούτε βεβαίως για την ανθρωπότητα. Ήττα της Ρωσίας, στρατηγική ήττα της Ρωσίας, όπως και στρατηγική ήττα του Ιράν, έτσι, σημαίνει ναζιστική επικράτηση της νεοφιλελεύθερης λογικής της Δύσης. Δεν μιλάμε για τώρα κάτι που δεν μας αφορά, είναι μακριά μας. Σοβαρολογούμε. Γι' αυτό και μας πονάει, γι' αυτό και κάνουμε, χτυπάμε καμπανάκια, καμπάνες, ιστορίες. Γιατί? Για να κάνουμε τους αναλυτές? Όχι, γιατί ξέρουμε ότι ο πόλεμος αυτός που διεξάγουν και το Ιράν αλλά και η Ρωσία, που είναι δύο από τα βασικά τώρα μέτωπα αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αναμέτρησης, είναι δίκαιοι πόλεμοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ολιγαρχίες που διαχειρίζονται τους πολέμους τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι το δράμα. Και επειδή δεν τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο, εύκολα παρασύρονται από τον εχθρό και επομένως δημιουργούν προϋποθέσεις ήττας. Στρατηγικής ήττας. Δηλαδή, μπορεί να νικήσεις σε 40.000 παιδιά μάχης και τελικά να έχεις το αποτέλεσμα της ήττας. Όπως έγινε με την ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Ποιος πίστευε στα σοβαρά μέχρι το 43 ότι η Σοβιετική Ένωση θα κατορθώσει να συντρίψει τους Γερμανούς? Κανένας. Γι' αυτό και άλλωστε δεν ανοίγαν το δεύτερο μέτωπο. Το μέτωπο δηλαδή δεν αποβιβαζόντουσαν στις γαλλικές ακτές. Δεν θέλανε. Σου λένε τι, με σοβαρολογούμε? Αφού τους έχουν συντρίψει αυτούς. Μόνο όταν ο Σοβιετικός στρατός κατόρθωσε να περάσει τα σύνορα της κατεχόμενης Πολωνίας την εποχή εκείνη και να πηγαίνει το γρού για το Βερολίνο με ταχύτητες που δεν τις είχαν δει ξανά οι σύμμαχοι, τότε αποφάσισαν να κάνουν το 44 το δεύτερο μέτωπο, να ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο. Μπας και προλάβουν να πάρουν και αυτή μερίδα. Μερίδα από την ίδια της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό σήμερα δυστυχώς με επιλογή, ξαναλέω, πολιτική απόφαση του Κρεμλίνου. Και γιατί το λέω αυτό? Όχι για να ρίξω ευθύνες, αλλά για να μην μπλέξω σε αυτές τις θεωρίες που ακούω από διάφορους, οι οποίοι, να με συγχωρείτε, ελάχιστα γνωρίζουν από στρατιωτικά ή ελάχιστα γνωρίζουν ή παρακολουθούν το στρατιωτικό μέρος της ιστορίας. Λένε ότι είναι ο αντικειμενικός χαρακτήρας του πολέμου, έχουμε τα drones τα οποία δεν επιτρέπουν. Μπούρδες. Μπούρδες. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, στο μέτωπο, σε ένα τέτοιο ευρύ μέτωπο, που να είναι, πώς να το πούμε, μίας δημιουργίας ή μισής δημιουργίας με δύο τεθωρακισμένα. Σοβαρολογούμε τώρα? Και να μιλάμε όταν το βασικό δόγμα που δίδαξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το δίδαξαν πρώτα και κυρία η Σοβιετική στρατηγή, το Σοβιετικό επιτελείο, εντάξει, το Σοβιετικό δόγμα είναι η ταχύτατη ανάπτυξη δυνάμεων σε όλο, κατά μήκος όλου του μετώπου, με ισχύ πυρός η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί ο άλλος. Δεν πανάει τα 300.000 ντρόουν. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
Και αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις με επαγγελματικό στρατό που τον έχεις βαφτίσει εθελοντές. Δεν το πετυχαίνεις. Δεν το πέτυχε ποτέ κανείς. Ο τελευταίος επαγγελματικός στρατός που ενεπλάκησε σε παγκόσμια αναμέτρηση ήταν ο αγγλικός επαγγελματικός στρατός. Ο επαγγελματικός στρατός της Αγγλίας ξεφτυλίστηκε στη Δουγκέρκη και στη Σιγκαπούρη. Ξεφτυλίστηκε. Για να μην μπούμε στην Κρήτη. Είχαμε και την επέτειο της μάχης Κρήτη. Δεν ντρεπόμαστε. Κάνουμε και επέτειο. Να πούμε επέτειο των Κρητών που αντιστάθηκαν με ηρωικότατα απέναντι σε αυτή. Αλλά ξεφτύλα στρατιωτικά. Αυτό. Απέδειξε τι μπορεί να κάνει ένας επαγγελματικός στρατός. Δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Να υπερασπιστεί ένα νησί απέναντι σε τι. Έχοντας ναυτική και αεροπορική ισχύ. Υπεροχή. Η ενδυνάμη υπεροχή. Ούτε καν αυτό δεν μπορούσε. Και τώρα, στον 21ο αιώνα, προσπαθεί η Ρωσία που μάχεται υπερπατρίου εδάφους. Έλεος. Βομών και αιστιών ότι θα το πετύχουμε με επαγγελματικό στρατό, με μισθοφόρους για να προφανώς και πρέπει να έχεις επαγγελματικό πυρήνα σε ένα στρατό, ένα οργανωμένο επαγγελματικό στρατό. Αλλά αν δεν είναι αυτός ο στρατός, δεν είναι ο επαγγελματικό κομμάτι του στρατού, δεν είναι ο μοχλός για να κινητοποιεί τους εφέδους εκείνους, δηλαδή τον πολίτιο πλήτη όπως απαιτεί η δημοκρατία. Εντάξει, τότε καληνύχτα, ξέχασέ το. Σοβαρολογούμε. Και το Κρεμλίνο αποδεικνύεται γραφειοκρατικά πιο πίσω και από τη Σοβιετική Δημοκρατία της εποχής του Στάλιν. Ο Στάλιν τουλάχιστον είχε αντιληφθεί στις πρώτες μέρες που έφεγε τη σφαλιάρα της επίθεσης του Ναζί, έτσι, ότι εάν δεν εμπιστευτεί τους στρατηγούς που εκείνου είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν το στρατό, να μπορούν να μπουν μπροστά και να ανατρέψουν αυτές τις προϋποθέσεις, τελείωνε η Σοβιετική Ένωση. Τουλάχιστον θα είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερα ντράβαλα από ό,τι είχε υποστεί. Ετούτοι εδώ, οι γραφειοκράτες του κερατά στο Κρεμλίνο, ούτε καν αυτό δεν καταλάβανε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα φτιάχνουν οριοποιημένη την εικόνα για τον Κοσμάκη. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει. Όταν δέχεται, πώς θα τον καλούν στο νοικοτομείο να δει το δικό τους άνθρωπο. Σύμφωνα με μια υπηρεσία που έχει φτιάξει το BBC, νομίζω ότι η μόνη που είναι κοντινά στην αλήθεια, είναι η ρωσική έκδοση. Σε ρωσική γλώσσα το BBC News είναι μια υπηρεσία, έχει χρηματοδοτεί μια υπηρεσία, μια εταιρεία δηλαδή, που ψάχνει όλο το ρωσικό τύπο, στο ρωσικό κόσμο, όλο τον τύπο, για να δει ανακοινώσεις για κηδείες νεκρών από το μέτωπο. Και εκτιμάει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε 350.000 νεκροί της Ρωσίας. Να είναι 350, εγώ πιστεύω ότι αν βάλουμε και ένα 50 ευρώ, πάνω να γύρω στις 300.000. Και της Ουκρανίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ποιος νοιάζεται, έτσι. Ναι, αλλά τότε ήταν η εποχή των μεγάλων επιχειρήσεων με τεράστιες απώλειες. Αυτό δεν ήθελε να αποφύγει ο Πούτιν και ποτέ εφάρμοσε μια στρατηγική φθοράς και για να έχει και το μικρό το πολιτικό κόστος. Αυτό δεν είναι τραγικό όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα διδάγματα του Ιράν είναι αυτό το πράγμα, ότι κινητοποιεί ένα ολόκληρο έθνος. Και το έθνος επιδεικνύει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί του πατρίου εδάφους, ακόμη και αν υποστεί τεράστιες απώλειες. Ξέρετε τι αποτρεπτικός παράγοντας είναι αυτός. Γιατί κάνανε πίσω οι Αμερικάνοι. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν. Ενώ με το Ιράκ κάνανε περίπατο. Στο Ιράκ φροντίσαν και είχαν εξαγοράσει και τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία του ΜΠΑΘ, του Παθητικού Κόμματος. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνανε περίπατο. Με 130-150.000 άντρες. Περίπατο. Εντάξει, απλά λέω οργανωμένη αντίσταση. Θυμάμαι ακόμη κάποιους σοβαρούς στρατηγούς στην εποχή εκείνη, μακαρίτες τώρα, που λέγανε αυτό. Τους λέγανε οι δημοσιογράφοι, τους εμφανίζανε τότε το 2001-2002, οπότε ήταν ο πόλεμος με το Ιράκ, η κατάληψη του Ιράκ, ας πούμε, και τους ρωτάγανε τι λέτε για τις σφοδρές μάχες που γίνεται. Ποιες σφοδρές, δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Αψιμαχίες είναι σε όλο τον δρόμο. Από το Κουβέιτ μέχρι τη Βαγδάτη. Μόνο το γεγονός ότι το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να παίρνουν την στρατιωτική υπεροχή. Το δεύτερο,
Η επιλογή του πολέμου της φθοράς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν την επέβαλαν τα όπλα. Την επέβαλε η λογική της μείωσης των απολειών που είχαν, που έτρεμαν, για την οποία έτρεμαν οι Γερμανοί στρατηγοί. Δηλαδή μετά από το χάσιμο της μάχης στην επίθεση του Βερντέν, που στην πραγματικότητα του Βερντέν είναι το χειρό που φυλάει το Παρίσι. Έτσι, από την εποχή του Γαλλοπρουσικού πολέμου. Όταν λοιπόν επιχείρησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο Σλίθεν για 28 μέρες να βρίσκονται στο Παρίσι, έτσι λοιπόν, και να καταλάβουν τη Γαλλία, καταρρεύσει η Γαλλία, λοιπόν, και έδωσαν τη μάχη στο Βερντέν και τη χάσανε τη μάχη. Υποχωρώντας, απλά αρχίσαν και φτιάχναν τα γνωστά, επέλεξαν την πολιτική του πολέμου της φθοράς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ήταν πολύ πιο καταστροφικός ο πόλεμος, με πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Πόλεμος φθοράς. Χωρίς να έχεις δυνατότητα αναπλήρωσης όχι μόνο του υλικού που δαπανάς, αλλά και των ανδρών που χάνεις, χωρίς να μειώνεις την ισχύ σου στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να βγει, να έχει αίσιο πέρας. Αυτό το πράγμα είναι θέσφατο από την εποχή του Σούντσουν, της τέχνης του πολέμου. Γι' αυτό και πάντα λέγανε ότι δεν έχει σημασία τι επιλέγεις, πρέπει ο πόλεμος να είναι το ταχύτερο δυνατό. Διότι μετά μπαίνει θέμα logistics. Και όταν μπαίνει θέμα logistics, μόνο με όρους αυτοθυσίας ενός ολόκληρου έθνους, ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Αντί λοιπόν, βεβαίως ότι η πρόθεση του Πούτιν είναι αυτή, εγώ δεν την αμφιβάλλω, αλλά ακόμη το λέει σε μια συνέντευξή του που έδωσε νομίζω το Δεκέμβριο του 25, έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμος με την κυριολεκτική έννοια του όρου αυτό που διεξάγεται στην Ουκρανία. Είναι μια ειδική επιχείρηση με χειρουργικά χτυπήματα. Ακριβώς αυτό έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική, στον τρομακτικό αδιέξοδο στο στρατιωτικό μέτωπο κατά της Ρωσίας. Δηλαδή, αν η Ρωσία δεν μπορεί να λύσει στρατιωτικά το ζήτημα, θα αναγκαστεί να υπογράψει εκεχηρία, γιατί η ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν τη θέλει κανένας, έτσι, πρώτα κύριε. Μόνο Πούτιν τη θέλει, αλλά σιγά μην το διευκολύνουν, έτσι, λοιπόν. Να υπογράφει μια εκεχηρία ανάλογου τύπου, ίσως και χειρότερη από το Ιράν, γιατί δεν επέδειξε την ισχύ και την αντοχή του Ιράν στο πεδίο της μάχης, εννοώ, έτσι, λοιπόν. Και ανοιχτή στην οποιαδήποτε αναθεώρηση του νεοναζιστικού καθεστώτος που υπάρχει όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Είπε ο φίλος προηγουμένως, δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει με τους Ιωναζί που αγοράζουν οι γηδίτες στο Infowar του Χατζηστεφάνου? Δεν πρέπει να γίνει δίμευση? Δεν το συζητάμε, ρε παιδιά. Αλίμονο. Αλλά για να γίνει δίμευση, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Ποιος θα το αποκαταστήσει? Ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ποιος? Εμείς, είναι η υπόθεση του λαού. Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να ενεργοποιηθεί το άρθρο 1 και το 120 παράγραφος 2, 3 και 4, αν θυμάμαι καλά, του συντάγματος. Ποιος θα το ενεργοποιήσει αυτά, αν όχι ο λαός? Ποιος? Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Αυτά τα άρθρα προβλέπεται όταν πλέον το πολίτευμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όργανα που διαθέτει, τα συνταγματικά, τα συνδεταγμένα όργανα που διαθέτει και προβλέπει το Σύνταγμα, εναποτίθεται στη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, εναποτίθεται στο ίδιο το λαό να τα αποκαταστήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Επομένως, τι να βλέπουμε? Και είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι απλά μόνο η γη που πουλιέται. Είναι πολύ χειρότερα. Το ξέρετε ότι αυτό που δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν να πάρει την Κρήτη ολόκληρη ως προγεφύρωμα των Ισραηλινών δυνάμεων, του πολεμικού μηχανισμού, το έχει κατορθώσει σήμερα το Ισραήλ. Τώρα σοβαρολογούμε για την Κρήτη, λέμε. Δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν, που ήταν άλλωστε προς τα μέσα και στα έξω με την ελληνική χούντα, χώρια τους Αμερικανούς. Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν λόγω Λιβάνου Χεσμπολά? Ή θα κάτσουν ήρωμα μπάσκετ το Ιράν συμμορφωθεί με το μνημόνιο? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το.
το μνημόνιο είναι για να, εκτός όλων των άλλων, είναι μια προσπάθεια για της πλαγίας οδού να εξαγοράσουν πολιτική επιρροή εντός του Ιράν οι Αμερικανοί και αφετέρου να στρέψουν το βλέμμα τους άμεσα σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Πρώτα και κυρία στην Ουκρανία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και τα μέτωπα στην Λατινική Αμερική. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οτιδήποτε προοδευτικό υπάρχει στην Λατινική Αμερική. Προοδευτικό, δεν μιλάμε τώρα για αριστερές κυβερνήσεις, μιλάμε για οτιδήποτε αντιδρά ή διαφοροποιείται από την Αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα επίκειται νομίζω αυτή την Κυριακή, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι εκλογές στην Κολομβία, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμως σπονσάρει, λες και είναι κυβερνήτης, τριτοκλασσάτος κυβερνήτης της 52ης, 53ης πολιτείας των ΗΠΑ, προτεκτοράτου των ΗΠΑ, τον αντίπαλο του σημερινού Προέδρου, που είναι αριστερός, μαρξιστής, λενινιστής κατά τους Αμερικανούς, λοιπόν κατά τον κύριο Τραμπ, τα λοιπά, τον Ελ Τίγκρε, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οριοποιημένη εκδοχή του Εσκομπάρ, του Πάμπλο Εσκομπάρ. Αυτός είναι για πρόεδρος. Τον ετοιμάζω κανονικότατα. Και είναι στις δεύτερες εκλογές. Πάνε για δεύτερες εκλογές. Αυτό εδώ βεβαίως η πιθανή ήττα στις δεύτερες εκλογές και η επικράτηση του Ελ Τίγκρε οφείλεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην αδιανόητη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Πέντρο, πώς το λένε αυτόν, το σημερινό πρόεδρο, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη φθορολογία. Και το πληρώνεις. Όσο δεν ο βασικό στήριγμα μιας πολιτικής διαφορετικής είναι η δραματική βελτίωση της κατάστασης φτωχολογίας. Και μάλιστα σε μια χώρα όπου η φτωχολογία είναι το 60-70-80% του πληθυσμού. Εάν αυτό το αφήνεις καλέντες, ναι, θα βελτιωθεί, αλλά σε βάθος τετραετίας. Τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Έτσι. Αυτό. Και σου έρχεται το Ελ Τίγκρε. Ο Ελ Τίγκρε μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει το παρατσούκλι, ο τίγρης, έτσι, το οποίο χρησιμοποιούσε ένας από τα βασικά στελέχη, διοργανωτές των ταγμάτων θανάτου που έδρασαν την εποχή του πολέμου κατά του ΦΑΡΚ, των ανταρτών δηλαδή, και της δίωξης του Πέπε Σκομπάρ, του Πάμπλο Σκομπάρ. Δεν τυχαίο αυτό. Τα μέτωπα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το... Μιλάνε παραδείγματος χάρη ο κύριος Καρβουνόπουλος, λέει κάποιος φίλος, για τεράστια ποσά τα οποία διακινούνται από την κυβέρνηση για όπλα, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε ξέρουμε αν έχουν λάβει τίποτα, ειδικά από το Ισραήλ. Τι παίζει? Όντως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με την αγορά όπλων και οπλικών συστημάτων, τα οποία εφοδιάζεται η ελληνική κυβέρνηση, για ποιους και για ποιο λόγο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, γιατί είναι σε πλήρη διαφάνεια. Και μάλιστα δεν καταγράφονται τι κάνουν στον προπολογισμό. Έχουν το θράσος κιόλας, αφαιρούν από το δημόσιο χρέος ή από τις δημόσιες οφειλές το κομμάτι που αφορά το τεράστιο πακτολό χρημάτων που πηγαίνει σε οπλικά συστήματα ή σε όπλα υπέρ πιανού, δεν γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες, ιδιαίτερα από τις ένοπλες δυνάμεις, πολύ κακές γλώσσες, λοιπόν, λένε υπέρ του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Θέλει μεγάλη φαντασία για να το αντιληφθούμε αυτό. Την ασπίδα του Αρχιελέ, κάτσε να έχουμε τώρα ασπίδα και να δούμε τι θα έχει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία. Μάλιστα, μάλλον ας πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου στο Ιράν, του πολέμου αυτού με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ήταν και το γεγονός ότι ο λεγόμενος ατσάλινος στόλος του Ισραήλ τελικά δεν είναι ούτε ατσάλινος ούτε θόλος. Έτσι. Μπουκώνει εύκολα από τη μαζική επέλαση των drones και ήταν εύκολος στόχος ακόμη και πάφτινα drones τα οποία χρησιμοποιεί το Χεζμπολά και οποία μάλιστα δίνει πάμπολα βιντεάκια στο διαδίκτυο για να δείξει πώς επιλέγει και με ποιον τρόπο καταστρέφει τους εκτοξευτήρες που στηρίζεται ο λεγόμενος Iron Dome του Ισραήλ.
πανάκριβα συστήματα εκτοξευστήρων και πυράβλων, τα οποία καταστρέφονται από ντρόουν που κατασκευάζονται, πώς να το πούμε, της τάξης των 150, 200, 300 δολαρίων. Έτσι, τέτοιας κλίμακας κόστος. Υπάρχει τεράστιο θέμα εκεί. Παρ' όλα αυτά θα το πουλήσουμε στους Έλληνες. Δεν είναι θέμα. Ποιους καρπαζιές πράκτορες υπάρχουν, είναι. Αρκεί να πέσουν κατά λες μίζες. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι το τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο? Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή όχι, να το συζητάμε. Απλά, ναι, νομίζω ότι απέναντι, γι' αυτό καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, και εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εορτασμός των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, που γι' αυτό ίσως να κάνουμε μια εκπομπή, ειδική εκπομπή, για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώς διαμορφώθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως σήμερα, αποτελούν το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ανθρώπινης ιστορίας, ιδιαίτερα των τελευταίων 250 χρόνων. Μεγαλύτερο καρκίνωμα δεν υπάρχει. Και αν αυτό το καρκίνωμα δεν αφαιρεθεί, θα πεθάνει η ανθρωπότητα. Δεν είναι θέμα μόνο ότι μιλάμε για... Λοιπόν, αλλά αυτό θα το δούμε προκειμένου. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια του Δημοκρατικού Κόμματος, μια και δεν μπορεί να χτυπήσει τον Τραμπ επί της ουσίας της πολιτικής του, γιατί είναι η πολιτική που είναι και του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν τώρα, να ας πούμε για παράδειγμα με την υπογραφή για το Memorandum of Understanding, η κριτική που γίνεται στον Τραμπ είναι ότι πρόδωσε τον Ιρανικό λαό. Τον πρόδωσε. Γιατί εκεί που του λέγανε ο Νετανιάχου Μπίμπι και ο Ντόναλντ Ντακ ότι θα τον απελευθερώσουν, τώρα τον εγκαταλείπουν στο έρμεο των μουλάδων. Αυτό λένε. Και ότι τέλος πάντων παραδόθηκε στο Ιράν. Τέτοιες ανοησίες. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι θα έπρεπε να είχαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν ρίξει πυρηνικά όπλα. Γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και το είπε ευθέως και ο Τραμπ μιλώντας για τον Νετανιάχου. Λέει ότι σώσαμε το Ισραήλ, διότι λέει θα χτυπούσε το Ιράν με πυρηνικά όπλα το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει είναι ότι δεν είχαμε καμιά άλλη επιλογή στρατιωτικής επιβολής στο Ιράν παρά μόνο τη χρήση των τακτικών πυρηνικών όπλων. Δεν είχε τίποτα, καμιά άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν να καλέσει κληρωτούς, να μαζέψει 1 εκατομμύριο στρατό και να το στείλει. Ελπίζοντας ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο έθνος των 90 εκατομμυρίων. Ελπίζοντας. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, λοιπόν, αυτό είναι. Και τι λένε? Απλά κάνουν πολιτική επικοινωνιακή που θεμελιώνεται στο πόσο απολύτιστος, και πραγματικά είναι ούγκανος ο άνθρωπος, έτσι, είναι ούγκανος, είναι απολύτιστος, αστοιχείωτος, άσχετος με οτιδήποτε έχει να κάνει ή έχει παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός σε επίπεδο μόρφωσης, παιδείας ή οτιδήποτε, τέχνης ή οτιδήποτε, έτσι, είναι ούγκανος ο άνθρωπος, σε αυτό στηρίζονται. Ενώ παλιά είχαμε τους καλούς ωραίους πρόεδρους. Βάζω και τον Ομπάμα τώρα, ξεχάσαμε ποιος ήταν ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα 3 φορές απειλήθηκε να τον πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο για την επιλογή του να δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους. Με τα ντρόουν. Αυτός ξεκίνησε. Τα ξεχνάμε. Νομοποίησε ολόκληρο το καθεστώς του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δηλαδή που σύσσωμη σχεδόν η νομική κοινότητα στις ΗΠΑ είχε καταδικάσει του Μπους. Και δείτε τώρα, ορίστε. Αυτό είναι η εφημερίδα, συγγνώμη, είναι η εικόνα από τη χθεσινή τα χθεσινά εγγένεια της βιβλιοθήκης Ομπάμα. Εκεί συνηθίζεται, δεν είναι από την τσέπη τους, αλλά τέλος πάντων, συνηθίζεται κάθε πρόεδρος, φεύγοντας από το αξίωμα, να φτιάχνει μια βιβλιοθήκη όπου στεγάζει τα διάφορα τα έγγραφα της προεδρίας του και κάποιο άλλο υλικό. Ιστορικού χαρακτήρα περισσότερο είναι. Λοιπόν, αυτό. Και κοιτάξτε πού μαζεύτηκαν. Οι 4 πρόεδροι που μας οδήγησαν στη χειρότερη κρίση, διαφορετικού τύπου κρίση, ιστορικού τύπου αν θέλετε κρίση, που έχει βιώσει η παγκόσμια κοινότητα από την εποχή, πότε να πω, από την εποχή του 18ου αιώνα. Αυτή.
Και προσέξτε, δεν έχει καμία σημασία το ποιος είναι δημοκρατικός ρεπουμπλικάνος. Τα ίδια, πιπ, όλοι τους. Το μόνο που σε χαροποιεί είναι ότι βλέπεις ότι η ιστορία δεν δέχεται, μάλλον υπάρχει ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της κανονικής οδού, δηλαδή ο λαός να σε καθίσει στο ταμείο πανάθεμάς για τα εγκλήματα που έχει κάνει ως κυβερνήτης του ή ως κυβερνήτης, το αποδίδει με τον τρόπο που σε, πώς να το πούμε, σε πληρώνει η ζωή. Δείτε τα πρόσωπα των τριών προέδρων, καλά του Ομπάμια είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κοιτάτε τους. Φωτογραφική άνοια. Είναι η φωτογραφική αποτύπωση της βαριάς άνοιας. Λοιπόν, οι τρεις τους το έτσι. Στα ίδια βήματα βαδίζει και ο Ομπάμιας, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσει κι αυτός. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, είναι ποτέ δυνατόν να αναρωτιέται κανείς γιατί με τέτοια χασούρα στη δημοφιλία του ο Τραμπ και πάλι δεν κερδίζουν οι δημοκρατικοί? Γιατί ο μέσος Αμερικανός δεν είναι, εντάξει, μπορεί να πούμε πολλά πράγματα για τον μέσο Αμερικανό και τα ελλείμματά του, σαφέστατα, αλλά δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μην καταλαβαίνει ότι δεν είναι η Αμερική δεν κατάντησε εκεί που κατάντησε λόγω του Τραμπ. Και το Τραμπ είναι το οργανικό αποτέλεσμα ολόκληρης της ιστορικής πορείας πολιτικής και κοινωνικής και οικονομικής των ΗΠΑ των τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Αποτέλεσμα των τεσσάρων κυριών είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν είναι ο Τραμπ που ήρθε από τον ουρανό. Είναι γέννημα θρέμα δικό τους και των δυνάμεων που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Γι' αυτό και έχει, πώς να το πούμε, και είναι η ελπίδα του κόσμου βεβαίως, και η δική μου, να κυλιστεί σε έναν εμφύλιο άνευ προηγουμένων ΗΠΑ και να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Έτσι, μόνο μην μαζί την καταστροφή της, πώς να το πούμε, αγκαλιάσει και καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη. Είναι ικανοί να το κάνουν, έτσι, και είναι και το ίδιο αδίσταχτοι. Έτσι. Και μετά να πιούνται, γιατί κάνει, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ανακάμπτει έναντι τις τρομακτικές πτώσεις του Τραμπ? Πώς να ανακάμψει με αυτούς? Τι να ανακάμψει? Ή το Ρόμπερ Ντεμίρο, άλλο χούφταλο, και την Τζέιν Φόντα που μόλις προχθές κάνανε διαδήλωση υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Η πρώτη τροπολογία είναι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, διότι οι πατέρες του αμερικανικού έθνους δεν εννοούσαν ποτέ να φτιάξουν ένα σύνταγμα όπου να καταχυρώνει το αυτονόητο ελευθερία της γνώμης και ελευθερία της έκφρασης. Έτσι, η ελευθερία του τύπου κτλ. Έπρεπε να γίνει η πρώτη τροπολογία. Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έκαναν διαδήλωση, μιλώντας η Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερτ Ντινίρο, για την Αμερική που χάσανε. Τις τρομακτικές ευκαιρίες που είχαν οι ίδιοι. Έτσι. Και δεν είχαν το θράσος να μην σκέφτονται το στοιχειώδο. Και την έχασαν γιατί? Γιατί ήρθε ο πατερούλης, δηλαδή ο Τραμπ. Λες και η Αμερική ήταν το όνειρο όλης της γης, της Ιφιλίου, και τους έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκέφτονται, δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι μιλάνε σε ένα ακροατήριο, αμερικανικό ακροατήριο, δεν μιλάμε για τους υπόλοιπους, τους έχουν γραμμένους τους Αμερικανούς, όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ιφιλίου, αλλά λέω μιλάνε στους Αμερικανούς, για να τους πούνε τι, ότι χάρη στις ευκαιρίες που χάνεις εσύ καθημερινά και τις έχασαν και οι πατεράδες σου και οι γονείς σου και τα παππούδια σου κτλ. Χάρη σε αυτές τις ευκαιρίες που χάνεις, έχω τις δικές μου ευκαιρίες. Έκανα εγώ τις δικές μου ευκαιρίες στο Hollywood ή όταν με παρασημοφορούσε το Atlantic Council, όπως το Robert De Niro, για να είμαι προπαγανδιστής στη CIA και του NATO ή την Jane Fonda και οτιδήποτε. Να πλασάρει και να προωθεί στην καριέρα της. Έτσι είχαν αυτές τις ευκαιρίες. Χάνοντας χιλιάδες άλλοι, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, τις στοιχειώδες ευκαιρίες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, διαβίωση. Δεν ντρέπονται, δεν μπορούν να το σκεφτούν καν. Σε ποιους απευθυνόμαστε, ρε παιδιά? Στα θύματα αυτής της κατάστασης. Και ζητάμε τώρα τα θύματα της κατάστασης να πούνε για όλα φταίει ο Τραμπ. Έτσι. Και όχι όλο αυτό το σύστημα, ο συρπετός που δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις.
Λέει ένας φίλος, είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμη και οι Αμερικανοί πλέον εκδηλώνουν άρνηση συνέχιση του πολέμου, ακόμη και για την προστασία του Ισραήλ. Ο Μακντάγκλας, Μακγκρέγκορ νομίζω εννοεί, λέει ότι ίσως ένα αντιπολεμικό κίνημα μεγαλύτερο από το Βιετνάμ μπορεί να υπάρχει και τώρα. Πάντως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Το θέμα τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο, έστω και με τη μορφή του κινημάτος, του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα που υπήρξε τη δεκαετία του 60, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει σήμερα. Και επειδή ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύριο, έτσι, ώστε να μπορεί να εκφραστεί πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που πραγματικά είναι οριζόντια στην Αμερικανική κοινωνία, είναι οριζόντια και θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές ή μυρίζει άλλες εποχές. Λοιπόν, εποχές με πιθανότητες σοβαρές να ανατραπούν καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι άσχετο από το τι θα συμβεί στην Ευρώπη ή σε ευρωπαϊκές χώρες ή σε χώρες όπως η Ελλάδα. Γιατί ναι, μεν είμαστε δεδομένοι εμείς, όπως μας λέει και μας ξαναλέει ο φερόμενος, ο ένικος του Μαξίμου και το υπόλοιπο προσωπικό της χώρας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ούτε βεβαίως, πώς να το πούμε, αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε τελείως εκτός παιχνιδιού. Έχουμε ένα ειδικό βάρος, δηλαδή εάν η Ελλάδα κατόρθωνε να μετατρέψει το εργαστήριο Νιελάς, που μας το περιγράφει ιδιαίτερος εύστοχα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και οι δικοί του, οι συντετιμόνες του, να το μετατρέψει σε πραγματικά εφαλτήριο για πολύ μεγάλες βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές και στη χώρα μας, την πολιτική κατεύθυνσή της, την κοινωνική αναβάθμισή της, θα σήμαινε πολλά για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και δεν το θέλουμε τις περισσότερες φορές, έχει ένα τέτοιο βάρος, ιστορικό βάρος, έτσι, που πραγματικά δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, δεν είναι αντίστοιχο με το μέγεθός της, οικονομικό, πολιτικό ή οτιδήποτε, ιδιαίτερα όταν κυβερνιέται από αυτούς που κυβερνιέται. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, αν θα σπάσει η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν θα ξαναναγεννηθούν οι λαοί και τα έθνη της Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τελούν υποπλήρη, πώς να το πούμε, όχι μόνο, είναι σε κόμμα. Βρίσκονται σε επιθανάτιο κόμμα. Λόγω και πρωτίστως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του είδους, πώς να το πούμε, της σύγχρονης μορφής αυτοκρατορίας, την οποία ένας από τους πρώτους που την είχε φαντασιωθεί ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος, της εποχής της Ιεράς Συμμαχίας. Και μάλιστα σύμφωνα με τα δικά του σημειώματα που έχουν μείνει, λέει, τα ονειρευόταν, ήταν τόσο πολύ, έτσι, στο μυαλό του, που δεν τον άφηνα να κοιμηθεί, να επεκταθεί, να υπάρχει αυτοκρατορική δομή σε ολόκληρη μια ενωμένη Ευρώπη, αυτοκρατορική δομή. Το ίδιο έχουμε σήμερα. Αυτό έχουμε σήμερα, ακόμη και σε σχέση με την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή έχουν τυναχτεί στον αέρα ακόμη και και τύπης, έτσι, οι διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ενώ γινόταν η σύνοδος G7. Πώς σας φάνηκαν? Κοιτάξτε να δείτε, οι διαδηλώσεις αυτές, η Γαλλία έχει το προνόμιο να είναι εύκολη στην κινητοποίηση του πεζοδρομίου. Το πεζοδρομίο εγώ το λέω με καλή έννοια. Δεν το λέω με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι πολιτευτές στην Ελλάδα ή που συνήθως λέγεται. Δηλαδή, και αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία έρχεται από πολύ παλιά. Ο πρώτος που το είχε πει, στα 1815, ο Μπεζαμίν Κωνσταν. Ο Μπεζαμίν Κωνσταν ήταν πολιτικός φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Κάποιοι τον θεωρούν και συνταγματολόγο, είναι μια άλλη ιστορία, είναι της φιλοσοφίας του δικαίου. Έλεγε το εξής, ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Γάλλων, που απέκτησαν κατά κύριο λόγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, λόγω της Γαλλικής Επανάστασης, είναι η ευκολία να λύνουν τις διαφορές του στο πεζοδρόμιο. Το δύσκολο είναι το μετά για τους Γάλλους. Ενώ αντίθετα για τους Άγγλους, έλεγε ο Μάρξ, χρησιμοποιώντας πάλι αυτή την έκφραση, είναι το δύσκολο για τους Άγγλους είναι να λύσουν τις διαφορές στο πεζοδρόμιο, αλλά είναι εύκολο το μετά. Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Αλλά αυτό είναι μια παρατήρηση ιστορικού τύπου. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι είναι εύκολο να κατεβούν στους δρόμους. Το θέμα είναι ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Άμα είναι γνωστοί,
και δεν είναι ο απλός λαός, ο οποίος απαιτεί αλλαγές, δραματικές αλλαγές, και είναι απλά οι επαγγελματίες της διαμαρτυρίας. Λιγοστά τα αποτελέσματα. Ή τη λαϊκή οργή τη διαχειρίζει το επαγγελματικό.

δυστερίας. Ήδη υπάρχουν μεγάλες εκδηλώσεις στην Κεκαουζία. Με το μαλακό υπογάστριο ολόκληρο του ΝΑΤΟ, όχι μόνο της Μολδαβίας. Λέω, υπάρχουν κινήσεις, υπάγια ρεύματα, η οργή, πώς να το πούμε, διωγγώνεται. Όχι μόνο όμως η οργή, αλλά και η διαμαρτυρία και κυρίως η μετεξέλιξη διαμαρτυρίας σε κάτι πιο απτό. Δηλαδή σε πολιτικές αλλαγής, σε πολιτικές ανατροπής, σε διεκδίκηση δημοκρατίας, πάνω θεμάμαι. Στο βαθμό που η μαζική διαμαρτυρία να μετεξελίσσεται σε κινήματα για την κατάκτηση της δημοκρατίας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε. Τότε πραγματικά η ελπίδα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Όχι ελπίδα στη δημοκρατία. Ελπίδα πρώτα και κύρια στη μαζική κινητοποίηση. Στο ρόλο που η μαζική κινητοποίηση πάντα παίζει στη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και στη Γερμανία, να γίνει χαμός στη Γερμανία. Ήδη γινόντουσαν με πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες στην περιοχή του Βραδεβούργου κατά του Μέρτς. Και με τα συνδικάτα και χωρίς τα συνδικάτα, έστω και αν δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική έκφραση ικανή να μπορεί να τα βγάλει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την εκπομπή. Έτσι αλλιώς είδατε ότι στην Τετάρτη 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο Δημοτικό Αναπτυκτήριο Υγεία Καφέ. Είναι στο πάρκο της Ευριάλης, ένα ωραίο παρκάκι που έχει φτιαχτεί εκεί. Θα είναι ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος ο Χρήστου, πτέρυγος αναποστρατεία και βέβαια ο υποφαινόμενος για να κουβεντιάσουμε περαιτέρω και βεβαίως πρόσωπο ενώπιον ενώπιον. Κάτι που μας λείπει ιδιαίτερως, διότι επανάσταση για το πληκτρολογείο δεν γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι επαναστάσεις γίνονται ενώπιον ενώπιον. Ή τουλάχιστον οι ανατροπές. Πολύ δε περισσότερο η πολιτική. Η πολιτική εξ αποστάσεως δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε, να φέρουμε τον Χατζη. Βεβαίως, ναι. Ο Χατζηπαπάρας μπορεί να έρθει μεγάλη άνοιξη, άλλωστε έχει ανοιχτή πρόσκληση από μένα εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά να ξέρουμε κάτι. Ότι σε αυτό το πράγμα που λέμε πολιτική, όπως η επιστολική ψήφος είναι η πλέον επιρρεπής σε, πώς να το πούμε, σε υπονόμευση ψήφου, σαν, πώς να το πούμε, έλεγχο ψήφος για στην κάλπη, έτσι και η εξαποστάσεως συμμετοχή στην πολιτική είναι εξαιρετικά εύκολη σε χειραγώγηση και σε, πώς να το πούμε, σε έλεγχο και κατεύθυνση, ανακατεύθυνση. Θέλει ενώπιον ενώπιον. Χωρίς αυτό, και αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έφερε η πανδημία. Μία, μάλλον ίσως η μεγαλύτερη καταστροφή. Συνηθίσαμε στο εξ αποστάσεως. Πριν την πανδημία ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να γίνουν συνεδριάσεις ή συναντήσεις ή εκδηλώσεις διαδικτυακού χαρακτήρα ή εξ αποστάσεως. Είναι αδιανόητο. Όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει, υπήρχε τεχνολογία. Ήταν αδιανόητο γιατί ο καθένας είχε τη δυνατότητα ή μάλλον διεκδικούσε τη δυνατότητα ανοιχτής δημόσιας πολιτικής ζήτησης. Οποιοσδήποτε πήγε να συμμετάσχει σε αυτήν την ιστορία, είτε σαν ακροατής, είτε σαν από το πάνελ, είτε σαν διοργανωτής, οτιδήποτε. Ήταν αυτονόητο. Η συντριβή αυτού του βασικού στοιχείου της πολιτικοποίησης κοινωνίας μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Εάν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε και να θέτουμε τα ζητήματα, τότε πραγματικά ξαναγυρίζουμε στην αρχή της εκπομπής. Άνθρωπος ή γουρούνι, Οδυσσέας ή γρίλος. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, κερδισμένη είναι η Κυρική. Με αυτά, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν μέχρι στιγμής. Φυσικά σας περιμένουμε Τετάρτη και στο επανειδήν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμολα.
4: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
3: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
4: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
3: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
4: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
10: Χαρά μου, Τάσο.
9: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
10: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
9: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
10: Ναι.
9: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
10: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
9: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
10: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
9: Να παίρνετε την απόστασή
10: Ακριβώς.
9: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
10: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
9: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια. Και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
10: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
9: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm. ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
10: Σαν τις αγωνίες βροχής που λέω.
9: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
10: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης τα λέγα. Ναι. Δεν έπρεπε να αποφάσεις δηλαδή η ίδια, τις αποφάσεις τις έπρεπε πάντα εγώ.
9: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
10: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
9: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
10: Ναι.
9: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
10: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίου.
9: Το 2020 mm-hmm. φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης mm-hmm. ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
10: Βεβαίως, ναι.
9: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
10: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν ναι. περίεργα.
9: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
10: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
9: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο
10: Βεβαίως.
9: Που την Βεβαίως. Κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
10: Ναι, ήταν το πληρεξούσιο στα 10 χρόνια νομίζω.
9: Ναι.
10: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
9: Ναι.
10: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε Μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
9: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως, ναι. Εσείς...
10: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
9: Ναι. Έτσι. Η υπογραφή στο πλήρη εξούσιο σας που δώσατε.
10: Την έκανε η αδερφή μου.
9: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι...
10: Ναι.
9: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
10: εκεί
9: άλλη πλευρά.
10: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
9: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
10: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
9: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
10: Κάθε παιδί θα βοηθήσω την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι, με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
9: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
10: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
9: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
10: 100%.
9: Γιατί?
10: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι... Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, ότι χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
9: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
10: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
9: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
10: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
9: Ότι είναι ένα.
10: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
9: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
10: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
9: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι. Πώς νιώθετε?
10: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον δεν και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρος της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
9: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
10: Ναι.
9: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
10: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
9: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
10: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
9: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
10: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
9: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και τη μήνυση για τον εγκλισμό?
10: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
9: Και θα προχωρήσετε?
10: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
9: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
10: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα που ο Χριστός, δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
9: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
10: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
9: Το γιατί, ξέρω, ναι.
10: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
9: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
10: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
9: Μέχρι τώρα
10: ναι.
9: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
10: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, δηλαδή, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
9: Να.
10: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
9: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
10: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε την ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
9: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
10: θάλασσα
9: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
10: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο. Γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
9: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
10: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα ένα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
9: Η Μαρία ή η Βάση?
10: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
9: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
10: Δεν είπατε τίποτα σε λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
9: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
10: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. αρχίσει και συνειδητοποιεί γρήγορα γρήγορα τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς το παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισε να το μυαλό μου να σκέφτεται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ο ακούσεων σημαίνει, ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να εντεύξει, πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
9: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
10: Βασικά κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
9: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
10: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει τα έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
9: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
10: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ είμαστε τέλεια.
9: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε.
10: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
9: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
10: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
9: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
10: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτηθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
9: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
10: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
9: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
10: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
9: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
10: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
9: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
10: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
9: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
10: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
9: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
10: ναι,
9: ποιος θα μας προστατέψει?
10: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
9: Η φράση.
10: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
9: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
10: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
9: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
10: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ζωνευτώ μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
9: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
10: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
9: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
10: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
9: Ναι, στην ανακοίνωση.
10: Αγκαστή αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα και λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένα άνθρωπο που πολλέ φορέ ο κόσμο. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιο και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένα έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκη είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκη είναι εκείνο. Το Μαζονάκη το συμπεριτώνει δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνε. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκι. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
9: Ναι.
10: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου, έτσι. Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
9: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
10: Έλα καλέ. Ναι.
9: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
10: Μύθου
9: και σταριλικιού.
10: Ναι. Του αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπο που είναι φωτεινό. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μα. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιο ότι γίνει ένα σουμιστά, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεό του δίνει αυτό και ο Θεό του το παίρνει αυτό.
9: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σα δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σα. Θεωρείτε ότι δεν.
10: Κατόπιν είναι ερωτήσει το πάνω αυτό.
9: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
10: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια Εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένα άνθρωπο ο οποίο να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή το 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπο. Γιατί θέλω τα πρώτα, θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντω μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
9: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
10: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη, γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει ο Θεός μου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να τους πείσουμε αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι. Έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
9: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
10: Ναι, ήμουν τελικά, ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
9: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
10: Εγώ στην συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
9: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
10: Ναι.
9: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
10: Ναι.
9: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
10: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
9: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
10: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια να φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
9: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
10: Όπως?
9: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
10: Ναι.
9: Και ότι.
10: Εσείς τι τα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι τα λέγατε?
9: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
10: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθώ στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
9: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
10: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
9: Μαμά ήταν.
10: Την υποστήριξε πάντα παπά στη μαμά.
9: Ναι.
10: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
9: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
10: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
9: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
10: ναι,
9: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
10: ναι,
9: δεν θα απαντήσετε?
10: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
9: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
10: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
9: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαΐτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
10: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λες και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα? Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβατε, πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
9: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
10: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, την κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
9: Που ήταν.
10: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
9: Τα σκοτάδια όμως.
10: Τι είναι τα σκοτάδια?
9: Δεν είναι.
10: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
9: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
10: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Ή αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
9: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
10: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
9: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
10: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι, σημαίνει ότι πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το time. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
9: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
10: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
9: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε. Με ποιο τρόπο?
10: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
9: Ο δικηγόρος σας.
10: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
9: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
10: Δεν
9: παραιτήθηκε.
10: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
9: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
10: Ναι.
9: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
10: Βεβαίως.
9: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
10: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακία που λένε. Έτσι.
9: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
10: Μπράβο, τόσο μου.
9: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του κόσμου, του κοινού.
10: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
9: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
10: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε στο μυαλό μου, ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα μου γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
9: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
10: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
9: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
10: Σοβαρή, από.
9: Δεν είναι.
10: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
9: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
10: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω. Τα πράγματα.
9: Παρενόχληση.
10: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
9: Εντάξει, ωραία, ναι.
10: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
9: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
10: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάνω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανοιχτά. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
9: Μια... Για ένας εκφοβισμός.
10: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στη, στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
9: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
10: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι?
9: Από με ποιους θα συναναστραφείτε?
10: Καθόλου.
9: Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε?
10: Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αυθόρμητος. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω, που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν θα έπρεπε ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, ευρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
9: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
10: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
9: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
10: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο πρόσωπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχήσει, γέμισε το με ενοχικά.
9: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
10: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
9: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
10: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
9: Γιατί όμως...
10: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά και θα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπώ, το ματάκι μου το θέλω.
9: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα
10: τάσου.
9: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο?
10: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω από τους ομονάδους, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήθελαν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
9: Ήθελα να καταλάβω.
10: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
9: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
10: μιας
9: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
10: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
9: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
10: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
9: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
10: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
9: Του δικηγόρου σας.
10: Βεβαίως.
9: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί Τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τετατέτ στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
10: Επιχειρηματιών?
9: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
10: Μάλιστα.
9: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
10: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
9: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
10: Βέβαια.
9: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
10: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
9: Δουλεύατε στο μαγαζί.
10: Ναι.
9: Είναι χρόνια στο χώρο.
10: Ναι.
9: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
10: Τρεις σεζόν.
9: Ναι. Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
10: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
9: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
10: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
9: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
10: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
9: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
10: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
9: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
10: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
9: Ναι.
10: Τούτι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
9: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
10: ναι,
9: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
10: Καμία σχέση.
9: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσετε?
10: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
9: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
10: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
9: Γιατί το λέγατε όμως?
10: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
9: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
10: Γιατί τη δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
9: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
10: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
9: Ο δικηγόρος που.
10: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά?
9: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
10: Οπότε, τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
9: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
10: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
9: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
10: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περίπτωση. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
9: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
10: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε να με περίμενα, είναι περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
9: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
10: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω. Για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι καλό παιδί, άραγε. Α, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων. Και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
9: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
10: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
9: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
10: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
9: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
10: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
9: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
10: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένο δικηγόρο ήταν φίλο με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
9: Α, επειδή είδα μια

0: ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκα σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση. Επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξα τη φύξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τη δεύτερη τρίτη σκέψη ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, θα το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι το πιο ωραίο καλιά και να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει να είσαι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω ως καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησες να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα σαν τους που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπραγματικούς το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία.

0: αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει, αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκι από την κυρία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλειδωθώ στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως Έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντω αυτά που πίστεψα και οι αρχέ μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση του.
1: Σαν κριτή, πώ θα σα κρίνει.
0: Μεγαλώντα λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητο. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να μην πάρω τα κλάματα ή να δω. Κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά. Από τους υπόλοιπους δηλαδή.
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την επιμέρεια κάποιου που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε έτσι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο. Όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο να αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν Νίκο Μίων Δήμοθο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί. Να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι. Το θέμα τη συνέπεια. Και κακό με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπω που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμω.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή. Στο γεγονό ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιο. Και επίση παίρνει τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνει αυτό που λε εσύ. Ξέρει πώ είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Δηλαδή, σου λέω τροφή, καταλάβετε τι να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη εν δήμο. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι.
1: Και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θέλει εκτονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, 13.
0: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω Στάλι, δηλαδή ω όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
0: Σαφώ το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά. Απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία βαρέθηκα να σκοτώνω του αγαπητικού σου, γιατί δεν είχε συνέχεια.
0: Πάει από κάσου, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μα. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει.
0: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλέ φορέ ήθελα να γίνω ιερομόναχο. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλέ φορέ η σκέψη μου είναι ότι προ τα βαθιά μου γεράματα, μήπω ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει το πίσω μέρο του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ω προ τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι, γιατί. Νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο. Δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα από τη μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με το αγάπη σου λέω από παλιά, δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωής. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι. Ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο όσο θέλω μου. Δηλαδή, να του περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά ποτέ θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα. Που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσωπο σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέρασα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις ενοχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός όνειος. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωάκι.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμένω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει? Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα έθετη σε συνταβάνος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι τους έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα και επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγεται να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Γιατί θέλω να είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Κατάλαβε να ερμηνευτεί. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου την Βικτώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
0: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος ή ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτευσε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παραρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
2: Γιατί
1: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεσαι, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΕΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα, όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευωμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φαίνονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ερυθρέες ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικασία.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε, πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει: αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παπούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται την κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι.

στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε? Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλο, Ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας.

0: Α πούμε, πα στην όμως, θα με κοιτάξει τα καρσόνια. Πα καλά, μπορεί να τη πω Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, δεν θα ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Άστα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Άστα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται. Μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια. Καφέ θα κάνει. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι μπατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχικοί, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζό. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έτσι τα διάλογο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα, 12 χρόνια, γιατί, όχι δεν παχαίνουν αυτοί, όχι είναι τρομοκράτες, είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό, τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα, δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόάπλητους, είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε, γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή, είστε διάλο, εντάξει, ρε πίστευε μαλάκα, θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πεις. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλογο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυπνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν,
1: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη, όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία, και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει. Φτάνει. Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που του μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. αθώος και ο Θεοφύλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν, λέει, στα Χανιά, στο σπίτι μια κυρία που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε, γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές και τα λοιπά. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα. Νη, τελίτσα. Δηλαδή, αν έγραφε νουδού, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νη Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νη Δέλτα, λοιπόν, με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος. Την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα, δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάνε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλε και κάτι έμισθη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και λοιπά, κάτι χρυσάβγουλα, κάτι πάπτο, δεν πειράζει παιδιά, εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας, να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία, όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδη, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω, και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος. Λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι περασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον ουρουάν. Το μύχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς θα τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάναν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασες. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ. Και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια, τα οποία συνέχισαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI. Δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Ζαραλίξ TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: Και καλό καλοκαίρι.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Μη σιωπάς την κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
7: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο με σαφή γεωπολιτική αβεβαιότητα και νέες γεωστρατηγικές ανατοποθετήσεις και αναδιευθετήσεις. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, σε μία χώρα που βράζει πολιτικά, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα αν η χώρα έχει στρατηγική και κυρίως αν έχει αντίληψη για το εύρος των εθνικών επιλογών σε όσα συμβαίνουν σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Ο απόψινός φιλοξενούμενος δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Έχει διατρέξει στην διαδρομή του, στη σταδιοδρομία του, όλη την κλίμακα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά και φτάνοντας στην κορυφή. Είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός εν αποστρατεία, κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης, με τον οποίον απόψε θα μιλήσουμε πολύ για τα εθνικά θέματα, όχι όμως ξεκομμένα από αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε. Κύριε Παραγιουδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στις Αντιθέσεις. Θέλω να ρωτήσω, πριν από οτιδήποτε άλλο, αν ήθιστε στις ένοπλες δυνάμεις ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην αποστρατεία αλλά είναι ταυτόχρονα και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, εν δυνάμει δηλαδή, ενεργός ανά πάσα στιγμή, αν ήθιστε πάντως να βραβεύετε την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, τον Νοέμβρη που μας πέρασε, ανήμερα της 23ης, από τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί εγώ αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και σας ρωτώ προσωπικά, γιατί θέλω να δώσω και μία τάξη μεγέθους της απόψινής συνάντησης. Βλέπω τη σχετική εικόνα από την εκδήλωση, την αλλιεύσαμε και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Διότι κοιτώντας λίγο τα στοιχεία, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να βρίσκεται κανείς εδώ και να συμμετέχει μαζί σας σε συζητήσεις που πάντοτε έχουν μια μορφή εθνική, μια μορφή φροντίδας για την πατρίδα. Ό,τι συνεντεύξεις αν κάνετε εδώ, αυτά τουλάχιστον έχω παρακολουθήσει. Γι' αυτό με τιμά και με καθιστά υπεύθυνο για ό,τι σε λίγο θα πούμε μαζί. Αυτό που με ρωτάτε θα έλεγα, θα σας παρέπεμπα στις ένοπλες δυνάμεις, σε αυτό που τις εκπροσωπεί, στο στρατηγό τον κύριο Χούπη, μια προσωπικότητα εξαιρετική από ό,τι ξέρω, τον ήξερα από μικρό και τον είχα σε μερικές εκδηλώσεις. Αυτό θα σας πει γιατί. Πάντως είναι αλήθεια ότι και εγώ ξαφνιάστηκα όταν ένα βράδυ με πήρε ο αρχηγός Γεθά και μου λέει θέλουμε να σας, οι ένοπλες δυνάμεις να σας τιμήσουν. Εντάξει, με τίμησαν, αλλά αυτό βέβαια μου προσέδωσε μια μορφή ευθύνης μεγαλύτερης. Έπαψα να λέω ότι είμαι απόμαχος, αλλά ότι είμαι παλέμαχος. Ότι δηλαδή ακόμα μπορώ να μάχομαι αν η ηλικία το επιτρέπει και η υγεία. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά ως τώρα. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ, δεν ξέρω, νομίζω κι εγώ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ρώτησα κι εγώ τον αρχηγό γιατί συνέβη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Απλώς το θεώρησα ύψιστη τιμή το ότι ύστερα από 30 σχεδόν χρόνια με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις. Ο χώρος δηλαδή που βρέθηκα όταν έφυγα σχεδόν παιδί από εδώ, από το χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, όταν βρέθηκα στη Σχολή Ευελπίδων και έμεινα 45 προς 50 χρόνια μακριά από αυτόν τον τόπο, όντας μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Όταν μετά την αποστρατεία μου με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις να με τιμήσουν και μάλιστα σε ένα χώρο όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν υπερπλήρες, περίπου 2.000 άνθρωποι ήταν, και ήταν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, ήταν η εκκλησιαστική ηγεσία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προπάντων όμως ήταν συνάδελφοι, απόστρατοι, εν ενεργεία κτλ. Αυτό ήταν για μένα ύψιστη τιμή. Το γιατί έγινε κτλ. Εντάξει, τα ξέρει ο αρχηγός αυτά.
0: Λέει όμως κάτι αυτό για έναν επίτιμο αρχηγό που όπου και αν ρωτήσεις, όποιον και αν ρωτήσεις, είτε είναι στην ενεργό δράση σήμερα, είτε ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, είτε στο απότερο, μόνο λόγια για ένα μεγάλο στρατηγικό μυαλό ακούω. Λέει κάτι λοιπόν το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, Μανούσος Παραγιουδάκης, με έναν τρόπο είναι διαρκώς στη σκέψη και στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων ανεξαρτήτως πολιτικής κατάστασης ή στρατιωτικής ηγεσίας?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ που θα σας απαντήσω. Ωστόσο θα σας πω αυτό που βιώνω. Μια ζωή σε ένα χώρο, κολλάμε σε αυτόν. Δεν μπορεί να σκεφτώ αλλιώτικα. Ακόμα και στην καθημερινή μου ζωή, ορισμένες αρχές που μου δόθηκαν από τη Σχολή Ευελπίδων και στη μετέπειτα εμπειρία μου, με ανθρώπους που είχα πάνω από μένα ή μετά κάτω από μένα, υπό τις διαταγές μου, πήρα πάρα πολλά. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεφύγω από αυτό. Αλλά ένα άλλο που με συνέχει συνεχώς, όπως βέβαια και πολλούς άλλους συναδέλφους, είναι ο ιερός στρατιωτικός όρκος που δίδουμε, τον οποίο δεν αποβάλλουμε όταν αποστρατευθούμε. Ισχύει λοιπόν πάντοτε. Και δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή τον μεγάλο πατριώτη. Αλλά η πατρίδα μας πονάει πάντοτε. Και όταν λέω πατρίδα, εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Μαζί προχωρούμε, μαζί υφιστάμε τα όσα θα πούμε σε λίγο και όσα ακούμε και γίνονται καθημερινά. Και για τους δυο, δηλαδή Αθήνα, Κρήτη, Κύπρος, ένα είμαστε. Έχουμε ένα εχθρό απέναντί μας, ο οποίος θα κάνει αυτά τα οποία σίγουρα θα συζητήσουμε αργότερα ή που ακούμε κάθε μέρα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που ασχολούμαι και που βέβαια ο Θεός μου δίνει υγεία και μπορώ και παρακολουθώ και επικοινωνώ όπως και τώρα με εσάς. Είναι μια εμπειρία η σημερινή δική μου, μιλώντας με εσάς που ξέρω κάθε Παρασκευή τι λέγεται και τι γίνεται εδώ όταν μπορώ να παρακολουθήσω. Είναι ψηλού επίπεδου, δεν ξέρω η σημερινή δική μας πώς θα βγει, οι συνεντεύξεις που κάνετε και οι εκδηλώσεις εδώ, όπως η περασμένη που είχα δει με τον καθηγητή τον Γρίβα, τον κύριο Γρίβα, έμεινα άφωνος με όσα είπατε εδώ μαζί επί τόσες ώρες, που βέβαια είχα διαβάσει κάποια βιβλία του καθηγητή και πολύ παλιά και βλέπω να δικαιώνεται σήμερα με τους πολέμους που γίνονται. Αλλά αυτό είναι άλλης ώρας. Είναι ψηλού επίπεδο. Επομένως, ασχολούμαι εδώ, ασχολούμαι με, επειδή έζησα μια ζωή κυριολεκτικά σε αυτό το χώρο το στρατιωτικό, τον οποίο και τιμώ αλλά και θαυμάζω. Εξακολουθώ να λέω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και δεν εννοώ μόνο τους συναδέλφους αξιωματικούς, εννοώ προπάντων τους στρατιώτες μας, τους κληρωτούς, τα παιδιά αυτά τα οποία ύστερα από τόσα χρόνια, που ήταν τότε 20 και τώρα είναι 60 και 70 ετών και επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε την ιστορία τους, τι κάνουν τώρα, τι έκαναν τότε, πώς μας έβλεπαν τότε κτλ. Δεν μπορώ λοιπόν να πω παραπέρα πάνω στο ερώτημά σας.
0: Μιας και είπατε κληρωτή, θα ξεκινήσω, το έκανα για το τέλος, αλλά τώρα πια δεν έχουμε κληρωτές, αλλά έχουμε εθελόντριες στρατιωτίνες πλέον. Η πρώτη φουρνιά πέρασε από το κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Βρίσκεται εκεί ήδη. Mm-hmm. Λέει κάτι αυτό?
1: Βέβαια, λέει πολλά. Και χαίρομαι που το θέτεται. Δεν μπορούσε κανείς Έλληνας στην Ελλάδα, με τα καυτά προβλήματα της Ελλάδας, όπως το δημογραφικό, να μην δει με πολύ χαρά αυτό το οποίο έγινε χθες και προχθές. Γυναίκες στην Ελλάδα να μπαίνουν στο στρατό. Δεν έχει σημασία αν είναι εθελόντριες. Το Σύνταγμα δεν κάνει αυτή τη διάκριση. Λέει οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Και το δυνάμενο είναι και αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή μπορεί αργότερα να γίνουν και αυτές κληρωτές. Αυτό ήδη άρχισε να φαίνεται. Όταν από τις 170 αιτήσεις που έγιναν πήραν μόνο αυτές, γιατί τόσες ήθελε αυτή τη, σε πρώτη φάση η υπηρεσία, είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Οι γυναίκες λοιπόν στο στρατό, από την εμπειρία που έχω προσωπικά, που έχουμε κοπέλες στη Σχολή Ευελπίδων, που ήδη έχουν φτάσει στο βαθμό του συνταγματάρχη, αύριο θα δούμε στρατηγό και γιατί όχι, όπως έχουν οι άλλοι στρατοί, οι συμμαχικοί στρατοί που τα βλέπουμε, θα γίνουν διοικητές και έχουν γίνει διοικητές, κάνουν άψογα τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν τις θέλει η υπηρεσία για να κάνουν δουλειές ανάλογες της κουζίνας, όπως είπαν κάποιοι ευφύης φίλοι ή και συνάδελφοι. Τις θέλουμε και να κρατούν όπλα. Έχουμε και πιλότους, όχι μόνο σε ελικόπτερα που έχουμε πολλές, αλλά και σε πολεμικά. Έχουμε αλεξιπτωτιστές, γυναίκες που πέφτουν με τον ίδιο αέρα και, δυνάμεις και όπως πέφτουν οι άντρες αλεξιπτωτιστές και όλα τα άλλα. Απεδείχθη λοιπόν ότι έχουμε προηγούμενο, ότι οι γυναίκες δεν διαφέρουν σε δυνατότητες να ανταπεξέλθουν στις όποιες αποστολές τους να τεθούν. Από την άλλη όμως, ακόμα και αν χρειαστεί να αναλάβουν καθήκοντα όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, στα καψιμί των χώρων κτλ., αντί να έχω ένα μάχημο που τον είχα στα σύνορα, στρατιώτη, θα μπορούσα να έχω μια κοπέλα που θα έχει κάνει τη θητεία της επάνω και θα μπορεί μετά να είναι ή να είναι γραμματέας ή να σε γραφεία και τα λοιπά, γιατί όχι να μην είναι γυναίκες. Όχι, λέω και πάλι, ότι δεν μπορούν να είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και είναι. Να ξέρετε, το λέω αυτό μια και με προκαλείτε, στην κρίση του 1974, στην πρώτη γραμμή, στον διδημότυχο επάνω, στη μονάδα μου ήταν ένας υπολοχαγός που ήταν αραβωνιασμένος με μια νοσηλεύτρια, ανθυπολοχαγίνα της σχολής νοσηλευτριών. Αυτή η κοπέλα ήταν στην πρώτη γραμμή και ζούσε τις ίδιες καταστάσεις, γιατί είχε την ίδια ψυχολογία με όλους εμάς. Μπορούσε να πεθάνει την ίδια στιγμή ή να κάνει τη δουλειά. Πάντως ήταν στην πρώτη γραμμή. Και όταν μετά έγινε αρχηγός, διερωτήθηκα, μα γιατί αυτές δεν παίρνουν ξύφι, ας πούμε, ενώ παίρνει ο έβελπης ή παίρνει της αστυνομίας, η αστυνομική να κτλ. Και τότε καθιερώσαμε να έχουν ξύφι. Όχι για άλλο λόγο, διότι είναι ακριβώς ίδιες. Έχουν τις ίδιες αποστολές με τους άντρες. Δεν κατάλαβα τη διαφορά. Εκεί την καλύψαμε. Με την παρουσία των γυναικών χθες στις ένοπλες δυνάμεις, νομίζω ότι γίνεται ένα άλμα τεράστιο και μπορούμε με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή να πούμε και χαριτολογώντας, αφού δεν γεννούν οι γυναίκες, να έρχονται στο στράτευμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι σημαντικό μέχρι ότου διορθωθεί, που είναι απεριόριστη ευθύνη των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, να πάρουν μέτρα, να πάρουν μέτρα να παντρεύονται τα παιδιά και να κάνουν πάνω από ένα παιδί ή ένα παιδί έως τρία ή και παραπάνω.
0: Συνήθως βεβαίως οι κυβερνήσεις, τα κόμματα δηλαδή, θυμούνται το δημογραφικό κοντά στις εκλογές. Αρχηγέ, όπως ξέρετε, εσείς δεν μιλάτε πολιτικά, το σέβομαι αυτό. Θέλω όμως, μιας και ξεκινήσαμε κάπως ανάστροφα, να πάω στον πυρήνα μιας ερώτησης. Πάνω σε αυτό που είπατε. Επειδή πια ζούμε σε μια τεράστια γεωπολιτική αστάθεια, αβεβαιότητα, όπου ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Είναι επιτακτική ανάγκη για μια χώρα που θέλει να υφίσταται ως κρατική υπόσταση, χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, τελικώς η δυνατότητα να μπορούν οι πολίτες να υπερασπίζονται αυτή τη χώρα? Και γιατί το λέω? Είπατε κληρωτή. Ένα δόγμα μέχρι και πριν τουλάχιστον 3 χρόνια, να μην πω 2, είναι να κάνουμε το στρατό επαγγελματικό. Να μην χρησιμοποιήσουμε πια τις περίφημες κλάσεις, δεν χρειάζονται να κάνουν τη δουλειά. Οι υπόλοιποι να κάθονται στην τηλεόραση να παρακολουθούν, αν παραστεί ανάγκη, πολέμο. Θυμάμαι ότι πριν 5 χρόνια σε μια ανάλογη συζήτηση σας είχα ρωτήσει και είχατε πει ότι η προάσπιση και η υπεράσπιση μιας χώρας, μιας πατρίδας και μιας κρατικής υπόστασης πρωτίστως πρέπει να είναι υπόθεση του λαού. Σήμερα
1: το υποστηρίζω απόλυτα. Υπάρχουν 2 σχολές. Όπως τις περιγράψατε, εγώ το έβαλα σε σχολές. Εγώ πιστεύω, παρά το ότι χρειαζόμαστε τους επαγγελματίες λόγω της εξέλιξης των μέσων, ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να εκπαιδευτεί στρατιωτικά για να μπορεί να πολεμήσει όλος ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό είναι χαρά και προσωπική μου που έρχονται πλέον και οι γυναίκες στο στρατό και θα εκπαιδευτούν και θα υπηρετήσουν στα σύνορα, θα υπηρετήσουν όπου θα τους καλέσει η πατρίδα, μπροστά μάλιστα στον κίνδυνο που είναι καθημερινός και μπροστά μας. Άρα, υποστήριζα πάντοτε, όπως και μια άλλη μερίδα και συναδέλφων και του λαού του ελληνικού, ότι ο στρατός μας είναι πατριωτικός. Εμείς είμαστε μικρή χώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό είναι. Αλίμονο αν δεν μπορούσαν όλοι να πάρουν τα όπλα και όλοι να πολεμήσουν και όλοι να έχουν τη θέληση να πολεμήσουν και να μην θεωρήσουν ότι μόνο η υπόθεση του πολέμου είναι των στελεχών των μονίμων. Όχι, είναι όλου του λαού. Το Σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο γι' αυτό, αλλά υποστηρίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν να έρχονται στο στρατό και να μην είναι πια κληρωτοί, να έρχονται υποχρεωτικά. Η λέξη έμεινε από το
0: σωστά,
1: παρελθόν.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Εντάξει. Αλλά να έρχονται στο στρατό, να εκπαιδεύονται. Πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά εγώ υποστηρίζω αυτό, όπως και πολλοί βέβαια άλλοι συνάδελφοι, και η σημερινή κατάσταση που θα την κουβεντιάσουμε παρακάτω, η σημερινή πόλεμη, ας δούμε την Ουκρανία, που κοπέλες με τα κινητά τους κάνουν δουλειά πάνω στο που θα πάει το drone, πάνω στο πώς θα το εκτοξεύσουν ή συναρμολογούν οπλικά νέου τύπου συστήματα κτλ. Άρα πρέπει όλοι να ξέρουν για να υποστηρίξουν την πατρίδα. Πολύ περισσότερο μια πατρίδα σαν τη δική μας, που είναι μικροί, που όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, φθήνει συνεχώς πληθυσμιακά και δεν μπορούμε να μην συγκρίνουμε τη φθορά τη δική μας με την αύξηση του γείτονα και αντιπάλου και εγνωσμένου εχθρού, όταν αυτός γίνεται 100 εκατομμύρια σε λίγα χρόνια και εμείς από τα 10 εκατομμύρια, όπως λένε οι άνθρωποι στα πανεπιστήμια που ασχολούνται, θα φτάσουμε και τα 7 εκατομμύρια, πρέπει κανείς να καταλάβει ότι όλοι οι Έλληνες, γεννημένοι Έλληνες, χριστιανοί, αν το πούμε και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει αυτό δεν το εξετάζω πολύ, αλλά όλοι πρέπει να είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε την πατρίδα. Να σας πω και κάτι άλλο, δεν θα αρέσει. Και αυτοί που λέμε ότι επιστρατεύεται ο επίστρατος ως τα 45 χρόνια ετός, να γίνει παραπάνω. Σήμερα μπορούν. Μακάρι και εγώ να μπορούσα. Αυτό το λένε βέβαια στους πολέμους όλοι οι γέροντες. Πάρτε με και εμένα. Τι να σε κάνουνε. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι μικρές χώρες σαν τη δική μας, με μεγάλους εχθρούς, γιατί δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Εχθροί μας είναι πάρα πολύ ακόμα και στις συμμαχίες μέσα που έχουμε. Δείτε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ πώς φλιαρεί και πώς φλερτάρει με τον εχθρό μας και πολλούς άλλους, και αυτό μαρτυράται ότι είναι. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ των κληρωτών, ας πούμε την διαλέξη, συμβέβαια της αυξήσεως και της άξιας επιλογής επαγγελματιών στο στρατό.
0: Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, τη γενική εικόνα. Έχουμε στην ουσία μεγάλους πολέμους, δεν είναι περιορισμένοι πόλεμοι, ούτε καν τολμώ να πω περιφερειακοί, αρχηγέ μου, με την έννοια της εμπλοκής πάρα πολλών δυνάμεων, μεγάλων, μεσαίων, μικροτέρων. Έχουμε τα δύο εμφανή πεδία, που είναι η Ουκρανία και η Μέση και η Αιγαίος Ανατολή. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, αν νιώθετε ότι όλα τα δόγματα του λεγόμενου μέχρι αυτούς πολέμους σύγχρονων πολεμικών τεχνών έχουν στην ουσία πάει στην πάντα. Εδώ, μιας και αναφερθήκατε στον εξαιρετικό καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Γρίβα, μας είπε την προηγούμενη φορά ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ απλά. Άμα διαθέτεις πυράβλους, άμα διαθέτεις δρόνους και εναλλακτικά φθηνά μέσα, μπορείς να κάνεις ανυπολόγιστη ζημιά και σε πανάκριβες πλατφόρμες. Πριν μπούμε σε αυτό το ειδικό, ό,τι ξέραμε για τους πολέμους θα το ξεχάσουμε πλέον?
1: Βάλατε πολλά, ξέρετε, μαζί, αλλά εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά άλλη. Πρώτον, απαντώ στο πρώτο σας ερώτημα. Ναι, άλλαξαν όλα. Εγώ τώρα που θεωρούμε ότι είχα πολλή εμπειρία επιτελική, σχέδια, πολεμικά σχέδια κάναμε μετά τα ίμια που ανέλαβα αρχηγός, αλλάξαμε τα πάντα, γιατί τα είχαν προδοθεί από τα λάθη τα στρατιωτικά, είχαν, δηλαδή οι μετακινήσεις των φρεγατών, οι μετακινήσεις των βατραχαθρώπων, όλες αυτές τα αεροπλάνα, οι θέσεις που ήταν, που είναι καταγραμμένα δυστυχώς σε βιβλία και μάλιστα δυστυχώς συναδέλφων. Δείξαμε πού είμαστε, τι κάνουμε, πώς θα πολεμήσουμε. Έπρεπε λοιπόν να τα αλλάξουμε όλα και τα αλλάξαμε. Οι δύο πόλεμοι που αναφέρατε άλλαξαν τα πάντα. Δηλαδή έδειξαν ότι οι πόλεμοι που ξέραμε δεν είναι πόλεμοι πλέον. Άλλο πράγμα είναι. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Άκουσα προχθές ραδιοφωνική συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Λιγερό, νομίζω. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που γράφει και λέει, γιατί φαίνεται ότι τα έχει ψάξει πολύ. Που είπε ότι ο ελληνικός στρατός έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Εγώ δεν θα μπορώ να πω αν πρέπει να αλλάξει, διότι εμείς θέλουμε συνέχεια. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι όταν λένε σήμερα ότι κάνουμε μεγάλα άλματα, πράγματι γίνονται, αλλά δεν ξεκινάμε σήμερα. Ο στρατός έχει συνέχεια. Ο στρατός ήταν και το 1974, ο στρατός ήταν και νωρίτερα, ο στρατός ήταν και μετά, ο στρατός ήταν και το 12, ο στρατός είχε στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή, προχωρούμε, κάνουμε άλματα, αλλά δεν ξεκινούμε ποτέ από κάποια στιγμή. Ο στρατός έχει συνέχεια. Όλα λοιπόν άλλαξαν όσα ξέραμε. Τέλειωσαν ο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Τέλειωσαν οι υπερδυνάμεις και το βλέπουμε, βλέπουμε να σπαράζει κάθε μέρα ο μεγάλος Τραμπ. Τον βλέπετε. Ο άνθρωπος δεν θα τον κρίνω, γιατί μπορεί να πάει πολιτικά. Ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω λίγο για τον αρχηγό που τον παρακολουθώ όσο μπορώ. Τον αυτόν, που σωστά υπέκυψε, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Έχω άλλη άποψη, αλλά θα κάνω εκείνο το οποίο με διατάσσει η πολιτεία. Όχι όπως έγινε στα ίμια, αλλά να θέλει η πολιτική, αλλά η στρατιωτική. Ποιος είχε δίκιο, δεν το εξετάζουμε, αλλά εξετάζουμε αν σε μια δημοκρατία μπορεί ο αρχιστράτηγος που έχει πράγματι τα όπλα στα χέρια να έχει αντίθετη άποψη και να μην υπακούει στους πολιτικούς προϊσταμένους, στην κυβέρνηση δηλαδή. Δεν νοείται δημοκρατία. Στον Τραμπ, όταν πήγε να ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση, που είναι τραγική για αυτόν πλέον, ο αρχηγός ΓΕΘΑ που είχε συσκεφθεί με τους επιτελείς, και όταν λέμε εκεί επιτελείς, δεν εννοούμε ένα επιτελείο, μιλούμε για πολύπλευρα πράγματα και μηχανισμούς κτλ. Του είπε: μην ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Και έβαλε τα επιχειρήματά του, τον κοίταξε περίεργα ο Τραμπ. Και βέβαια είπε ναι, σε ακούω, αλλά θα ξεκινήσουμε. Και βέβαια ο αρχηγός έκανε και κάνει πολύ καλά μεν τη δουλειά του. Άλλο τι αντιμετώπισε. Είχε δει ο στρατός το επιτελείο δια του αρχηγού τι τους περίμενε. Είχαν δει αυτοί ότι η Περσία δεν είναι πεξεγέλας. Είναι μια μεγάλη χώρα με μακρά ιστορία. Και όταν έχει μακρά ιστορία μια χώρα όπως και εμείς, δεν καταποντίζεται εύκολα. Ακόμα και αν ιτηθεί στο πεδίο, δεν καταποντίζεται. Αυτά λοιπόν άλλαξαν όλα. Τελειώσανε οι κεραυνοβόλοι πόλεμοι, τελειώσανε οι μεγάλες δυνάμεις, διότι μπορεί να έχει την ισχύ, τη μεγάλη ισχύ, την πολεμική με τα σύγχρονα μέσα, αλλά δεν μπορεί, διότι ο μικρότερος ή ο ασθενέστερος έχει πλέον άλλους τρόπους. Το είπατε για την Ουκρανία. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα, τα είπε και ο κύριος καθηγητής προχθές.

0: Πολλές φορές σήμερα, εάν με ρωτήσετε άλλο για τους σύγχρονους πολέμους, για τον προηγούμενο συνομιλητή σας εδώ, γιατί έτυχε να έχω διαβάσει το βιβλίο του από το 1919. Ένα τεράστιο
1: 99.
0: Βιβλίο. 99. Ένα τεράστιο βιβλίο που έλεγα, μα τι γράφει αυτός. Εδώ έλεγε, και θα το πούμε για την Κύπρο, ότι μπορεί και να νικήσει τους Τούρκους η Κύπρος. Εάν κάνει τούτο εκείνο, κάτι που μου είπατε πριν μπούμε εδώ μέσα, με τη σημερινή κυβέρνηση στην Κύπρο. Αυτά είχα να σας πω για το σημερινό πόλεμο, ότι δεν είναι πια ο ισχυρός, ούτε ο πλανητάρχης με τη μεγάλη ισχύ. Δεν είναι. Όταν έχει αντοχή, όταν έχει υπομονή και όταν πιστεύει στο λαό του, στο λαό της μια χώρα, με την κυβέρνησή της και με το σύνολο του λαού, με όλα τα κόμματα, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία, τότε δεν έχει να φοβηθεί μεγάλο κακό. Μπορεί να υποστεί και ήττα, τοπική, στο πεδίο. Αλλά δεν χάνεται αυτή η χώρα. Και έχουμε το παράδειγμα και της Ουκρανίας που κρατάει 4 χρόνια τώρα και το άλλο που πήγε 69 μέρες, πώς είναι σήμερα. Είναι απίστευτο αυτό που είσαι. Η Ρωσία και εγώ που ήξερα περίπου τις δυνατότητες της Ρωσίας νόμιζα ότι ήταν ζήτημα 2-3 ημερών. Γι' αυτό και σε έτοιμά σας να έρθω δεν ήρθα, γιατί έβλεπα ότι θα διαψευδόμαστε όλοι τη, ας την πούμε, παλιά σχολής, του παλιού τρόπου. Δεν συμπαρατάσσονται πλέον δυνάμεις. Είναι εκείνος που έχει τα μέσα και τα εκτοξεύει, τα φτηνά και τα γρήγορα, που έχει υπομονή, που μπορεί να επηρεάσει την οικονομία όπως κάνουν οι Ιρανοί τώρα με την Ερυθρά Θάλασσα και με τα στενά εκεί.
1: Είναι κλειδί τα στενά του.
0: Είναι, βεβαίως.
1: Απεδείχθη ότι υποτιμηθεί.
0: Μα πώς σας φαίνεται που έχει τόσα πολεμικά η Αμερική, υπερσύγχρονα, ούτε μίγα δεν μπορούσε να περάσει να πάει σε φρεγάτα ή σε αεροπλανοφόρο. Και όμως διστάζουν να κάνουν το παραμικρό με τα πυρπολικά τους οι. Αυτά τα νέα αυτά που έχουν, που βρέθηκε και σε εμάς στο νησί το Ουκρανικό. Είναι λοιπόν ότι ήδη, πώς να το πούμε, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αυτή είναι πια η πλανητάρχης και οι μεγάλες δυνάμεις. Και η Ρωσία και η Αμερική, για την Κίνα μπορεί να μιλήσουμε αργότερα.
1: Θέλω να επιμείνω λίγο, αν για σας σημαίνει κάτι και ο τρόπος λειτουργίας, ας πάρουμε την περίπτωση του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αποκεφάλισαν μέσα στα πρώτα 24 ώρα και την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε να λειτουργεί ένα δόγμα αυτενέργειας, αποκεντρωτικό. Νομίζω ότι το έχετε εφαρμόσει στην κρίση των ημείων, θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν τελικά η αυτενέργεια εδώ λειτουργήσε απέναντι στις λεγόμενες κεντρικές διοικήσεις και αν βγαίνει και ένα συμπέρασμα για τον δικό μας χώρο, το χώρο του Αιγαίου. Τι εννοώ με αυτό? Οι Ιρανοί προφανώς, όπως είπατε, δεχτήκαν συντριπτικά πλήγματα. Δεν απάντησαν μόνο όμως κατά αυτών που τους επιτίθονταν. Στην ουσία χτύπησαν ό,τι η αμερικανική βάση υπήρχε μέσα στον Περσικό κόλπο. Και από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί τα λένε, έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Σας λέει κάτι όλο αυτό?
0: Πώς δεν μου λέει? Πάρα πολλά. Αλλά προπάντων, μου λέει, όπως λέει σε όλους, το παράδειγμα που πρέπει και η Ελλάδα να ακολουθήσει με την απειλή αυτή του εξαιρετικά ισχυρού εχθρού, αλλά και των άλλων που συμπαρατάσσονται μαζί του. Ή τουλάχιστον του λένε μπράβο, ή τον διευκολύνουν να κάνει όπλα, να εξάγει όπλα κτλ. Μας δίνει μεγάλο παράδειγμα. Ποιο? Ότι οι Ιρανοί, γνωρίζοντας από πολλά χρόνια την απειλή, που ήταν βέβαια εκτός από το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους οι Αμερικάνοι, ότι κάποια στιγμή θα τους προσέβαλαν, δεν αρκέστηκαν στον τακτικό στρατό. Προετοίμασαν και το έδαφος και ένα παραστρατό, θα λέγαμε. Αυτό που λέμε οι φρουροί της Επανάστασης δεν είναι μόνο λόγια να φρουρούν τους ιερείς εκεί κτλ. Είναι ένα στρατός και είναι, ας πούμε, ο αόρατος και περίεργος στρατός, με τα μεγάλα τούνελ κάτω από τους γρανίτες, με τα κρυμμένα μικρά όπλα, τα οποία δεν τελειώνουν. Νομίσαμε με τον οριμαγδό των μοντέρνων αεροπλάνων, των φοβερών πιλότων Εβραίων και Αμερικάνων, που πράγματι τους θαυμάζουμε σαν άντρες πιλότους, ενώ σαν στρατιώτες πιλότους. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μην δούμε αυτό που έκαναν οι Ιρανοί και να το πάρουμε σαν παράδειγμα εμείς. Δηλαδή, αν μείνουμε να ετοιμαζόμαστε, να εξοπλιζόμαστε που πολύ καλά κάνουμε και δεν προετοιμάζουμε το λαό και δεν προετοιμαζόμαστε κι εμείς, πάμε λίγο στον καθηγητή, να έχουμε έτοιμα πράγματα.

0: πράγματα που να ξαφνιάσουμε. Να έχουμε πράγματα που αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει κάτι σαν τα ίμια, θα χτυπήσουμε από αλλού. Κάνω μια παρένθεση, δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω. Έχουμε ανάλογα σχέδια και από την εποχή τη δική μου και πολύ πριν. Δηλαδή δεν αφήναμε άντε να χτυπήσουμε όπου γίνει και τα λοιπά. Πάντα υπάρχει σχέδιο αντιπερισπασμού ανάλογο. Το τι με τα ίμια έγινε και τα λοιπά είναι άλλη ιστορία. Είναι εξαιρετική που δεν μπορούμε να την έχουμε σαν παράδειγμα. Έχουμε τέτοια σχέδια. Όμως οι πόλεμοι αυτοί που αναφέρατε και πάμε στο Ιράν μας δίνουν ένα πολύ καλό μάθημα. Ναι, όχι να κάνουμε παπάδες να κυβερνούν τη χώρα, αλίμονο, αλλά να ετοιμαστούμε με έναν τρόπο απόκρυφο που να μην μπορεί όχι η Τουρκία όπως δεν μπορεί η Αμερική, προπάντων η Μοσάντ που νόμιζε ότι τα είχε βρει όλα και σκότωνε επιλεκτικά, χειρουργικά, ηγέτες κτλ. Δεν έκανε τίποτα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εμάς σε κράτη ευρωπαϊκά, εάν υποθέσουμε ότι εξαφανίζεται με κάποιο τρόπο η ηγεσία, η πολιτική ή και η στρατιωτική όπως συνέβη στο Ιράν, διαλύεται η χώρα. Γιατί διαλύονται και οι ένοπλες δυνάμεις. Εκεί δεν συνέβη αυτό. Έκαναν υπομονή, αξιοποίησαν ό,τι είχε απομείνει και άρχισαν σιγά σιγά να βγάζουν έξω από τα τούνελ τα όπλα που έχουν για να λένε ακριβείς και μάλιστα Αμερικάνοι αναλυτές ότι έχουν πάνω από 60 με 70% άθικτους πυράβλους όλων των κατηγοριών.
1: Για να μέχρι βαλιστικούς. Απεδείχθη εδώ τελικά ότι τα πυραυλικά συστήματα και όχι τα εξελιγμένα, αυτά τα βαλιστικά που διαθέτουν οι Ιρανοί, κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι τελικά μπορεί να κάνει μια πανάκριβη πλατφόρμα, αν έχει στρατηγική.
0: Τι πλατφόρμα εννοείται?
1: Ένα F-35.
0: Κοιτάξτε.
1: Διότι εδώ άκουγα και θόλους και Iron Dome. Ναι. Τα διαπέρασαν όλα.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα κάνω μια παρένθεση να με συγχωρήσετε.
1: Παρακαλώ.
0: Όπως γνωρίζετε, απέφυγα να έρθω σε συνεντεύξεις που αφορούσαν αναλύσεις όλων αυτών των θεμάτων, γιατί πίστευα εκείνο το πρώτο που είπαμε, ότι εμείς έχουμε ένα κίνδυνο, τους Τούρκους, και γι' αυτό εκτιμώ τους αναλυτές, όπως και ένα-δυο στρατηγούς που έχουν έρθει εδώ, εξαιρετικούς, τους τιμώ να πω και τα ονόματα, Λουκόπουλος, Καμπουρίδης, άνθρωποι που κάνουν αναλύσεις για τον κίνδυνό μας και μας δίνουν εξαιρετικά στοιχεία, γιατί έχουν και εμπειρία και γνώση και έχουν υπηρετήσει και εκεί. Ήθελα λοιπόν να αποφύγω τις μακρές αναλύσεις πάνω σε αυτό. Τα διαβάζω για να βγάλω κι εγώ συμπεράσματα και σε συζητήσεις που κάνουμε και ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι τώρα στην ενέργεια που συζητούμε πότε-πότε. Θέλουν να ακούσουν των γερόντων ή των νεστόρων τις απόψεις, ανεξάρτητα αν τις υιοθετήσουν ή όχι. Τους ενδιαφέρει μια ήπια, σοβαρή και ανεπηρέαστη άποψη. Από όλα λοιπόν αυτά που λέμε, βγάλαμε τα συμπεράσματα και καταλήγω εγώ στο ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε το Ιράν, κατά αναλογία βέβαια, να ετοιμαστούμε, να έχουμε τον τακτικό μας στρατό, αλλά να έχουμε και κάτι άλλο, να μην έχουμε μόνο φρεγάτες πανάκριβες, να έχουμε και αβύθιστα αεροπλανοφόρα που λέει ο καθηγητής και πολλοί άλλοι και εμείς το λέμε, να έχουμε δηλαδή εξοπλίσει τα νησιά μας και όχι να τα αφοπλίζουμε, έτσι, να τα αποστρατιωτικοποιούμε. Δεν θα γίνει αυτό, είναι βέβαιο το όχι...
1: ή να τα αδειάζουμε, γιατί αν δεν τα λένε οι Ουκρανοί δεν μαθαίνουμε τι φεύγει τελικά.
0: Εντάξει, δεν φεύγει τόσο, μπορώ να το πω, ώστε να μειωθεί η δυνατότητά μας αντίστασης. Το λέω αυτό και θα το πούμε ίσως και παρακάτω. Από αυτά λοιπόν όλα ήθελα να μην προχωρήσουμε πολύ, παρά στο ότι αλλάζουν όλα και είμαι βέβαιος, χωρίς να το ξέρω γιατί είναι περίπου και απόρριτο, ότι το Γενικό Επιτελείο με τον πολύ καλό αρχηγό που έχει τώρα λειτουργεί και αλλάζει και προχωρεί να προσαρμόσει τα πολεμικά του σχέδια πάνω στην αλλαγή που έχει κάνει και ο αντίπαλός μας.
1: Μάλιστα.
0: Οι Τούρκοι έχουν κάνει αλλαγές.
1: Θέλω να ρωτήσω
0: κάτι.
1: Όχι. Μέχρι εκεί που
0: να μην
1: πρέπει.
0: Να μακρηγορήσουμε σε
1: μέχρι
0: αυτό.
1: Εκεί
0: δεν θέλω
1: πρέπει.
0: Να συγκρίνω.
1: Παρ' όλα αυτά και η εμπειρία του Νοτιού Λιβάνου, γιατί είπατε κάτι για τη Μοσάντ, παρά την ικανότητα του Ισραηλινού στρατού, αναμφίβολα, έτσι, ο πιο ισχυρός στην περιοχή, έχει ζόρι στο Νότιο Λίβανο.
0: Μα με τη Χεσμπολάχ.
1: Πολύ. Την ξυπόλυτη Χεσμπολάχ.
0: Πίστευε κανείς με αυτή τη γιγάντια δύναμη των Ισραηλινών θα μπορούσαν ακόμα να πολεμούν άνθρωποι που τους πολεμάει και ο Λίβανος? Ξέρετε, η κυβέρνηση, το ξέρετε το σύστημα στο Λίβανο, τώρα και μέσα στον τακτικό στρατό είναι τζιχαντιστές, δηλαδή είναι και στρατιώτες που ήταν της Χεσμπολάχ. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί. Αλλά μένει κανείς άφωνος. Πώς μπορεί ακόμα αυτή την τεράστια πολεμική μηχανή των Ισραηλινών να την αντιμετωπίζουν και έχουν πολλές απώλειες οι Εβραίοι. Μην νομίζετε, δεν ακούγονται για λόγους που έτσι γίνεται στους πολέμους.
1: Προπαγάνδας και επικοινωνία.
0: Μα βέβαια. Διότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί ζούσαν εκεί, στα βόρεια μέρη. Στο βορείο Ιράκ, στα σύνορα με το Λίβανο. Οι Ισραηλινοί, αν ακούσουν ότι έχουμε τέτοια ισχύ με τη Χεζμπολάχ, με ότι σκοτώνονται στρατιώτες, έχουμε προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα παρουσιάζει η προπαγάνδα, που πάντοτε υπάρχει τέτοια προπαγάνδα στους πολέμους. Mm-hmm.
1: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, επειδή το υπονοήσατε, θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάμε για τους Αμερικανούς, μιλάμε για τους Ρώσους, μιλάμε για τους Ισραηλινούς, για τους Ιρανούς, για τους Τούρκους. Είπατε ότι η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω μετά τη διακοπή να μου πείτε τι ακριβώς εννοούσατε με το «η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα». Ευχαριστώ. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι απόψινός φιλοξενούμενος είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, τι υπονοείτε για την Κίνα, η οποία βεβαίως μας ξαναθύμισε κατά την πρόσφατη επίσκεψη Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο δια του στόματος του Κινέζου Πρόεδρου, την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία οι Αμερικανοί οι αξιωματικοί την ξέρουν μια χαρά, όλο το Θουκυδίδη. Ο Τραμπ μάλλον ήταν λίγο αδιάβαστος, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Τι καταλαβαίνετε για την Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η μόνη δύναμη, πέρα από το ότι είναι οικονομικά υπερδύναμη, η οποία δεν έχει φθορά.
0: Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί παρακάμψατε το Θουκυδίδη.
1: Α!
0: Δεν είναι αν είμαι φανατικός ή μελετητής του Θουκυδίδη, όφυλα από τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο αν είδα από τη θέση μου που πήγα στο West Point στην Αμερική, ότι σε όλους τους τοίχους, αυτή την εικόνα θέλω να την κρατήσετε, που χαιρετάει ο Σι, ναι, τον Τραμπ. Δεν είναι μόνο, είδα ότι όλοι έχουν σπουδάσει το Θουκυδίδη. Και λέω παρεπιπτόντως ότι σε ένα μεταπτυχιακό που έκανα τη Σχολή Επιτελών στην Αμερική, η διατριβή μου ήταν για το Θουκυδίδη. Μας δίδει συνεχώς μαθήματα σήμερα. Οι δυο πόλεμοι, οι μεγάλοι που γίνονται τώρα, έχουν πολλά συμπεράσματα του Θουκυδίδη. Όταν λοιπόν ο Σι, αυτός εδώ, ο πολύ διαβασμένος άνθρωπος, λέει στον Τραμπ, τον απολύτως αδιάβαστο άνθρωπο, δεν έχω λόγο να τον κρίνω ούτε αυτό, αλλά απεδείχθη τελείως αγράμματος, αδιάβαστος πάνω σε αυτό. Αυτός μπορεί ούτε το Θουκυδίδης να μην είχε ακούσει. Πολύ περισσότερο για την παγίδα. Μπορεί να τον ρώτησε τι ποντίκια πιάνει, ποιο ξέρει, ας πούμε τι. Με τη λέξη παγίδα του Θουκυδίδη τα είπε όλα ο Κινέζος πρόεδρος. Τα είπε όλα. Δηλαδή, με δύο λόγια, η παγίδα του Θουκυδίδη, που όλοι το ξέρουν, αλλά το λέω κι εγώ. Τι είναι, αν μια χώρα που θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, του πλανήτη, δει μια άλλη να ανέρχεται, ό,τι έκανε η Σπάρτη προς την Αθήνα, η Αθήνα προς τη Σπάρτη, τότε κάνει κάθε τι και καταλήγει να της κάνει πόλεμο για να την τελειώσει. Αν δεν μπορέσει να την τελειώσει, τότε κάνει μια συμμαχία και είναι η ίδια. Όσοι είδε ήδη ότι καθώς οικονομικά ανέρχεται, καθώς γίνεται αποδεκτός όχι μόνο στην Ευρώπη, αποδεχτεί η οικονομία της, δείτε τώρα στον Πειραιά και παντού και τα λοιπά, και εδώ, που βρίσκεται η Κίνα οικονομικά, τα ίδια και στην Αμερική. Καθώς βλέπει ο Σι ότι η Αμερική, όχι ο Τραμπ, αυτοί που είναι γύρω του, το κράτος και το βαθύ κράτος Αμερικής, ότι η Κίνα ανέρχεται και πάει να γίνει όχι μόνο μια οικονομική υπερδύναμη και μια υπερδύναμη γενικώς, ακόμη και στρατιωτικά, τότε είναι σαν να βλέπει ότι μπορεί να επίκειται κίνδυνος. Αφήνει αυτό τα χαμόγελα και όλα αυτά και τους κήπους που του έδειχνε και την εκπληξή τάχα του Τραμπ και όλα. Βλέπει τον κίνδυνο που ελοχεύει και παίρνει τα μέτρα του. Ήτανε βέβαιος ότι όλοι οι περί τον Τραμπ, αυτοί που τον συνόδευαν, και άλλοι θα εξηγήσουν στον Τραμπ τι εννοούσε ο Σι. Άρα ο Σι προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται και οικονομικά και στρατιωτικά. Και το είδαμε στην περασμένη περίοδο με την παρέλαση που έκανε. Είδαμε τι επέδειξε στην παρέλαση αυτή. Εκπληκτικά μέσα. Και δεν έδειξε μόνο τα βαριά, τα μεγάλα αεροπλάνα κτλ. Έδειξε κυρίως αυτά όλα, τα drones, έδειξε όλα αυτά το UFF και όλα αυτά τα μικρά, τα μικροπραγματάκια τα οποία θα αποτελέσουν τα επόμενα βλήματά μας για τους πολέμους. Άρα λοιπόν η σχέση αυτή, φιλική όπως φαινόταν, ωραία τα χειραψίες κτλ, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη για το Σι και για τον Τραμπ που θα το μάθει τώρα υπάρχει. Αυτή είναι η σχέση Αμερικής και Κίνας. Αυτό μπορώ να πω τώρα για να μην πω σε περισσότερα οικονομικά και θέματα.
1: Μιας και μιλάμε ακριβώς για αυτό που βλέπω ότι το λέτε με επίταση, ότι έχει αλλάξει πια η μορφή του πολέμου και τα μέσα του πολέμου. Και αφήσατε και ένα υπονοούμενο. Το προηγούμενο διάστημα στο Ιόνιο βρέθηκε ένας ναυτικός δρόνος με κρηκτικά ουκρανικής προέλευσης. Ζήτημα πρώτο. Αυτό και μόνο δεν αποδεικνύει ότι έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα, έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε πλήρη αντίληψη του πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα ούτως ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ας αφήσουμε τώρα τι λένε οι Ουκρανοί και ας αφήσουμε αν εμείς αντιδράσαμε, που αντιδράσαμε με χρονοκαθυστέρηση. Και μόνο η εικόνα ψαράδες να μεταφέρουν με τον τρόπο που μετέφεραν και το λιμενικό να μεταφέρει με τον τρόπο που μετέφερε, να χτυπιέται, δεν σας φόβησε?
0: Όχι μόνο με φόβησε, με άφησε άφωνο όπως όλο τον κόσμο, όπως και εσάς, όπως και άσχετους ανθρώπους. Η αγνότητα και η αφέλεια των ψαράδων. Αλλά ας πούμε ότι θυσιάζονται 5 άνθρωποι. Αν αυτό το πράγμα έπεφτε σε ένα κρουαζερόπλιο και πνιγόταν 2.000 άνθρωποι κτλ. Δεν είναι όμως αυτό. Ούτε το αν ξέφυγε το ντρόουν από το δρομολόγιο που του είχαν βάλει. Δεν ήθελε τώρα και ο Ζελένσκι να χτυπήσει στην Ελλάδα κάτι. Είναι βέβαιο αυτό. Το θεωρώ βέβαιο. Θα ήταν, είναι αγνώμων, αλλά δεν θα ήταν τόσο αγνώμων. Δεν θα ήθελε να σκοτώσει ανθρώπους. Αλλού το κατήφθηνε. Όμως, ένα τέτοιο όπλο να βρεθεί στο χώρο μας και να αργήσει και αυτός που το έστειλε να μας πει συγγνώμη και να τρέξει να βοηθήσει, αλλά να κάθεται, να συνεργάζεται με τον εχθρό μας, την Τουρκία, για να κατασκευάσει και η Τουρκία τέτοια ακριβώς ντρόουν. Πάει το μυαλό μας πως το στείλανε για να δοκιμάσουν και όλα τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι βέβαια αυτό, διότι το πολεμικό μας ναυτικό πιστεύω ότι το αντιμετώπισε πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω στην πολιτική πώς αντιμετωπίστηκε. Είμαι βέβαιος ότι είναι τουλάχιστον οι ίδιοι πατριώτες σαν και εσάς και εμένα και αυτοί που κυβερνούν την πατρίδα. Έχουν τρόπους και λόγους. Αλλά εμείς σαν πολίτες παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα, ασφαλώς μας απασχολεί. Και δεν μπορεί να είναι αγνώμονες αυτοί οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού το δικό μας τους βοηθήσαμε πάρα πολύ. Γιατί ο κοινός πολίτης όπως εγώ και εσείς διερωτώμαστε, μα τόση βοήθεια δώσαμε εκεί. Δεν αφοπλίσαμε τα νησιά μας, αλλά στείλαμε και από εκεί μέσα και όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα μπορούσαν να βουλιάξουν ένα τουρκικό καράβι πολεμικό αν χρειαζόταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μειώθηκε η άμυνά μας εκεί, αλλά εκείνοι που τα πήρανε θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες. Αλλά ούτε λέξη για τα ζητήματα τα δικά μας. Φιλικές φιλοφρονήσεις και υποκλήσεις, θα μου πείτε και εμείς κάνουμε, στους Τούρκους. Ούτε λέξη προπάντων για την Κύπρο. Είναι τρομερό και μας κάνει να θυμώνουμε αυτό όταν πολλοί αδιαφορούν, ανεξάρτητα τι συμβαίνει, όπως σχολιάσατε με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο. Ανεξάρτητα, δηλαδή δεν μπορεί να μην μιλούν για τα προβλήματα μιας χώρας που τους βοηθάει και δεν μπορεί να μην τα βλέπουν. Βέβαια, αυτός που πολεμάει και που έχει τέτοιο μεγάλο κίνδυνο δεν εξετάζει ποιοι είναι κοντά του, ποιοι θα βλαφτούν από τις ενέργειές του κτλ. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά με εμάς έπρεπε να είναι προσεκτική. Προσεκτικός ο Ζελένσκι. Άλλωστε βλέπει και το μεγάλο θέμα που γίνεται με τον κάθετο διάδρομο της ενέργειας που έχουμε από την Αλεξανδρούπολη και πως αυτός ωφελείται τελικά και εμείς δεχόμαστε βέβαια η Ελλάδα και η κυβέρνηση αλλά και η Ελλάδα γενικά την κριτική και ακόμα και την αρνητική στάση της
1: Εγώ
0: Ρωσίας.
1: Εγώ όμως οφείλω να επιμείνω, γιατί έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει ένα γνωστικό αντικείμενο. Το γεγονός της διέλευσης τέτοιων στοιχείων, στρατιωτικών στοιχείων εν τέλει, δεν είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω ενεργοποίησης. Διότι εδώ αρχίζει να εμφανίζεται μια εικόνα, επιτρέψτε μου θα το πω, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος, εσείς όπως θέλετε απαντάτε, ξέφραγω αμπελιού. Δηλαδή, ο ένας φέρνει δρόνους, ο άλλος έρχεται στα διεθνή ύδατα ή τη δυνητική ΑΟΣ και κάνει ρεσάλτα, ο επίσης δυνητικός σύμμαχος Ισραήλ, σε ανθρωπιστικές αποστολές, όχι στρατιωτικές, και εμείς είμαστε πουθενά. Δεν υπάρχει ένα θέμα στην επιτήρηση. Το ρωτώ κομψά.
0: Ναι. Όπως και αν το θέτετε, εγώ ξεκαθάρισα ότι ποτέ πολιτικά, άλλωστε όταν αποστρατεύτηκα, που το ξέρετε ότι δίδεται ευκαιρία τουλάχιστον αρχηγούς για να καλούνται να μπουν στον πολιτικό, είπα εγώ δεν ξέρω από πολιτικά, δεν σπούδασα πολιτικά. Εμένα οι σπουδές μου και οι εφαρμογές ήταν σε άλλους χώρους που δεν είναι καθόλου πολιτικοί. Ωστόσο, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, ούτε ξέφραγο αμπέλι είμαστε, ούτε υπάρχει αδιαφορία. Βλέπω με παρακολουθείτε με έτσι προβληματισμό και με ένα ύφος, και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνω τι περίπου εννοείται με τον τρόπο που απαντώ. Κοιτάξτε, εκείνοι που έχουν την ευθύνη έχουν γνώση και παίρνουν μέτρα. Και ποιοι έχουν την ευθύνη της ασφάλειας? Οι ενόπλες δυνάμεις. Για θα πούμε, τίποτα δεν γίνεται χωρίς ενόπλες. Ούτε διπλωματία, έτσι δεν είναι. Ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα. Αν δεν έχουμε, το λέει και ο Λιγερός που επικαλείστε πολλές φορές και πολλοί άλλοι. Άμα δεν έχεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, τι διπλωματία μου λες? Τι διεθνείς συνθήκες μου λες? Τι ανκλός μου λες του 82 κτλ. Αν δεν έχεις ισχυρές ενόπλες, θα σου κάνω. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν τα πάντα, όλους τους κινδύνους. Κάνουν ως εκεί που η πολιτική ηγεσία τους επιτρέπει. Δηλαδή, δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι στους χώρους που φυλάει ο στρατός. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, δηλαδή είναι σε πολύ καλή, και δεν το λέω για προπαγάνδα κατά των Τούρκων, ξέρετε καλά ότι θα πούμε για τον, ή αν δεν με πείτε εσείς θα το προκαλέσω εγώ, για τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι ελαλίστατος, αλλά γνωρίζω ότι ήταν αρχηγός του ΓΕΘΑ. Και οι αρχηγοί ΓΕΘΑ αλληλογνωριζόμαστε. Αλληλογνωριζόμαστε. Και ξέρουμε πολύ καλά και τις προσωπικές δυνατότητες και δεν μας αλλάζει και πολύ αν πάρουμε μια θέση υπουργού. Πιο πολλές ευθύνες έχει ο αρχηγός, ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΘΑ, από ότι ο Υπουργός Άμυνας. Το ξέρουμε καλά, που έχει διασπρωμένες στρατιές του, που κάνει επιχειρήσεις, που κάνει αυτά κτλ. Συγγνώμη λοιπόν, αν παρεξέκλεινε ένα. Εγώ τα λέω πυρπολικά και θυμόμαστε τον Κανάρι. Ξέρετε ότι είναι η ίδια ακριβώς φιλοσοφία, και τούτα πυρπολικά είναι. Έχουν μέσα πολλά πυρομαχικά. Απλώς εδώ δεν έχουν τον Κανάρι μέσα για να τα πηγαίνει να τα κολλάει.
1: Έχει τον Κανάρι που το χειρίζεται.
0: Έχει τον Κανάρι που το χειρίζεται από εκεί. Ναι. Λοιπόν, εξέφυγε. Δεν ήταν καλοί οι χειρισμοί. Συμφωνώ. Θέλανε πολιτικά να το δούνε αλλιώς. Συμφωνώ. Αλλά δεν είμαστε να ξέρουν και οι. Αυτοί που μας ακούν και οι άνθρωποι που δεν είναι σε ενόπλες δυνάμεις και να τα ακούνε και οι Τούρκοι που παρακολουθούν αυτές τις συνεντεύξεις, ότι είμαστε πολύ καλά φυλαγμένο αμπέλι, κύριε Σαχίνη. Χρειαζόμαστε πολλά να κάνουμε ακόμα, πάρα πολλά, ή να αλλάξουμε και το σύστημα των πλατφορμών που λέει ο καθηγητής που έλεγε προχθές, να μπούμε σε άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε πολλά, αλλά χρειαζόμαστε και αυτά που γίνονται τώρα. Και χρειαζόμαστε μεγάλα άλματα, μεγάλες ανατροπές. Αυτό είχα να πω. Λοιπόν, δηλαδή δεν με τρομάζει ούτε ωραία η σύλληψη, ούτε.
1: Εγώ θα το θέσω διαφορετικά, γιατί μου δώσατε λαβή. Είπατε, πολύ ωραία, ότι ο στρατός πάει μέχρι το όριο που το επιτρέπει η πολιτική, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας, γιατί σε μια δημοκρατία, σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, έτσι πρέπει να λειτουργούν. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μήπως εδώ υπάρχει ένα θέμα ισορροπίας? Και εδώ επικαλούμε και την εμπειρία και τη γνώση σας, αλλά και την απόσταση. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, από το ένα άκρο που είχαμε την απόλυτη κατήσχηση των στρατιωτικών επί χούντας, μήπως έχουμε πάει στο άλλο άκρο, όπου τελικά οι καθήλυνα αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, που είναι ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν λόγο. Για τα κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν λόγο. Μήπως έχει χαθεί η ισορροπία στις μέρες μας?
0: Επικίνδυνη ερώτηση, αλλά μπορώ να σας απαντήσω και από την εμπειρία μου και από ό,τι βλέπω τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι επί δικτατορίας τα πράγματα ανατράπηκαν τελείως της δημοκρατίας, αλλά ελέγχθη ότι καταργείται το Σύνταγμα, καταργείται η Βουλή και τα λοιπά και κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί. Έγκλημα αυτό μας πλήγωσε πάρα πολύ και μπορώ να πω με μικρή υπερηφάνεια ότι κατά τη θητεία μου ως αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΘΑ επιδίωκα με κάθε τρόπο και με συζήτηση βέβαια και με τους πολιτικούς προϊσταμένους, αλλά προπάντων με τους υφισταμένους στρατηγούς, ναυάρχους και αεροπόρους και πτεράρχους, αλλά και όλους τους βαθμούς και τους πολύ μικρούς αξιωματικούς και τον υπαστή, τον ταγματάρχη, τον πλωτάρχη. Πώς θα ξεπλύνουμε αυτό το άγος το οποίο μας είχε καταλάβει με τη δικτατορία. Παρά τα όσα χρόνια, σκεφτείτε το 67-74 ως το 96, 22 χρόνια που είχα αναλάβει εγώ. Αλλά ήταν ένας αγώνας. Πράγματι ήταν έτσι. Μετά όμως στη δημοκρατία έχουμε νόμους. Ο νόμος που πρόλαβα εγώ, που τον είχε κάνει προκάτοχός μου ο τότε αρχηγός Γεθά, τότε ήταν ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ο 22-92-95, προσδιορίζει ξεκάθαρα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εκάστου. Τόσο του πολιτικού προϊσταμένου, ο νόμος περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του αρχηγού, του Γεθά και των άλλων αρχηγών. Έχει λοιπόν πάρα πολλές εξουσίες ο αρχηγός, τις οποίες να είστε βέβαιος, όσο ας πούμε αυστηρός με την έννοια που εννοούμε του ανθρώπου, του περίεργου ανθρώπου, του πολιτικού προϊσταμένου και αν είναι, θα δεχθεί τον αρχηγό και θα τον ακούσει. Ό,τι έγινε που το είδαμε στην Αμερική, που το είδαμε εμφανώς. Πάει ο αρχηγός και λέει στον υπουργό, κύριε υπουργέ, δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Γι' αυτό και γι' αυτό, με ωραίους και σωστούς και απεδείχθη ήταν. Ο πολιτικός προϊστάμενος, βάσει του συντάγματος, αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει και υπάκουσε ο αρχηγός και εκτελεί τώρα αυτά. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό που με ρωτήσατε το έχω ακούσει από πολλούς. Μήπως παραέγινε? Όχι. Οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ έργο. Πάρα πολύ έργο. Και το κάνουν όπως πρέπει. Εισηγούνται στον υπουργό. Δεν θα κάτσουν να βγουν μετά να πούνε, ξέρετε, είπα αυτά, αλλά. Να σας πω εγώ ότι είχα υπουργό που πήγαινα να του λέμε για σχέδια πολεμικά και να παίρνει το ίσκι του για να απαντήσει. Και έλεγα εγώ, ναι, μα και ο Τσόρτσιλ, όταν βορβαδιζόταν η Αγγλία τότε, με το πρωί λέει, μη μου χαλάτε το πρωινό, και ήπιε το ουίσκι του για να μπορέσει μετά να σκεφτεί και να απαντήσει.
1: Παρ' όλα αυτά, αρχηγέ μου, εγώ θα επιμείνω. Ναι. Διότι ιδίως στην κρίση των ημείων, στην οποία θα μιλήσουμε παρακάτω πιο αναλυτικά, είχαμε την εικόνα, σας θυμίζω, ενός αρχηγού όλων των ενόπλων δυνάμεων να βρίσκεται εκτός κέντρου επιχειρήσεων, με χάρτες, σχέδια κτλ. Παραμάσχαλα στη Βουλή. Τα βιώσατε από τον Εύρο εσείς αυτά, επικοινωνίες μέσω κινητών, και να αποκωδικοποιούν επί τόπου τους περίφημους κανόνες εμπλοκής στους πολιτικούς. Με την εμπειρία που έχετε, έχει αυτό αλλάξει? Θεωρείτε δηλαδή ότι οι πολιτικοί, εκάστοτε πολιτικοί προϊστάμενοι, ξέρουν πρώτον τι σημαίνει κανόνας εμπλοκής, δεύτερον πώς λειτουργεί ο κανόνας εμπλοκής, και αυτό τους δημιουργεί μία ευχρηστία, άρα και μία ελευθερία από την άλλη σε στρατιωτική ηγεσία, ή η στρατιωτική ηγεσία οποτεδήποτε προκύπτει ζήτημα θα πρέπει να εξηγεί τι είναι οι κανόνες εμπλοκής και τα όρια τους και τι περιέχουν?
0: Κύριε Σαχίνη,
1: πρέπει να σας
0: επειδή
1: ρωτήσω,
0: έχετε
1: απόψε
0: πολύ έτσι ψαχτεί, αυτό το θέμα μπορούσε να είναι θέμα μιας ολόκληρης πολύωρης συνέντευξης.
1: Προφανώς, αλλά
0: γιατί βάζετε πολιτικά, διπλωματικά, συνταγματικά ζητήματα κτλ. Εγώ θα απαντήσω με δύο λόγια. Σας είπα για τον νόμο 2292 τότε. Ανεξάρτητα το όνομα του, ποιος ήταν αρχηγός των όπλων δυνάμεων, διέπραξε παρανομία τότε. Ο νόμος λέει, όταν έρθει σε κρίση που εξελίσσεται ραγδαία και μπορεί να φτάσει σε θερμά επεισόδια ή καταστάσεις σαν αυτές που βιώσαμε μετά, που ήταν εμφανές ότι έτσι θα γίνει και πρέπει να προλάβεις το μικρό το δικό μου εκεί που βρισκόμουν, που δεν έβρισκα, όπως έχω ξαναπεί, κανέναν κάτω, και αυτό είναι το έγκλημα. Ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι όταν υπάρξει κρίση, καλείς την κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στο Εθνικό Κέντρο, και γίνεται Πολεμικό Συμβούλιο. Μπορεί ο Πρωθυπουργός τότε, ο νέος, να μην ήθελε να δώσει όθηση ότι, ξέρω εγώ, πάμε σε πόλεμο, αυτό κτλ. Ωστόσο, κατά τον νόμο, ο αρχηγός Γεθά όφιλε να πει, εγώ δεν έρχομαι εκεί. Αν θέλετε, αποστρατεύσε με. Αλλιώς θα χάσουμε ό,τι πρόκειται να γίνει παραπέρα. Ή είμαι παράνομος εάν έρθω εκεί και με έχετε από το γραφείο και με ρωτάτε. Άρα λοιπόν, απαντώ πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα και άμα θέλετε...
1: Ωραία, σήμερα έχουμε... Όχι. Εμπειρία, πιστεύετε?
0: Να πω το άλλο.
1: Έχει γιατί αλλάξει το ή οι πολιτικοί κάθονται στις καρέκλες των Υπουργείων και αν χτύπα ξύλο συμβεί, θα ξαναφωνάξουν για να μάθουν και τους κανόνες εμπλοκής. Θα σας ρωτήσω. Τι αντιλαμβάνεστε?
0: Θα είναι σχόλιο. Θέλω πρώτα να πω για αυτό που είπατε. Τι ξέρει, έπρεπε ή δεν ήξερε ο πολιτικός από κανόνες εμπλοκής και τα λοιπά. Ακούστε εδώ, για να είμαστε ρεαλιστές. Μην πάμε σε στοιχεία που οδηγούν σε σκέψεις ακραίες. Γιατί να ξέρει ένας που γίνεται πρωθυπουργός και είναι χθεσινός κτηνοτρόφος? Δεν έχουμε και βουλευτές που είναι κτηνοτρόφοι. Μπορεί αύριο η δημοκρατία μας, αυτό είναι, ελεύθερη και τα λοιπά. Δηλαδή, εμείς για να μάθουμε κανόνες εμπλοκής, να τους συντάξουμε, να τους προβάλλουμε, να τους πάμε στη Βουλή, να ψηφιστούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο ΚΙΣΕΑ, θέλουμε χρόνια, σχολές επιτελών, σχολές πολέμου, σχολές και τα λοιπά. Ο αρχηγός, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός έχει τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό Γεθά που είναι σύμβουλός του. Έπρεπε λοιπόν με δύο λόγια να του πει. Ούτε καν να του πει του Πρωθυπουργού, του όποιου Πρωθυπουργού. Τώρα, του Μητσοτάκη. Επειδή μιλούμε για τώρα.
1: Α, τώρα όμως δεν είναι χθες. Είναι 7 χρόνια.
0: Εντάξει. Μα δεν προέκυψε.
1: Που είναι χρόνια.
0: Θα τελειώσω πρώτα.
1: Και θέλω να σας τριμώξω λίγο, γιατί εδώ πάτε να μου ξεφύγετε.
0: Θα πω. Θα πω λοιπόν για τους κανόνες εμπλοκής. Ότι δεν είναι καταρχήν υποχρεωμένη η πολιτική ηγεσία.
1: Προφανώς. Τα βασικά όμως.
0: Προσέξτε. Όλα ούτε είναι βασικό. Όταν πάρεις στο κέντρο επιχειρήσεων που όφιλες να το πάρεις, αν δεν έρθει, παρετήσε ή του λες έχετε ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει. Και είναι δουλειά του. Δεν θα το κάνει. Ο Πρωθυπουργός, θυμηθείτε για να μην πω τώρα όνομα, έχω ξαναπεί τον Ανδρέα Παπανδρέου με το βυθίσατε χώρα. Δεν ήταν ο αξιότερος τότε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Ήταν του μηχανικού άνθρωπος, πολύ καλός, αλλά δεν ήταν η ευφυΐ, ας πούμε, όπως προβάλλονται άλλοι ευφυείς αρχηγοί κτλ. Όμως, όταν το θέμα πήρε διαστάσεις, λέει στον Πρωθυπουργό, ξέρετε, ο νόμος προβλέπει αυτό. Ο Πρωθυπουργός πήγε, έκανε διακήρυξη, είπε στο λαό να μην ανησυχήσει επειδή από εκεί μιλάει, συνεχίζει τα λοιπά, και είπε και στην Τουρκία και δόθη το μάθημα. Δηλαδή συμβούλεψε, ίσως τα ήξερε ο Παπανδρέου τότε, αλλά από την άλλη ο αρχηγός δουλειά του είναι αυτή. Ξέρετε, ας μην το πει κανόνες εμπλοκής, είναι ένας όρος ας πούμε του χώρου, επιστημονικός θα λέγαμε. Αλλά να του πει, ξέρετε, αν είμαι απέναντι από την τουρκική φρεγάτα, εάν με πλησιάσει τόσο, τότε θα ρίξω μια προειδοποιητική βολή. Εάν πάει παραπέρα ή τα λοιπά, κάνω το άλλο. Μετά χτυπώ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά έπρεπε να δεχτούν. Και δεν είναι να κατηγορήσουμε την όπλα. Μην λεχθεί τώρα οι απόψεις μας ακούνε ότι υποστηρίζω τον τότε Πρωθυπουργό.
1: Όχι, όχι.
0: Κάθε άλλο. Ούτε με νοιάζει. Έκαναν λάθη πολύ για εκείνο το θέμα και το πληρώνουμε τώρα. Και θα το πληρώνουμε και στο μέλλον. Οι γκρίζες ζώνες από εκεί. Γι' αυτό δυστυχώς και ο αρχηγός και πολλοί που ήταν κοντά του νιώθουν βαριές ευθύνες για ό,τι ακολουθεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Εγώ έρχομαι όμως στο σήμερα. Έλα. Και σας ρωτώ. Γιατί,
0: κοιτάξτε, απάντησα όμως το πρώτο.
1: Βεβαίως απαντήσατε. Εγώ θέλω να γίνω λίγο επίμονος Κυπουρός. Θα το πω έτσι. Προσέξτε. Εγώ ως δημοσιογράφος παρακολουθώ έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πολιτική είναι. Όλοι όσοι περνάνε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι πολιτικοί. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη την επικοινωνιακή. Ναι, αλλά αν κάθε μέρα βλέπω μία-δύο φωτογραφίσεις, μία-δύο βιντεοσκοπήσεις και μαζί του τον αρχηγό Γεθά, τους τρεις αρχηγούς των όπλων, αυτό να γίνεται καθημερινά. Μια πορεία έχω. Πρώτον, πότε ο Υπουργός ενημερώνεται για όλους τους βαριούς φακέλους της Εθνικής Άμυνας, πότε προλαβαίνουν οι αρχηγοί να συσκέπτονται με τα επιτελεία τους που είναι κρίσιμο, αν... Θέλω να πω, μήπως και οι ηγεσίες έχουν γίνει του στρατεύματος πιο πολιτικές πια?
0: Ερωτήσατε?
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα υποστήριξω κανέναν, ούτε θα κάνω πολιτική με τον Υπουργό. Υπουργός είναι, όχι ότι θέλει κάνει, αλλά ίσως έχει τους χρόνους του, πότε θα δει εκείνα που πρέπει, πότε θα αποφασίσει τα πολιτικά του πράγματα κτλ. Το να πάνε 2-3 φορές οι αρχηγοί συνοδεία κοντά του, δεν χάλασε και ο κόσμος. Θα μου πείτε, εγώ τι θα έκανα? Δεν θα πήγαινα, εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μπορεί να βαριόμουν, όχι ότι είχα πιο πολλή δουλειά ή θα έκανα πιο πολλή δουλειά από ό,τι κάνουν σήμερα. Αναιρώ λοιπόν με αυτό που λέω το ότι πάνε οι αρχηγοί και συνοδεύουν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουν δουλειά, είναι αλήθεια. Αφού έχει τους τρεις από πίσω που τους έχουν στείλει οι αρχηγοί, δεν έχει δουλειά ο αρχηγός. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Καθιερώθηκε, το ήθελαν οι πρόεδροι ίσως κτλ. Ο Αΐμνης Στεφανόπουλος δεν το ήθελε τότε που ήμουν εγώ. και ήταν εντάξει αυτό που ήταν. Αλλά δεν νομίζω, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μεγάλη απώλεια. Ας το κρίνουν οι αρχηγοί. Αυτοί θα κάθονται αργά μετά τα μεσάνυχτα στο γραφείο, διότι δεν θα αφήσουν πίσω τη δουλειά τους. Ούτε πολιτικοποιούνται αν είναι πίσω από το δεν για σήμερα, από τον άλλο χθες, από τον άλλο αύριο. Τώρα, τι κάνει ο Υπουργός, τι εικόνα θέλει να δώσει, γιατί δίνει κάθε τόσο συνεντεύξεις, γιατί λέει αυτά και τα λοιπά. Μπορώ με να τον κρίνω, μπορώ να πω ότι είπε λιγότερα ή περισσότερα, αλλά είναι στην κρίση του. Φτάνει η άμυνα να μην πάει πίσω. Φτάνει οι εξοπλισμοί να γίνουν σωστά. Φτάνει οι αρχηγοί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τον επαγγελματισμό τους και τον όρκο που έχουν δώσει.
1: Μάλιστα. Πάω στη δεύτερη διακοπή. Τρέχει ο χρόνος σαν νεράκι στην απόψινή συζήτηση και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας απόψε ο στρατηγός στην αποστρατεία και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, πρέπει να σας πω στο διάλειμμα: έχω καταιγισμό μηνυμάτων και από συναδέλφους σας και εν ενεργεία και πρώην, οι οποίοι μου λένε να πιέσεις κι άλλο τον αρχηγό. Πρέπει να πει μερικά πράγματα απόψε. Και σας ρωτώ ευθέως, αν ήσασταν εν ενεργεία αρχηγός ΓΕΘΑ και έβγαινε στα μανταλάκια ότι το τηλέφωνο σας παρακολουθείτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή από ένα παράνομο λογισμικό σύστημα. Σύμφωνα με την επίσημη κρατούσα εκδοχή, η κυβέρνηση και το κράτος δεν έχει καμία ανάμειξη με αυτό το λογισμικό, γιατί με την ΑΕΠ είναι διαφορετικά. Άρα εικάζουν οι περισσότεροι ότι είναι δουλειά τεσσάρων ιδιωτών. Θα μενάτε στη θέση σας.
0: Μου βάζετε δύσκολα ερωτήματα και δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Ως αρχηγός τι θα έκανε ο αρχηγός, ως άτομο τι θα έκανε ο Παραγιουδάκης, τι θα έκανε ο σημερινός αρχηγός, τι έκανε αυτός που συνέβη, ένα εξαίρετο πρόσωπο για μένα. Αυτά. Θα απαντήσω λοιπόν προσωπικά για να μην αγγίξω κανέναν, ούτε να θίξω ούτε να επενέσω. Όχι, δεν θα έμενα. Θα έλεγα κατευθείαν στον πολιτικό μου προϊστάμενο να με πάει στον Πρωθυπουργό. Να του πω, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, σας παρακαλώ να φύγω αμέσως και θα παρετούμουν. Θα έθετα δηλαδή το θέμα αλίμονο. Πώς μπορεί να με παρακολουθεί ένας οποιοδήποτε, ας ξέρει κτλ. Τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορεί να με παρακολουθεί ο εχθρός. Θα μπορεί να με παρακολουθεί ο Τούρκος. Να βλέπει τι λέω και τι κάνω. Και θα το έκανε, ότι κάνει η Μοσάντ. Πώς ήξερε η Μοσάντ που είναι η αρχηγή, που είναι ο Αγιατολάχ, που είναι ο ένας και ο άλλος. Άρα λοιπόν και για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους γοήτρου. Αν είναι δυνατόν να μου εμπιστεύεται η πατρίδα να πατήσω εγώ το κουμπί, να αιματοκυλήσω τη χώρα, να σκοτωθούν χιλιάδες παιδιά, το σκέφτεστε αυτό. Ένας πόλεμος που έχει την ευθύνη ο αρχηγός, πόσα φέρετα, πόσα παιδιά θα σκοτωθούν. Αυτά τα σκέφτεται ο αρχηγός. Και τρελαίνεται πολλές φορές τα βράδια ο αρχηγός. Λοιπόν, βεβαίως δεν θα το δεχόμουν. Εγώ προσωπικά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το αν το δέχτηκε κάποιος αρχηγός, το αν το δέχτηκε κάποιος πρωθυπουργός, το αν αυτό.
1: Ένας
0: ποιοι
1: υπουργός.
0: Το έκαναν, ποιοι το. Σας λέω μόνο ότι αν ένας πολίτης ή ένας, μια κύπ, ας πούμε, μπορούσε να μπει, να βλέπει, να ακούει το τηλέφωνο του αρχηγού, τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορούσε να βγαίνει ο αντίπαλος και έπρεπε αμέσως να αλλάξουν τα πολεμικά σχέδια, να αλλάξει ο αρχηγός, να αλλάξει και ο υπουργός βέβαια. Κανείς δεν έπρεπε να μείνει. Να αλλάξουν όλα για να τα χάσει, να μπερδευτεί ο εχθρός. Αν είναι δυνατόν. Είναι φοβερό πράγμα αυτό.
1: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είστε πάντα εκ της θέσεως και εκ της φύσεως υποστηρικτής του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων. Mm. Μάλιστα. Εγώ όμως έχω να σας κάνω την εξής καταγραφή. Το νέο δόγμα είναι ότι πάμε στο στρατό του 2030 και μετά. Ναι, αλλά εδώ τα στοιχεία δείχνουν, τα επίσημα στοιχεία, ότι το πολεμικό ναυτικό αναγκάστηκε να παροπλήσει μαζικά τόσα πολλά πλοία και κυρίως με το πρόσχημα της παλαιότητας, προκειμένου να δημιουργήσει πληρώματα για άλλα. Ένα. Δύο. Εσείς λέτε ότι τα νησιά έχουν αξιόμαχο, τον ακριβή αριθμό όμως δεν τον γνωρίζει το πολιτικό σύστημα της χώρας των πυρομαχικών που έχουν φύγει από τα νησιά για την Ουκρανία. Τρία, θέλω να σας υπενθυμίσω. Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό φιάσκο συνέβη στη Λιβύη, είχαμε νεκρούς και τραυματίες και το ονομάσαμε επισήμως τροχαίο. Τέσσερα, Στεφανοβίκιο, το ξεχάσαμε, βούλιαξαν ελικόπτερα. 5. Νέα Αγχίαλο. Βάλαμε το στρατό να σβήνει τη φωτιά, παραλίγο να την άξει τα πάντα στον αέρα, και μετά δείχναμε και χάρτες. Αυτά είναι εικόνα που ικανοποιεί έναν επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ. Σας λέω αυτά, δεν επεκτείνομαι περισσότερο, αλλά ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω.
0: Κύριε Σαχίνη, εγώ σας εκτιμώ. Τα ερωτήματά σας μου δημιουργούν ένα μικρό προβληματισμό. Όχι ότι σκέφτομαι τι θα πουν οι άλλοι, τι θα πω εγώ για αυτό το πράγμα. Και βέβαια με στενοχωρούν. Όμως πρέπει να πω, και δεν θα το πω για να πω ότι μην τα πάρουν οι Τούρκοι, ούτε κάνω προπαγάνδα. Οφείλω να κάνω. Οφείλω από την πλευρά μου. Όσο μου αναλογεί, ως απόστρατος βέβαια που είχα την εμπειρία μου κτλ. Να συνδράμω στη συνολική προπαγάνδα που πρέπει να γίνεται για τον εχθρό. Όπως μας κάνει ο Τούρκος. Αν σας πω ότι ναι, έχετε απόλυτα δίκιο, είμαστε μια άχρηστη χώρα.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Αν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ότι τα καράβια μας κάνουν αυτά, ότι δεν έχουμε. Ναι, ναι. Μέχρι να πάρουμε άλλους κείμονες, σαν τον κείμονα, που δεν μπορεί να μην το πούμε αυτό, παρά το ότι πολλοί αντιδρούν. Τι τα θέλουμε τόσα καράβια και δεν κάνουμε νοσοκομεία. Τα θέλουμε και τα νοσοκομεία. Αλλά πιο πολύ, συγγνώμη που θα το πω για όσους μας ακούνε, πιο πολύ θέλουμε τα καράβια για να προστατεύσουμε τον κόσμο να μην σκοτωθεί, να χρειάζεται το λαό, να μην σκοτωθεί ή τραυματιστεί και να χρειάζεται πολλά νοσοκομεία. Το ίδιο για σχολεία, το ίδιο για οικοτροφία, το ίδιο για εκκλησίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν να εξοπλιζόμαστε, καθώς αν με ρωτήσετε, αλλά θα το ξέρετε και το ξέρει ο κόσμος, ότι οι Τούρκοι εξοπλίζονται κατά έναν τρόπο ασύλληπτο, Το ξέρετε. Και όχι μόνο, έχει φοβερή βιομηχανία, πολεμική κτλ. Εδώ έχουμε λάθη. Εδώ έχουμε πολιτική αδράνεια. Εδώ φταίνε πολιτικοί που κατάργησαν τις αμυντικές μας βιομηχανίες. Τα ξέρω αυτά γιατί τάζησα και έβλεπα άριστους τεχνικούς αυτές τις βιομηχανίες που έκαναν αυτοκίνητα στρατιωτικά, έκαναν πυρομαχικά, έκαναν, δεν λέω για μποδοσάγιδες, τους μετέπειτα που πήρανε στα χέρια τους αυτό. Και τώρα βλέπω εκεί και βάζει το κάθε κόμμα, ο κάθε υπουργός, όποιον του κατέβει και διαλυθήκανε. Και βλέπουμε μια Τουρκία να ανεβαίνει, να πουλάει δισεκατομμύρια. Οι εξαγωγές της σε πολεμικό υλικό είναι δισεκατομμύρια και είναι περιζήτητη. Ακόμα και στην Ευρώπη μπαίνει δια της πλαγίας οδού. Γι' αυτό το μέρος. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ ότι επειδή συνέβησαν αυτά που απαριθμίσατε, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν τα απαξιώνω. Πάρα πολύ. Δεν έπρεπε να συμβούνε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το άλλο. Ούτε το Στεφανόπουλο. Και μην το βάλουμε στους πολιτικούς μόνο. Φταίμε κι εμείς. Δηλαδή, μπορούσε ο αρχηγός ή ο διοικητής, λέω τώρα τις ευθύνες μας, γιατί μάθαμε από τη Σχολή Ευελπίδων να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όχι ψεύτικες ευθύνες, είμαι παλικάρι και εγώ ωραία κτλ. Να αναλάβουμε τις ευθύνες. Έπρεπε ο διοικητής να δει ότι έρχεται η λέλαπα, ότι ο χώρος αυτός που είχε τα ελικόπτερα ήταν λίμνη κάποτε. Άρα εύκολα ξαναγίνεται λίμνη. Και να δει, αυτά είναι μέσα. Τα αεροπλάνα μας τα ίδια, με τους τρόπους γύρω. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες. Μικροευθύνες θα τις έλεγα μπροστά στο μέγεθος, αλλά ευθύνες. Όμως όλα αυτά δεν μας δίνουν στοιχεία να πούμε δεν αξίζει ο στρατός, άχρηστη η πολιτεία.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι, εγώ το λέω σε
1: συμπέρασμα. Λέω όμως ότι όταν λες ότι σχεδιάζεις μία επιχείρηση στη Λιβύη και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, το να απαντήσεις τελικά και στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν ή τραυματίστηκαν ότι όλα είναι ένα τροχαίο.
0: Εντάξει, τι θέλετε να πούμε τώρα γι' αυτό. Εγώ ακούω και για τον αρχηγό που έχουμε τώρα ότι ήτανε των ειδικών δυνάμεων και τα λοιπά. Το ατύχημα μπορεί να συμβεί. Δεν δικαιολογώ γι' αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Πρώτα απ' όλα, του στέλνει σε έναν τόπο που σκοτώνονται μεταξύ τους. Όλοι κρατούν όπλα και όλοι τα χρησιμοποιούν στη Λιβύη. Τα ξέρουμε τι είναι, χωρισμένοι. Αφού και η χώρα είναι χωρισμένη, με το στρατάρχη τάδε, με το γιο του επίσης ανώτατο αξιωματούχο και τα λοιπά. Και του στέλνει χωρίς όπλα. Μα είναι δυνατόν. Δεν έχει προηγούμενο. Άλλο αυτό. Είναι οι πολιτικές αποφάσεις. Που δεν θέλω να κρίνω τις πολιτικές αποφάσεις. Το αν βάζουν, τι είπε ο αρχηγός.
1: Δεν θα έπρεπε εδώ λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα. Γιατί τώρα έρχεστε στον πυρήνα του αρχικού ερωτήματος. Εδώ δεν θα έπρεπε λοιπόν η εκάστοτε στρατιωτική ηγεσία να πει στην πολιτική ηγεσία. Μπορεί να εξυπηρετεί τις δικές σου πολιτικές ή επικοινωνιακές ανάγκες ένα όποιο γρήγορο ταξίδι στη Λιβύη. Αλλά εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, Έχω προσωπικό να στείλω εκεί και δεν μπορώ να το στείλω σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Χρειάζομαι ένα συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένο τρόπο. Εσείς στις πολιτικές σας ανάγκες μπορεί να θέλετε να τις εξυπηρετήσετε. Πού σταματάει, εν πάση περιπτώσει, να το πω διαφορετικά, ο στρατηγός Παραγιουδάκης θα έστεινε έτσι μια αποστολή?
0: Μην το βάζω.
1: Όχι, έτσι. Το βάζω.
0: Ναι, ναι,
1: οφείλω
0: όχι.
1: Να το βάλω. Ναι, γιατί έχει την εμπειρία ως αρχηγός ΓΕΘΑ.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θα λέγατε έτσι, ναι, πάμε.
0: Μα κι αν πω ναι ή όχι, κάποτε μου ετέθη, πήγε ένας αρχηγός και κατέθεσε στεφάνι στο γερμανικό νεκροταφείο που έχουν ταφεί αυτοί ο Μίλλερ και ο Μπρόγερ, οι στρατηγοί που σφάξανε την Κρήτη και τα λοιπά, που είχαν εκτελεστεί, και πήγε ο αρχηγός και κατέ, γιατί τον πήρε ο πρέσβης ο Γερμανός, γιατί μετά ο αρχηγός, καλή του ώρα, έχει πεθάνει βέβαια, νεότερος πολύ από μένα ήταν, όταν μου ετέθη ανάλογο ερώτημα, θα πήγαινε ο Παραγιουδάκης? Λέω, κοιτάξτε τώρα, γιατί με ρωτάτε έτσι? Προσωπικά δεν θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να εξετάσω τώρα την ενέργεια και πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες του υπέδειξε ο υπουργός κτλ. Νομίζω όμως ότι αυτό το θέμα, καταρχήν σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των γονέων των παιδιών αυτών, σεβόμαστε τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν, που δεν είναι μόνο ότι χάθηκαν τόσοι άνθρωποι, αλλά ήταν και πολύτιμα στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Πολύτιμα, κάθε απώλεια είναι τραύμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά έχει δουλευτεί πολύ αυτό το θέμα. Έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν μας ικανοποιούν. Δεν θέλω τώρα ανοιχτά να πω τι αισθάνομαι εγώ σαν άνθρωπος. Αν το πω τι θα έκανα, εύκολα το λέω τώρα από την ευκολία μου που δεν έχω ευθύνη. Δεν θέλω να το πω έτσι. Επειδή όμως σε αυτό το θέμα ήταν ο αρχηγός και έχω ακούσει πολλά αρνητικά ότι ήταν τότε ειδικητής ειδικών δυνάμεων και της ΔΕΔ, της διοικήσεως ειδικών δυνάμεων, που διέπρεψε εκεί. Αν μας συνέβαινε τίποτα με τους Τούρκους, ήταν εκπληκτικό αυτό που μπορούσαμε να τους κάνουμε. Δηλαδή θα τους τρελαίναμε. Σας το λέω και το γνωρίζω, γιατί λίγο πριν γίνει ο νυν αρχηγός, είχα επισκεφθεί τη διοίκηση και με ενημέρωσε από σεβασμό και γιατί τέλος πάντων. Και είδα σε τι καλό επίπεδο είναι με το καλό τον προηγούμενο, τον τότε αρχηγό του ΓΕΘΑ. Πολλά λοιπόν καλά υπάρχουν. Δεν θα σταθούμε στο ένα το άτυχο. Πολλές ατυχίες συμβαίνουν. Ξέρετε, εμείς ζούμε, είναι επικίνδυνη η δουλειά του αξιωματικού. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι δεν μοιάζουμε με τους άλλους. Ίσα-ίσα είναι βαρύ. Δηλαδή είναι ο αλεξιπτωτιστής που πέφτει. Ξέρετε ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να σκοτωθεί. Αλλά εγώ με την εμπειρία μου που λέτε, σε άσκηση που είχαμε, είδα να μην ανοίγει το αλεκτρίτο και να πέφτει κάτω, να γίνεται πολτός ο στρατιώτης. Να μην το πάρει η είδηση ο υπουργός μου. Του λέω, υπουργέ, κάτι πάθαμε. Ο διοικητής ειδικών δυνάμεων που κάθεται πίσω από τον αρχηγό από μένα, μου λέει, κύριε αρχηγέ, τι πάθαμε. Ο άνθρωπος ήξερε. Σηκώνουμε υλικό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το ατύχημα. Μπορούν να γίνουν, όπως στη Λιβύη. Ας πούμε, θα ήθελα να σταθώ εδώ και να μην το πάμε παραπέρα.
1: Ωραία.
0: Ο αρχηγός μας είναι
1: με
0: ένα ό,τι
1: τρόπο
0: καλύτερο
1: μου,
0: μπορούσαμε
1: μου
0: να έχουμε.
1: Απαντήσατε. Όμως, επειδή οι πολιτικοί μιλάνε για το στράτευμα μετά το 2030, περιμένετε,
0: ναι.
1: Και ακούω πολλούς συναδέλφους σας και εδώ μου έχουν στείλει πάρα πολλοί μηνύματα. Εντάξει, λέει, να πάμε το 2030. Μέχρι τότε και ο αντίπαλος που περιγράφεται, αν είναι έτσι, θα περιμένει το 2030 ή θα εκμεταλλευτεί το παράθυρο που θεωρεί ότι έχει.
0: Ναι, ακούστε. Εδώ είναι ένα λάθος στην έκφραση ακόμα και του υπουργού, των υπουργών που τα λένε αυτά κτλ. Σας είπα στην αρχή ότι ο στρατός έχει συνέχεια. Εδώ είδατε το πριν, το πολίτη.
1: Ο στρατός έχει συνέχεια, αλλά εγώ θα είμαι πιεστικός. Έχει και παρετήσεις. Και έχει παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό, έχει παρετήσεις σχολές υπαξιωματικών. Αυτό δεν σας λέει κάτι?
0: Όχι, μου λέει και δείχνουν οι άνθρωποι ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Και οφείλουν οι πολιτικοί να το διορθώσουν. Ακούστε εδώ, εγώ το μαζεύω πιο πολύ. Επειδή η άμυνα απασχολεί χωρίς να ξέρουν πολλούς. Και καταφέρονται κατά της άμυνας χωρίς να σκεφτούν τι μας περιμένει αν δεν είναι καλή η άμυνά μας. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν άκουγα ότι με τα πολλά κόμματα που έχουμε τώρα, κόμματα, κομματάκια, νέα κόμματα κτλ. Παρακολουθώ πραγματικά, όχι για να ακούσω τις πολιτικές γραμμές τους ή αν είναι δεξιοί, αριστεροί ή παρααριστεροί ή οτιδήποτε. Παρακολουθώ να δω ποιος θα μιλήσει για την εθνική άμυνα. Παρακολουθώ να δω τι θα πούνε γι' αυτό. και ακούω όλους, μα όλους ανεξαιρέτως, και τους κυβερνώντες πότε-πότε, να μιλούν για άλλα, άσχετα. Εάν δεν δούμε όλους τους πολιτικούς, οποιασδήποτε παρατάξεως, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία μας, να συμφωνούν σε ένα σημείο, στην εθνική μας άμυνα, και να το λένε, να το διακηρύσουν. Γιατί είδατε τους Τούρκους, τους εχθρούς μας, ότι συμφωνούν και μάλιστα αλληλοκατηγορούνται όταν δεν υψώνουν τη φωνή εναντίον μας πιο πολύ. Δηλαδή, μη θαρούμε ότι οι αντίπαλοι του Ερντογκάν είναι καλύτεροι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ούτε ο φυλακισμένος επίδοξος πια κτλ. Όλοι χορεύουν και είναι και σκληρότεροι. Ο Κεμάλ δεν ήταν καλύτερο πρόσωπο για να το χαιρόμαστε, ανεξάρτητα τι έκανε ο Βενιζέλος μετά, γιατί έπρεπε να υπάρχει συμφιλίωση. Ο Κεμάλ με τους Τσέτες, ο Κεμάλ διέλυσε τους Ποντίους, ο Κεμάλ πήγε από εκεί με καράβι από τη Μαύρη Θάλασσα και έδωσε εντολές να εξοντώνουν και να βιάζουν τους χριστιανούς κτλ. Δεν είναι πρόσωπα καλύτερα. Οι Τούρκοι είναι Τούρκοι.
1: Ναι, αλλά οι Τούρκοι έχουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εντάξει, και η χώρα μας εξακολουθεί να έχει μείνει μέσα.
0: Εδώ φταίνε όλοι όμως. Γιατί δεν διαμαρτύρονται? Εγώ δεν λέω αν διαμαρτύρεται ο αρχηγός που η αρχηγή, όλοι οι αξιωματικοί. Το θέλουμε αυτό, είναι αναγκαίο. Διότι αν είχαμε τέτοιο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα είχαμε άλλες φωνές και άλλες απαντήσεις σε αυτά που ακούμε τώρα, εκτός αν παρακάτω το πούμε. Δηλαδή, γιατί εκείνα που βγάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι μελετημένα, είναι δουλεμένα και έχουν δουλευτεί πολύ νωρίτερα και έχουν δει πολύ μακρύτερα στο μέλλον και είναι έτοιμοι για κάθε περίπτωση και δεν αυτοσχεδιάζουν όταν έρθει η κρίση. Θα μου πείτε, ναι, αλλά και ο Τραμπ είχε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δεν το έχω υπόψη. Δεν θα έχουμε Τραμπ ούτε στην Ελλάδα, ούτε πιστεύω σε άλλες χώρες γύρω μας, εκτός από τον απέναντί μας, τον Ερντογκάν, που να μην ακούει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και οι Αμερικάνοι, από εκεί διδαχθήκαμε για τα Συμβούλια Εθνικής Ασφάλειας και ήταν κορυφαίοι αυτοί που υπηρέτησαν εκεί, στην Αμερικανική πολιτεία, διαχρονικά. Τώρα μόνο δεν εισακούγεται και βλέπουμε ότι τους αδειάζει, τους αλλάζει, βάζει άσχετους. Εκεί έβαζε πάντοτε έμπειρους στρατηγούς, έμπειρους διπλωμάτες, έμπειρους καθηγητές, αναλυτές κτλ. Τώρα, αφού έχει ένα υπουργό άμυνας αυτόν που έχει ένα νεαρό ταγματάρχη, Teddy Boy θα έλεγα εγώ, να κάνει πολέμους, με την Περσία μου θα τα βάλεις. Το είπα τώρα έτσι.
1: Στρατηγέ μου, θέλω να έρθουμε σε αυτό που λέτε διαρκώς. Για τον γείτονά μας, γεωγραφικά, αλλά και αντίπαλό μας. Και δεν τον ορίσαμε εμείς ως αντίπαλο, αλλά η πάγια στρατηγική, αναθωρητική του στρατηγική, η οποία βεβαίως τα τελευταία χρόνια βήμα-βήμα, από τα ίμια και μετά, έχει ξεδιπλώσει όλη τη βεντάλια. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πόσο ανησυχητικά βλέπετε τις εξελίξεις? Υπάρχει αυτή η συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο πια της γαλάζιας πατρίδας, που να γίνει και αυτό νόμος, ψηφισμένος από την Εθνική Συνέλευση της Τουρκίας, κατά αντιστοιχεία του Κάζους Μπέλι, από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και θέλω να σας ρωτήσω με την έννοια ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι ανησυχούν, οι οποίοι δηλώνουν ότι τώρα πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα με έναν τρόπο και όχι να περιμένει να δει τι είναι αυτό. Σε όλη την πολιτική κονίστρα υπάρχουν δύο πρώην πρωθυπουργοί που το είπαν εμφατικά, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Το ίδιο λέει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άκουσα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε επ' αυτού. Και σήμερα από το Ηράκλειο, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε λίγο περισσότερο. Είπε και κάτι επιπλέον. Ότι εδώ έχουμε πλήρη άπλωμα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Από τη Θράκη και στα Δωδεκάνησα, όπου με τη μορφή funds μέσω Βουλγαρίας γίνονται εξαγορές εκτάσεων και περιουσιών, δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, αδρανείς. Χρειάζεται μια έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο και στο ΝΑΤΟ και να γίνει καθαρό ότι η Τουρκία θα έχει κόστος. Και προχώρησε. Προσοχή, λέει, γιατί αυτό το καλοκαίρι μπορεί να συμβεί κάτι που θα είναι μεγάλη παγίδα. Θέλω να πω και να ευλογήσω τα γένεια της εκπομπής ότι αυτό το κάτι που άκουσα σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό το έχουμε περιγράψει πριν 10 ημέρες στην εκπομπή αυτή. Τι είπε λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς? μπορεί ο Ερντογάν αυτό το καλοκαίρι με μία πρόφαση να παγώσει το περίφημο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όχι να το ακυρώσει, να το παγώσει, να το πάει πιο πίσω και να ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την έγκριση των δύο στρατηγίων σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα υπό νατοϊκό μανδύα, που αυτό σημαίνει επιχειρησιακό έλεγχο υπό τη μορφή του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, λέει, η χώρα μας πρέπει να βάλει βέτο, τα στρατηγεία αυτά να μην γίνουν. Αν δεν υπογράψει διεθνώς η Τουρκία ότι δεν υφίσταται κανένα γαλάζιο νομοσχέδιο, γαλάζιας πατρίδας, και ταυτόχρονα ζητήσουμε και ένα στρατηγείο νατοϊκό στην Κάρπαθο και τα υπόλοιπα στη Βουλή. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούτε όλα αυτά.
0: Αν δεν λέγατε όνομα πολιτικού, θα έλεγα ότι αυτά θα λέγαμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς οι μη υπεύθυνοι, που άνετα μπορούμε να πούμε και πόλεμο και οτιδήποτε, τα λέμε αυτά. Πολύ περισσότερο αν είναι πολιτικός, που είπατε ότι εδώ μίλησε ο κ. Σαμαράς.
1: Απόψε.
0: Εγώ τον εκτιμούσα ως νεαρό. Ήμουν αρχηγός, ήταν αυτός αρχηγός ενός κόμματος που ήταν. Βρεθήκαμε στα Γιάννενα και πλάκα του έκανα, γιατί ήμουν μεγάλος εγώ. Λοιπόν, λένε αυτοί αυτό που θέλει ο λαός, αυτό που βλέπει ο λαός, αυτό που βλέπουμε όλοι. Και αυτός και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Είμαι λίγο αυστηρός απέναντί τους, γιατί τους παρακολουθώ. Και το καλό ή κακό είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα λένε για την Τουρκία και το τι έπρεπε να κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά επειδή είμαι και μεγάλος, ρωτώ. Όταν ήταν πρωθυπουργοί, έτσι είχαν τις ίδιες σχέσεις. Ήτανε όλα ωραία με την Τουρκία. Όλα ωραία γίνανε. Τότε δεν κάναμε αρχηγία ΝΑΤΟ, διοικήσεις ΝΑΤΟ κτλ. Με όλα συμφωνώ. Όμως θα πρέπει να σταθούμε λίγο πρώτα απ' όλα στο νομοθέτημα και στη γαλάζια πατρίδα. Για τους Τούρκους αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το νομοθέτημα, νομίζω σας το είπε και ο Λιγερός, το διάβασα κάπου και εκτιμώ την άποψή του. Είναι από τους καλούς σοβαρούς αναλυτές που λένε ο άνθρωπος με επιχειρήματα ο τύπη που δεν μπορείς να τα ταράξεις. Λέει ότι είναι φοβερότερο αυτό από ότι τα ίμια. Δεν έχει ξαναγίνει χειρότερο για την Ελλάδα, εάν ψηφιστεί, από την εισβολή των Τούρκων μετά την Κύπρο. Όλοι αισθανόμαστε ότι ήταν κάτι σοβαρό, αλλά όχι τόσο σοβαρό όσο το αναλύει ο αναλυτής και το στηρίζει. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είπε τώρα ο Σαμαράς, που είπατε ο Σαμαράς, ότι πρέπει να προβάλλουμε βέτο για τα λεφτά. Μπορώ να ετοιμαστούμε πρώτα τι θα κάνουμε γι' αυτό, διότι το διάβασα σε πολλούς αναλυτές, αλλά και πάλι λέω το Λιγερό, ότι με αυτό το νομοσχέδιο και νομοθέτημα αργότερα, όπως η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Κάζους Μπέλι, έρχεται συνέχεια του και μπαίνει η Κάζους Μπέλι μέσα τώρα σε αυτό. Έρχεται νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και έτσι οριοθετεί πλέον εκείνη την αυθαίρετη και παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο απέτησή του, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟ, ότι είναι συνέχεια του υπηρετικού χώρου. Όταν λοιπόν το κάνει και νομοθέτημα, μπορεί να είναι παράνομο και να είναι εκτός του διεθνούς δικαίου. Όμως θα το έχει κάνει. Και έτσι μας μοιράζει το Αιγαίο στη μέση. Το ξεκινά και σου λέει, αφού τα νησιά δεν έχουν, την Κρήτη δεν τη βάζει τώρα, αλλά τα άλλα νησιά όλα δεν έχουν, άρα εγώ μοιράζω υπηρετική Ελλάδα, υπηρετική Τουρκία, τα νησιά δεν έχουν τίποτα, άρα στη μέση
1: το 200... Αλλά την Κρήτη βάζει με άλλο τρόπο, βάζει το τουρκολιβικό.
0: Με άλλο τρόπο. Αλλά ας πούμε τώρα για τη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, το μοιράζει στη μέση. Τι θα κάνουμε εμείς τότε? Είπε ο Σαμαράς, βέτο. Δεν νοιάζεται η Τουρκία για βέτο, ούτε αν δεν μπουν εκεί τα στρατηγεία δεν την νοιάζει. Αλλά έχει στρατηγικότερα η Τουρκία μεταξύ της και πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα έχει χαμένα τώρα με τους πολέμους που γίνονται γύρω της και με αυτούς που ενδεχομένως να της γίνουν. Οι σχετισμοί του, να γίνει σουλτάνος, να γίνει ο αυτός κτλ. Δεν πάνε πια, του φύγανε όλα αυτά και έχει και τον κίνδυνο που ελοχεύει του Ισραήλ από κάτω. Καθώς βλέπει να προχωράει προς το Λίβανο και να πάει προς τη Βηρυτό, να περνάει το ποταμό Λιβάνι, πώς το λένε εκείνο,
1: Λιτάνι.
0: Από εκεί πέρα σου λέει, απ, πλησιάζουν τα F-35 στο επάνω στην Τουρκία και βέβαια θα υποστεί χτυπήματα. Αλλά αυτό είναι άλλος δείγμα. Η Τουρκία λοιπόν τα έχει λίγο χαμένα. Όμως, εάν επιχειρήσει αυτό το πράγμα, Εγώ στέκω πάλι σε απόψεις που ανέφερα πριν. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτον να μην... ανεβλήθη βέβαια αυτό, αλλά για λίγους μήνες. Αυτό δεν

0: και γιατί επάνω τα αυτά, την Αγγλία και τα λοιπά. Και για μας κάτω, για την Κύπρο και όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι το κάνω και εγώ αυτό νόμο. Γιατί δεν είναι απλό. Εσωτερικός νόμος. Και ας λέει αυτός ότι είναι εσωτερικός. Διότι έχουν ισχύ και οι εσωτερικοί νόμοι που αφορούν έξω πράγματα, ακόμα και αν είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, μη λέμε την ανοησία, δεν μας νοιάζει τι λέει η Τουρκία, είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Και το σύμφωνο της Λιβύης, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, παράνομο και τα λέμε και τα λοιπά, αλλά με βάση αυτό μας έκανε την Κάσο. Σαμοθράκη, που έκανε το πρόβλημα
1: την αυτό. Κάσο, με το καλώδιο. Καλά το λέτε.
0: Ναι, λοιπόν. Αν είναι το. Αλλά να μην το.
1: Πριν την Κάσο όμως, εγώ θέλω να επιμείνω.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Είπα λοιπόν ότι μπορεί τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εσείς λέτε.
0: Ή να κάνουμε και το βέτο που λέει ο κύριος Σαμαράς.
1: Μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς έχει υπόψη του αυτό που είπατε εσείς. Λέει προσέξτε, γιατί εδώ στείλουν μια παγίδα. Θα τραβήξουν προσωρινά το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Θα περάσουν και με τη δική μας έγκριση δύο νατοϊκά στρατηγεία και θα έχουν τον επιχειρησιακό έλεγχο και θα επαναφέρουν τη γαλάζια πατρίδα όποτε τους βολεύει. Γι' αυτό ζήτησα να τεθεί βέτο. Το κρίσιμο εδώ είναι άλλο όμως, στρατηγία μου. Ακόμη και αν γίνει αυτό που λέτε εσείς, που εγώ λέω στην ουσία σημαίνει να ανακηρύξεις ΑΟΣ και να οριοθετήσεις και με την Κύπρο, αποδεχόμενος το χάρι της Σεβίλης. Δεν πρέπει να το υποστηρίξεις, γιατί το κρίσιμο είναι εδώ. Εάν σου φέρει η Τουρκία με βάση το δικό της εσωτερικό δίκαιο στον 25ο μεσημβρινό, στη μέση του Αιγαίου και μάλιστα σε χωρικά σου υδάτα, γιατί αυτή θεωρεί ότι είναι δικά της. Έτσι θεωρεί, δική της δικαιοδοσία. Σου φέρει τρία πλοία. Τι πρέπει να κάνεις?
0: Ναι, θα πάνε τα πλοία και πούνε ότι εγώ μπαίνω κατά τον νόμο τον εσωτερικό και
1: τη δική μου δικαιοδοσία.
0: Και μπει στα χωρικά μας ύδατα κατά εμάς, έτσι. Πρώτον, μπορούμε να τα βυθίσουμε. Πρέπει να τα βυθίσουμε. Δεύτερον, αν θέμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να βρούμε συμφωνία, δεν είναι και αναγκαίο αν δεν σε απειλήσει και αν περάσει, διότι είναι τόσο κοντά τα νησιά μας. Αν το κάνουμε, θα κάνουμε τους διάβλους ελεύθερης διαλεύσεως, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι. Ό,τι και να είναι, κύριε Σαχίνη, νομίζω πρέπει να προηγηθούμε αυτού που μάθαμε. Η Τουρκία το ξέρουμε. Ό,τι πει είναι αληθές και το κάνει. Κάνει προπαγάνδα, αλλά στα θέματα που την ενδιαφέρουν λέει την αλήθεια. Όλοι. Δεν λέει τη μισή, όπως λέμε στην προπαγάνδα. Και τα κάνει και έχει υπομονή, όσος χρόνος και αν περάσει, τα κάνει. Έπρεπε λοιπόν να το δούμε αυτό. Αν λοιπόν κάτι γενναίο πρέπει να κάνουμε τώρα, δεν είναι να περιμένουμε μόνο το βέτο, που δεν χάλασε και ο κόσμος, πρέπει τώρα να κάνουμε την όποια ανακήρυξη. Δηλαδή υπάρχει μια, δεν ξέρω τώρα, άτυπη αυτή, να κάνουμε, δηλαδή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να υπάρξει μια συμφωνία για να γίνουν τα χωρικά ύδατα κτλ. Αλλά τώρα έγκαιρα να πούμε κι εμείς, ετοιμάζω νόμο, που νομοποιούμε νόμο όλα αυτά τα αιτήματά μου και τα λοιπά. Και πάω και στη Σεβίλη. Ένα αυτό, αλλά έχουμε πολλά ενδεχομένως πράγματα να κάνει η διπλωματία, το Υπουργείο, τα αρμόδια
1: κτλ. Άρα πάντως δεν είστε της άποψης να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει?
0: Όχι, με τίποτα. Εγώ είμαι της άποψης να μην περιμένουμε. Ώρα είναι να περιμένω να δούμε και τι λέει το νομοθέτημα. Μα δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Δηλαδή, αφού έχουμε το κάζος Μπέλη τόσα χρόνια τώρα, δεν καταλαβαίνω. Είναι ξεκάθαρο τι λέει. Θέλει να νομοποιήσει, να οριοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Μας την πέρασε τόσο καιρό τώρα. Αρχίσαμε να τη δεχόμαστε με τόσο. Έχουμε στείλει ένα σχεδιάγραμμα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το δείξουν.
1: Το δείξανε. Ναι. Άρα στην Κάσο, τι συνέβη στην πραγματικότητα? Θα έπρεπε να συμβεί στην πραγματικότητα? Όχι τι συνέβη. Το τι συνέβη το καταλάβαμε. Πέραν των 6 ναυτικών μιλίων δεν μπορούσαμε να πάμε.
0: Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι απλό να πούμε ότι πήγανε ξαφνικά εκεί που πήγε νόμιμα ένα πλοίο ιταλικό που πήγε νόμιμα να κάνει τις έρευνες και μετά να βάλει το καλώδιο που είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτηση για να φτάσει σε ευρωπαϊκή χώρα στην Κύπρο. Νόμιμα έκανε τη δουλειά του το ιταλικό πλοίο. Όμως το να βρεθούν ξαφνικά 5 φρεγάτες τουρκικές εκεί είναι μεγάλη απόφαση. Με ποια δικαιολογία πήγε η Τουρκία, την ξέρετε, να την πούμε, να ακούσω εγώ. Ότι ήταν μέσα στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο για μας. Αυτοί όμως, παρά το παράνομο για μας, πήγανε με νόμιμα. Και πού πήγανε αυτά? Δεν πήγανε όταν το καράβι το ιταλικό ήταν στα χωρικά.

0: ύδατα, πήγανε σε ένα σημείο, ένα ελάχιστο σημείο που ήταν τα διεθνή ύδατα. Τα διεθνή για μας ύδατα που μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε έρευνες, δεν είχαμε λόγο να ζητήσουμε άδεια από κανένα, οι Τούρκοι τα θεωρήσανε δικό τους χώρο με το αυτό. Είχαμε βέβαια και εμείς κάνει με την Αίγυπτο. Κανονικά επικαλύπτανε. Η Τουρκία όμως δεν έχει δεχθεί της Αιγύπτου το αυτό και θεωρώ ότι το δικό μου είναι νόμιμο. Λέμε παράνομα, προσπάθεια. Το... Ποιο είναι το κακό, κύριε Σαχίνη, και συμφωνώ και εγώ εδώ μαζί σας, ότι η Τουρκία μας είπε και ευχαριστώ γιατί αποδεχτήκατε εκείνο το οποίο κάναμε και ήρεμα και ειρηνικά λύσαμε σαν να είπαμε γεια σου φίλε και τα λοιπά. Αυτό δεν μας ενίσχυσε το ευχαριστώ, μας ταπείνωσε λίγο μπορώ να πω κι εγώ σαν Έλληνας πολίτης. Δηλαδή θα ζητώ άδεια και έμεσα μας το υπέδειξε αυτό, θα ζητάτε άδεια. Αν κάνει το νόμο θα πρέπει να ζητούμε άδεια για να πλώσουμε ένα καλώδιο από το φαρμακονήσι. Και τι λέω το φαρμακονήσι που είναι μπροστά προωθημένο. Από την Κύμολο στην, ξέρω εγώ, σε όποιο άλλο νησί στο διπλανό.
1: Άρα,
0: θα ζητούμε άδεια.
1: Αρχηγέ μου, για να πάω στην επόμενη διακοπή, πρέπει να τελειώνει το αφήγημα περί ήρεμων νερών και συμφώνου φιλίας.
0: Ναι, κοίταξε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ήρεμα νερά και να αφορά μόνο εσένα να κρατάς τα ήρεμα νερά και ο άλλος να κάνει τρικυμία. Η άποψη μου είναι. Δηλαδή, ως ένα σημείο. Δείχνει, εντάξει τώρα, ήρεμα νερά, χάλασε η ηρεμία, χαλάμε και την προκήρυξη. Δηλαδή, περί ήρεμων νερών. Δηλαδή, δεν μας εξυπηρετεί. Το μελλοντικά δεν είναι μετά 10 χρόνια 20, είναι αύριο. Δηλαδή, κι αν ο περίφημος, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως ο Σολάνα τότε με τη Ιουγκοσλαβία, που δεν στείλαμε εμείς αεροπλάνα και ήρθε και έλεγε του Σιμίτη. Και ο τότε αρχηγός για θα που συνέβη να είμαι εγώ, είχαμε πει τα δικά μας και την ατοϊκά, όχι μόνο δεν θα πάνε στην Τουρκία, θα αναχαιτίζουν τα τουρκικά που πάνε προς την Ιταλία για να χτυπήσουν τη Ιουγκοσλαβία. Και ήρθε ο Σολάνα και έκανε παράπονα στον τότε Σιμίτη και τα λοιπά. Και τι μου κάνεις αρχηγέ ο Σιμίτης. Και τέλος πάντων αυτά γίνανε. Πρέπει λοιπόν τώρα με τα ήρεμα νερά. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που δείχνει ανεδός φιλικός με τους Τούρκους, αυτός υποκινεί νατοϊκά κράτη να αγοράζουν οπλικά συστήματα, drones και τα λοιπά, όλα αυτά και τα θαλάσσια και τα λοιπά. Παίρνει τεχνολογία από τον γαμπρό του Ερντογκάν, τον Τούρκο τον, αυτό, με όλα αυτά τα μέσα. Δηλαδή μπαίνει πλαγίως και με έξυπνο τρόπο η Τουρκία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς κοιτάζουμε και ξοδεύουμε ακόμα. Προσωπικά με βρίσκει αντίθετο το να διατηρήσουμε τα ήρεμα όταν αυτός κάνει τριχημία.
1: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Αρχηγέ, άρα κατά τη γνώμη σας όλα αυτά τα θεωρήματα ότι χρειάζεται να έχουμε μια κατευναστική πολιτική γιατί και η οικονομική κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Κατά τη γνώμη σας πρέπει να πούνε πια στη γωνία, διότι η αποτροπή σηκώνει άλλη κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τελειώνουμε τον κατευνασμό κατά τη γνώμη σας.
0: Είναι λίγο πολιτικό θέμα αυτό, διότι τον κατευνασμό τον χειρίζεται, τον
1: πάντα
0: δημιουργεί η πολιτική ηγεσία. Θα έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προσωπικά δεν συμφωνώ, η Τούρκη έχει αποδείξει ιστορία, αλλά όχι μόνο για αυτούς. Και αναλυτές σοβαροί λένε ότι όταν με τον κατευνασμό δεν δημιουργείς παρά μια κατάσταση επιθετική από αυτόν που πας να κατευνάσεις, τον κάνεις πιο πολύ θηρίο δηλαδή, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή να σε φέρει σε μια κατάσταση που να μην μπορείς ούτε σε τέτοια φάση να βρεθείς, να μπορείς να αντιστέκεσαι και να βρίσκεσαι στη φάση του κατευνασμού. Τι κάνουμε όμως εμείς, τι φαντάζομαι, τι πιστεύω, τι γνωρίζω ότι κάνει. Οι ένοπλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους. Ανεξάρτητα πολιτική. Μπορεί ο κατευνασμός ακριβώς να αναφέρεται στον αντίπαλό σου, σε αυτόν που θα πολεμήσεις, που θα σκοτωθείς απέναντί του ή που θα τον σκοτώσεις. Και νομίζω ότι κάνουν τη δουλειά τους οι ένοπλες δυνάμεις. Κάνουμε αλλαγές τώρα, προχωρούμε παραπέρα. Δεν είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο με τις προσδοκίες που λέμε του 30 ή πιο πέρα. Μα έτσι είναι όλοι οι στρατοί, μη φοβάστε. Δηλαδή και κάτι να συμβεί διάμεσα μπορούμε. Και συνάδελφοι να φεύγουν που θα έλεγα κακώς φεύγουν, δικαιολογημένα όμως. Το λέω δυνατά από εδώ. Η πατρίδα, η πολιτεία, η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. οφείλει να δει αυτούς τους μαχητές. Είναι μαχητές. Το ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να παίρνουν ένα ψευτοεπίδομα, αλλά μπορεί σε μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν στο βυθό του Περσικού κόλπου ή της Ερυθράς θάλασσας κτλ. Το ξέρουμε ότι κάθε στιγμή ο Αλεξιοτήτης μπορεί να σκοτωθεί ή οτιδήποτε, ας πούμε. Όμως οφείλουν λοιπόν όλοι να σκεφτούν τις ένοπλες δυνάμεις και την ικανοποίησή τους. Ξέρετε ότι το μετοχικό ταμείο στρατού σχεδόν διαλύεται. Οι αποδοχές. Προχθές βρέθηκα σε μια συγκέντρωση των πατριωτών μας.
1: Γιατί
0: εδώ
1: τα νοσοκομεία είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Όχι, αλλά λέω για τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι, τα στρατιωτικά.
0: Προημερών έγινε μια εκπληκτική παρουσίαση από το Ναυτικό Νοσοκομείο μια ομάδα της παρέμβασης για την τεχνοποιία. Εκπληκτική. Τέσσερα άτομα είχαν έρθει, δύο, ένας πλοίαρχος και ένας συνταγματάρχης, γιατροί εξειδικευμένοι, και δύο πλωτάρχες γυναίκες. Κάνανε μια εκπληκτική που ήταν και ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και ενθουσιάστηκε αυτός.
1: Ο οποίος έστειλε μήνυμα ότι σας παρακολουθεί. Λοιπόν,
0: ο οποίος μας παρακολουθεί σήμερα. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικός πατριώτης. Δηλαδή, πέραν από το.
1: Ωραία. Πείτε μου όμως. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη ταχύτητα το πολιτικό σύστημα. Σας είπατε και πολύ σωστά ότι η Τουρκία και στο ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των αμυντικών της βιομηχανιών έχει ξεφύγει. Έχω ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι αυτή τη στιγμή στο πεδίο των προγραμμάτων άμυνας βιομηχανικά η Τουρκία έχει 3.400 επιχειρήσεις. Mm. Έχει μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση εισρωή 8 δισεκατομμυρίων. 8 δισεκατομμυρίων. 3.400 επιχειρήσεις. Στην λεγόμενη αμυντική βιομηχανία. Ναι. Αυτά δεν πρέπει. Δηλαδή, αν αύριο σας φώναζε το πολιτικό σύστημα σε ένα τραπέζι και σας έλεγε, κύριε Παραγιουδάκη, είστε επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και έχετε μια πολύχρονη εμπειρία, πρέπει να επενδύσουμε στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.
0: Μα βέβαια πρέπει. Βέβαια, αυτά που είπε ο προχθεσινός συνομιλητής σας, να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε, μπορούμε. Δηλαδή μπορούμε, και υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, αλλά εγώ λέω εκείνα τα οποία καταστρέψαμε, να τα ξαναβάλουμε να λειτουργήσουν. Βέβαια φύγατε ή τα συνδυάζετε, τον κατευνασμό και την κατασκευή. Κοιτάξτε, ο αντίπαλος είναι ένας, ο αμετανόητος, ο σκληρός διαχρονικά, ο Τούρκος. Με βλέπετε πολύ που λέω τη λέξη Τούρκος, που άλλοι αποφεύγουν να το πούνε, λέει ο γείτονας κτλ. Ο Τούρκος. Αυτός μας έκανε την Κύπρο και μας τη βασανίζει ακόμα. Με 40.000 Τούρκους εκεί, με άρματα, με αεροπλάνα και τα λοιπά, και εμείς κοιτάμε, όχι μόνο εμείς και άλλοι. Ο στρατός βέβαια προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι, είμαι κατά του κατευνασμού πλέον. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτοί οι άγριοι Τούρκοι, καθώς προέρχονται από αυτές τις νομάδες, δεν αλλάζει η ιστορία, ούτε το DNA. Αυτοί, αν τους αγριέψεις λίγο, κάνουν πίσω. Δηλαδή, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, όπως λέτε για μένα, πότε-πότε, αλλά να είμαστε και άγριοι όταν πρέπει, για να εμποδίσουμε την ψευτοαγριάδα, που όμως είναι μια αγριάδα και μας ενοχλεί. Προσωπικά δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είμαι κατά του κατευνασμού, ο Τούρκος πρέπει να δει και τα δόντια μας κάποια στιγμή. Και λέω, με συγχωρείτε,
1: παρακαλώ,
0: ότι έχουμε δόντια λύκου κι εμείς, τα οποία όμως δεν τα δείχνουμε, που μπορούμε να τα δείξουμε, διότι και αυτά είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Πείτε μου λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στην Κύπρο, πρόσφατα είχαν και βουλευτικές εκλογές. Μου έκανε εντύπωση, γιατί τις παρακολούθησα και πολύ στενά, το ίδιο το κυπριακό πολιτικό σύστημα με το πρόβλημα της Κύπρου, που είναι ζήτημα πρωτίστως εισβολής και κατοχής από τον τουρκικό στρατό, δεν εφήγει. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία εκεί της φρεγάτας και των F-16, άκουσα και στην Αθήνα μεγαλοστομίες για τη λειτουργία του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Άκουσα όμως και κάποιους στρατιωτικούς και πολιτικούς να λένε ότι αυτό το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου έσβησε λίγο μετά την αποχώρηση του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ, εσάς δηλαδή εννοούσαν, τον Μανούσου Παραγιουδάκη, ο οποίος για την υλοποίησή του βραβεύτηκε με τον ανώτερο τίτλο από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Γλαύκο Κλειρίδη. Μετά την αποχώρησή σας, μετά από κανένα χρόνο, άρχισε να φθήνει και εξαφανίστηκε. και σας ρωτώ ευθέως, καλή η φρεγάτα και τα F-16, αρκεί για να πεις ότι έχεις δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτό είναι.
0: Ναι, βάζετε ένα ζήτημα.
1: Βάζω ένα ζήτημα σε έναν άνθρωπο,
0: ακούστε, ναι,
1: που το υπηρέτησε επί των ημερών του μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Και έκτοτε τελείωσε.
0: Μας πονάει, κύριε Σαχίνη, μας πονάει πολύ. Γιατί μας πονάει η Κύπρος, που είναι το προπύργιο του ελληνισμού. Μας πονάει η Κύπρος γιατί φταίμε εμείς για ό,τι συνέβη. Και μας πονάει επίσης γιατί οι εκεί κυβερνώντες δεν κάνουν ακριβώς, λες και ξέχασαν ή αποδέχτηκαν πια ως κανονικό αυτό που δεν είναι κανονικό και είναι κατοχικό, είναι τυραννικό κτλ. Το δόγμα υπήρχε, είναι γραμμένο και υπάρχει. Απλώς το βάλανε στο ψυγείο που λένε. Δεν θα σας πω όνομα, ένας υπουργός άμυνας της Ελλάδας. Τεμπέλη το λένε μερικοί. Δεν έκανε τίποτα, δεν έβαλε καμιά υπογραφή. Πέρασε. Μπορώ να σας πω, αλλά θα σας το πω ιδιαίτερο στο όνομα. Και ένας επίσης άθλιος υπουργός άμυνας της Κύπρου συμφωνήσανε ότι το δόγμα μωρέ στοιχίζει πολύ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο αείμνηστος Κληρίδης μας τίμησε, διότι είχαμε τρόπους. Και αεροδρόμιο κάναμε με ανατολικές προδιαγραφές, με ελληνικά και κυπριακά λεφτά, της Κύπρου χρήματα, με αείμνηστους ηγέτες πολιτικούς τότε, όπως τον Κληρίδη και τον Παπανδρέου, εξού και το όνομα, και μονάδα επιλαρχία αρμάτων στείλαμε αμερικάνικη, ενώ το εμπάργο λειτουργούσε το αμερικάνικο, και κοροϊδεύαμε τον πρέσβη, ότι κάνουμε άσκηση τάχα, και μια φορά μου λέει, πες μου αρχηγέ, πόσο καιρό κρατάνε οι ασκήσεις σας. Θα ρείτε πως δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν έλεγε τίποτα ο άνθρωπος. Και μοίρα πυροβολικού στείλαμε. Είχαμε πολλά πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούσαμε εδώ, τα είχαμε βάλει σε αποδίκες. Ήταν χρήσιμα γιατί παίρναμε επόμενο. Και στείλαμε πολλά. Μπορούσε λοιπόν. Το βάλανε λοιπόν οι άνθρωποι στο ψυγείο. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλανε, δεν ξέρω τι κτλ. Υπάρχει και το δόγμα. Υπάρχει και κυρίως αυτό το οποίο δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί.
1: Στο πεδίο μόνο εσείς
0: που τότε υπογράψαμε.
1: Μόνο εσείς το εφαρμόσατε. Γιατί έχουμε φτάσει 2026 και παραμένει στο ψυγείο επί της ουσίας.
0: Μπορούσε,
1: και αν μου λέτε ότι δεν είναι και κάτι φοβερό αν το αποφασίσεις πολιτικά να το υλοποιήσεις. Μπορείς να το υλοποιήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι πολιτικά δεν υπάρχει βούληση για ένα τέτοιο δόγμα.
0: Ναι, το ζήτημα είναι της βούλησης. Αλλά. Κανείς φανταζότανε κι εγώ, αλλά είμαι από τους πρώτους που είπα, μπορεί να πήγαν τα καράβια, ο Κίμων και τα ψαρά και τα F-16, αλλά δεν τα βλέπω να μπήκανε σε κάποιο εθνικό σχεδιασμό. Μπήκανε επειδή έχουμε τα γεγονότα. Εκεί σιγά που απειλήθηκε η Κύπρος τώρα από ένα βλήμα που πήγε στην αγγλική βάση, ας πούμε. Αστεία πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι πήγανε γιατί έτσι το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ας λέγανε μεγαλοστομίες ότι πήγανε για την Κύπρο, να φυλάξουν την Κύπρο, να τη φυλάξουν κατά των Τούρκων. Δεν φοβόμαστε το Ιράν εμείς. Ας λέμε τώρα, σιγά που θα έρθει ένας πύραυλος και χάλασε ο κόσμος. Όταν έχεις μέσα σου, έχει μοιραστεί η Κύπρος και έχεις μέσα σου θηρία Τούρκους που ανανεώνονται συνεχώς. Και όταν στείλαμε εμείς 4 F-16, στείλανε αυτοί 6 απέναντί μας, δίπλα στο Τύμπου, το αεροδρόμιο. Και ενώ εμείς φεύγουμε, αυτοί τα έχουν ακόμα εκεί. Και λέω, αν με ρωτάτε, μαζί με το δόγμα, γιατί σε εγγύητρια δύναμη που δικαιόμαστε και υποχρεούμαστε να έχουμε εκεί δυνάμεις, γιατί η Τουρκία που ακόμα λέει ότι είμαι εγγυήτρια δύναμη, το λέει ακόμα. Ως εγγυήτρια δύναμη έκανα τον πόλεμο, έκανα την εισβολή και ακόμα έχω τις δυνάμεις. Σαν εγγυήτρια δύναμη κι εμείς, η Ελλάδα, πέραν του τι κάνει η Κύπρος αυτή καθεαυτήν, που κάνει, σας το λέω, καλή δουλειά με την εθνική φρουρά. Κάνει καλή δουλειά. Οι αρχηγοί που στέλνουμε εκεί, που είναι έμπειροι στρατηγοί από εδώ, συνήθως είναι διοικητές ανώτατου σχηματισμού, στρατιάς ή σώματος στρατού, είναι πολύ καλοί και αφοσιώνονται στο θέμα αυτό της Κύπρου. Έπρεπε λοιπόν με την ίδια λογική και η Ελλάδα να σταθεί και να πει είμαι εγγυήτρια δύναμης. Αφού εσύ σαν εγγυήτρια έχεις τόσες δυνάμεις, στέλνω κι εγώ ή κρατώ τον Κίμωνα κάτω ή να κοιτάξει πώς θα αγοράσει και η Κύπρος μερικά. Ο προχθεσινός συνομιλητής σας είπε με φτηνά, αλλά μίλησε ότι η Κύπρος μπορεί να πολεμήσει, λέει, και να νικήσει. Στην αρχή γελάει κανείς, αλλά άμα δει πώς το εξηγεί σε 3 σελίδες στο βιβλίο του, που το σας είπα το έχω διαβάσει, θα δει ότι είναι πολύ έξυπνο. Για να μην, διότι η Τουρκία μας έχει συνεχώς σε πόλεμο. Όταν παραβιάζει την ΑΟΣ, όταν παραβιάζει τα τεμάχια που έχει μοιράσει η Κύπρος, είναι σαν να είναι σε μια, ένα πραγματικό πόλεμο.
1: Εδώ παραβιάζει την νεκρή ζώνη στην Κύπρο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και εμείς, κάνετε τελεσμένα.
0: Έτσι. Και εμείς καθόμαστε κάπου βέβαια.
1: Ναι, αλλά κύριε Παραγιουδάκη,
0: εδώ δεν, κάνω,
1: δεν θα έπρεπε από τη μία αυτά που περιγράφεται. Άρα μου λέτε στρατιωτικά δεν είναι δύσκολο. Πολιτικά να έχεις βούληση.
0: Μάλιστα. Και εδώ πρέπει,
1: από τη μία δεν είναι αυτό. Από την άλλη δεν είναι και θέμα όταν βλέπετε να μην πηγαίνεις διαρκώς και η Ελλάδα και η Κύπρος στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Εδώ Φιλανδίδη συνάδελφος δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα η ελίτ της Φιλανδίας κάνει αγορές στα κατεχόμενα πάνω σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων που έφυγαν μετά την τουρκική εισβολή. Δηλαδή, όλοι αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, ιδίως στην Ελλάδα για την οικονομική δεινότητα, οι εταίροι μας και σύμμαχοί μας, κάνουν αγορές. Αυτά δεν θα έπρεπε να τους τα πούμε. Μάτια κούτελα.
0: Δεν τα λέμε,
1: θα μου πείτε τώρα, εδώ υπάρχουν έννοιες που περνάνε από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Κάνα από τη Λευκοσία. Ναι. Από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, το αγγίζεται το θέμα που το ξέρουμε όλοι και πονούμε και έπρεπε κανένα. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Και να ψέξουμε. Θυμάστε εδώ σε μια συσκέψη σας τότε, νομίζω το 20, που ο τότε ένας υπουργός που τον έψεξα εδώ, διότι είχαμε ενοχληθεί, που είπε τότε ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια, τότε με το Καστελόριζο. Και είπα εδώ, ποιος είναι αυτός ο κύριος που εμείς τα πολεμικά μας χαράβια.
1: Ο Φιλέλληνα είναι υπουργό, λέτε. Γιατί είναι και υπουργό.
0: Δεν θέλω να το ονομάσω, γιατί έχει θέσεις εξαιρετικές τώρα. Τότε όμως, τότε έκανε. Είπε για 6 μίλια και είπα εγώ εδώ σε εσάς ότι μα εμείς τα πολεμικά μας μέσα όλα τα έχουμε στοχεύσει στα 12 μίλια. Για μας τους στρατικούς που θα υλοποιήσουμε, που θα εφαρμόσουμε τους νόμους, τα της πατρίδας απαιτούμενα, τα πυροβόλα μας είναι όλα στα βεληνική 12 μίλια και άνω. Αν δηλαδή μια τουρκική φρεγάτα ή ξέρω εγώ κάτι βρεθεί που δεν είναι εθνικό ελληνικό, τότε θα το χτυπήσουμε στα δω. Εκεί είναι στοχευμένα τα όπλα μας. Εκεί πιστεύουμε η παιδεία μας η στρατιωτική είναι ότι είναι τα 12 μίλια ακόμα και αν μιλούν για 6 αυτοί. Τότε είπα ποιος είναι αυτός ο κύριος και δεν σας κρύβω ότι με πήραν έμεσα και είπανε αυτό πάση περιπτώσει. Ως εκεί όμως πώς δεν ξέρουν ή πώς δεν προσέχουν. Είναι περίεργα πράγματα. Κάτι παρόμοιο βέβαια, αλλά συνέβη με την Κάσο, αλλά κοιτάξτε, έχει άλλα κριτήρια η κάθε κυβέρνηση, έτσι δεν είναι. Δεν είναι εμείς που εκ του ασφαλούς ή από τον καναπέ μας κάνουμε κριτική. Αυτοί μπορεί να σκέφτονται ευρύτερα. Αυτοί βλέπουν το μεγάλο πλάνο.
1: Αρκεί να μην μικραίνει όμως ο δικός σου, η δική σου χώρα και γίνεται χώρος.
0: Ναι, τι να πούμε τώρα.
1: Ναι. Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος των αντιθέσεων με τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη. Στρατηγέ μου, θέλω περίπου να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, γιατί σας ρώτησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής αν από τα ίμια και μετά, που είναι και ένα σημείο καμπής για το γκριζάρισμα από πλευράς της Τουρκίας, το Αιγαίο που σήμερα, σωστά το είπατε, το βρίσκουμε μπροστά μας με αυτό το σχέδιο που πάει να γίνει και νόμος γαλάζια πατρίδα, αν βγήκαν συμπεράσματα. Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα με μια μεγάλη απόσταση. Παρακολουθώ. Πολιτικοί έχουν μιλήσει. Τότε αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν μιλήσει. Ναύαρχοι έχουν μιλήσει. Υποβρυχιάδες έχουν μιλήσει. Καταδρομής έχουν μιλήσει. Ο μετέπειτα αρχηγός ΓΕΣ και ΓΕΘΑ που παρέλαβε και που έζησε την κρίση των ημείων με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους και θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θα μιλήσει. Εσείς.
0: Εννοείται να μιλήσει τώρα ή όχι.
1: Ναι, προφανώς το. Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πολύ βαρύ. Και μας πονάει ακόμα και θα μας πονάει για πολύ. Γιατί άνοιξε το δρόμο και το έδαφος στην Τουρκία και για αποστρατικοποιήσεις, για γκρίζες ζώνες και να επεκτείνεται. Αν έπρεπε να έχει γίνει το σωστό τότε, και θα δούμε ποιο είναι το σωστό, η Τουρκία ίσως να μην προέβαινε σε επέκταση των απαιτήσεών της, του αναθεωρητισμού της και όλων αυτών των πραγμάτων. Υπάρχουν πολλές ευθύνες και πολιτικές και στρατιωτικές. Δεν είναι δουλειά μου να πω για τις πολιτικές ευθύνες. Οι στρατιωτικές όμως περίπου τις ξέρουμε. Γιατί εμένα κάλεσαν και έγινε αρχηγός μετά. Ο αρχηγός Γεθά έμεινε ο κύριος Τζογάνης. Δεν έχουμε χαθεί. Ως ο λιγότερο έχουν ευθύνες, γιατί ήταν αεροπόρος, αρχηγός αεροπορίας, λέει εγώ έχω έτοιμα τα αεροπλάνα, όπου μου πείτε θα χτυπήσω. Δεν είχε άλλα. Του ναυτικού που έβαλε τη σημαία άξιος αρχηγός, αλλά έβαλε τη σημαία χωρίς να μπορεί να τη φυλάξει, δεν το ήξερε ότι δεν είναι φρεγάτα, η στεριά κτλ. Ο αρχηγός Γεθά, που όπως στην αρχή είπαμε, δεν ενημέρωσε όπως πρέπει την πολιτική ηγεσία, ότι δεν υπάκουσε ίσως την πολιτική ηγεσία όπως υπάκουσε στην Αμερική τον Τραμπ, παρά το ότι ο αρχηγός Γεθά της Αμερικής είχε δίκιο και δεν τον άκουσε ο πολιτικός προϊστάμενος, αλλά τώρα το υποδεικνύει τι είναι το καλύτερο να γίνει κτλ. Είναι λοιπόν πολύ πολύπλοκο και οδυνηρό και πονάει το θέμα των ημείων. Δεν θα επιθυμούσα να πω, διότι μπορεί αργότερα και για την αλήθεια, γιατί κοιτάξτε, έχουν γράψει πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς. Καθώς τους διαβάζω, όπως έχω διαβάσει και τον αρχηγό Γεθά τότε που είχε την ευθύνη, δεν είναι εύκολο να κρίνω το βιβλίο αυτού που έγραψε, που είχε ευθύνες για αυτές τις επιχειρήσεις. Ήταν υπεύθυνος εννοώ, όχι ευθύνες, να του καταλογιστούν ευθύνες. Επομένως το βιβλίο του όταν κατηγορείται είναι φυσικό, μοιάζει με αυτοβιογραφία που γράφεις ό,τι θέλεις για τα δικά σου τα πλεονεκτήματα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό υπάρχει πολλή οργή, πολλά βιβλία, ένα που έχει ένα θεολογικό τίτλο απ' έξω, να πούμε την αλήθεια όπως και αν είναι αυτή κάτι τέτοιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάτι τέτοιο. Έχει, πώς να σας πω, τόσα αρνητικά εναντίον της πολιτικής ηγεσίας που ομολογώ ότι ούτε στη δικτατορία δεν ελέγονται τόσο σκληρά για τους πολιτικούς. Μιλούμε για ύβρις κατά του τότε Πρωθυπουργού, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, κατά του Υπουργού Άμυνας κτλ. Όλα έγιναν καλά. Δεν έγιναν όλα καλά. Αν γινόταν όλα καλά θα υπάκουε και η πολιτική ηγεσία. Από ανθρώπους που ήταν στις φρεγάτες, από ανθρώπους που κυβέρνησαν τότε φρεγάτες, που είχαν ευθύνες, από ανθρώπους που ήταν στα ελικόπτερα και από ανθρώπους βέβαια που είχαν την ευθύνη στην ΑΣΔΕΝ και στην ΚΟ, την ευθύνη των Ήμια, Καλολίμνου και των νησιών γύρω, που είχαν ετοιμάσει, που είχαν καταδρομής έτοιμους σε ελικόπτερα να πάνε να πιάσουν και την Ανατολική και τη Δυτική Ήμια.
1: Αμούλησε μια πορεία. Δεν είμαστε όλοι επιτελικά. Θητεία κάναμε. Και ο απλός κόσμος προσπαθεί να καταλάβει κάτι πολύ απλό. Ωραία. Η φύλαξη της μία σημεία, της μεγάλης, ανατέθει στο σώμα που ανατέθει. Θα μπορούσε να έχει ανατεθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, σε άλλο σώμα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς αυτό. Αλλά η δική μου απορία είναι η εξής. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είμαι επιτελικός. Μια θητεία έκανα. Καλά. Υπάρχει αυτή η ένταση. Πιάνεις το ένα και αφήνεις το άλλο. Ή τα πιάνεις και τα δύο. Ή δεν πιάνεις κανένα.
0: Θα πω όνομα εδώ, ο Νικολοδήμος, ο αντιστράτηγος που είχε κάνει και αρχηγός του ΓΕΦ, ήταν ταξίαρχος διοικητής στην ΚΟ. Υπεύθυνος για όλη αυτή την περιοχή και τα νησιά. Έγραψε βιβλίο, Τρικυμία στο Αιγαίο, κάτι τέτοιο, μετά το βιβλίο που έγραψε ο αρχηγός Γεθά, ο Ναύαρχος. Λέει ο άνθρωπος καθαρά, και το έχω το βιβλίο και έχω μιλήσει μαζί του, είναι ένας σοβαρός αξιωματικός υπεύθυνος, ότι ήταν ευθύνη δική μου και είχα έτοιμα, είχα κινητοποιήσει όλες μου τις δυνάμεις, είχα έτοιμα τα πολεμικά μου σχέδια, είχα επαφή με το διοικητή της ΑΣΔΕΝ που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των νησιών. Ήταν δική μας δουλειά να κάνουμε αυτά που πρέπει. Όταν εγώ είδα σημαία στα Ήμια, που την είχε βγάλει ο Δήμαρχος με κάποιους και το χωροφύλακα, τον αστιφύλακα εκεί πέρα και τα λοιπά, τον αστυνομικό διευθυντή, ξαφνιάστηκα, διερωτήθηκα γιατί το κάνουν. Και αμέσως η εντολή μου ήταν, η άποψή μου ήταν να κατεβάσουν αυτοί που έστησαν εκεί τη σημαία, διότι είχαν αρχίσει να πλησιάζουν τα Τούρκικα και τα λοιπά. Ήταν δική μου ευθύνη να επανδρώσω και τα δύο κομμάτια, τα Ήμια, και τη μεγάλη και τη μικρή, Ανατολική και Δυτική Ήμια. Δική μου. Και την Καλόλυμνο. Ήταν για όλα αυτά και η ΑΣΔΕΝ και εγώ, είναι γραμμένα επίσημα, ετεθήκαμε στο περιθώριο. Τα ανέλαβε, το λέει το ναυτικό. Εγώ το ναυτικό το θέλω ψηλά και είναι ψηλά το ναυτικό. Είμαστε η ναυτική χώρα, αλλά ό,τι είναι στη στεριά αφήνει και στο, η αρχαία Ελλάδα που είχε η Αθήνα. Το ναυτικό της, ό,τι κατελάμβανε έβαζαν στρατό και στη Μήλο, με τους Μιλίσιους, τα ξέρετε αυτά, είδα αυτό, ότι στρατός λειτουργούσε. Ο στρατός τίνει τη σημαία στη στεριά και τη φυλάει. Αν δεν τη φυλάει, παίρνει, αν δεν μπορεί να τη φυλάξει, παίρνει άλλα μέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές και στρατιωτικές ευθύνες. Μην νομίσουμε από τον καναπέ ότι όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα είναι τραγικό. Έχω μελετήσει πολύ το θέμα και πολλά βιβλία. Ας πούμε, ο κύριος, πώς τον αυτόν που είναι στην Αμερική, που είναι Κύπρου, που γράφει, έχει μιλήσει και εδώ.
1: Κύριος Ιγνατίου.
0: Ο κύριος Ιγνατίου. Πολύ σοβαρός αναλυτής και έχει και πρόσβαση στα αμερικάνικα αρχεία που έχουν αποδεσμευτεί τώρα και τα βγάζει. Είχε γράψει ένα βιβλίο καλό για τα ίμια. Και άλλοι αναλυτές. Πιστεύω ότι σε όλους λείπει αυτό που ρωτάτε εσείς τώρα. Καλά βλέπουμε τη μια πλευρά. Καλά βλέπουμε τον νέο τον Πρωθυπουργό των 6 ημερών. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας, που τέλος πάντων άνθρωπος αυτό που είναι. Καλά τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλά βλέπουμε Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Χόλμπουργκ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας να μιλάει κατευθείαν τον Αμερικανό, τον Μπι, πως τον λέγανε, τον Αμερικάνο. Καλά βλέπουμε τον Πρωθυπουργό τότε, τον Σιμίτ, να μιλάει με τον Κλίντον. Καλά, όταν μιλάνε αυτοί, εγώ αρχηγός δεν είμαι στο κέντρο εθνικών επιχειρήσεων και περιμένω εντολές από τον Πρωθυπουργό. Καλά το είπατε ότι με τα κινητά και με ένα χάρτη. Στις εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, το ξέρετε και το ξέρουν όσοι μας ακούνε, αν είναι και συνάδελφοι, τρέχουν τόσο πολύ τα γεγονότα που ευτυχώς έχουμε τώρα τα νέα μέσα που γρήγορα. Πρώτα είχαμε πίνακες και είχαμε αναλυτές ή αναλύτριες που συνέχεια γράφανε. Η αεροπορία συνέχεια. Είχανε μάθει, είχανε εκπαιδευτεί να είναι γρήγοροι. Αναλύσεις πώς αλλάζουν οι στόχοι, πώς αλλάγουν οι μετατοπίσεις των μέσων. Τότε λοιπόν, πώς με ένα χάρτη ο υπεύθυνος αρχηγός που θα έκανε πόλεμο μπορούσε να έχει άποψη κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευθύνες. Είναι στα βιβλία γραμμένα όλα τα βιβλία για να δικαιολογήσει ο κάθε συγγραφέας του βιβλίου τον εαυτό του. Υπάρχει μια αλήθεια. Είναι γραμμένη. Το αν εγώ μιλήσω, ήρθα μετά. Καταλαβαίνετε ότι αφού με κατέβασαν από τη Θράκη, που είναι αλήθεια ότι έκανα αυτή την κινητοποίηση με μεγάλες ευθύνες.
1: Ωραία, να φύγουμε και να πάμε σε αυτό. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εκείνες τις κρίσιμες ώρες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και πολιτικά και στρατιωτικά μεταξύ τους, έχει χαθεί μπάλα. Εσείς λέτε ποιοι θα έπρεπε να υποδείξουν και από πού. Ωραία. Η μπάλα όμως δεν χάθηκε μόνο για αυτά. Θέλω πολύ γρήγορα να θυμίσουμε τα εξής. Είστε επικεφαλής του στρατεύματος στη Θράκη, στον Εύρο. Το κρίσιμο είναι ο Εύρος, ναι. Εδώ. Επιχειρήσατε εκείνες τις ώρες να επικοινωνήσετε κεντρικά. Και τι σας συνέβη?
0: Νομίζω σας το έχω ξαναπεί, γιατί ήταν υποχρέωσή μου.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολεμικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολλών ειδών, πολλών κλιμακίων.
1: Γιατί εδώ τώρα θα υπενθυμίσετε στους παλιότερους, αν θα μάθουν και οι νεότεροι, ότι τελικά υπάρχει και ένα υπέρτατο σχέδιο. Όταν δεν έχεις καμία επαφή, αυτενεργείς. Ότι κάνουν κάποιες. Αντιστοίχως κάποιες μονάδες του Ιράν όταν τους αποκεφαλίσαν.
0: Ένα πάω από το τέλος. Αυτό κάναμε, κύριε Σαχίνη, διότι, να πω, ο αείμνηστος πια, ο αντιστράτηγος, ο Δήμου Δημήτριος, που ήταν αλφα υπαρχηγός γιας, ήταν ο μόνος που βρήκα. Γιατί το ΔΣ ήταν μεγάλη δύναμη. Ωραία. Πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Εσείς επικοινωνήσατε για να πάρετε οδηγίες, τι κάνετε?
0: Γιατί, όχι, να πω τι έκανα, ναι, και ποιο σχέδιο να εφαρμόσω. Δεν μπορούσα, δεν είχα δικαίωμα κατά τον νόμο, έπρεπε να τύχει τις εγκρίσεις του ΓΕΣ, ΓΕΘΑ μετά και Υπουργού. Μου λέει ο Δήμος, κάνε ό,τι νομίζεις, διότι το μεν αρχηγό δεν μπορούμε να. Μου είπε κάτι λέξεις που δεν επιτρέπεται.
1: Ο αρχηγός ήταν στη Βουλή.
0: Ο αρχηγός ήταν ακριβώς με το χάρτη που λέτε και με το κινητό. Μάλιστα. Και αν είναι αλήθεια, τότε τον εξύβρισε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνεις δηλαδή αν είναι δυνατόν να σε βρίσουν ή τα λοιπά. Να είσαι αρχηγός υπεύθυνος για πόλεμο και να ακούσεις σύβριση. Είναι δυνατόν. Στέκουν αυτά στη λογική. Είναι δυνατόν που ο Πρωθυπουργός σε θεωρεί ιερό πρόσωπο. Εγώ το έχω βιώσει αυτό. Και το εννοώ, ο κάθε αρχηγός το βιώνει. Και να το ξέρετε αυτό. Ότι Πολλοί υπολογίζουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι πρωθυπουργοί στους αρχηγούς. Και ο νυν, ο Τραμπ, ο μεγάλος Τραμπ, υπολογίζει πολύ στους στρατιωτικούς. Και στον άβραχο που έχει, που κάνει τις επιχειρήσεις, τετράστερος είναι, στον Περσικό κόλπο και άλλοι βέβαια. Υπήρχε λοιπόν ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Όταν πια δεν μπορούσα να βρω κανέναν, μου λέει ο Δήμου, τι να σου πω, είναι κλειδωμένοι οι αρχηγοί στο ΣΑΓΕ, τους είχε κλειδωθεί και λείπει ο αρχηγός. Τι λες ρε, και, μου λέει, επιστράτευση, θέλει του ΣΑΓΕ απόφαση επιστράτευση. Μου λέει, με έλεγε και με το μικρό Μάνουσο, κάνε ό,τι νομίζεις εσύ και ο Θεός να σε φωτίσει. Λοιπόν, και σε κάνω αυτό που ο υπέρτατος νόμος έκανε, που είναι και στους νόμους. Ότι όταν, όταν δηλαδή σε πυροβολεί ο εχθρός, αντιδράς χωρίς να ρωτήσεις. Οι Γερμανοί στην Κρήτη, που είχαν πάθει πανολεθρία με τις πρώτες πτώσεις, και μια ομάδα τριών έμενε, γινόταν ο ένας αρχηγός και πολεμούσε. Γι' αυτό στο ύψομα 107, ολόκληρο τάγμα Νεοζηλανδών έφυγε τη νύχτα και το καταλάβανε και δεν το πιστεύανε 5 Γερμανοί. Γιατί ήταν το σύστημα το γερμανικό. Πολεμάτε όπου είστε μόνοι, όταν δεν υπάρχει το παραπέρα αυτό. Λοιπόν, αυτό συνέβη και εμένα με το σώμα στρατού. Πριν που με φέρνατε εδώ, που συναντήσαμε αυτόν που έχετε κάτω, που είπε ότι ήμουν αναρκαλιευτής εγώ. Και σας είπα ότι το 74 με 15 υπό το 0 έχω σε ψηλό επίπεδο τους ναρκαλιευτές, τους στρατιώτες που θεωρούν πολύ ότι άντε μωρέ ξεκουράζονται, διότι με 15 υπό το 0 μας ανοίξανε δύο διαδρόμους διελεύσεως αρμάτων.
1: Στο Κάραγας.
0: Στο Κάραγας. Με 15 υπό το 0. Με νάρκες παγιδευμένες που μπορούσαν με το άγγιγμα να φύγουν. Και ομολογώ ότι εκεί έκανα το σταυρό μου. Έλεγα, Θεέ μου, βοήθησε μην μου σκοτωθούν τα παιδιά αυτά πριν γίνει τίποτα. Και όταν μου ανέφεραν κατά τις 2 η ώρα ότι ανοίξαμε τους διαδρόμους και τα άρματα να θερμαίνονται και να είναι έτοιμα να μπουν στο Καράγας, αναφέρω εγώ κάτω ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά. Και βέβαια τα παιδιά είχαν επιβιώσει, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα θα ένιωθα ένοχες. Και βεβαίως τις πρωινές ώρες ελέγχθη ότι τέλειωσε και τα λοιπά. Μη σας πω τώρα τι μηνύματα έστειλα, πόσο είμαστε έτοιμοι, τι ήταν εκείνος ο στρατιώτης που θα είναι και ο μελλοντικός και πώς δεν μπορεί να φοβηθεί κανένα Τούρκο ο Έλληνας στρατιώτης, ούτε ο Έλληνας που του είχε ανατεθεί δηλαδή ο αξιωματικός να διοικεί αυτούς τους
1: στρατιώτες. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόση ώρα σας πήρε να κάνετε την κινητοποίηση ενώ στο κέντρο δεν είχατε καμία επαφή πλην του υποστρατήγου που είπατε, ότι, του υπαρχηγού που είπατε ότι μπορέσατε να βρείτε στο τηλέφωνο, σε πόση ώρα κινητοποίησατε στον Εύρο τις δυνάμεις?
0: Μα ήταν απίστευτο που ας πούμε νιώθω, τι να σας πω, δηλαδή αυτό που ένιωσα στο σώμα δεν το νιώσα ποτέ ούτε ο αρχηγός Γιάς ούτε ως αρχηγός Γεθά. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Να κινείται ολόκληρη ταξιαρχία τεθωρακισμένη, να κινούνται μοίρες πυροβολικού, να έχουμε αποθήκες με κατεψυγμένα πυρομαχικά που ήταν κολλημένα και να έχουμε επιδημία γρίπης με 40 βαθμούς, πώς το λένε, πυρετό οι στρατιώτες μου, να είναι το 60% ασθενείς και να σηκωθούν όλοι να πάνε να φορτώνουν μόνοι τους. Δεν μένω, λέει, με τίποτα στο κρεβάτι εγώ. Να φορτώνουν αυτοί μουσουλμάνοι και μουσουλμάνοι ακόμα, αλλά κυρίως τσιγκάνοι και τα λοιπά, να τρέχουν και να είναι όλοι έτοιμοι. Δεν μου πήρε πάνω από 3 με 4 ώρες και να είναι γεμάτοι οι δρόμοι, και εκεί βέβαια συλλάβανε και μία λευκοφορεμένη κοντά στο προξενείο το τουρκικό στην Κομωτινή, η οποία απεδείχθη ότι ήταν δυστυχώς πρόξενος ή του προξενείου του Αμερικάνικου Θεσσαλονίκη, και μου τη φέρανε βέβαια και εντάξει. Είναι άλλη λεπτομέρεια αυτή. Αλλά όλα εψάχνονταν. Στην ερώτησή σας.
1: Άρα έγινε την ώρα το που γινόταν ό,τι γινόταν στα Ήμια.
0: Ναι.
1: Θέλω, το λέω για τους νεότερους, γι' αυτό σας πιέζω λίγο. Σε χρόνο ρεκόρ με τα δεδομένα εκείνης εποχής και με την κατάσταση, στην ουσία κινήθηκε η στρατιά και από ό,τι είδαμε μετά στα...
0: Το σώμα στρατού.
1: Μάλιστα. Το σώμα στρατού, έχετε δίκιο. Στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, οι μόνοι που εντόπισαν ότι υπήρχε κίνηση δυναμική του ελληνικού στρατού που θα ευνηδίαζε την Τουρκία από τον Εύρο, είναι οι Αμερικανοί.
0: Μα αυτοί
1: οι οποίοι έστειλαν σήμα τι γίνεται πάνω στον Εύρο και τι κάνει εκεί ο διοικητής του σώματος. Κάνω λάθος?
0: Όχι, σωστά το λέτε και το μάθαμε μετά. Μα γι' αυτό είχε πάει και η πρόξενος. Γι' αυτό ίσως, ας λένε τώρα τα άλλα, σας λέω, δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Ας λένε, σου λέει, με τόση δύναμη, φοβερή η δύναμη του ΔΣ σώματος, με τόση δύναμη που είχε πάει εκεί. Και με το, να σας πω τώρα το χιδαίο, οι σταυλήματα είχαν γράψει οι ίδιοι οι γύφτοι, αλλά και άλλα παιδιά, με κοιμωλία, χιδαίες εκφράσεις για μια αντίστοιχη της Βουγιουκλάκη. Ερχόμαστε μωρή, ετοιμάσου. Και άλλα πράγματα ενθουσιώδη μεν στον παλμό αυτό, αυτά έχει, αλλά αυτά γίνανε. Και σας λέω ότι κάναμε και επιστράτευση σε απίστευτο χρόνο. Ζει, είναι αντιστράτηγος ο Φωτιάδης ο Νίκος που επικοινωνεί ακόμα μαζί μου. Συνταγματάρχης τότε υποτίθεται σε δευτερεύου θα θέσει στο σώμα. Και του λέω, κάνε επιστράτευση. Και μου λέει, μα στρατηγέ μου λέει, πρέπει να πάρουμε άδεια. Πρέπει να βγει νόμος για την επιστράτευση. Κάμε μωρέ, του λέω, και μπορεί να σας το πει, αν το πάρετε τηλέφωνο τώρα. Ο Νίκος ο Φωτιάδης. Αντιστράτηγος, ένας γενναίος αξιωματικός, ο οποίος το αφηγείται ακόμα αυτό. Και ετρέξανε αυτοί και μου φυλάξανε τότε τους δρόμους, τη λίμνη που περνούσανε, τις αποθήκες. Γιατί είχαμε και μουσουλμάνους.
1: Άρα μέσα. Πρακτικά, αρχηγέ. Στον Εύρο φτιάξατε ένα τετελεσμένο ισοδύναμο της κατάστασης. Το πώς διαχειρίστηκε πολιτικά είναι άλλο θέμα, που συνέβαινε στα Ήμια την ίδια στιγμή.
0: Μα αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει αυτό, μα δεν επικοινωνούσε ο άνθρωπος. Αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει, θα άλλαζε τελείως το τοπίο. Θα έλεγε του Πρωθυπουργού, εδώ έχουμε υπεροχή, εδώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το Καράγατς ήταν σε δύο λεφτά τα άρματα. Μου αφηγήθηκε τυχαίως τώρα που είμαι στην κατάσταση, που είμαι ένας βατραχάνθρωπος αξιωματικός που ήταν από εκεί πάνω. Είναι ήδη πλωτάρχης, παλικαράκι. Λέει, τότε ήμουν παιδί, λέει, και άκουσα τα άρματα και λέω του πατέρα μου που ήταν δίπλα. Μπαμπά, μα γιατί, τι είναι αυτός ο... Λέει, παιδί μου, σώπα. Είναι άρματα και αυτός ο τρελοκριτικός θα τα περάσει μέσα και θα κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Δηλαδή, είχαμε μια πραγματικότητα που δεν την είχε πάρει είδηση. Και βέβαια όταν με κατέβασαν κάτω ο αρχηγός...
1: Την πήραν οι Αμερικανοί όμως.
0: Αυτή την πήραν. Μα γι' αυτό
1: και πίεσαν πολιτικά να σταματήσουν.
0: Γιατί οι άνθρωποι, φυσικό ήταν ότι θα γινόταν πόλεμος μετά, αλλά θα είχαμε υπεροχή. Οι Τούρκοι είχαν κολλήσει στα λιμνάζοντα νερά του Εύρου από την πλευρά τους. 30 μίλια μακριά ήταν, 20 μίλια είχαν προωθηθεί βέβαια αρκετά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αγώνα. Ενώ εμείς θα φτάναμε Αδριανούπολη. Και το είχαμε στείλει και μήνυμα ότι σε 20 λεπτά ακριβώς θα φτάνουμε και Αδριανούπολη. Αλλά είναι τα τρελά από εκεί και πέρα, μην το δούμε τώρα. Τα σοβαρά είναι ότι ζητήθηκε, ο τότε πρωθυπουργός είπε και γιατί δεν τα ήξερα αυτά πριν και τα έβαλε με τον Υπουργό Άμυνας τότε. Με πήρε και γιατί δεν τα ήξερα και ζήτησα συγγνώμη για το τραγικό συγγνώμη βέβαια. Γιατί δεν τα ήξερα να τους πω ότι σταματούμε μεν αλλά είμαστε ισχυροί. Και μπορούμε να χτυπήσουμε. Και θα τρομάξετε και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι για την ακαταστασία που θα δημιουργήσει. Έχουμε μεγάλη ισχύ. Και όταν άκουσε ο τότε πρωθυπουργός, όταν έφυγε και αυτός και εγώ ως πολίτης, πέρασα μια φορά στην Ακαδημία που ήταν δίπλα στο σπίτι του αρχηγού και μιλήσαμε και μου λέει: γιατί δεν με πήρατε? Λέω: ποιος σας πάρει?
1: Εγώ δεν μπορούσα να βρω Πεντάγωνο.
0: Ένας αντιστράτηγος θα έπαιρνε τον πρωθυπουργό, λέω. Και, αυτό.
1: Θέλω, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος. Με όλα αυτά, να σας ρωτήσω, πρέπει να φοβόμαστε την Τουρκία, η οποία αναντίλεκτα έχει ισχύ στρατιωτική, έχει πολεμική βιομηχανία, έχει εξοπλιστικά προγράμματα και βαριά εξοπλιστικά προγράμματα και στο ναυτικό πρέπει να πούμε. Πρέπει να τη φοβόμαστε? Έχει ικανότητα ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις? Δεν θέλω να μου το πείτε εν είδη πατριωτικού απαράτ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερο πληθυσμό αλλά το ισοδύναμο πλήγμα πονάει, μπορεί να το επιφέρει ο ελληνικός στρατός?
0: Με κάθε ηρεμία, καταρχήν να φοβόμαστε θα μπορούσα, αλλά το κλιμακώσατε ήδη. Οι φόβοι είναι πολιτικοί, οικονομικοί κτλ. Και στρατιωτικοί. Εσείς το εξειδικεύετε, αλλιώς θα σας έλεγα να μου το πείτε. Μπορώ να μιλήσω μόνο για το στρατιωτικό. Και δεν θα το πω πατριωτικά, ούτε ότι έβαλα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο στρατό κτλ. Επειδή έμεινα τόσα χρόνια. Ο ελληνικός στρατός ήταν και πάει καλά. Γιατί ένας στρατός δεν είναι μόνο αν έχει πολλά όπλα ή δυνατά, όπως οι Αμερικάνοι, αν έχει ηθικό. Αν ο λαός είναι πατριωτικός, αν έχει διδαχθεί από τους πολέμους που πέρασαν, αν έκανε αντίσταση κατά των Γερμανών, αν έκανε μια μάχη της Κρήτης, πώς πολέμησαν οι Κρητικοί με τις κατσούνες και άλλα πράγματα. Σας λέω λοιπόν, και είμαι σε θέση να ξέρω τι κάνει και σήμερα ο στρατός, μιλώ και αυτοί που με τίμησαν, προς τιμήν τους βέβαια, αυτοί τιμηθήκανε, μπορεί να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική ισχύ των Γερμανών, των Τούρκων. Μη μας αφήσει όμως αυτό ήσυχους, διότι όλα αυτά που κάνει είναι μεν εκτός διεθνούς δικαίου, αλλά καταγράφονται. Δηλαδή, να ξαναγυρίσουμε στον νόμο, πρέπει να προλάβουμε να μην βγει στην επιφάνεια ο νόμος. Τι θα κάνουμε, είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας. Μην με ρωτήσετε εμένα τι θα κάνουμε, ούτε τι γράφει στο βιβλίο του ο τάδε καθηγητής κτλ. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε στρατιωτικά την Τουρκία και το λέω και με παράδειγμα. Εάν η Τουρκία δεν ήξερε την κατάστασή μας, θα είχε ήδη πάρει και νησί και θα είχε κάνει επιχειρήσεις στον Εύρο και άλλα πράγματα. Ξέρει καλά τι θα της συμβεί. Γνωρίζω, ας το πω από πρώτο χέρι, ότι το μάθημα της περιόδου των ημείων με τη Θράκη, με το Δέλτα Σώμα, την έκανε να αλλάξει τελείως τα σχέδια της πρώτης στρατιάς που έχει απέναντι και να σκεφτεί τι άλλο θα κάνει, διότι εκ παρατάξεως στο μέτωπο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκτός από το κόλλημα του Εύρου που έχουμε, έχουμε μια φοβερή δύναμη εκεί. Αλλά εκεί κρίνονται όλα. Τα νησιά γιατί παλεύουν να αποστρατικοποιηθούν? Όχι γιατί έχουμε μεγάλη ισχύ, γιατί φοβόνται ότι αυτό που έχουμε εκεί είναι μεγάλος εχθρός για αυτούς. Για όλα αυτά λοιπόν, με την καλή ηγεσία που έχει ο στρατός, είπαμε να μην πω για την πολιτική. Πιστεύω όμως ότι όλοι είναι πατριώτες. Αλίμονο να έρχομαι εγώ πιο πολύ πατριώτης. Εγώ απλώς με το στρατιωτικό όρκο που έχω δώσει μου βάζει πιο πολύ ορισμένες αρετές. Γιατί έτσι πρέπει να είναι για να μπορώ να πολεμήσω, να πέσω από το ελικόπτερο, να γίνω υποβρύχιος, να γίνω βατραχάνθρωπος κτλ. Πρέπει να γίνουν αυτά να μπουν στο DNA μου που λένε. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο πρέπει να πω ότι δεν πρέπει και δεν φοβόμαστε τη στρατιωτική ισχύ όσο μεγάλη και να είναι, που είναι πολύ μεγάλη. Όλα αυτά που είπατε τα ξέρω, είναι αληθή, έχει φοβερή βιομηχανία και γι' αυτό μπορώ να πω πολιτικά. Κοιτάξτε κύριοι κυβερνώντες, φτιάξτε πολεμικές βιομηχανίες, κοίταξε κύριε Δένδια που είσαι εξαιρετικός υπουργός με τα άλματα που κάνεις, αλλά κοίταξε να επανορθώσεις όχι μόνο αυτά που γίνονται και τα λοιπά, τις ατζέντες του 30 και τα λοιπά, να δουλέψουν οι βιομηχανίες μας, όχι πολιτικές, οι στρατιωτικές που υπήρχαν, που έχουν background φοβερό, που έχουν κάνει πυρομαχικά, που πουλούσαμε πυρομαχικά, ξέρεις, και άλλα, αυτοκίνητα και άλλα, να μπούμε σε αυτά τα νέα που είναι πολύ απλά. Είπαμε, το ξέρετε, στην Ουκρανία οι γυναίκες φτιάχνουν τα ντρόουν. Στην Πετρούπολη το φανταστήκατε ποτέ? Έπαθε μεγάλο ρεζίλιο ο Πούτιν. Γι' αυτό μίλησε αμέσως, είπε ότι να αρχίσω να... Έχει αρχίσει και παράγει χιλιάδες η Ουκρανία και έχει εμπειρία φοβερή. Ως προς αυτό μας χρειάζεται η Ουκρανία ή τα υποβρύχια. Ως προς αυτά λοιπόν πρέπει να πάρουμε μάθημα και λέω ότι με αυτά όλα να κατασκευάσουμε και ο στρατός μένει αλόβητος να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι συνθήκες, οι αποδοχές. Προχθές, και κλείνω εγώ σε αυτό, έτυχα σε μια μπαρεούλα, ρακί πίνανε, εγώ δεν μπορώ να πιω πολύ, επειδή έλειπα δεν είχα μάθει, και λέει ένας, ξέρετε μωρέ πόσο παίρνει ο αρχηγός για θα? Πόσα λεφτά παίρνει? Έτσι τα λένε εδώ, γιατί βγάζουν εύκολα χρήματα, δεν ξέρω πώς. Παίρνει μωρέ μόνο 1500-1600 ευρώ. Και αυτός μωρέ θα μας κάνει πόλεμο. Και μπράβο του βέβαια. Να πω τώρα να μ' ακούσουν όλοι. Και λέει περίπου την αλήθεια για τον απόστρατο. Όμως αυτά δίνει η πατρίδα, με αυτά περνούμε, υπάρχουν τρόποι όπως πρέπει, αξιοπρεπείς, και αυτά μπορεί η πατρίδα, με το μετοχικό της, με το ECOMIS που κάναμε τότε, χάρη βέβαια στον πολιτικό προϊστάμενο που το δέχτηκε, και με τον αείμνηστο Αποστολάκη υφυπουργό τότε που ήταν από εδώ, το ξέρατε, και άλλα, και πορευόμαστε, αυτά μπορεί η πατρίδα. Όμως για τους μάχημους τώρα, υποβρύχιους, αλεξιωτιστές, στο ναυτικό, τους στρατιώτες, τον Εύρο, τις κοπέλες που παρουσιαστήκαν σήμερα, καλώς αύξησε ο υπουργός. Ήταν ντροπή να παίρνει ο στρατιώτης 10 ευρώ το μήνα, μα είναι δυνατόν. Καλώς λοιπόν αύξησαν τώρα στους στρατιώτες το ποσό, ακόμα περισσότερο στους τους αρχηγούς. Οι αρχηγοί, εντάξει, δεν δουλεύουν και πολύ, αν το πούμε. Ο άνθρωπος όμως στη φρεγάτα που είναι εδώ και εκεί, που είναι έτοιμος να πολεμήσει, στο υποβρύχιο, αν μπείτε στο υποβρύχιο θα δείτε την κατάσταση πως είναι. Μόνο να μπείτε, αρκετές φορές είχα πάει. Αν πετάξετε με τα αεροπλάνα αυτά θα δείτε τι συμβαίνει στον οργανισμό σας κτλ. Ναι, πολιτεία, να κινηθείς, ναι, κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ακούμε σήμερα αυτό που διάβασα, ότι συμφώνησε ο κάποιος υπουργός, νομίζω ο οικονομικών, με τον αρχιεπίσκοπο, να παίρνουν, λέει, κάποιοι 4.000...
1: 120% αύξηση.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ, αν πρέπει, το ξέρουν αυτοί. Να δούνε όμως και τις ένοπλες δυνάμεις. Μαζί με το ηθικό, ή για να κρατηθεί το ηθικό, ή για να πολεμήσουμε τον εχθρό που ετοιμάζεται για να μας κάνει κακό. Και ετοιμάζεται όλα αυτά που ετοιμάζει, νόμο, γαλάζια πατρίδα, σύμφωνο με τη Λιβύη, κάσος κτλ. Να ετοιμάσουν ψυχολογικά τον κόσμο, γιατί έχουν οικογένειες και αυτοί, και πίσω από αυτούς είναι παιδιά, είναι φοιτητές, είναι γυναίκες, είναι προβλήματα, είναι γονείς άρρωστοι, είναι όλα αυτά, και πρέπει να τους δουν και αυτούς οι άνθρωποι που είναι στα όπλα. Να τους ετοιμάσουν λοιπόν.
1: Αρχηγέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κυρίως γιατί πάντα, ποτέ δεν ξεχνάτε να ταυτίζετε τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, εν αντιθέση με άλλους που συνήθως την Κύπρο τη βγάζουν έξω από την ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Θέλω να κάνω μία υποσημείωση με βάση και τα μηνύματα που έχω δεχτεί. Μάλλον αρκετοί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το να έχει θητεύσει αρχηγός ΓΕΘΑ και να είσαι ΕΣΑΗ ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ έχει και κάποια όρια στη δημόσια εκφορά του λόγου. Όχι εξαιτίας μόνο της θέσεως ή της θητείας, αλλά και του αισθήματος. Άρα, καλό είναι ορισμένοι να αποκωδικοποιείτε καλύτερα αυτά που ακούτε. Και από την άλλη να υπομνήσω ότι αυτός ο ήρεμος, πράος, μιλίχιος, άλλοτε ενεργή αξιωματικός, είναι το ίδιο πρόσωπο που μέσα σε 3 ώρες άλλαξε το στρατιωτικό ισοδύναμο τη νύχτα της κρίσης των ημείων στον Εύρο. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.